αφιερωμένη στην μνήμη των κεκοιμημένων. Επομένως, το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος έχει ανάλογο χαρακτήρα και προέρχεται, όπως είπατε, από τον Ψαλμό 31. Τώρα για τον Ψαλμό 31 να πούμε ότι είναι ένας ψαλμός που μακαρίζει όλους εκείνους οι οποίοι εξομολογήθηκαν τις αμαρτίες τους και ο Θεός τους απάλλαξε από τις τρομερές συνέπειες τους. Είναι ο δεύτερος από τους λεγόμενους ψαλμούς μετανοίας και φαίνεται πιθανό ότι κατά την προχριστιανική περίοδο συνόδευε την προσφορά κάποιες θυσίες για συγχώρηση των αμαρτιών στο Ναό της Ιερουσαλήμ. Ξέρουμε ότι υπήρχαν τέτοιες θυσίες περί μετανοίας, περί αφέσεως των αμαρτιών κτλ. Με την πρώτη στροφή ο ποιητής μακαρίζει τους εκείνους τους οποίους, όπως είπαμε, ο Θεός συγχώρεσε τις αμαρτίες και περιγράφει στη συνέχεια στους στίχους 3 έως 4 τις αρνητικές συνέπειες της αμαρτίας και στο στίχο 5 τις θετικές εμπειρίες του από πριν και μετά την εξομολόγηση των αμαρτιών του. Οι δύο επόμενες στροφές αναφέρονται στη φροντίδα του Θεού να προστατεύει και να καθοδηγεί τους πιστούς και ο ψαλμός ολοκληρώνεται με ένα δίδαγμα που πηγάζει από την εμπειρία του ποιητή στο στίχο 10 και με μια προτροπή για πάνδημη δοξολογία του Θεού. Θα διαβάσω το κείμενο όπως κάνουμε συνήθως από τη μετάφραση, όπως είπατε, της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στο σχολιασμό του. Το κείμενο έχει μια επιγραφή του Δαβίδ επιμελημένο ποίημα και ξεκινάει αμέσως μετά με το κυρίως μέρος του ψαλμού: «Χαρά σε εκείνους που τους συγχωρέθηκαν οι ανομίες και που σβήστηκαν οι αμαρτίες τους. Χαρά στον άνθρωπο που ο Κύριος δεν θα του λογαριάσει αμαρτία, ούτε υπάρχει δόλος στα λόγια του. Επειδή αποσιώπησα την αμαρτία μου, ένιωσα φθορά στα κόκαλά μου, καθώς όλη τη μέρα αναστέναζα. Γιατί μέρα και νύχτα το χέρι σου έπεσε πάνω μου βαρύ. Ταλαιπωρήθηκα σαν να μπηχτήκανε αγκάθια στο κορμί μου». Ακολουθεί μια παύση των έγχορδων μουσικών οργάνων και συνεχίζει ο ποιητής την επόμενη στροφή: «Την αμαρτία μου τη φανέρωσα και δεν απέκρεψα την ανομία μου. Θα ομολογήσω, είπα, την ανομία μου στον Κύριο, και εσύ τότε συγχώρεσες τις ασεβείς μου σκέψεις». Και πάλι μια σύντομη παύση των μουσικών οργάνων για να περάσουμε στην επόμενη στροφή που αλλάζει πάλι το κλίμα: «Γι' αυτό σε σένα θα προσεύχεται κάθε πιστός στον κατάλληλο καιρό. Πλημμύραν έρθει και νοροποντή, αυτόν δεν θα τον πλησιάσουν. Σε σένα θα καταφεύγω όταν με περιζώνουν συμφορές. Εσύ που είσαι χαρά μου, λύτρωσέ με από όσους με κυκλώσανε». Και πάλι μια σύντομη παύση των εγχόρδων. Βλέπουμε ότι σε αυτό το ποίημα έχουμε πολλές παύσεις, καθώς σε αποστροφή σε στροφή φαίνεται να αλλάζει το θέμα και τώρα φαίνεται να μιλάει ο Θεός. «Σύνεση θα σου δώσω, λέει ο Κύριος, και θα σου υποδείξω το δρόμο που θα πορευτείς. Δεν θα σ' αφήσω από τα μάτια μου. Μη γίνεστε καθώς το άλογο και το μουλάρι που σύνεση δεν έχουν. Με φήμωτρο και χαλινάρι σφίγγεις τα σαγόνια τους όταν δεν θέλουν να σε πλησιάσουν. Το μαρτωλού οι συμφορές είναι πολλές, ενώ εκείνον που στον Κύριο ελπίζει θα τον κυκλώσει η αγάπη του. Χαρείτε εσείς οι δίκαιοι και αναγαλιάστε για όσα Κύριος έχει κάνει. Περήφανοι να είστε όλοι εσείς που σκέφτεστε με ευθύτητα». Όπως είπαμε, του κυρίου ψαλμού προηγείται μια επιγραφή που δηλώνει ότι πρόκειται για ένα ποίημα που ανήκει στην συλλογή των ψαλμών του Δαβίδ, ότι συντέθηκε με ιδιαίτερη επιμέλεια και ότι έχει διδακτικό χαρακτήρα. Ο κυρίος ψαλμός αρχίζει με δυο μακαρισμούς που καλοτυχίζουν τους ανθρώπους που ο Κύριος τους συγχώρεσε και τους έκρινε αθώους. Το ρήμα του εβραϊκού πρωτοτύπου, που το Εβδομήκοντα μεταφράζει ως «αφέθησαν», είναι το ρήμα «νασά», που σημαίνει «σηκώνω, μεταφέρω κάτι» ή «παίρνω κάτι». Τόσο το εβραϊκό ρήμα λοιπόν, όσο και το ελληνικό, εκφράζουν με παραστατικό τρόπο τη χαρά του ανθρώπου που νιώθει ότι απαλλάσσεται είτε από κάθε χρέος,
όπως δηλώνει

0: το ελληνικό ρήμα αφέθησαν, είτε από κάποιο βάρος, όπως δηλώνει το εβραϊκό ρήμα, που του σηκώθηκαν, που του πάρθηκαν οι αμαρτίες. Η χαρά στην προκειμένη περίπτωση προκύπτει από την απαλλαγή από ένα χρέος κατά την ελληνική απόδοση, από ένα βάρος κατά την εβραϊκή, και φυσικά είναι το βάρος ή το χρέος της αμαρτίας. Την ίδια χαρά δηλώνει και το ρήμα «επεκαλύφθησαν», που σημαίνει ότι ο Θεός έχει καλύψει την αμαρτία, την έχει βγάλει δηλαδή από τα μάτια του, δεν βρίσκεται πια μπροστά του. Πρέπει βεβαίως να σημειωθεί στο σημείο αυτό, για να μην γίνει κάποια παρεξήγηση, ότι το είδος κάλυψης που υπονοεί εδώ ο ποιητής είναι εντελώς διαφορετικό από την τάση να κρύβει κανείς την αμαρτία του με σιωπή και μυστικότητα, γιατί αυτή η αποσιώπηση είναι καταστροφική για τον άνθρωπο. Το λέει παρακάτω στον στίχο 3 ο ποιητής: «Επειδή αποσιώπησα την αμαρτία μου, ένιωσα τη φθορά στα κόκαλά μου». Η ανομολόγητη αμαρτία, συνεχίζει ο ποιητής, δηλητηριάζει ολόκληρη την ύπαρξη του ανθρώπου. Το περιγράφει έτσι με πολύ παραστατικές εικόνες: «Όλη τη μέρα αναστέναζα», στο δεύτερο μέρος του στίχου 3. «Μέρα και νύχτα το χέρι σου έπεσε πάνω μου βαρύ. Ταλαιπωρήθηκα σαν να μπηχτήκανε αγκάθια στο κορμί μου», στο στίχο 4. Η αμαρτία, κύριε Παπά, θέλει, όπως ξέρουμε όλοι μας, να παραμείνει άγνωστη. Αποφεύγει το φως. Η αποσιώπηση όμως της αμαρτίας απομονώνει τον άνθρωπο, τον απομακρύνει από την κοινότητα. Και όσο πιο απομονωμένος είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο καταστροφική θα είναι η δύναμη της αμαρτίας πάνω του. Αξιοσημείωτο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο ψαλμωδός δεν θεωρεί τη σωματική αδυναμία τιμωρία του Θεού για την αμαρτία, αλλά το φυσικό αποτέλεσμα ενός άρρωστου πνεύματος, και μόνο όσοι έχουν επίγνωση αυτής της εσωτερικής ανισορροπίας αισθάνεται την συνοδευτική σωματική ασθένεια. Η ασθένεια δηλαδή είναι συνέπεια της αμαρτίας, δεν είναι τιμωρία του Θεού. Είναι μια πολύ πρωτοποριακή ιδέα. Συνήθως ο κόσμος σκέφτεται: θα κάνω μια αμαρτία, θα με τιμωρήσει ο Θεός. Στην πραγματικότητα είναι ακριβώς αυτή η συνειδητοποίηση της εσωτερικής ανισορροπίας. Κατά συνέπεια, και κατά ειρωνικό θα έλεγα τρόπο, αυτοί που υποφέρουν από την αμαρτία είναι οι δίκαιοι, επειδή αυτοί έχουν επίγνωση της αμαρτίας τους και της κρίσης του Θεού, ενώ οι ασεβείς απλώς την αγνοούν. Οι δίκαιοι ομολογούν επίσης τις αμαρτίες τους, ακριβώς επειδή αισθάνονται την εξουσία του Θεού στη ζωή τους, και έτσι βρίσκουν θεραπεία και πληρότητα, κάτι που δεν το κάνουν βεβαίως οι ασεβείς. Ο ποιητής έχει προσωπική εμπειρία αυτής της αποκατάστασης της εσωτερικής ισορροπίας, και έτσι συνεχίζει το ποίημά του στο στίχο 5, προτείνοντας αυτήν την αποκατάσταση της εσωτερικής ισορροπίας στους ακροατές του ως διέξοδο από τον φαύλο κύκλο της αμαρτίας. Αμαρτία, απομόνωση, εσωτερική ανισορροπία, ασθένεια. «Την αμαρτία μου τη φανέρωσα και δεν απέκρυψα την ανομία μου. Θα ομολογήσω», είπα, «την ανομία μου στον Κύριο, και εσύ τότε συγχώρεσες τις ασεβείς μου σκέψεις».
1: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, υπάρχει μια παύση των έγχορδων μουσικών οργάνων, και στη συνέχεια ο ποιητής αναφέρεται σε πλημμύρες και νεροποντές που απειλούν τον άνθρωπο. Ποιο είναι το νόημα, κύριε καθηγητά, αυτών των αναφορών, που δεν φαίνεται να σχετίζονται με τα προηγούμενα?
0: Όπως παρατηρήσαμε και καθώς διαβάζαμε τον ψαλμό, κύριε Παπά, πραγματικά υπάρχουν διάφορα θέματα που θίγει ο ψαλμωδός και τα οποία τα χωρίζει με αυτές τις σύντομες παύσεις των έγχορδων μουσικών οργάνων. Εδώ μιλάει για την εμπειρία του από τη σωτηρία του, από την απαλλαγή του από την αμαρτία, σε ένα διαφορετικό όμως ύφος. Ενθαρρυμένος δηλαδή από την προσωπική του εμπειρία, εκφράζει ο ψαλμωδός την ευγνωμοσύνη του προς το Θεό, διαβεβαιώνοντας το ακροατήριό του τώρα ότι εφόσον εμπιστεύονται το Θεό, ακόμα και οι πιο τρομερές απειλές δεν μπορούν να τις αγγίξουν. Για να διατυπώσει την πίστη του αυτή, χρησιμοποιεί την εικόνα του νερού. «Πλημμύρα αν έρθει και νεροποντή, αυτόν δεν θα τον πλησιάσουν». Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, οι αντίθεες δυνάμεις του χάους που απειλούν τη δημιουργία εκπροσωπούνται μέσα από τα νερά. από το πρώτο κιόλας κεφάλαιο της Βίβλου διακηρύσσεται ότι οι δυνάμεις αυτές βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Στους ψαλμούς, απειλητικές για τη ζωή τρομερές δυνάμεις, αυτές οι τρομερές δυνάμεις περιγράφονται με ποικίλους παρόμοιους όρους. Έχουμε πάρα πολλούς όρους που χρησιμοποιούν οι ποιητές των ψαλμών: άβυσσος, καταράκτε, κύματα, μετεωρισμοί, ύδατα, βυθός, βάθη θαλάσσης, καταιγής, βαθέα ύδατα, καταιγής ύδατος, φρέαρ, ύδατα πολλά κλπ. Με την ίδια σημασία χρησιμοποιείται και στον παρόντα το ψαλμό η έκφραση «κατακλυσμός υδάτων πολλών». Κάθε φορά δηλαδή που θέλουν να μιλήσουν για κάποια τρομερή απειλή που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος, μιλάνε για κατακλυσμό, για ύδατα, για καταιγίδες κλπ. Όμως ο ψαλμωδός απέναντι σε αυτές τις απειλές, όπως και σε κάθε κακό που απειλεί τη ζωή του, έχει καταφύγιο. Έτσι ολοκληρώνει την τέταρτη στροφή του ποίηματός του με την έκφραση της εμπιστοσύνης του στο Θεό και με μια έκκληση να συνεχίζει να τον προστατεύει. Σε σένα καταφεύγω όταν με περιζώνουν συμφορές. Εσύ που είσαι η χαρά μου, λευτέρωσέ μου από όσους με κυκλώσανε. Είναι αξιοσημείωτος ο τρόπος με τον οποίο ο μεταφραστής αποδίδει το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 7 που μόλις διάβασα. Σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο, ο ψαλμωδός εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στο Θεό δηλώνει «με περιβάλλεις με χαρμόσυνες κραυγές απελευθέρωσης». Ο μεταφραστής αλλάζει αυτό το φραστικό, κρατάει όμως τις δύο βασικές λέξεις του πρωτοτύπου. Τη λέξη, το ουσιαστικό παλέ που σημαίνει απελευθέρωση, και το ρήμα σαβά που σημαίνει περιβάλλον. Τα κάνει και τα δύο ρήματα και χρησιμοποιώντας αυτές τις δύο λέξεις ως ρήματα, λυτρώ και κυκλώ, μετατρέπει την έκφραση εμπιστοσύνης σε έκκληση για σωτηρίας. Λύτρωσέ με από τον κυκλωσάντον με. Έτσι. Λύτρωσέ με από όσους με κυκλώσανε. Η επιλογή των δύο αυτών λέξεων για τη διατύπωση της χαράς από τη συγχώρηση των αμαρτιών, είτε της έκκλησης για συνέχιση της προστασίας είτε για την έκφραση της χαράς, υπογραμμίζει αυτή τη βασική θέση του ποιητή, ότι η εξομολόγηση σπάει τον φαύλο κύκλο της απομόνωσης στον οποίο έχει εγκλωβίσει τον άνθρωπο η αμαρτία και ανοίγει πάλι το δρόμο προς την κοινότητα. Η επιλογή δηλαδή των ρημάτων λύτρωσε και λυτρώ και κυκλώ δηλώνει ακριβώς αυτόν τον φαύλο κύκλο στον οποίο βρίσκεται κανένας όταν αποσιωπά την αμαρτία του και το πώς απεγκλωβίζεται, λυτρώ ο άνθρωπος από την αμαρτία και μπορεί να ξανανοιχτεί στην κοινότητα, μπορεί να κοιτάζει τους συνανθρώπους του στα μάτια, δεν χρειάζεται να κρύβεται και να ντρέπεται όταν έχει καταφέρει να απαλλαγεί από το βάρος της αμαρτίας. Στη συνέχεια ο ψαλμωδός, αφού έχει περιγράψει την εμπειρία του από τη συγχώρεση των αμαρτιών του και αφού έχει παρακαλέσει τον Θεό να συνεχίσει να τον προστατεύει, αλλάζει πάλι το ύφος του. Η φωνή του ηκέτη που απευθύνεται στο Θεό μετατοπίζεται στη φωνή του δασκάλου που απευθύνεται στους μαθητές. Και όπως κάθε καλός δάσκαλος, ο ποιητής κάνει μια αναλογία με κάτι που οι μαθητές γνωρίζουν ήδη καλά, προκειμένου να καταδείξει την έννοια που προσπαθεί να επικοινωνήσει. «Μη γίνεστε καθώς το άλογο και το μουλάρι», λέει ο δάσκαλος. Η πειθάρχηση αυτών των ζώων ώστε να ακολουθήσουν τον σωστό δρόμο απαιτεί βεβαίως σωματικό περιορισμό. Τους λείπει η κατανόηση. Οι μαθητές από την άλλη πλευρά έχουν την ευκαιρία για κατανόηση, αρκεί βεβαίως να παραδοθούν στην κυδαιμονία του ομιλητή. Ο ψαλμός 31 λοιπόν τελειώνει με τον ίδιο τρόπο που άρχισε, με μια ομιλία προς το γενικό ακροατήριο, παραθέτοντας ένα σοφόρητο. Το αμαρτωλού οι συμφορές είναι πολλές, ενώ εκείνον που στον Κύριο ελπίζει θα τον κυκλώσει η αγάπη του. Ο τελευταίος στίχος όμως δεν είναι ούτε οδηγία ούτε προσωπική μαρτυρία, αλλά μάλλον μια γρήγορη σειρά τριών προτροπών. Χαρείτε, αναγαλιάστε, περήφανοι να είστε. Για αναγνώριση της αμαρτίας και η εξομολόγηση οδηγούν στη συγχώρηση του ανθρώπου από το Θεό και στην απομόνωση της κοινωνίας μαζί του, αλλά και με τους ανθρώπους. Η βεβαιότητα αυτή, όπως και η διαβεβαίωση ότι όποιος ελπίζει στον Κύριο περιβάλλεται από την αγάπη του, αποτελούν πηγή χαράς, και σε αυτή τη χαρά καλεί ο ψαλμωδός να μετάσχει ολόκληρη η κοινότητα των δικαίων. Ο τελευταίος στίχος λοιπόν αλλάζει και πάλι το θέμα και είναι μια πρόσκληση προς όλους τους δικαίους να χαρούν μαζί με όλη την κοινότητα που καθώς ζουν απαλλαγμένοι πλέον από το βάρος της αμαρτίας.
1: Κύριε καθηγητά, αυτές οι εναλλαγές ανάμεσα σε οικεσίες, συμβουλές, δοξολογίες δεν δείχνουν μια δυναμία του ποιητή? Πού οφείλεται αυτή η συνεχή συναλλαγή των λογοτεχνικών ειδών με τα οποία εκφράζεται ο ποιητής?
0: Έχετε δίκιο σε αυτή την παρατήρηση, κύριε Παπά. Είναι αλήθεια ότι ο Ψαλμός 31 αποτέλεσε για περισσότερο από έναν αιώνα αντικείμενο ιδιαίτερης φιλολογικής ανάλυσης από ερευνητές οι οποίοι εργάζονταν κατά κύριο λόγο με την λεγόμενη μέθοδο της κριτικής των μορφών ή μορφοϊστορική μέθοδο. Να πούμε δύο λόγια για αυτήν την μέθοδο. Στόχος του ερμηνευτή που εργάζεται με τη μέθοδο αυτή είναι μια μοντέρνα, σχετικά μοντέρνα εδώ και έναν αιώνα βέβαια, ερμηνευτική μέθοδος, είναι η κατανόηση των προθέσεων και του σκοπού του συγγραφέα ενός κειμένου όσο αυτά είναι δυνατόν να αναγνωριστούν από τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα και κυρίως από την επιλογή του λογοτεχνικού είδους. Γιατί ένας συγγραφέας επιλέγει το α λογοτεχνικό είδος και γιατί το άλλο? Η μορφή λοιπόν του λογοτεχνικού είδους παρέχει το λογοτεχνικό πλαίσιο και στη συνέχεια βοηθά να κατανοηθούν οι μικρότερες φράσεις και λέξεις μέσα στο πλαίσιο. Όταν διαβάζω παραδείγματος χάρη μια συνταγή μαγειρικής και ξέρω ότι είναι συνταγή μαγειρικής, όλες οι λέξεις που λέει τις κατανοώ ως οδηγίες για το πώς θα φτιάξω το φαγητό. Δεν τις κατανοώ στην κυριολεκτική της έκφραση. Λέμε πρέπει να ακούγεται το καρότο ή πρέπει να ακούγεται το αγκουράκι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το ακούσω με τα αυτιά μου. Το καταλαβαίνουμε επειδή ξέρουμε ότι διαβάζουμε μια συνταγή μαγειρικής. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι προσπαθώ να καταλάβω μέσα από το λογοτεχνικό είδος να καταλάβω τι μπορεί να σημαίνουν οι λέξεις. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικά τα λογοτεχνικά είδη, είναι πρότυπα γλώσσας, σηματοδοτούν δηλαδή την πρόθεση και δημιουργούν και λογοτεχνικές προσδοκίες. Στις περισσότερες φορές, εφόσον ο αναγνώστης βεβαίως διαθέτει επαρκή βαθμό πολιτισμικής παιδείας, τα λογοτεχνικά είδη διευκολύνουν το έργο της ανθρώπινης επικοινωνίας. Το πρόβλημα ωστόσο είναι ότι μερικές φορές η προσπάθεια των ερευνητών να κατηγοριοποιήσουν, να βάλουν ετικέτες, να βάλουν τα πράγματα σε μια τακτοποιημένη σειρά δεν λειτουργεί πάντα τόσο καλά και κάποιες φορές αντί να διευκολύνει την ερμηνεία οδηγεί σε ερμηνευτικούς ακροβατισμούς προκειμένου να υποστηριχθεί το πλαίσιο που καθορίστηκε από την αρχή. Ο Ψαλμός 31 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της θέσης που μόλις διατύπωσα. Όπως αναφέρθηκε από την εκκλησιαστική παράδοση, ο ψαλμός κατατάσσεται μεταξύ των ψαλμών μετανοίας. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα σοφιολογικό κείμενο, για ένα κείμενο δηλαδή που έχει διδακτικό χαρακτήρα. Ενώ άλλοι θεωρούν ότι αποτελεί ένα νικετήριο ψαλμό, έναν ψαλμό με τον οποίο κάποιος οικετεύει το Θεό για σωτηρία. Είναι αλήθεια από την ανάλυση που ήδη κάναμε και από τον ψαλμό που διαβάσαμε ότι κάποιοι στίχοι φαίνεται να δικαιώνουν τη μία ή την άλλη υπόθεση, ενώ κάποιοι άλλοι στίχοι θυμίζουν ευχαριστήριο ύμνο ή δοξολογικό ψαλμό. Είναι κατά συνέβεια προτιμότερο αντί να προσπαθήσει κανείς να εντάξει τον ψαλμό σε μια συγκεκριμένη κατηγορία να θεωρήσει ότι πρόκειται για ένα κείμενο που διατρανώνει τη χαρά εκείνου που έχει βιώσει προσωπικά τη συγχώρεση του Θεού. Ο αρχαίος λοιπόν ποιητής που έψαχνε τα εκφραστικά μέσα για να δώσει φωνή σε αυτή τη χαρά θεώρησε περισσότερο πρόσφορο για το σκοπό του να δανειστεί στοιχεία από πολλές διαφορετικές κατηγορίες της Ισραηλιτικής λογοτεχνίας. σοφία, προσευχή, ευχαριστία, δοξολογία, έκφραση μετάνοιας, έκφραση εμπιστοσύνης. Έτσι κάποιες φορές φαίνεται ο ποιητής να απευθύνει τα παράπονα του στο Θεό. Ένιωσα τη φθορά στα κόκαλά μου, καθώς όλη τη μέρα να στέναζα. Ή στο στίχο 3 ή στο στίχο 4, μέρα και νύχτα το χέρι σου έπεσε πάνω μου βαρύ. Ταλαιπωρήθηκα σαν να μπηχτήκανε αγκάθια στο κορμί μου. Μερικές φορές πάλι δίνει την εντύπωση ότι απευθύνεται σε κάποιο ακροατήριο, όπως στους πρώτους στίχους. Χαρά σε εκείνους που συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες, χαρά στον άνθρωπο που ο Κύριος δεν του λογαριάζει την αμαρτία κλπ. Στο στίχο 5 φαίνεται να μιλάει στον εαυτό του. Θα ομολογήσω, είπα, την αμαρτία μου στον Κύριο. Ενώ στο στίχο 9, όπως το είδαμε, μοιάζει να δίνει συμβουλές όπως η σοφή. Μη γίνεστε καθώς το άλογο και το μουλάρι που σύνεση δεν έχουν, με φήμωτρο και χαλινάρι σφίγγεις τα δόντια τους όταν δεν θέλουν να σε πλησιάσουν. Και τέλος δίνει την εντύπωση ότι απευθύνεται και πάλι σε κάποια σύναξη που συγκεντρώθηκε για λατρεία. Χαρείτε εσείς οι δίκαιοι και αναγαλιάστε για όσα ο Κύριος έχει κάνει. Περήφανοι να είστε όλοι εσείς που σκέφτεστε με ευθύτητα. Αυτή λοιπόν η εναλλαγή λογοτεχνικών ειδών δίνει ίσως την εντύπωση, όπως ήδη παρατηρήσατε, ενός κάπως άτεχνου ποίηματος, σαν να συγκροτήθηκε από στίχους άλλων ποίημάτων, νομίζει κανείς. Αν όμως αναλογιστεί κανείς το περιεχόμενο του ψαλμού, αντιλαμβάνεται ότι η μορφή δεν υπαγορεύεται από τους κανόνες της ποιητικής σύνθεσης, αλλά από τη χαρά της εμπειρίας της συγχώρεσης. Και στο σημείο αυτό υπάρχει ίσως κάποια έκπληξη για τον χριστιανό αναγνώστη του ψαλμού, καθώς είναι ευρύτατα διαδεδομένο το στερεότυπο ότι στην Παλαιά Διαθήκη κυριαρχεί ο νόμος και η κρίση του Θεού, ενώ στην Καινή Διαθήκη η χάρη και η συγχώρεση. Αλλά ένα τέτοιο στερεότυπο παραθεωρεί την αλήθεια ότι το θεολογικό υπόβαθρο του βιβλικού δόγματος της συγχώρεσης είναι ο χαρακτήρας του Θεού, ο οποίος σε πλήθος χωρίων αυτοπροσδιορίζεται ως ο ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Δεν χρειάζεται να παριθμίσω όλα τα χωρία, αλλά είναι πάρα πολλά που, με τα οποία ο Θεός προσδιορίζει τον εαυτό του με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο τελευταίος και ο πρώτος στίχος του ψαλμού αποτελούν το προκείμενο του αποστολικού αναγνώσματος του Σαββάτου, και αυτοί οι δύο στίχοι συνοψίζουν με τον καλύτερο τρόπο το περιεχόμενο του ψαλμού, που αναφέρεται στην χαρά που προκύπτει από τη συγχώρηση των αμαρτιών και την αποκατάσταση της κοινωνίας με τον με το Θεό. Χαρείτε εσείς οι δίκαιοι και αναγαλιάστε για όσα ο Κύριος έχει κάνει, χαρά σε εκείνους που τους συγχωρέθηκαν οι ανομίες και που σβήστηκαν οι αμαρτίες τους.
1: Και αφού ολοκληρώσαμε, κύριε καθηγητά, τα σχετικά με τον Ψαλμό 31, μπορούμε στο σημείο αυτό να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Και στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών για τους ψαλμούς. Και μετά το μουσικό μας διάλειμμα μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στον δεύτερο ψαλμό που προγραμματίσαμε για τη σημερινή μας εκπομπή, τον ψαλμό 44 δηλαδή, στίχοι του οποίου αποτελούν το προκείμενο του αποστολικού αναγνώσματος των εορτών που είναι αφιερωμένες στην Παναγία. Κύριε καθηγητά.
1: Το προκείμενο του αποστολικού αναγνώσματος των εορτών που είναι αφιερωμένες στη Θεοτόκο είναι είτε το ίδιο με αυτό της Τετάρτης. Είχαμε πει ότι η Τετάρτη, η μέρα της εβδομάδος, είναι αφιερωμένη στην Παναγία, και το προκείμενο των Αποστόλων όταν έχει λειτουργία την Τετάρτη προέρχεται από τον ύμνο της Θεοτόκου που παραθέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι οι στίχοι 46 και 48 του πρώτου κεφαλαίου του Καταλουκάν Ευαγγελίου, είτε συγκροτείται από στίχους του ψαλμού 44. Συνήθως στις γιορτές προτιμάται ο ψαλμός 44 αντί οι στίχοι από το Ευαγγέλιο. Αφορμή για τη σύνθεση του ψαλμού 44, στο εβραϊκό κείμενο είναι ψαλμός 45, φαίνεται να αποτέλεσε ο γάμος κάποιου Ισραηλίτη βασιλιά με ξένη πριγκίπισσα. Ορισμένη σε κάποιος, στο στίχο 13 μάλιστα αναφέρεται και η Τύρος, και ορισμένοι ερευνητές, θεωρώντας την μνήα της πόλης αυτής ως ιστορική, υποθέτουν ότι η νύφη προέρχεται από εκεί, από την περιοχή του Λιβάνου δηλαδή, και κάποιοι μάλιστα την ταυτίζουν με την Ιεζάβελ, που ξέρουμε ότι ήταν, ότι προερχόταν από την περιοχή εκείνη, τη σύζυγο δηλαδή του βασιλιά Αχάβ, που αντιπαρατέθηκε με τον προφήτη Ηλία. Στον Ιουδαϊσμό ο ψαλμός ερμηνεύτηκε όμως μεσιανικά, οπότε ο βασιλιάς ταυτίστηκε με τον Μεσσία και η νύφη με τον λαό του Ισραήλ, και έτσι εντάχθηκε μέσα στο ψαλτήρι, γιατί κατά τα άλλα είναι ίσως ο πιο κοσμικός από τους ψαλμούς που έχουμε μέσα στο ψαλτήρι. Μετά την εισαγωγική σημείωση στο στίχο 2, ο ποιητής εξυμνεί με υπερβολικούς χαρακτηρισμούς τον βασιλιά και στη συνέχεια την νύφη του. Το ποίημα ολοκληρώνεται με έναν ευνοϊκό χρησμό για τον βασιλιά. Όπως βλέπουμε, σε πρώτη ανάγνωση πρόκειται για ένα καθαρά κοσμικό ποίημα που έχει σκοπό να πενέψει το γαμπρό και την ύφη που είναι ο βασιλιάς και η βασίλισσα. Διαβάζω το κείμενο όπως κάνουμε από τη μετάφραση της βιβλικής εταιρείας. Οι ακροατές μας βεβαίως, εφόσον διαθέτουν, είναι στο σπίτι και διαθέτουν μια αγιαγραφή, μπορούν να το παρακολουθούν από το πρωτότυπο. Και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ανάλυση του. Ξεκινάει με μια σχετικά εκτεταμένη επιγραφή για τον πρωτοψάλτη να ψαλεί όπως τα κρίδα. Επιμελημένο ποίημα των απογόνων του Κορέ, οδή για τον αγαπημένο. Έτσι ο κύριος ψαλμός αρχίζει από το στίχο 2. Η σκέψη μου ωραία λόγια ξεχυλίζει, εγώ τα ποίηματά μου θα τα απαγγείλω στο βασιλιά. Η γλώσσα μου σαν πένα θα είναι γραμματέα ταχυγράφου. Στην ομορφιά είσαι ωραιότερος σ' όλο το γένος των ανθρώπων. Από τα χείλη σου ξεχύνονται λόγια χαριτωμένα. Γι' αυτό σε ευλόγησε για πάντα ο Θεός. Ζώσου το σπαθί σου δυνατέ πολεμιστή να πέφτει πάνω στο μυρό σου και να φανεί η μεγαλοπρέπειά σου και το κάλος σου. Τέντωσε το τόξο σου, πέτυχε τον στόχο σου και βασίλευε. Υπερασπίσου την αλήθεια, την πραότητα και τη δικαιοσύνη, και η δύναμή σου θα σε οδηγήσει σε έργα θαυμαστά. Τα βέλη σου είναι ακονισμένα, δυνατέ πολεμιστή. Λαοί θα πέσουν να σου υποταχθούνε. Την καρδιά θα πετύχουν των εχθρών του βασιλιά. Ο θρόνος σου, Θεέ, αιώνιος και παντοτινός, σύμβολο ευθυκρισίας στο βασιλικό σου σκύπτρο. Αγάπησες τη δικαιοσύνη, την ανομία τιμήσισες. Γι' αυτό, Θεέ, σε ανέδειξε ο Θεός σου ως εκλεκτό του. Με μύρο σου δώσε χαρά πιότερη από τους συντρόφους σου. Σμύρνα, ρετσίνι εκλεκτό, και βοδιαστή κασία από τη φορεσιά σου αναδύονται. από τα φιλτισένια σου ανάκτορα και σε γεμίζουν χαρά. Βασιλοκόρες την τιμητική ακολουθία σου. Στάθηκε η βασίλισσα στα δεξιά σου με πέπλα χρυσοήφαντα, ντυμένη, στολισμένη. Άκουσε κόρη μου και δες και αφουγκρά σου και το λαό σου ξέχνατον και του πατέρα σου το σπίτι. Τότε την ομορφιά σου θα ποθήσει ο βασιλιάς, γιατί είναι αυτός ο Κύριος. Της Τύρου οι κάτοικοι με δώρα θα σε επισκεφθούν. Την εύνοιά σου θα εκλιπαρούν του λαού σου οι προύχοντες. Όλο μεγαλοπρέπεια μπαίνει στο παλάτι η πριγκίπισσα. Με χρυσαφένια κρόσια, τυλιγμένη, στολισμένη, θα οδηγηθεί στον βασιλιά με τις παρθένες τις ακολουθίες της. Οι φίλες της θα οδηγηθούν σε σένα. Θα οδηγηθούν μέσα σε πανηγύρι και χαρά. Θα φτάσουν στο βασιλικό παλάτι. Τη θέση των προγόνων σου, η γη σου θα την πάρουν. Άρχοντες θα τους αναδείξεις ολόκληρη τη χώρα. Το όνομά σου θα είναι εξακουστό σε όλες τις γενιές. Έτσι οι λαοί θα σε δοξολογούν παντοτινά και ατέλειωτα μες στους αιώνες. Ο ψαλμός, όπως είπαμε, φέρνει μια εκτεταμένη επιγραφή, η οποία καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο στίχο του ποίηματος. Η πρώτη πληροφορία απευθύνεται προς τον πρώτο ψάλτη και αφορά την πιθανότατα τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκτελεστεί μουσικά ο ψαλμός. Η εβραϊκή λέξη που το εβδομήκοντα αποδίδει αλλοιωθησόμενα σημαίνει κρίνα. Οπότε φαίνεται πολύ πιθανό ότι ο ψαλμός πρέπει να ψαλεί ως προσώμιο κάποιου γνωστού ύμνου με αυτόν τον τίτλο. Αντίθετα, άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η λέξη δηλώνει κάποιο εξάχορδο μουσικό όργανο. Όπως και να έχει, δεν ξέρουμε, στην μετάφραση βιβλικής εταιρείας προτιμήσαμε την απόδοση να ψαλεί όπως τα κρίνα, που φαίνεται και η πιο πιθανή. Η επόμενη πληροφορία αφορά τη συλλογή στην οποία είναι ενταγμένη, τη συλλογή των απογόνων του Κορέ. Για τον Κορέ έχουμε μιλήσει και άλλη φορά. Ήταν ένας από τους ιερείς στην έρημο που τιμωρήθηκε από τον Θεό. Οι απόγονοι του όμως συνέχισαν στο ναό ως υπηρέτες του ναού και υπεύθυνοι για τις τελετουργίες. Ο ψαλμός λοιπόν ανήκει στην συλλογή των απογόνων του Κορέ και πρόκειται για ένα επιμελημένο ποίημα, ένα ποίημα δηλαδή το οποίο έχει διδακτικό χαρακτήρα. Τέλος, χαρακτηρίζεται ως λυρικό άσμα, οδή, που αναφέρεται στον αγαπημένο. Τι εννοεί με την λέξη αγαπημένο? Είναι η μοναδική φορά που την έχουμε στο ψαλτήρι, επομένως προφανώς υποθέτουμε ότι μπορεί να εννοεί τον βασιλιά του Ισραήλ. Αν και το ιστορικό πλαίσιο του Ψαλμού 44 είναι, όπως είπαμε και εισαγωγικά, κάποιος αρχαίος βασιλικός γάμος, πολύ νωρίς η πρώτη εκκλησία είδε στο περιεχόμενό του να καθρεφτίζεται το πρόσωπο του Χριστού. Ήδη μέσα στην Καινή Διαθήκη προς Εβραίους επιστολή παραθέτει τους στίχους 7 και 8 του Ψαλμού ως αναφερόμενος στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Η εικόνα άλλωστε του γάμου για την περιγραφή των σχέσεων του Θεού με τον Ισραήλ χρησιμοποιείται ήδη από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Έχουμε το κλασικό παράδειγμα του προφήτη Οσιέ που παρομοιάζει τη σχέση του Θεού με τον Ισραήλ ως σχέση ενός συζύγου με την άπιστη σύζυγό του. Έχουμε επίσης το παράδειγμα του προφήτη Ιεζεκίλ αλλά και σε άλλους προφήτες συχνά απαντά αυτό το μοτίβο ότι Θεός και Ισραήλ είναι ένα ζευγάρι συζύγων και έτσι δηλώνεται η αγάπη του Θεού συζύγου προς τη σύζυγό του Ισραήλ. Οι Απόστολοι και οι πατέρες της Εκκλησίας ακολούθησαν αυτό το σχήμα, μετασχηματίζοντας όμως την εικόνα ως περιγραφική της σχέσης του Χριστού με την Εκκλησία. Αυτό το βλέπουμε και στην προς Εφεσίους επιστολή, στο κεφάλαιο 5, στοιχοί 31-32, και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 16, στοιχοί 6-9, όπου και στις δύο περιπτώσεις παραλληλίζεται η σχέση του Χριστού με την Εκκλησία ως σχέση νυμφίου και νύμφης. Από εκεί βεβαίως προέρχονται και όλες οι παραστάσεις περί νυμφίου που έχουμε, του Χριστού ως νυμφίου. Η πρακτική αυτή καθορίζει κατά κάποιο τρόπο και το πλαίσιο ερμηνεία. ερμηνείας του ψαλμού, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα αγνοηθεί η έρευνα του πολιτισμικού περιβάλλοντος από το οποίο αντλεί τις εικόνες του ο ποιητής. Και πάμε λίγο να το δούμε αυτό, γιατί έχει σημασία για να καταλάβουμε τον υπερβολικό τόνο με τον οποίο επαινεί ο ποιητής τον βασιλιά. Στο χώρο της αρχαίας νοτιοδυτικής Ασίας και Αιγύπτου, ο βασιλιάς συχνά απεικονιζόταν ως αυτός που ενσάρκωνε τις καλύτερες ανθρώπινες ιδιότητες. Το βλέπουμε αυτό και στον ψαλμό εδώ, στους στίχους 3 έως 8, όπου ο ψαλμωδός εξαίρει τόσο την ηθική όσο και τη φυσική ομορφιά του βασιλιά. Δεν είναι μόνο ντυμένος με πλούσια ενδυμασία και αλυμένος με τα καλύτερα αρωματικά έλαια. Ο βασιλιάς είναι επίσης ένα πρόσωπο με ηθική ακεραιότητα που κυβερνά με δικαιοσύνη, ταπεινότητα και αλήθεια. Ο βασιλιάς λοιπόν πρέπει, σύμφωνα με τις αντιλήψεις αυτές, σε όλο το χώρο της αρχαίας Ανατολής να εσαρκώνει όλες τις καλύτερες ιδιότητες που ο Θεός προορίζει όχι μόνο για τους μονάρχες αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ως την πεμπτουσία του βασιλιά η Αγία Γραφή αναγνωρίζει τον Δαβίδ. Είναι δυνατός, περιγράφεται δηλαδή στα διάφορα κείμενα ως δυνατός, γενναίος, όμορφος, τολμηρός και σοφός. Ωστόσο, όπως δείχνουν οι κραυγαλαίες αμαρτίες και η οικογενειακή δυσλειτουργία που τον περιβάλλει, απέχει πολύ από το να είναι ο ιδανικός άνθρωπος. Ο Ιησούς αποκαλείται Υιός του Δαβίδ, όχι λοιπόν μόνο για την, λόγω της οικογενειακής του καταγωγής, αλλά επειδή αυτός, ο Υιός, ήρθε να ενσαρκώσει πλήρως αυτό που ο Δαβίδ δεν μπόρεσε. Έτσι λοιπόν, σε αυτόν αναφέρονται, σύμφωνα με τον συγγραφέα της προς Εβραίους επιστολής, οι στίχοι 7 και 8. Ο θρόνος του Θεέ αιώνιος και παντοτινός. Σύμβολο ευθυκρισίας το βασιλικό σου σκύπτρο. Αγάπησες τη δικαιοσύνη, την ανομία τιμήσισες. Γι' αυτό Θεέ ανέδειξε ο Θεός ως εκλεκτό του. Με μύρο σου δώσε χαρά πιότερη από τους συντρόφους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει στους στίχους που μόλις διάβασα η διατύπωση των δύο τελευταίων ημιστοιχείων του στίχου 8 στο πρωτότυπο. Γι' αυτό έχρισέσαι ο Θεός σου έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Το ρήμα έχρισε, που η μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας αποδίδει ως «σε ανέδειξε ως εκλεκτό του», υποδηλώνει το τυπικό ανάληψης της βασιλικής εξουσίας στον Ισραήλ, που περιλάμβανε επίχρηση λαδιού στο κεφάλι του νέου ηγεμόνα. Με το τυπικό αυτό, ο χρειόμενος αναδεικνυόταν σε εκλεκτό του Θεού και εντολοδόχο του. Για το λόγο αυτό, ο βασιλιάς του Ισραήλ έφερε τον τίτλο «Χριστός», Χριστός Κυρίου, χρησμένος δηλαδή με λάδι. Ξεχωριστό ενδιαφέρον όμως για το στίχο αυτό, όπως και στον προηγούμενο, παρουσιάζει ο τίτλος «Θεός» που αποδίδεται στο βασιλιά, κάτι που προφανώς είχε υπερβολικό στα αυτιά του σύγχρονου αναγνώστη. Βέβαια, στο πολιτισμικό περιβάλλον του Ισραήλ είναι σύνηθες οι βασιλιάδες των διαφόρων λαών να θεωρούνται θεοί. Γνωρίζουμε καλύτερα απ' όλα για τον βασιλιά της Αιγύπτου, για τον φαραώ της Αιγύπτου για παράδειγμα, ότι λατρευόταν ως πραγματικός θεός. Και οι βασιλιάδες της Μεσοποταμίας επίσης έφεραν αυτόν τον τίτλο, καθώς σύμφωνα με τους θρύλους που περιέβαλαν πάντοτε τον βασιλιά, ήταν γιος κάποιας θνητής την οποία ερωτεύτηκε ένας θεός και τον γέννησε. Στον Ισραήλ όμως η σχέση του βασιλιά με το Θεό περιγράφεται στην υπόσχεση που δίνει ο Θεός μέσω του προφήτη Νάθαν στο βασιλιά Δαβίδ σχετικά με το γιο του Σολομώντα. Αυτός είναι στο 7ο κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου των βασιλιών. Όταν ο Δαβίδ ήθελε να χτίσει ναό, ο προφήτης Νάθαν παρουσιάζεται και του το απαγορεύει και μεταφέρει τον λόγο του Θεού. Έχει σημασία να το δούμε λίγο. Αυτός θα μου χτίσει ναό και εγώ θα κάνω το θρόνο του ακλόνητο για πάντα. Θα είμαι γι' αυτόν πατέρας και εκείνος θα μου είναι γιος. Αν αμαρτήσει θα τον σοφρονίσω με πλήγματα όπως χτυπάνε τα παιδιά τους οι άνθρωποι. Δεν θα αποσύρω όμως από αυτόν την εύνοιά μου όπως την απέσυρα από τον Σαούλ και τον έδιωξα και έφερα στη θέση του εσένα. Οι απόγονοι του θα βασιλεύουν σταθερά μετά από σένα για πάντα και ο θρόνος του θα παραμείνει ακλόνητος παντοτινά. Με αυτή την έννοια κατανοούνται και οι στίχοι 7 έως 9 του δεύτερου ψαλμού, όπου ο ίδιος ο Θεός αποκαλεί τον βασιλιά γιο του, «Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγέννηκάς». Με τον τρόπο αυτό ο βασιλιάς του Ισραήλ προτυπώνει τον μελλοντικό απογονό του, που θα είναι πραγματικός Θεός και λυτρωτής του κόσμου, όπως είδαμε στο απόσπασμα που διαβάσαμε από την προς Εβραίους επιστολή. Ιδιαίτερα δυσνόητος είναι τέλος όρος μέτοχη στο τέλος του στίχου. Χαρά σου δώσε περισσότεροι από τους μετόχους σου. Δεν είναι σαφές αν με τον όρο αυτό δηλώνονται είτε οι φίλοι του βασιλιά, αυτοί δηλαδή οι οποίοι συγκροτούν τη βασιλική του αυλή και τους συμβούλους του, ή όσοι μετέχουν στο ίδιο με αυτό αναξίωμα, δηλαδή οι άλλοι βασιλιάδες. Σου δώσε περισσότερη χαρά από όλους τους άλλους βασιλιάδες. Η ερμηνεία που προτιμήθηκε στη μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας συνάδει με το χωρίο της προς Εβραίους επιστολής, όπου σύμφωνα με τη συνάφεια, με τον όρο μέτοχοι φαίνεται να δηλώνονται οι πιστοί στον Χριστό, οι οποίοι χρείονται από το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι πίστεψαν στον Χριστό, επομένως κρατήσαμε την πρώτη ερμηνεία, η οποία σημαίνει οι φίλοι του βασιλιά, αυτοί οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με τον βασιλιά, και το αποδώσαμε με τη λέξη συντρόφου σου.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, ας κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα με την ανάλυση του ψαλμού μας.

0: Επιστρέφουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, μετά το μουσικό μας διάλειμμα στην ερμηνευτική προσέγγιση του Ψαλμού 44 που αποτελεί το θέμα της σημερινής εκπομπής. Μετά τα εγκομιαστικά λόγια λοιπόν για το πρόσωπο του βασιλιά, στην επόμενη στροφή ο ποιητής εγκομιάζει επίσης με υπερβολικά κοσμητικά επίθετα τη βασίλισσα. Θέλετε να μας πείτε, κύριε καθηγητά, δύο λόγια για γι' αυτό?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά. Ο ψαλμός δεν είναι απλώς ένας ύμνος των φυσικών και ηθικών ιδιοτήτων του βασιλιά, όπως είδαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα. Είναι ένα βασιλικό γαμήλιο τραγούδι. Ο βασιλιάς επέλεξε μια όμορφη νύφη, η οποία τώρα πρέπει να αφήσει την οικογένειά της και να ζήσει στο ελεφαντοστέινο παλάτι του βασιλιά. Έτσι την έχει στολίσει με τα καλύτερα ρούχα για την ημέρα του γάμου τους. Βεβαίως η νύφη του βασιλιά, όπως είπαμε, είναι η εκκλησία, έτσι ερμηνεύτηκε μέσα στην Καινή Διαθήκη, και εφόσον το αρχέτυπο της εκκλησίας θεωρείται η Θεοτόκος Μαρία, ορισμένοι στίχοι του ψαλμού έχουν ενταχθεί στα λειτουργικά κείμενα των γιορτών της Παναγίας. Στάθηκε η βασίλισσα στα δεξιά σου, με πέπλα χρυσοήφαντε ντυμένη στολισμένη. Άκουσε, κόρη μου, και δες και αφουγκρά σου και τον λαό σου ξέχνα τον και του πατέρα σου το σπίτι. Υποτίθεται ότι αυτά τα λόγια τα λέει ο πατέρας ως συμβουλές προς την κόρη του, την οποία την στέλνει να παντρευτεί τον βασιλιά, και τη συζητάει να εγκαταλείψει τα πάντα, δηλαδή να μην ξανασκεφτεί τον λαό της, την καταγωγή της, το σπίτι του πατέρα της, πλέον ανήκει στον άντρα της. Πραγματικά η Παναγία εγκατέλειψε τα πάντα και παραδόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού. Δεν ήθελε να πραγματοποιήσει το δικό της θέλημα, αλλά να κάνει το λόγο του Θεού πραγματικότητα. Η υποταγή της Παναγίας στο θείο θέλημα θα της προσδώσει υπέρμετρη τιμή και λαμπρότητα. Σε αυτή την τιμή και τη λαμπρότητα αναφέρονται και οι επόμενοι στίχοι του ψαλμού, οι στίχοι 13 έως 16. «Τη στήρου οι κάτοικοι με δώρα θα σε επισκεφθούν. Την εύνοιά σου θα εκλυπαρίσουν του λαού οι προύχοντες. Όλο μεγαλοπρέπεια μπαίνει στο παλάτι η πριγκίπισσα, με χρυσαφένια κρόσια τυλιγμένη, στολισμένη. Θα οδηγηθεί στο βασιλιά με τις παρθένες της ακολουθίας της. Οι φίλες της θα οδηγηθούν σε σένα, θα οδηγηθούν μέσα σε πανηγύρι και χαρά, θα φτάσουν στο βασιλικό παλάτι». Η αναφορά στους κατοίκους της Τύρου μπορεί να είναι κυριολεκτική, όπως είπαμε και στα εισαγωγικά, αν η πριγκίπισσα για την οποία κάνει λόγο ποιητής καταγόταν από εκεί, ή μπορεί να είναι και μεταφορική, ότι οι κάτοικοι δηλαδή της πιο πλούσιας πόλης, της πόλης με παγκόσμια επιρροή, η Τύρος είχε αποικίες σε ολόκληρη, όπως ξέρουμε, την λεκάνη της Μεσογείου, μέχρι την περιοχή της Ισπανίας, μέχρι τις στήλες του, μέχρι το Γιβραλτάρ. Επομένως ήταν μια της πλουσιότερες πόλης, και οι κάτοικοι λοιπόν της πιο πλούσιας πόλης θα ζητήσουν την εύνοια της νέας βασίλισσας. Σε αυτήν την παγκόσμια αναγνώριση αναφέρεται και η ίδια η Παναγία στον ύμνο της που παραθέτει το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. «Ιδού γαρ από του νυν μακαρίουσι με πάσε γενναιέ, ότι επίησέ μη μεγαλεία ο δυνατός. Από τώρα και στο εξής όλες οι γενιές θα με μακαρίζουν, γιατί έκανε για μένα θαυμαστά πράγματα ο παντοδύναμος Θεός». Στην τελευταία στροφή του ψαλμού ο ποιητής αναφέρεται και πάλι στον βασιλιά, στους στίχους 17 έως 18 δηλαδή, διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα αποκτήσει πολλούς απογόνους και όπως οι απρόγονοί του θα αναδειχθούν σε άρχοντες της χώρας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι η φήμη του θα παραμείνει για πάντα ζωντανή και τιμημένη.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής μας εκπομπής. Να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα είχαμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε και να ακούσουμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών για τους ψαλμούς. Για ακόμα μια φορά λοιπόν θέλουμε, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας, αλλά και για όσα πράγματα είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε από εσάς και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και, και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Η γη στην θύραθεν τέχνη. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου, τη μουσική επιμέλεια έχει η Μαρινέλα Πολυζώτη και η Βίκη Τριβιζά. Βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας στον αριθμό 210 72 98 222.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην γη, στην ποίηση. Καλεσμένη μας είναι η Ανθούλα Δανιήλ, διδάκτορ φιλολογίας. Το διδακτορικό της το έχει κάνει μάλιστα στον Οδυσσέα Ηλίτη. Κριτικός λογοτεχνίας και όχι μόνο. Κυρία Δανιήλ, καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Για να έρθουμε να ορίσουμε τώρα τι εννοούμε όταν λέμε η γη στην ποίηση, δηλαδή.
1: Δηλαδή, κάθε ποιητής έχει τη ρίζα του στη γη, όπως και κάθε άνθρωπος την έχει τη ρίζα του στη γη. Επομένως, ο καθένας και από την επιλογή που έχω κάνει των ποιημάτων, εκείνο που είδα είναι ότι προβάλλει τη γη του, την πατρική του γη, τη φύση μέσα στην οποία γεννήθηκε και έζησε και μεγάλωσε, και με αυτήν και με τα όπλα της τέχνης του προσπαθεί να την δείξει προς τα έξω. Και φυσικά είναι έτοιμα η γη και η παρουσία της αμόλυντη να υπάρχει.
0: Αυτό το συναντάμε γενικότερα στην τέχνη σε όλες τις εκφάσεις της. Δηλαδή ο καλλιτέχνης, εκείνο το οποίο προβάλλει, και αυτό το καταλαβαίνει κάποιος που τον γνωρίζει, κάποιος μελετητής του, είναι την πατρογονική του γη, τα δικά του τα βιώματα, τον τόπο που έζησε, μεγάλωσε, γεννήθηκε, αγάπησε, πόνεσε, αρρώστησε κλπ.
1: Ναι, επόμενο είναι. Γι' αυτό θα δούμε τον κάθε έναν να μας δίνει τη δική του πατρίδα. Αλλά στην ουσία τη γη δίνει. Είναι η λεπτομέρεια του πίνακα από το σύνολο. Σαν να λέμε ότι κάνει zoom στη μικρή λεπτομέρεια, στη λεπτομέρεια μάλλον, όχι μικρή λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια αποκτά αυτοτέλεια, αλλά στην ουσία μιλάει για το σύνολο της γης. Σε αυτά που έχω διαλέξει, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά τώρα πια έτσι το έχω κάνει, ποιητές και ποίηματα εναλλάσσονται χωρίς χρονολογική σειρά, είναι ανακατεμένοι. Δεν θέλω να φαίνεται δηλαδή ότι όλοι αυτοί είναι παραδοσιακοί και όλοι οι άλλοι είναι μοντέρνοι. Mm-hmm. Φαίνεται μια ποικιλία και στους, να έχουμε δηλαδή εναλλάξει και μοντέρνους και παραδοσιακούς.
0: Εξάλλου η επιλογή το να πούμε κάποιον μοντέρνο και κάποιον παραδοσιακό νομίζω είναι και λιγάκι ασθενής, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια συνέχεια.
1: Η ποίηση εν πρόοδο.
0: Έτσι.
1: Από τότε που γεννήθηκε μέχρι τώρα που μιλάμε. Σωστότερο είναι αυτό που λέτε. Ναι. Απλώς η τεχνοτροπία έχει, λόγω της τεχνοτροπίας τέλος πάντων, έχουν καταχωριστεί μερικοί να θεωρούνται τι είναι παραδοσιακοί, επειδή κάνουν ορισμένα πράγματα

εξαρτάται λοιπόν από το που κοιτάζει κανείς και τι βλέπει. Και ο Ελίτης, που αναφέρατε βέβαια ήδη και την ιδιαίτερη προτίμησή μου, λέει: «Και η γη μέσα από τα μάτια μου φαίνεται ωραιότερη», προσθέτοντας την αξία και τη σημασία της προσωπικής ματιάς. Εννοείται πια, και είναι γνωστό της Πάση, ότι ο μεγαλύτερος και ο καλύτερος ύμνος που γράφτηκε για την ελληνική γη είναι το Άξιον Εστί. Και είναι ο καλύτερος ύμνος όχι για το τι λέει μόνο, αλλά και για το πώς το λέει. Ο Ελίτης έγραψε το ποίημα αυτό με συγχωνευμένες μέσα από τις εμπειρίες του πολέμου που έζησε, με ό,τι είδε και ένιωσε, με ό,τι ακολούθησε και τον τρόμαξε και τον πλήγωσε, με ό,τι είχε διαβάσει, με ό,τι είχε αγαπήσει και θαυμάσει, με όλο τον Πλάτωνα, τον Όμηρο και τον υπερεαλισμό, με όλη την ελληνική παράδοση. Η ελληνική παιδεία από το ένα μέρος και ο υπερεαλισμός από το άλλο με έβγαλαν στο ίδιο σημείο, λέει. Και να πούμε τώρα ότι ο υπερεαλισμός δεν γεννήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα στη Γαλλία, στην Ευρώπη, γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Απλώς κίνημα έγινε στην Ευρώπη. Όταν λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή εισαγωγή εδώ. Στα χρόνια 1948-51, ο Ελίτης έφυγε για την Ευρώπη, αφήνοντας πίσω του μια Ελλάδα κατεστραμμένη. Τελευταία εικόνα φεύγοντας ήταν κάτι παιδάκια. Και εδώ ανοίγω εισαγωγικά. Ήτανε κυριολεκτικά μέσα στα κουρέλια, χλωμά, βρώμικα, σκελετωμένα, με γόνατα παραμορφωμένα, με ρουφηγμένα πρόσωπα, τριγύριζαν μέσα στις τσουκνίδες ενός οικοπαίδου ανάμεσα σε τρύπιες λεκάνες και σωρούς σκουπιδιών. Πριν περάσουν 24 ώρες, περιδιάβαινα στο ουσί της Λοζάνης, στο μικρό δάσος πλάι στη λίμνη, και ξαφνικά άκουσα καλπασμούς και χαρούμενες φωνές. Ήταν τα ελβετόπαιδα που έβγαιναν να κάνουν την καθημερινή τους υπασία. Αυτά που από 5 γενναίες και πλέον δεν ήξεραν τι θα πει αγώνας, πείνα, θυσία. Ροδοκόκκινα, γελαστά, ντυμένα σαν πριγκιπόπουλα, με συνοδούς που φορούσαν στολές με χρυσά κουμπιά, περάσαν από μπροστά μου και μάθησαν σε μια κατάσταση που ξεπερνούσε την αγανάκτηση. Ήταν δέος μπροστά στην τρομακτική αντίθεση, συντριβή μπροστά στην τόση αδικία, μια διάθεση να κλάψεις και να προσευχηθείς περισσότερο παρά να διαμαρτυρηθείς και να φωνάξεις. Ήταν η δεύτερη φορά στη ζωή μου, η πρώτη ήταν στην Αλβανία, που έβγαινα από το άτομό μου και αισθανόμουν όχι απλά και μόνο αλληλέγγυος, αλλά ταυτισμένος κυριολεκτικά με τη φυλή μου. Και το σύμπλεγμα κατωτερότητας που ένιωθα μεγάλωσε φτάνοντας στο Παρίσι. Εκεί τα πράγματα ήταν ακόμα μουδιασμένα. Όμως τι πλούτος και τι καλοπέραση μπροστά σε εμάς. Και τι μετρημένα δεινά επιτέλους μπροστά στα τελείωτα τα δικά μας. Δυσαρεστημένοι ακόμα οι Γάλλοι που δεν μπορούσαν να έχουν κάθε μέρα το μπιφτέκι και το φρέσκο τους βούτυρο, δυσανασχετούσαν. Υπάλληλοι, σοφέρ, γκασόνια με κοιτάζανε ευλοσιρά και μου λέγανε: «Εμείς περάσαμε πόλεμο, κύριε». Και όταν καμιά φορά τολμούσα να ψιθυρίσω ότι ήμουν Έλληνας και ότι περάσαμε κι εμείς πόλεμο, με κοιτάζανε παράξενα. «Α, κι εσείς, ε?» Κλείνουν τα εισαγωγικά. Επιστρέφοντας λοιπόν στην Ελλάδα, έχει αποφασίσει να γράψει μια λειτουργία. Αυτό είναι το πώς που εκτείναξε τη σύνθεση «Το Άξιον Εστί στα ύψη». Επιχείρησαν και άλλοι αργότερα, και επιφανείς και λιγότερο επιφανείς, να τον μιμηθούν. Αλλά ο πήχης ήταν ήδη πάρα πολύ ψηλά. Και ήταν ψηλά γιατί αυτό για το οποίο μιλούσε ήταν από μόνο του ψηλά. Ήταν το δημιούργημα του Θεού, όπως φαίνεται στο Άξιον Εστί, στη Γένεση. Ο κόσμος χειροποίητος, βγαλμένος από τα ίδια τα χέρια του δημιουργού Γεωμέτρη. Με το δάχτυλο έσυρε τις μακρινές γραμμές. Ύστερα νοχελικά οι λόφοι, οι κατοφέρειες. Άλλοτε και το χέρι αργό σε ανάπαυση τα λαγκάδια, οι κάμπι. Από τις δυνατές του παρορμήσεις ξεπετάχτηκαν βράχοι άγριοι και γυμνοί. Και από τους δύσκολους και υψηλούς στοχασμούς του ο Όλυμπος, ο Ταΐγετος. Ο ποιητής, εξ ονόματος του ελληνικού λαού, μιλάει σε πρώτο πρόσωπο. Λέει «εγώ». Καθορίζει τις ρίζες του. Τα θεμέλια μου στα βουνά. Και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώμο τους. Και φυσικά ψάλλει όλα τα πλάσματα αυτής της γης. Ψάλλει τα νησιά της, μικρά κομμάτια γης, σταθμούς, στο αχανές μπλε της θάλασσας. Αφού προσπεράσει το γεωφυσικό χάρτη, μπαίνει στο πολιτισμικό δημιούργημα και βλέπει κρίνες λευκές, μαρμάρινες, μήλους ανέμων, τρούλους, ρόδινους, μικρούς και ψηλούς διάτριτους περιστεριώνες. Και μετά τη στόλη σε τη γη του, με τα πλάσματα, όπως φαίνεται στον θαυμάσιο ύμνο, τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Και εδώ συμβαίνει, κυρία Καράκιωργα, ένας διπλός έπαινος. Δεν είναι μόνο έπαινος της γλώσσας μου, της ελληνικής, αλλά είναι της γης μου και της γλώσσας μαζί, που ονοματίζει τα πλάσματα και τα φυτά ένα-ένα της γης μου. Σαν να γεννιούνται την ώρα που βαφτίζονται, όπως αναγεννιέται ο άνθρωπος την ώρα που βαφτίζεται. Έτσι η ελληνική γλώσσα και ο κόσμος γεννιούνται παράλληλα.

0: ανθρωπικά, πρώτα η θάλασσα και ο κόσμος της, μετά η στεριά και ο δικός της. Ακολουθούν οι θεοί και οι άνθρωποι. Έπονται οι αγώνες. Χρονικά γεννιέται στις αμμουδιές του Ομήρου. Δηλαδή από τότε που γεννιέται η ποίηση, περνάει από την ελληνική γη, της οποίας αφομοιώνει τους ήχους. Υψώνεται στους θεούς και καταλήγει στον ύμνο, τον εθνικό ύμνο. Έχουμε δηλαδή μια δημιουργία της γλώσσας κατά αναλογία της δημιουργίας του κόσμου, με το λεξιλογικό της πλούτο στα συγκεκριμένα αλλά και στα αφηρημένα, που αποδεικνύεται η μόνη ικανή να ψάλει τα πάντα. Και έτσι ο Ελίτης, ψάλλοντας την ελληνική γλώσσα, έψαλε την ελληνική γη σε κάθε επίπεδο: τοπίο, στεριά, θάλασσα, ιδέες, πολιτισμό, αγώνες, νίκη των ηθικών δυνάμεων που κατοικούν σε αυτόν τον τόπο από γεννήσεως κόσμου, τόπος και μορφολογία που ανταποκρίνονται στο πνεύμα, όπως εκείνος λέει, και η ταύτιση του ανθρώπου με τη γη είναι μεγάλη. Στον ίδιο τον πρώτο λέει: η γη μιλάει και ακούγεται από το ρίγος των ματιών. Αυτός ο στίχος είναι ένας στίχος συγκλονιστικός με την έννοια της ανταπόκρισης του τοπίου πάνω στην αίσθηση που έχει ο άνθρωπος για τα πράγματα και στην ψυχική του διάθεση εκείνη την ώρα. Να ακούγεται από το ρίγος των ματιών, από το φαίνεται. Σας πήρα μονότερμα?
1: Όχι, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά, γι' αυτό και εγώ δεν μιλάω καθόλου, για να σας αφήσω το χρόνο να τα πείτε. Εξάλλου η ποιήση θέλει το χρόνο της, και όταν έχεις να κάνεις με ένα μυαλό ποιητικό, δεν απαγορεύεται η διακοπή.
0: Αυτό το συγκεκριμένο δηλαδή.
1: Γιατί λοιπόν, παίρνοντας τον Ελίτη, πραγματικά κυρία Δανιήλ, παρότι ο Ελίτης είναι ένας ποιητής του 20ου αιώνα, όσον αφορά τοπικά, αποδεικνύεται, ναι, διαχρονικός. Ούτως ή άλλως και οι καταβολές του, μια και μιλάμε για την Πατρόα Αγία από τη Λέσβο, η Λέσβο που μας έχει δώσει ποιητάδες και γυναίκες ποιητές, Σαπφό παρακαλώ, από τα πανάρχια τα χρόνια, τα ιστορικά, ακόμα και τα προϊστορικά, και γυτνιάζει και έχει επαφές και πάρε δώσε με την απέναντι μικρασιατική ακτή και ως εκ τούτου και με όλα αυτά τα οποία ο Όμηρος μας δίνει. Αποδεικνύεται λοιπόν και ο Ελίτης που έχει όλες αυτές τις καταβολές και στο DNA του και από τις μελέτες του και από όλα του. Κουβαλάει λοιπόν όλο αυτό τον πολιτισμό και τις μνήμες και τις γνώσεις της πανάρχης, τις οποίες τις μπολιάζει μέσα από τον χριστιανισμό, έτσι, από τη γέννηση.
0: Βεβαίως, όλη η παράδοση
1: περνάει. Και από όλα αυτά, και χρησιμοποιεί, ναι, λέξεις παρμένες από εκεί, τις οποίες τις φτιάχνει σαν μάστορας απίθανος και μας δίνει αυτά τα αριστουργήματα που εσείς έχετε μελετήσει περισσότερο από τον καθένα. Και έτσι αποδεικνύεται διαχρονικός.
0: Η αιωλική άνοιξη. Αυτή είναι. Η αιωλική άνοιξη που ξεκίνησε σε εκείνα τα μέρη, που έχει την επίδραση από την απέναντι παραλία και που ο Ελίτης γεννήθηκε, βέβαια, κατάγεται από τη Λέσβο, γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά μεταφέρει, σαν να λέμε, όλη την παράδοση.
1: Έτσι, αυτό φαίνεται. Και από τα λεγόμενά σας αλλά και από τα έργα του.
0: Από τα έργα του, βεβαίως, ναι. Γιατί εγώ αυτά που λέω είναι αυτά που έχω διαβάσει, βέβαια, και στα βιβλία και στις μελέτες.
1: Μας δίνει λοιπόν όλες αυτές τις γήινες αναφορές, οι οποίες όμως μας πετάνε και μέχρι τα ουράνια.
0: Ναι, αλλά ο ουρανός ήταν άλλο κεφάλαιο.
1: Έτσι.
0: Και έχει ήδη υποθεί. Ήθελα να πω ότι ενώ στο Άξιον Εστί υποτίθεται ότι έχει εξαντλήσει το θέμα, mm-hmm, δεν το έχει εξαντλήσει. Ενώ τα χρόνια περνούν και τα πάντα ρί, ο ποιητής παραμένει σταθερός στις αγάπες του και 40 χρόνια μετά γράφει το μικρό ναυτίλο και ξαναγράφει, σαν να λέμε, με άλλο τρόπο τα ίδια. Κατοίκησα μια χώρα που βγαίνει από την άλλη την πραγματική, όπως το όνειρο από τα γεγονότα της ζωής μου. Την είπα και αυτήν Ελλάδα και τη χάραξα πάνω στο χαρτί να την ευλέπω. Τόσο λίγη έμοιαζε, τόσο άπιαστη. Και παραπέρα, στο στήθος μου φάνηκε η Ελλάδα η δεύτερη του απάνω κόσμου. Γιατί όπως ο ζωγράφος ή ο γλύπτης έχει ανάγκη από ένα μοντέλο για να δώσει μορφή στην ιδέα του, και ο Ελίτης και ο ποιητής, δηλαδή, στην συγκεκριμένη περίπτωση, έχει ανάγκη από ένα μοντέλο. Και το μοντέλο για να δώσει την ιδέα της γης παραδείσου του το δίνει η Ελλάδα. Μια γη με ελληνικά χαρακτηριστικά. Είναι συγκλονιστικά τα ποίηματα δηλαδή που έχει, και δεν είναι μόνο αυτά, και στα πεζά του ανακαλύπτουμε πληροφορίες που λένε ότι ανακάλυψε το χώμα τη γη και ήθελε να την γνωρίσει σαν γυναίκα, σαν άνθρωπο ζωντανό, δηλαδή την ερωτεύτηκε. Στο ίδιο περίπου κλίμα, αλλά με βαριά ψυχοσύνθεση, θλίψη, είναι ο Γιώργος Αφέρης, mm-hmm, κινείται

0: κλασικό, συγχρόνως έχει συγκεράσει και την αρχαία παράδοση και τη θρησκευτική τη δική μας.
1: Εμένα ξέρετε και τι άλλο μου θυμίζει,
0: ναι,
1: και μία πορεία μέσα από τον Ελίσποντο προς τον Εύξηνο Πόντο και την Κριμαία.
0: Ναι.
1: Την έχω επισκεφθεί την Κριμαία και
0: ναι,
1: όταν διαβάζετε το στίχο αυτό ακριβώς μου έδινε, γιατί πέφτουν τα μπέλια στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή φοβερή η σκηνή και είναι μια σκηνή που έχει να κάνει με τον ελληνισμό εκεί από τα πανάρχια τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ο ποιητής κάποια φράση λέει που είδε καλύτερα τον κόσμο ήταν τυφλός. Ήταν εκείνος που με το νου του τα είδε όλα στην ουσία. Δεν χρειάζεται να δει κανείς, λένε μερικοί, ότι είσαι εκεί στο εξοχικό σου και εμπνέεσαι. Δεν εμπνέεσαι από αυτό που βλέπεις. Το νιώθεις αυτό, το ζεις. Ο Ηλίτης δεν νομίζω ότι χρειάστηκε, αν και τη γύρισε όλη την Ελλάδα και γύρισε και όλο τον κόσμο. Αυτό που έβλεπε το μεταστοιχείωσε μέσα του σε πνεύμα. Σαν να αισθάνθηκε ότι η γη τον τράβαγε μέσα στις ρίζες της και τον έκανε ένα δικό της.
1: Ένα στοιχείο που νομίζω ισχύει για όλους τους μεγάλους ποιητές.
0: Μεγάλους δημιουργούς.
1: Ναι, όλους τους μεγάλους δημιουργούς ισχύει αυτό το οποίο λέτε. Αναγκαστική διακοπή, κυρία Δανίλη, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα. Ναι.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Και η σειρά τώρα τι έχει?
3: Ο Νικηφόρος Βρετάκος.
2: Μάλιστα.
3: Έχουμε μια άλλη αίσθηση ανθρώπου που εκείνος έχει ριζώσει πάνω στον ταΐγετο. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, σου στείνω μια καλύβα, είναι το ποίημα. Σου στείνω μια καλύβα στους αιώνες των αιώνων. Ένα γκήπο να περπατάς. Ένα ριάκι να καθρεφτίζεσαι. Μια πλούσια πράσινη φραγή να μη σε βρίσκει ο άνεμος που βασανίζει τους γυμνούς στους αιώνες των αιώνων. Σου στείνω το όραμά σου πάνω σε όλους τους λόφους. Να σου φυσάει το φόρεμα η δύση με 2 τριαντάφυλλα. Να γέρνει ο ήλιος αντίκρι σου και να μη βασιλεύει. Να κατεβαίνουν τα πουλιά να πίνουν στις φούχτες σου των παιδικών ματιών μου το νερό στους αιώνες των αιώνων. Εδώ νομίζω μου φαίνεται συγκλονιστικό πόσο ωραία ασαφής είναι ο αποδέκτης του ποίηματος. Σε ποιον απευθύνεται ο ποίητης? Πόσο ωραία περνάει το μήνυμα της δόξας του Θεού βεβαίως, μέσα από το δικό του δημιούργημα, που ο ποιητής, σαν να κάνει αντιποίηση αρχής, περνάει και το κοινωνικό του μήνυμα στους γυμνούς και τους βασανισμένους στους αιώνες των αιώνων, και πόσο επίκαιρο γίνεται σήμερα. Το φόρεμα μπορεί να μας παραπλανήσει ως προς το φύλο, το γένος, αλλά το φόρεμα δεν είναι υποχρεωτικά φουστάνι. Είναι ένδυμα, και εδώ νομίζω είναι ιερατικό. Ο ήλιος που δεν βασιλεύει, η παιδική αθωότητα, οι αιώνες των αιώνων, η θεά γη. Αυτή είναι. Νομίζω. Έτσι το εκλαμβάνω δηλαδή. Να πούμε κάτι?
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν έχετε να πείτε.
2: Όπα, με τίποτα, τι να πεις. Όταν ακούς ποιήση, καλύτερα να σκεπάς.
3: Μάλιστα. Έχω επιλέξει τώρα ένα απόσπασμα από το Ρίτσο, ένα ποίημα από το Ρίτσο. Ο τόπος μας. Ανεβήκαμε πάνω στο λόφο να δούμε τον τόπο μας. Φτωχικά μετρημένα χωράφια, πέτρες, λιοδέντρα. Αμπέλια τραβάν κατά τη θάλασσα. Δίπλα στα λέτρη καπνίζει μια μικρή φωτιά. Του παπουλί τα ρούχα τα σιάξαμε σκιάχτρο για τις κάριες. Οι μέρες μας παίρνουν το δρόμο τους για λίγο ψωμί και μεγάλες λιακάδες. Κάτω από τις λεύκες φέγγει ένα ψάθινο καπέλο. Ο πετινός στο φράχτη, η αγελάδα στο κίτρινο. Πώς έγινε και με ένα πέτρινο χέρι συγυρίσαμε το σπίτι μας και τη ζωή μας? Πάνω στα νόφια είναι η καπνιά, χρόνο το χρόνο, από τα κεριά του Πάσχα. Μικρή, μικρή, μαύρη σταυρή που χάραξαν οι πεθαμένοι γυρίζοντας από την Ανάσταση. Πόσο πολύ αγαπιέται αυτός ο τόπος, με υπομονή και περηφάνεια. Κάθε νύχτα, από το ξερό πηγάδι, βγαίνουν τα γάλματα προσεκτικά και ανεβαίνουν στα δέντρα. Αυτό λοιπόν το ποίημα, αν εξαιρέσουμε τους 2 τελευταίους στίχους, είναι ένα απλό ποίημα από την αγροτική ζωή, από τη μονεμβασιά. Μια εικόνα που όμως φτάνει τα όρια της αγιογραφίας, επιτρέψτε μου. Μια εικόνα αγροτικής κοινωνίας που πάνω της διαπλέκεται το τοπίο και η ανθρωπιά και όλα τα πράγματα και τα πιο ασήμαντα αποκτούν μια ηθική προέκταση. Σε αυτό το ποίημα έχει σημασία από πού βλέπει ο ποιητής τον τόπο μας. Και τον βλέπει από ψηλά, ανέβηκε ψηλά για να δει. Σαν να είναι το βλέμμα του Θεού που κοιτάζει κάτω το δημιουργημά του. Προβάλλεται η λιτότητα και πάλι, αρχαία αρετή, ούκαν το πολλό το εύ. Τα εργαλεία για να δουλέψει τη γη. Τα ρούχα του παπουλί που και αυτά αξιοποιούνται. Έγιναν το σκιάχτρο για να φύγουν τα πουλιά. Το ψάθινο καπέλο που συχνά επανέρχεται στη ζωγραφική. Μια εικόνα με στιγμιότυπα ζωής της απλής καθημερινής ζωής. Όμως το ποίημα ανασένει σε μια άλλη διάσταση στους τελευταίους στίχους, που είναι οι μικροί μαύροι σταυροί που χάραξαν. Δεν χάραξαν, είναι με τα κεριά της Ανάστασης που κάνουμε εκείνο το σήμα μπαίνοντας. Στην ουσία κάνουμε ένα σταυρό με την καπνιά. Εδώ λέει χάραξαν, σαν να είναι ανεξίτηλο το σημάδι. Οι πεθαμένοι γυρίζοντας από την Ανάσταση. Αυτή εδώ η έκφραση, έτσι όπως τη δίνει, σαν είναι οι πεθαμένοι που αναστήθηκαν. Ενώ το λογικό είναι ότι οι πεθαμένοι τότε που ήταν ζωντανοί το έκαναν αυτό. Ο τρόπος που μας το δίνει όμως, μας δίνει την ανάστασή τους. και προσέχω αυτήν εδώ την πρόταση. Στο τέλος, δηλαδή, ο υπερρεαλισμός έχει κάνει την εμφάνισή του και δείχνει και το θαύμα. Να τι είναι το θαύμα. Αυτοί που γύρισαν από την Ανάσταση είναι εναστημένοι. Και αυτοί που είναι εναστημένοι είναι και τα αγάλματα που βγαίνουν από το πηγάδι και ανεβαίνουν τη νύχτα στα κλαδιά του δέντρου για να κελαϊδήσουν. Τι? Την Ανάσταση. Της πατρίδας. Παρθένη Λέρου 1967. Ήταν εξόριστο τότε εκεί ο Ρίτσος. Και έτσι το είδε. Συνεχίσω.
2: Ξεπερνάει βέβαια το χρόνο και τον τόπο. Όπως
3: βεβαίως και ξεπερνάει. Ναι, ξεπερνάει.
2: Επόμενος.
3: Είπα προηγουμένως ότι το άξιον εστί το έχουν μιμηθεί πολύ. Ή δεν θέλω να φανεί αυτό ότι είναι υποτίμηση. Είναι κι άλλοι που θέλησαν να γράψουν κάτι ανάλογο. Ο Νικηφόρος Βρετάκος, που ήδη τον μνημονεύσαμε πριν λίγο, έχει γράψει «Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη». Θα έλεγα ότι είναι το αντίστοιχο. Λέει: «Μετά που αναδύθηκαν τα βουνά σου από τα βάθη και στάθηκαν όρθια, τα στεφάνωσε ο ήλιος και σχημάτισαν θρόνο να καθίσει το πνεύμα. Και ήρθε το πνεύμα και κάθισε και έβγαλε το μέγιστο λόγο του. Και απόκτησε ο λόγος του καθώς ένα απρόβλεπτο ουράνιο σώμα, τροχιά στον αιώνα. Απόλλωνες και άγγελοι αδελφώθηκαν στα χωράφια σου. Το λίθο αποκύλησαν και αναστήσαν το φως. Και τη γης μετατόπισαν εκεί που δεν ήταν, στο κέντρο του σύμπαντος». Δεν κάνει κάτι σαν το αξιονιστή?
2: Ναι, θυμίζει αξιονιστή όντως.
3: Θυμίζει. «Και το λίθο αποκύλησαν και αναστήσαν το φως». Εδώ δηλαδή παίρνει την Ανάσταση, το επεισόδιο της Ανάστασης του Χριστού που αποκύλησαν το λίθο για να δούνε μέσα οι μυροφόρες να προσφέρουν τα μοίρα, και δεν ήταν μέσα εκείνος γιατί είχε αναστηθεί. Και ο ποιητής λέει εδώ: «Και αναστήσαν το φως. Και ο Χριστός είπε: Εγώ είμαι το φως. Και τη γης μετατόπισαν εκεί που δεν ήταν, στο κέντρο του σύμπαντος». Και αλλού πάλι λέει για τα πάθη του λαού. Γι' αυτό λέω ότι θυμίζει το αξιονεστή. «Τα πάθη που από το αίμα του Ρήγα αναπηδήσαν, πεζοπορούσαν πάνω σου. Για ιδές καιρό που διάλεξε. Και έγιναν άσπρα διάφανα, σαν είδος φως, τα ράσα του διάκου που αναλήφθηκε». Η σύμπλεξη της ιστορίας, της θρησκείας, της συμμετοχής στους ιερούς αγώνες. Ο Στράτης Μεριβίλης είναι λέσβιος κι αυτός. Επομένως είναι συμπατριώτης του Ελίτη. Ενώ τον ξέρουμε πολύ καλύτερα ως πεζογράφο, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα για τη γη. «Γη, μάνα γη, πώς με δένει κρατεά σου η αγάπη. Μες στο νέο κορμί μου όλη ανθείς, τραγουδάς και πενθείς. Κι όσο πάνω ψηλώνω, κλαδώνω, στους 7 ουρανούς να αγκαλιάσω, τόσο οι ρίζες σου μέσα βαθιά σου ορμούν και τρυπούν την καρδιά σου. Μάνα γη, τον καημό, τη λαχτή χαρά σου να πιω, να χορτάσω». Τούτος δω σαν να έχει τη μάνα και να τη θυλάσει στην ουσία. Μία έκπληξη που την γνώρισα τώρα τελευταία ήταν από έναν ποιητή που τον ήξερα για τους αγώνες του για την πατρίδα, για τα πάθη του για την πατρίδα και για τα πεζά του. Είναι ο Μανώλης Γλέζος. Γράφει μία ποιητική συλλογή με τίτλο «Στα Κυκλαδονήσια, η αίσθηση στο φως στη χουργή». Και το πρώτο εισαγωγικό ποίημα είναι μια προσευχή και έκφραση ευγνωμοσύνης. «Κυκλάδα, σπήρα, σύμπλεγμα, πατρίδα, μήτρα, στις παρυφές του φωτός σου, σ' όλες τις ακτογραμμές της ύπαρξης, από εκεί που μάχονται και φιλιώνουν τα κύματα των ονείρων και των αισθήσεων, άγγιξα την ύπαρξη της συνείδησης. Πήρα το νιώσμα του είναι μου. Αισθάνθηκα να υπάρχω». Ο άνθρωπος σε άμεση συνένθεση με τη γη. Να συνεχίσω.
2: Βέβαια.
3: Άγγελος Σικελιανός. «Η συνείδηση της γης μου». Από το τέταρτο απόσπασμα, το ποίημα «Τα χώματα». Και από αυτό, επειδή είναι τεράστιο, έχω επιλέξει τους στίχους που φαίνεται η γη καθαρά. «Ω γη μου, να με γυμνό το πόδι, ακούραστος, γοργός και σιωπηλός. Με γυμνό το πόδι, γιατί οι θείες φωνές σου, όπως ο γρίλος μες στο χόρτο τη βραδιά όσα ακούσει πάτημα σωπαίνει το τραγούδι του που ρυθμίζει τη σιωπή, ως το τζιτζίκι σταματά το λαλιμά του άμα περάσει απάνω θέτου σύγνεφο. Όμοια κι εσείς, ο χώματα της γης μου, Χώμα λευκαδίτικο, πρωτόχωμα, τιτάνια ζύμη του κορμιού μου, του ίδιου μου, του ακίνητου μυαλού. Χώμα εγινήτικο, αλαφρό, σαν αφραμίγδαλο, πυλέ που μου δροσίζει στην καρδιά, σαν τα λαγίδια σου που κρυώνουν τα καλοκαίρια το νερό. Χώμα της Πελοπόννησος που θρέφει σάμετρα τα κυπαρίσια, από το πιο μικρό που παίζει με τον αγέρα ως κύμνος λιονταριού, ως με το μεγαλύτερο που η μνήμη μου κρατεί. Ω χώματα της γης μου, μύρια και ξεχώριστα σαν τα νερά, ω χώματα που με λυτρώσατε από τη βαριά του ζώου πνοή. Κι ω Αττική γη, ω σύ μόνον άγαλμα του Διονύσου στη γη, Πλάτωνα, να, το τέλος της πορείας σου γίνεται δική μου αρχή. Γη. Δεν ξέρω εάν, όχι το ξέρω, αλλά εδώ που λέει «Ω χώματα που με λυτρώσατε από τη βαριά του ζώου πνοή», εδώ παραπέμπεται, δεν ξέρω αν τον έχει υπόψη του, αλλά ο Αντρέ Μαλρό, εκείνος υπήρξε υπουργός πολιτισμού στη Γαλλία και μεγάλος πνευματικός άνθρωπος, είχε πει ότι η Ελλάδα, το πνεύμα της Ελλάδας, πήρε τον άνθρωπο που ήταν πεσμένος μπρούμητα και τον σήκωσε όρθιο. Και εδώ ο Σκελιανός λέει «Με λυτρώσατε από τη βαριά του ζώου πνοή». Δηλαδή, με κάνατε άνθρωπο. Νομίζω ότι αυτό λέει. «Και γη του Πλάτωνα, το τέλος της δικής σου πορείας γίνεται δική μου αρχή». Βεβαίως ο Σκελιανός έχει αυτήν την ιδέα, την αίσθηση ότι κατάγεται κατευθείαν από τους αρχαίους Έλληνες, νιώθει μέσα του μια δύναμη ρωμαλαία να υμνήσει την Ελλάδα, νιώθει σαν, ξεκινάει βέβαια από το λευκαδίτικο πρωτόχωμα, τιτάνια ζύμη του κορμιού μου, αισθανότανε ότι είναι ένας τιτάνας, του ίδιου του ακίμητου μυαλού, και το μυαλό του ήταν τέτοιο, ακίμητο. Και μετά πάει σε όλα τα άλλα χώματα τα οποία θέλει να υμνήσει, γιατί δεν θέλει να υμνήσει μόνο την πατρίδα του τη Λευκάδα, αλλά όλες τις ελληνικές γέες οι οποίες έχουν τη συμμετοχή τους στην ανάπτυξη του ελληνικού πνεύματος. Ο Παλαμάς.
2: Ο άλλος μας εθνικός ποιητής.
3: Ο άλλος μας εθνικός ποιητής, που αν δεν ήταν αυτός, δεν θα ήταν όλοι οι άλλοι. Δηλαδή, μερικές φορές οι μοντέρνοι, και κυρίως αυτό παρατηρείται στους νεότερους, πολύ νεότερους ποιητές, και όχι σε όλους βέβαια, που νομίζουν ότι ανακαλύψανε την Αμερική, όπως έλεγε ο Μπαμπινιώτης, αλλά λέει, δεν την ανακαλύψαμε εμείς, την ανακάλυψε ο Κολόμβος. Προηγήθηκε κάποιος. Δεν υπάρχει έτσι κάτι να γίνεται από μόνο του. Για να γίνει λοιπόν η μοντέρνα, να εξελιχθεί τέλος πάντων το πράγμα στην ποιήση, υπήρξε μια παράδοση μακρά από την οποία αντλούν οι σοβαροί ποιητές, την οποία σέβονται, γιατί αυτό βλέπουμε να επαναλαμβάνεται ο λόγος τους μέσα στο δικό τους. Ο λόγος των παλαιών, δηλαδή, μέσα στο δικό τους το λόγο. Λέει ο Παλαμάς: «Παιδί, το περιβόλι μου που θα κληρονομήσεις, όπως το βρεις και όπως το δεις, να μην το παρατήσεις. Σκάψε το ακόμη πιο βαθιά και φράξε το πιο στέρεα και πλούτησε τη χλώρη του και πλάτινε τη γη του και ακλάδευτο όπου μπλέκεται να το βεργολογήσεις και να του φέρεις το νερό, το αγνό της βρυσομάνας». Ο Παλαμάς ζητάει από το παιδί να γίνει καλύτερο από το γονιό του, να εξελίξει αυτό που παρέλαβε. Όσο για το νερό της βρυσομάνας, εννοείται πως είναι η παράδοση που είναι και πλούσια, και αυτή πρέπει να ποτίσει τις επερχόμενες γενναίες. Εδώ ο αναγνώστης, ο ακροατής, ακούει τον όρκο των Αθηναίων Εφήβων πίσω από το λόγο του Παλαμά. «Την πατρίδα ου κελάσω παραδώσω, πλοίο δε και αρίο, όσοι σαν παραδέξομαι». Την πατρίδα δεν θα την παραδώσω μικρότερη, αλλά μεγαλύτερη και δυνατότερη από όσοι την παρέλαβε. Αυτό μας είπε τώρα μόλις ο Παλαμάς.
2: Και αυτό που λέγανε και οι Σπαρτιάτες, έτσι.
3: Ναι.
2: Γεροντότεροι με τους νεότερους. Εσείς να είσαστε καλύτεροι από εμάς, αυτό ακριβώς.
3: Άμες δε γεσόμεθα. Εκείνα, άμες δε γεσόμεθα. Πολλοκάρονες. Το είπα σωστά?
2: Ναι, ναι, ναι. Όσο θυμάμαι, όσο θυμάμαι και εγώ, γι' αυτό και δεν το είπα.
3: Λοιπόν, γι' αυτό ο Σεφέρης λέει, ανήκει στη νεότερη γενιά, τη θλιμμένη, εκείνη που βλέπει ότι το πράγμα δεν πήγε όπως οραματιζότανε. «Ξύπνησα με το μαρμάρινο τούτο κεφάλι που μου εξαντλεί τους αγκώνες και δεν ξέρω πού να τα κουμπίσω». Αποσπασμά το μυθιστόρημα, το γάμα. Είναι η αδυναμία της εποχής να σηκώσει το βάρος μιας τέτοιας κληρονομιάς που γέννησε η ελληνική γη. Και όταν ο Πέρσης βασιλιάζει τη Σαπελεονίδα γη και Ίδωρ, Ζήτησε δηλαδή τα δύο απολύτως ζωτικά στοιχεία που δείχνουν και τη σημασία της γης. Εκείνος του είπε μόνον λαβέ. Και βέβαια έγινε αυτό που έγινε. Η γη λοιπόν, η σημασία της γης, δώσε μου γη και είδωρ. Δηλαδή δώσε μου τα πάντα, την πάσα εξουσία και δύναμη, λέει ο Ελίτης στο Αξιονεστή. Πρωί και λιοπερίχητη και λιόκαλην ημέρα, η Αθήνα ζαφυρόπετρα στις γης το δαχτυλίδι, λέει πάλι ο Παλαμάς, υμνώντας την Αθήνα σε αυτήν που έζησε. Ο πιο τρανός καημός μου, την ώρα την υπέρτατη που θα το σβεί το φως μου αγάλια γάλια ο θάνατος, ένας θα να είναι μένα ο πιο τρανός καημός μου. Δεν θα είναι οι κούφοι λογισμοί, τα χρόνια τα χαμένα, της φτώχειας η έγνοια, του έρωτα η ακίνητη λαχτάρα, μια δίψα μες στο αίμα μου προγονική κατάρα, μήτε η ζωή μου η αδιανή σειρμένη από το μαγνήτη πάντα της μούσας. Μήτε εσύ χιλιάκριβό μου σπίτι. Ο πιο τρανός καημός μου θα είναι πως δεν δυνήθηκα με σένα ζήσω ο πλάση, πράσινη απάνω στα βουνά, στα πέλαγα, στα δάση. Θα είναι πως δεν χάρηκα σκυφτός μες στα βιβλία, ο φύση ολάκερη ζωή και ολάκερη σοφία. Και εδώ ο Παλαμάς, σαν ένας μικρός Φάουστ που αισθάνεται πως χαράμισε τη ζωή του χωρίς να απολαύσει τη φύση, που εκείνη είναι ολάκερη ζωή και ολάκερη σοφία, έχει γράψει αυτό το ωραίο, το μικρό αριστρουγματάκι. Θυμάμαι εδώ, ανάλογα, είχε πει ο Καριωτάκης, 20 χρόνια παίζοντας αντί χαρτιά βιβλία, 20 χρόνια παίζοντας έχασα τη ζωή. Διαβάζοντας. Εδώ είναι μακρύς ο κατάλογος, δηλαδή και ο Φάουστ, το έχει πει και ο Μαλαρμέ, το έχει πει και τα λοιπά, ότι η ζωή δεν βρίσκεται μέσα στα βιβλία. Αλλά εκείνος ο τονισμός του τελευταίου στίχου, ολάκερη ζωή και ολάκερη η σοφία, είναι στην ίδια τη φύση. Η φύση είναι η σοφή και μας υποδεικνύει τι να κάνουμε. Να πάμε στο Σολωμό.
2: Ναι, και δεν σας διακόπτω για να μην χάσουμε χρόνο πολύτιμο. Να πάμε λοιπόν στο Διονύσιο Σολωμό.
3: Λοιπόν, ολόκληρος ο ύμνος στην ελευθερία δεν είναι άλλο από ένα ύμνος στην ελληνική γη και τα πάθη της. Στη στροφή 86 όμως συγκεκριμένα λέει: «Μες στα χόρτα τα λουλούδια το ποτήρι δε βαστώ, φιλελεύθερα τραγούδια σαν τον πίνδαρο εκφωνώ». Αμέσως μετά η 87 στροφή επαναλαμβάνει τη δεύτερη: «Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά». Που σημαίνει δηλαδή ότι ο ποιητής σε αυτήν εδώ τη γη από την οποία αντλεί και τη δύναμή του, φιλελεύθερα τραγούδια σαν τον πίνδαρο μέσα στα χόρτα και μέσα στα λουλούδια αυτής της γης, σαν τον πίνδαρο ενώνοντας και τις εποχές. Πράγμα που βάλει την αίσθηση της σύνδεσης του ανθρώπου με τον τόπο του και την αντανάκλαση του τόπου στο ανθρώπινο πνεύμα. Δεν είναι απολύτως σχηματική η φράση που λέμε στην καθημερινή μας ζωή «αυτός ο τόπος έβγαλε σπουδαίους ανθρώπους». Ο Ελίτης πιστεύει σε αυτό, στο ότι το πνεύμα έχει τις αντιστοιχίες του στη φύση και η φύση αντιστοιχεί στο πνεύμα των ανθρώπων. Αυτός ο τόπος, αυτός ο κήπος, αυτό το περιβόλι προβάλλεται και στο ποίημα «Όνειρο» που έχει μελοποιηθεί και από το Μάνο Χατζηδάκη, αν το θυμόσαστε, στο «Μεγάλο Ερωτικό». Είναι ένα ερωτικό ποίημα στο οποίο η φύση στη μορφή ενός κήπου και συγκεκριμένα στη μορφή μιας τριανταφυλιάς μας δίνει τη γη παράδεισο, εάν βέβαια ο άνθρωπος είναι ερωτευμένος. «Άκου ένα όνειρο ψυχή μου και της ομορφιάς θεά, μου εθενότουν όπου σήμουν με τεσένα μια νυχτιά. Σ' ένα ωραίο περιβολάκι περπατούσαμε μαζί, όλα ελάμπανε τα αστέρια και τα κοίταζες εσύ. Εγώ τσόλεα, πέστε αστέρια, είναι κανένα από τεσάς που να λάμπει από εκεί πάνω σαν τα μάτια της κυράς? Πέστε αν είδετε ποτέ σας άλλη τέτοια ωραία μαλλιά, τέτοιο χέρι, τέτοιο πόδι, τέτοια αγγελική θωριά, τέτοιο σώμα ωραίο, ο όποιος το κοιτάζει ευθύς ρωτά, αν είναι άγγελος εκείνος πως δεν έχει τα φτερά? Κάθε θύλημα ψυχή μου όπου μου έδινες γλυκά, εξεφύτρωνε άλλο ρόδο από την τριανταφυλιά. Όλη νύχτα εξεφυτρώναν όπως έλαμψεν η αυγή που μας ύβρε και τους δυο μας με την όψη μας χλωμή. Τούτο είναι το όνειρο ψυχή μου. Τώρα στέκεται εισέ να το κάνεις να λυθέψει και να θυμηθείς για μέ». Που σημαίνει να θυμηθείς για μέ. Ψυχολογική διάθεση κάνει τα πράγματα να φαίνονται πιο ωραία και μπορεί τα ωραία από ψυχολογική διάθεση κακή να μην φαίνονται. Ο ποιητής ζητάει στον κήπο να αληθέψει το όνειρό του. Να γίνει παράδεισος ανεξάρτητα από την αντικειμενική του ομορφιά. Να τον αγαπήσει η κοπέλα δηλαδή. Ωστόσο, στην αντικειμενική ομορφιά που του δυστερούν οι άνθρωποι, όταν βιοπραγούν εις βάρος του, αυτού του κήπου, ο Ηλίτης πάλι στον ύπνο των γενναίων βάζει τη μικρή αρετή όλη μέρα να εργάζεται εκεί που οι άνθρωποι είχαν από άγνοια ουγαρίδας χτυπιούσει, μελανουργήσει, είχαν διαπράξει κακό και είχαν μολύνει τη γη. Όλη μέρα η μικρή αρετή κατεβαίνει και εργάζεται σκληρά στα μέρη όπου η γη από άγνοια σύπονταν και είχαν οι άνθρωποι ανεξήγητα μελανουργήσει. Αλλά τις νύχτες καταφεύγει πάντα εκεί ψηλά στην αγκαλιά του όρους, καθώς μέσα στα μαλλιαρά στήθη του ανδρός. Και άλλη μια βεβήλωση στα πάθη. Γύρισα τα μάτια δάκρυα γεμάτα κατά το παραθύρι και κοιτώντας έξω καταχιονισμένα τα δέντρα των κοιλάδων, αδελφοί μου είπα, ως και αυτά μια μέρα, και αυτά θα τα ετοιμάσουν. Προσωπιδοφόροι με στον άλλο αιώνα τις θηλιές ετοιμάζουν. Είναι τα δέντρα που θα γίνουν κρεμάλες. Δυστυχώς. Κρυστάλλις. Να πούμε ένα κρυστάλλι.
2: Α, βέβαια.
3: Για να φανεί καλά-καλά η ελληνική λεβενδιά. Μπεζέρισα να περπατώ στου κάμπου τα λιωβόρια. Θέλω τα ψήλου να ανεβώ. Να ράξω θέλω, αϊτέ μου, μες στην παλιά μου κατοικιά, στην πρώτη τη φωλιά μου. Θέλω να ράξω στα βουνά. Θέλω να ζάω με σένα. Θέλω τα νήμερο καπρί, τα αρκούδι, το πλατώνι, καθημερινή μου και ακριβή, να τα έχω συντροφιά μου. Κάθε βραδούλα, κάθε αυγή, θέλω το κρύο τα γέρι να έρχεται από τη λαγκαδιά σαν μάνα, σαν αδέρφη να μου χαϊδεύει τα μαλλιά και τα νυχτά μου στήθη. Θέλω η βρυσούλα, η ρεματιά, παλιές γλυκές μου αγάπες να μου προσφέρουν γιατρικό τα θάνατα νερά τους. Θέλω του λόγου τα πουλιά με τον κελαϊδισμό τους να με κοιμίζουν το βραδύ, να με ξυπνούν το τάχι. Και θέλω να έχω στρώμα μου, να έχω και σκέπασμά μου το καλοκαίρι τα κλαδιά και τον χυμό τα χιόνια. Κλονάρια και αγριοπρίναρα, φουρκάλες από ελάτια, θέλω να στρώνω στιβανιές και απάνω να πλαγιάζω, να ακούω τον ήχο της βροχής και να γλυκοκοιμιέμαι. Παρακαλώ σε σταυραϊτέ, για χαμηλώσου λίγο και δώσ' μου τες φτερούγες σου και πάρε με μαζί σου, πάρε με πάνω στα βουνά, τι θα με φάει ο κάμπος. Και βεβαίως τον έφαγε ο κάμπος. Αυτό είναι το δυστύχημα.
2: Και μας δίνει πραγματικά ο Κρυστάλλις, άνθρωπος του βουνού, την εικόνα πραγματικά του ορεινού ανθρώπου της χώρας,
3: ναι,
2: μας.
3: Ναι, ναι. Ήθελα να πω, δεν είπα βέβαια, το Φιλόπατρι, δεν είπα τίποτα από το Φιλόπατρι του Κάλβου. Ότι το πιο ωραίο ποίημα, μάλλον ένα από τα πολύ ωραία ποίηματα, είναι τόσα πολλά, όλα ωραία είναι εμένα, όλα ωραία μου φαίνονται. Ένα από τα πολύ ωραία ποίηματα είναι του Ανδρέα Κάλβου ο Φιλόπατρης, έτσι όπως τον έχει δώσει και είναι από τα νιάτα του. Έχουμε μια λανθασμένη αίσθηση ότι ο Κάλβος ήταν ένα γεροντάκι που πήγαινε σκυφτό, μαυροφορεμένο, μονόχνοτο κτλ. Αυτή η εικόνα περνάει στον πολύ τον κόσμο. Όμως αυτή η εικόνα, αν είναι αληθινή, είναι η εικόνα του Κάλβου όταν γέρασε. Όταν ήταν στην Αγγλία, στο Λάουθ, εκεί και δίδασκε σε εκείνο το παρθεναγωγείο της Καρλώτας. Ο Κάλβος που έγραψε τις Οδές και έγραψε για την Ελλάδα την οποία ύμνησε και ο στόχος του ήταν αυτήν την Ελλάδα να την δούνε οι ξένοι και να την αγαπήσουνε και να προσελκύσει τους φιλέλληνες να έρθουνε στη χώρα μας. Αυτή η Ελλάδα, αυτή η ποίηση εκείνης της εποχής, οι Οδές, δεν γράφτηκαν από ένα γεροντάκι. Ο Ηλίτης λέει ότι δεν δυσκολεύομαι να μακρύνω από εκείνο το γεροντάκι και να πάω πού. Να πάω δηλαδή να δω ένα νεαρό αντάρτη άντρα ο οποίος περιφέρεται από τη μία χώρα στην άλλη και στο κείμενό του. Δύο κείμενα έχει γράψει το 1943 για τον Κάλβο. Πάνω από 30 φορές έχω μετρήσει τη λέξη αντάρτης και ανταρσία. Δεν μπορεί λοιπόν ένας άντρας που είναι ατάρτης να είναι ένα γεροντάκι, έτσι όπως μας το παρέδωσαν οι βιογράφοι του κτλ. Ο Κάλβος λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, αφού είναι αντάρτης, αφού ήταν καρμπονάρος στην αρχή, αφού είναι συνομήλικος του Μπάιρον, έχει γεννηθεί το 1792, Ο Μπάιρον το 1788 είναι λίγο μεγαλύτερος, αλλά ο Μπάιρον πέθανε το 24, ενώ ο Κάλβος πέθανε πολύ αργότερα, το 69. Άρα στην ουσία θα μπορούσαν να έχουν βρεθεί. Μιλάνε και οι δύο την ίδια γλώσσα. Δηλαδή ποια γλώσσα? Την ελευθερία της Ελλάδας. Θα μπορούσαν, δηλαδή, έχουν τα ίδια ιδανικά. Αν λοιπόν σκεφτούμε ότι ο Κάλβος, αφού ανήκει στην ίδια γενιά με τον Μπάιρον, πρέπει να είναι της ίδιας μόδας, πρέπει να φοράει εκείνο το ανοιχτό άσπρο πουκάμισο που φοράει ο Μπάιρον σε όλα τα πορτρέτα που μας είναι γνωστά, και ο Κάλβος, αφού είναι Ευρωπαίος, πιάζει όλη του τη ζωή και την νιώτη του εκεί στην Ευρώπη, πρέπει να φοράει αυτό το ανοιχτό άσπρο πουκάμισο. Ο Ελίτης λέει για τον εαυτό του και για τη γενιά του: φοράγαμε τα ανοιχτά άσπρα πουκάμισα την ώρα που ο Άγρας και ο Καριωτάκης φοράγανε σφιχτά γυλαίκα και κολάρα, εννοώντας βέβαια την ποιητική φόρμα. Αλλά εδώ εννοούμε και την αίσθηση ελευθερίας πάνω στην ποιητική φόρμα και την αίσθηση ελευθερίας που έχει ο Κάλβος ως καρμπονάρος και ως επαναστάτης. Αυτός λοιπόν ο Κάλβος, ο καρμπονάρος, ο επαναστάτης, έγραψε το μεγαλύτερο ύμνο στην ελληνική γη, στην πατρίδα του, τη Ζάκυνθο, που φυσούν οι άνεμοι, οι ζέφυροι, οι ερωτικοί, που ακούγονται οι βαρκαρόλες με τα μουσικά όργανα μέσα, που του χάρισε ο Απόλλωνας και η Άρτεμις τα χρυσά δώρα, που ενώ ταξίδεψε παντού λέει «Χαίρε Αυσονία, χαίρε και εσύ Αλβιών, χαιρέτωσαν τα ένδοξα Παρίσια, μία και μόνη η Ζάκυνθο γοητεύει». Και αυτό δηλαδή είναι ο καλύτερος ύμνος. Η Ζάκυνθος, και εγώ το πάω παραπέρα και λέω η Ελλάδα. Γιατί όλα αυτά, η Ζάκυνθος είναι μέρος της ελληνικής γης.
2: Και έτσι να τελειώσουμε για σήμερα, κυρία Δανίλη, τι λέτε?
3: Αχου, έχουμε χίλια ακόμα να πούμε. Να κάνουμε άλλη μία εκπομπή.
2: Δώσαμε όμως ένα δείγμα γραφής, μιλώντας για τους μεγάλους ποιητές μας του 20ου αιώνα, οι οποίοι μας πηγαίνανε και πίσω και μας κάνανε αναφορές και στους παλιούς, τους αρχαίους ποιητές της Ελλάδας.
3: Όπου ό,τι ζεις. Θέλετε. Mm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή σας εδώ την συμμετοχή. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς.
2: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν η Ανθούλα Δανίλη, διδάκτορ φιλολογίας, κριτικός λογοτεχνίας με μεγάλη εμπειρία και γνώση στην ελληνική εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Το θέμα μας σήμερα ήταν η γη στην ποιήση. Παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η γη στη θύρα θεν τέχνη» με τη Σμαραγδή Καρά Γιώργα. Αγαπητοί ακρότες, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», εκδόσεις «Αρμός».

Γιατί ο Θεός δεν έκανε άλοιπο και χωρίς βάσανα την επιστροφή του ανθρώπου κοντά του? Μα αγαπητέ μου, συνέχισε ο πατέρας Ιλάριος, θα σου μιλήσω με τη λεγόμενη κοινή λογική που την κατανοούν όλοι. Είναι ποτέ δυνατό να σε καλέσει ο βασιλεύς του κόσμου, ο μεγαλύτερος σε επίσημο γεύμα, με όλα τα χρυσά και τα λαμπρά και τα πολύτιμα που έχει στα ανάκτορά του, και εσύ να εμφανιστείς με λασπωμένα ρούχα και άπλητος και περιποιητός? Ασφαλώς όχι. Θα καθαριστείς, θα βάλεις τα καλύτερα ρούχα σου και με ανάλογο σεβασμό και προσοχή θα εμφανιστείς στην τόσο τιμητική αυτή πρόσκληση. Το ίδιο γίνεται και με τον Θεό, που δεν μας καλεί απλώς σε γεύμα, σε ένα γεύμα, αλλά στην αιώνια ζωή, μέσα στα λαμπρότατα ανάκτορά του. Δεν πρέπει να προετοιμαστούμε καταλήλως? Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της γήινης ζωής, να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε και να πάμε κοντά του. Ναι, πάτερ μου, αλλά γιατί αυτή η προετοιμασία είναι τόσο οδυνηρή? Δεν μπορούσε να είναι πιο εύκολη? Πάλι θα σου μιλήσω λογικά, διότι είμαστε πολύ λερωμένοι και άθλοι. Χρειάζεται να τρίψουμε καλά-καλά τις βρωμιές από πάνω μας για να καθαριστούμε. Και υπάρχει και ένας πολύ εύκολος τρόπος, που όμως οι άνθρωποι τον αποφεύγουν. Είναι ο δρόμος της ταπεινώσεως, της ξενιτείας. Να νιώθεις δηλαδή σαν ξένος μέσα σε αυτόν τον κόσμο και της αθωότητας, δηλαδή αυτό που λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, νηπιασμών. Να γίνουμε σαν τα μικρά, τα πολύ μικρά παιδιά. Γίνει απλός και θα γίνουν όλα γύρω σου απλά. Γίνε ταπεινός και όλα θα γίνουν εύκολα για σένα. Γίνε αθώος και θα βλέπεις σε κάθε βήμα σου τον ίδιο το Θεό. Μιλήστε μας λίγο και για τους πειρασμούς και τις θλίψεις, πατέρα Ιλάριε, παρακάλεσε και ο Ατανάς. Επειδή όπως σας ανέφερα πολλοί με ρωτούσαν για το θέμα αυτό των πειρασμών και των θλίψεων, συνέχισε ο γέροντας, έχω σημειώσει σε ένα χαρτί μερικές διδασκαλίες Αγίων Πατέρων και το έχω πάντα μαζί μου. Θα σας διαβάσω τα ίδια τους τα λόγια. Έβαλε το χέρι στον κόλφο και έβγαλε μερικά χαρτιά. Πήραν από αυτά και είπε: ακούστε τι λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας που εφήρμοσαν τη διδασκαλία της και γι' αυτό η Αγία Εμπειρία τους είναι οδηγός για τη σωτηρία μας. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος για τους πειρασμούς. Όπως ο χρυσός που εσκορίασε πολύ δεν είναι δυνατό να καθαριστεί και να επανέλθει στη λαμπρότητά του, ημιμόνον εάν ρηφθεί εις την κάμινο και να χτυπηθεί πολύ με τα σφυριά, έτσι και η ψυχή που εδέχθη τη σκορία της αμαρτίας και έχασε το κάλος της, δεν δύναται κατ' άλλον τρόπο να καθαριστεί και να λάβει πάλι το αρχαίο κάλος της, παρά μόνο εάν υπομείνει πολλούς πειρασμούς και εισέλθει εις την κάμινο των θλίψεων. Επίσης, ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος γράφει: γνώριζε ότι η οδός του χριστιανισμού είναι η εξής. Όπου ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, εκεί ακολουθεί ο διωγμός και η πάλη, όπως η σκιά ακολουθεί τον άνθρωπο. Και ο Μέγας Αντώνιος είπε: ουδής χωρίς πειρασμών θα δυνηθεί να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αφαίρεσε τους πειρασμούς, αλλά ουδής θα σωθεί. Αλλά και ο Μέγας Βασίλειος έγραψε: εθλίψεις δεν παρέχονται υπό του Κυρίου εις τους δούλους του ανεφλόγου, αλλά προσδοκιμή της αληθινής αγάπης μας προς τον κτίστη μας. Θέλετε να σας διαβάσω κι άλλα? Βεβαίως, βεβαίως, είπαν όλοι αυθόρμητα. Συνεχίζω λοιπόν με τα λόγια του μεγάλου Αβά Ισαάκ του Σύρου που έγραψε: προσευχή σου να μην εισέλθει σε ψυχικούς πειρασμούς, αλλά για τους σωματικούς πειρασμούς ετοιμάσουμε όλη σου την ψυχή. Διότι χωρίς τους πειρασμούς δεν δύνασαι να προσπελάσεις εις τον Θεό. Μέσα στους πειρασμούς κρύπτεται η θεία ανάπαυση. Εκείνος που αποφεύγει τους πειρασμούς, αποφεύγει την αρετή. Πειρασμό δεν εννοώ εκείνον που οδηγεί εις την αμαρτία, αλλά τα στλίψεις. Μια άλλη ωραία διδασκαλία μας έχει δώσει και ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής με τα εξής: όπως το κερί, εάν δεν θερμανθεί και δεν μαλακώσει πολύ, είναι αδύνατο να αποτυπώσει τη σφραγίδα, έτσι και ο άνθρωπος, αν δεν δοκιμαστεί με πόνους και θλίψεις και ασθένειες, δεν δύναται να δεχτεί τη σφραγίδα των αρετών του Θεού. «Πάτερ μου», είπε ο Δημήτρη ενθουσιασμένος, «θα ήθελα να χτίσω μια εκκλησία και να είσαι μέσα εσύ να διδάσκεις αυτά τα σοφά πράγματα σε όλους τους ανθρώπους». «Ευχαριστώ, Δημήτρη, αλλά κάνε την επιθυμία σου αυτή στον Πακού, όταν επιστρέψεις με το καλό, και θα βρεις και έναν καλό κληρικό για να το λειτουργεί. Εδώ δεν θα μείνουμε για πολύ. Θα φυσήξουν άνεμοι δυνατοί και θα μας διώξουν όλους. Κάτι νιώθω μέσα μου πως θα φύγουμε γρήγορα. Ας μην απελπιζόμαστε όμως και ας κάνουμε κουράγιο με την ελπίδα του Θεού. Εκείνος ξέρει καλύτερα από εμάς ποιο είναι το συμφέρον μας». «Είσαι σίγουρος για αυτά που λες, πάτερ μου?» ρώτησε ο Ατανάς. «Και ο Δημήτρη όμως
έδειχνε ανήσυχος από τα λόγια του πατρός Ιλαρίου και πρόσθεσε και το δικό του ερώτημα. «Το βλέπω καθαρά, γέροντα, ότι έχεις χάρισμα από το Θεό και βλέπεις και προβλέπεις αυτά που εμείς δεν μπορούμε να προβλέπουμε. Λες λοιπόν να είναι κοντά μας και να έρθουν γρήγορα τα λυπηρά γεγονότα?» Έγινε μικρή σιωπή. Όλοι κοίταζαν τον πατέρα Ιλάριο που είχε χαμηλώσει τα μάτια του, σαν να έψαχνε τα λόγια που θα πει. Ύστερα είπε: «Κάντε κουράγιο και υπομονή. Όλοι θα λυπηθούμε, και εσύ Δημήτρη, και εσύ Αθανάση. Για όλους μας έρχονται δεινά και δυσάρεστα. Κουράγιο». Δεν αποτέλειωσε τα λόγια του ο ασκητικός ιερομόναχος και ακούστηκαν από μακριά πυροβολισμοί. Όλοι ξαφνιάστηκαν και κοίταξαν με δέος το γέροντα που προσευχόταν μυστικά, επικαλούμενος τη βοήθεια του Θεού. Κατάλαβε όμως την ανησυχία και την αγωνία που δημιουργήθηκε στους άλλους και ξανάπε, κάνοντας το σημείο του σταυρού. «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε». «Προσευχή σου, Πάτερ, για όλους μας», είπε ο Δημήτρη με ανησυχία. «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα ετός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με? Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τι να δηλιάσω?» Όλοι σταυροκοπήθηκαν, ενώ ακούστηκαν κι άλλοι πυροβολισμοί. Στο δρόμο μερικοί γαβριάδες τρέχαν φωνάζοντας τρομοκρατημένοι: «Έρχονται οι τσέτες! Έρχονται οι τσέτες! Κρυφτείτε!» Όλοι κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και ένας παράξενος φόβος άρχισε να περνά την σκέψη τους. Στη ραχοκοκαλιά τους θαρείς και σάλευαν τα μυρμήκια του τρόμου. Ο γέροντας μίλησε με πιο σταθερή φωνή, σαν φυσικός αρχηγός της ομάδας των φοβισμένων αυτών ανθρώπων. «Τώρα χρειάζεται η πίστη, αδέλφια μου. Προσευχηθείτε και μην βάζετε κακές και φοβισμένες σκέψεις στην ψυχή σας. Κρατηθείτε γερά». Ξανάκανε το σταυρό του και άρχισε να προσεύχεται νοερά. Το ίδιο έκαναν και οι άλλοι που είχαν μουδιάσει με όλα τούτα τα ξαφνικά. «Η Κατερίνοβνα», φώναξε ο Δημήτρη. «Πρέπει να βρω την Κατερίνοβνα. Θα τη σκοτώσουν οι τσέτες. Την Κατερίνοβνα». Ξάφνου ακούστηκαν δυνατές εκρήξεις από τη μεριά που βρισκόταν το σπίτι του Ριτσεφέντη. «Η Κατερίνοβνα», είπε πάλι με πόνο αυτή τη φορά ο Δημήτρη, που είχε αδυναμία στη μοναχοκόρη του πιο πολύ από τα τρία αγόρια του, τα οποία βρισκόταν στον Πακού και κρατούσαν αυτά την επιχείρηση του μεγαλεμπόρου Δημήτρη Παύλεβιτς Αρσένιεφ. «Θα βάζουν τίποτα δυναμίτες, ίσως να φτιάξουν άλλο δρόμο», είπε ο Ατανάς για παρηγοριά, αλλά χωρίς να πιστεύει στα λόγια του. Πάλι στο δρόμο ακούστηκαν τρεχάματα και φωνές. Κόσμος ανεβοκατέβαινε την ανηφορική στράτα και οι μικροί φωνάζαν: «Γιανκίν, Γιανκίν, πυρκαγιά, Γιανκίν». Η αντάρα μεγάλωνε και όλοι άρχισαν να ανησυχούν πιο πολύ. Δεν ήξεραν τι να πούν και τι να κάνουν. Ο γέροντας προσπάθησε να τους παρηγορήσει. Εκείνοι έδειχναν ταραγμένοι, πιο πολύ ο Δημήτρη. «Ώρα κλαθμού και πόνου είναι. Υπομονή, κουράγιο. Εγώ θα πάω μέσα να προσευχηθώ. Υπομονή». Πήγε στο διπλανό δωμάτιο, γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται. Από μακριά φωνές και αντάρες που ολοένα δυνάμωναν. Ακούστηκαν και καλπασμία λόγων πάνω στα λιθόστρατα, μα κανείς δεν τολμούσε να βγει έξω και να μάθει τι γίνεται. Ο Ατανάς φώναζε τις δούλες του σπιτιού: «Κλείστε καλά τις πόρτες και τα παράθυρα.

Δεν πέρασε πολλή ώρα και η πόρτα του Γιαρντίν χτύπησε δυνατά. Όλοι φοβηθήκαν. Κανείς δεν έβγαλε τσιμουδιά. Κοιτάζονταν φοβισμένα. Τα χτυπήματα στην πόρτα συνεχίστηκαν και ακούστηκαν φωνές παλικαριού. «Ανοίξτε, ανοίξτε! Είμαι ο Θανάσης της Γιασμής, ανοίξτε!» Μπήκε μέσα τρομαγμένος και καταματωμένος. Είχε λαχανιάσει από το τρέξιμο και προσπαθούσε να ξαναβρει την ανάσα του. Του δώσαν λίγο νερό. «Ο Θεός με έσωσε και η Παναγία!» «Τι έγινε, Θανασάκη, πού είναι οι άλλοι?» «Βάλανε φωτιά στο σπιτικό του Ριτσεφέντη.» «Πού είναι η Κατερίνοβνα?» φώναξε ο Δημήτρη με αγωνία. «Έμεινε με τον Παναήτ να βοηθήσουν το Ριτσεφέντη που έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι βαριά. Εγώ έτρεξα να σας ειδοποιήσω να φυλαχτείτε. Πού είναι ο γέροντας?» «Ποιοι έβαλαν τη φωτιά?» ρώτησε ο Τανάς. «Οι τσέτες, οι τσέτες. Τρέχουν με τάλογα και σφάζουν και βάζουν φωτιές παντού με τα δαυλιά που κρατάνε. Πρέπει όλα να είναι κλειστά και φυλαγμένα.» Έτρεξε η Γιασμή, έφερε νερό και πανιά και άρχισε να σκουπίζει το γιο της και να το ρωτά. «Και η κυρία Σμαραγδή και ο Αρσένιος τι γίνανε?» «Χτυπήθηκαν κι αυτοί από ένα δοκάρι που έπεσε την ώρα της φωτιάς και σε λίγο θα τους φέρει ο αμαξάς του Ριτσεφέντη.» Ο γέροντας ήρθε κι αυτός στο καθιστικό να μάθει τι απέγινε, ακούγοντας τις φωνές και τη συζήτηση με τον ερχομό του Θανασάκη. Του ιστόρισαν τα μαντάτα και ο Δημήτρη με το πελώριο κορμί σηκώθηκε απότομα και είπε: «Πάω να βρω την κόρη μου.» Ο Θανάς προσπάθησε να τον συγκρατήσει. «Είναι πολύ επικίνδυνο. Αν πέσεις πάνω στους τσέτες, αυτοί δεν εξετάζουν, μη τη ρωτούν. Σφάζουν και φεύγουν. Σκέψου το καλά.» «Μου είπαν», πήκε στη μέση ο Θανασάκης, «ότι θα έρθουν όλοι μαζί με την άμαξα.» «Γιατί αργούν?» φώναξε ο Ελληνορώσος έμπορος. «Προσπαθούν να συνεφέρουν τον Ριτσεφέντη», εξήγησε πάλι ο Θανασάκης. «Είναι πολύ άσχημα χτυπημένος. Αν τον αφήσουν εκεί θα πεθάνει.» «Βάρβαρος τόπος», είπε αγανακτισμένο ο Δημήτρη. «Βάρβαροι άνθρωποι οι τσέτες», πρόσθεσε ο Τανάς. «Αποβράσματα και ανεμομαζώματα της κοινωνίας. Τι περιμένεις από τέτοιους ανθρώπους?» Ο γέροντας έβαλε το κεφάλι μέσα στα χέρια του και έμεινε βουβός. Ο Δημήτρη βημάτιζε νευρικά και ύστερα στράφηκε στον Ατανάς. «Παρακαλώ, θα ήθελα κάτι να πιω, λίγο κρασί, ό,τι να είναι.» Έδωσε εντολή στη δούλα να φέρει κρασί και ποτήρια και είπε: «Δεν φανταζόμουν τέτοιο κακό και τόσο γρήγορα.» «Φαίνεται πως οι νεότουρκοι βιάζονται να πάρουν την εξουσία», απάντησε ο Δημήτρη. Οι δούλες φέραν το δίσκο με το κρασί και τα ποτήρια και ανάψαν τις μεγάλες λάμπες. Κανείς δεν μιλούσε. Όλα τα τύλιγε μια μουγκαμάρα και κρέμονταν σαν αράχνες από την κλωστή της αναμονής. Όλοι ψάχναν μέσα τους να βρουν κάποια εξήγηση σε αυτά τα ξαφνικά που τους βρήκαν, ώσπου ακούστηκαν καλπασμοί και οι ρόδες μιας άμαξας που σταμάτησε έξω από την πόρτα του σπιτιού. Άνοιξαν γρήγορα και μπήκαν μέσα ο Αρσένιος και η Σμαραγδή, ματωμένοι και κουρελιασμένοι, βογκώντας, και ο Μαξάς έφυγε χωρίς να επιλέξει. Τους ανέβασαν στο καθιστικό και άρχισαν να τους ρωτούν και να τους περιποιούνται. «Οι άλλοι πού είναι?» ρώτησε βιαστικά ο Δημήτρη. «Δεν θα έρθουν», είπε με δυσκολία ο Αρσένιος. «Γιατί?» ξαναρώτησε έντονα ο πατέρας της Κατερίνοβνα. «Τους καταπλάκωσε ένα μεγάλο δοκάρι της στέγης. Έκυγε σαν δαδί. Έπεσε απότομα πάνω τους.» Ο Δημήτρη δαγκώθηκε. Έπιασε το πρόσωπό του και σωριάστηκε στον καναπέ. Όλοι τον κοίταζαν με συμπόνια. Τι να πούν και τι να κάνουν μια τέτοια στιγμή που ο πόνος σκίζει σαν μαχαίρι την καρδιά. «Και ο Παναήτ?» ρώτησε με αγωνία ο Τανάς. «Ήταν μαζί με την Κατερίνοβνα και προσπαθούσαν να σηκώσουν τον πληγωμένο Ριτσεφέντη. Εγώ ήμουν χτυπημένος και πεσμένος στο πάτωμα και η Σμαραγδή με κρατούσε από το χέρι για να με τραβήξει πιο πέρα.» Έγινε θρήνος μεγάλος στο σπίτι και ο Δημήτρη με τον Ατανάς φύγανε μαζί για το σπίτι του Ριτσεφέντη για να βοηθήσουν. «Άδικα πάνε», ξανά από Αρσένιος, «αν φύγανε. Είναι όλοι τους νεκροί. Εμείς κάτι προσπαθήσαμε να κάνουμε, δεν μπορέσαμε. Κάηκαν αμέσως σαν λαμπάδες.» Γύρισαν με τα τρία πτώματα που ήταν σχεδόν καρβουνιασμένα. Οι γυναίκες φάλθηκαν να ετοιμάζουν τα νεκρικά για την κηδεία, ενώ ο πατέρας Ιλάριος φόρεσε το πετραχύλι του και άρχισε να διαβάζει από το ευχολόγιο τις αρμόδιες ευχές. Ο σπαραγμός και ο πόνος καταπλάκωνε ολόκληρο το σπίτι του Ατανάς και δεν υπήρχε παρηκοριά να το στηρίξει. «Ευτυχώς που είχαν προφτάσει να μεταλάβουν», μονολόγησε η Γιασμή, που σταυροκοπιόταν όλη την ώρα και παρακαλούσε μέσα της την Παναγία να φυλάγει το γιο της, το Θανασάκι και όλο τον κόσμο, κάθε ψυχή. Δεν ήταν όμως το μόνο σπίτι που θρηνούσε τη νύχτα εκείνη στο Σαράκιο.
όλη η πόλη δέχτηκε τη βάρβαρη ορμή των νεοτούρκων με φωτιές και φωνικά. Αναστατώθηκε ο τόπος. Τρόμος και αντάρα σε κάθε γωνιά. Οι έφηβοι τσέτες, ποτισμένοι αφιόνοι και χασίσι, σκορπούσαν παντού τον όλεθρο και τον θάνατο. Οι αρχηγοί και οι κουμανταδόροι τους το είχαν αυτό το σύστημα. Πρώτα τους φανάτιζαν με λόγια και υποσχέσεις, και ύστερα δίναν το χασίσι και τα φιόνια και τους ξαμολάγαν στα χωριά και τις πόλεις που θέλαν να χαλάσουν και να κυριαρχήσουν. Υπολογίζαν πάντα τον τρόμο, την αγριάδα, τη σκληρότητα. Τίποτα δεν σέβονταν. Τίποτα δεν ξεχώριζαν. Μήτε μικρούς, μήτε μεγάλους, μήτε άντρες, μήτε γυναίκες. Όλους τους καίγανε, τους σκοτώναν, τους αφανίζαν. Ήενες μανιασμένες. Δαιμονικά της κόλασης που ξέσπασαν και αυτή τη νύχτα σε όλη την περιοχή και μέσα στο ίδιο το Σαράκιοι. Κατέλυσαν κάθε αρχή και εξουσία. Από τον Τενισλή ως το Κιουτσάκ και από τον Παπαντάκ ως το Μπουλντάν. Οι τσέτες ξεχύθηκαν μαζεμένοι και χάλασαν τα πάντα. Διάβαιναν σαν σύφουνας που σπέρνει το χαλασμό. Θέλαν να γκρεμίσουν την εξουσία του Πατισάχ, να μην υπάρχει πια σουλτάνος και να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, να πέσει στα γόνατα και να προσκυνήσει τους νεότουρκους. Την άλλη μέρα είχαν εξαφανιστεί οι αιμοβόροι λύκοι. Άφησαν μονάχα τυχοκολλημένες προκηρύξεις και λέγαν πως οι νεότουρκοι θα τιμωρήσουν αλίπητα όσους εναντιωθούν στο δρόμο τους. Και η σφραγίδα της δύναμής τους ήταν τα καμένα σπίτια και τα πτώματα, η θρήνη και η κοπετή για τα αθώα θύματά τους. Γιατί κανένας από τους νεκρούς δεν τους είχε πειράξει, ούτε είχε εναντιωθεί στα σχέδιά τους.

Στο ρωμαϊκό νεκροταφείο έσκαβαν όλη τη μέρα μνημούρια και θάβαν τους νεκρούς που ήταν δεκάδες, γιατί το Σαράκιο είχε πολλούς Ρωμιούς, αλλά και στα άλλα νεκροταφεία το ίδιο γινόταν. Σκάβαν και θάβαν με τις δικές τους ψαλμουδιές η κάθε θρησκεία. Χούσι και ισχού να πελεύσει. Ο Δημήτρη ήταν απαρηγόρητος. Ο ξαφνικός και τόσο τραγικός θάνατος της κόρης του τον συγκλώνησε και έμεινε αμήλυτος σαν πέτρα. Και ο Ατανάζ έκλαιγε τον Παναή, τον ανιψιό του, που βρέθηκε αγκαλιά με την Κατερίνοβνα. Δεν πρόλαβε να την αγκαλιάσει ζωντανή, την αγκάλιασε πεθαμένη. Και δίπλα τους ο Ριτσεφέντης, που ο καλός Θεός τον βοήθησε να προετοιμαστεί πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο. Το ίδιο κάνει πάντα για όλους μας, μονάχα που εμείς δεν τον καταλαβαίνουμε και διαφορούμε. «Κατάρα στους τσέτες», φώναξε άγριο Δημήτρη. «Φωτιά να πέσει και να τους κάψει για το κακό που μου κάνανε». Ηρέμησε, Δημήτρη. «Όσο κι αν ο πόνος σου είναι μεγάλος», είπε με απαλή φωνή ο γέροντας, «και ποτέ μην καταργέσαι άλλον άνθρωπο. Άφησε τη δικαιοσύνη στα χέρια του Θεού. Η καλή σου κόρη ήταν έτοιμη να φύγει και έφυγε. Κάνε υπομονή και προσευχή σου για την ψυχή της. Μα να φύγει από τη ζωή πάνω στο άνθος της ηλικίας της», είπε κλαίγοντας ο Δημήτρη. «Το πότε φεύγουμε, το κρίνει και το αποφασίζει ο Θεός, αφού εκείνος μόνο είναι εξουσιαστής πάσης ζωής. Εκείνος αποφασίζει πότε θα γεννηθούμε και πότε θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Κάνε υπομονή. Ο πατρικός σου πόνος είναι μεγάλος, αλλά ο Θεός θα σε βοηθήσει και θα σου δώσει την παρηγοριά που χρειάζεσαι. Κάνε υπομονή». Οι γυναίκες φέραν τον καφέ της παρηγοριάς και ο γέροντας πήγε στο διπλανό δωμάτιο να δει πώς πάνε οι πληγές του Αρσενίου και της Μαραγδής. Ευτυχώς δεν είχαν σοβαρά εγκάβματα. Τους έβαλαν αλυφές, τα δέσαν και σε λίγες μέρες τα γινόταν τελείως καλά. «Πώς νιώθετε, πονάτε?» ρώτησε ο πατέρας Ιλάριος. «Δεν είναι τίποτα, γέροντα, θα περάσει γρήγορα», είπε ο Αρσένιος. «Εσείς, Μαραγδή, πώς είσαι?» «Καλά είμαι, πατέρα Ιλάρια. Μπορώ να σηκωθώ για δουλειές?» «Όχι, μη σηκωθείτε ακόμα. Ξεκουραστείτε να πάρετε δυνάμεις, γιατί θα χρειαστεί να ξαναφύγουμε γρήγορα και από εδώ». Το είπε και στους άλλους και ζήτησε τη γνώμη τους. Όλοι συμφώνησαν μαζί του, εκτός από τον Ατανάζ, που δεν ήθελε με την αναχώρησή του να γίνει στόχος των Νεοτούρκων, γιατί έτσι θα εξαλάμβαναν το φευγιό τους. «Εγώ πρέπει να μείνω, παππούλη. Καταλαβαίνεις το γιατί», είπε. «Θα σας δώσω όμως συστατικές επιστολές. Μια για το δρόμο σας, αν τυχόν σας βρουν αποσπάσματα, και μια για τον αδελφό μου, τον Ανδρέα, στο Σαλιχλή, όπου μπορείτε να μείνετε όσο θέλετε. Θα σας δώσω δύο γαϊδούρια και ένα μουλάρι για να πάτε από τον πιο σύντομο δρόμο. Θα τραβήξετε για τον Μπουλντάν και από εκεί το Αλασεχήρ και ύστερα γραμμή για το Σαλιχλή». «Καλά θα ήταν να πηγαίναμε στη Σμύρνη, που είναι μεγάλη πόλη», είπε ο πατέρας Ιλάριος, ο οποίος ένιωθε υπεύθυνος για όλους. «Από το Σαλιχλή μπορεί να σας βοηθήσει ο αδελφός μου Ανδρέας να προχωρήσετε στη Σμύρνη», βεβαίωσε ο Ατανάζ. «Χρήματα έχετε?» «Τα παιδιά κρατούν λίγα χρήματα μαζί τους». «Θα σας δώσω κι εγώ ένα ποσό», είπε ο Ατανάζ, «να έχετε μαζί σας». «Θα έρθω κι εγώ μαζί σας», είπε ξαφνικά ο Δημήτρη. «Τότε πρέπει να σας δώσω άλλο ένα μουλάρι, γιατί θα έχετε και πολλά πράγματα», ξανάπε ο Ατανάζ. «Ζώα υπάρχουν, μη στεναχωριώστε». «Μήπως είναι καλύτερο να πάρουμε μια άμαξα?» ρώτησε ο Δημήτρη. «Έχω χρήματα να αγοράσουμε άμαξα. Θα είναι πιο άνετα για όλους». Σε μια εβδομάδα είχαν γίνει όλες οι ετοιμασίες και η μεγάλη άμαξα που αγόρασαν, οι δύο μούλες και ένα γαϊδούρι φορτωμένα πράγματα, ξεκινούσε από το σπίτι του Γιαρντίμ και το Σαλιχλή. Ευχαρίστησαν και αποχαιρέτησαν τον Ατανάζ δακρυσμένοι για τη φιλοξενία του και για τα μεγάλα γεγονότα που έζησαν αυτές τις δύο εβδομάδες στο Σαράκιο οι όλοι τους. Έφυγαν πρωί-πρωί για να κερδίσουν χρόνο. Και ο Δημήτρη υποσχέθηκε πως θα ξαναγυρίσει μια μέρα για να πάρει τα οστά της κόρης του και να τα θάψει στον Μπακού, όπου είχε τάφο οικογενειακό. Στην αρχή όλα πήγαιναν καλά. Ο καιρός δροσερός για Σεπτέμβρη μήνα. Ο δρόμος καλοστρωμένος και όλα δείχναν πως το ταξίδι θα γινόταν χωρίς απρόοπτα και περιπέτειες. Σαν πέρασαν οι πρώτες 5 ώρες, βρήκαν μπροστά τους χαλασμένο δρόμο και η άμαξα προχωρούσε με δυσκολία. Είχαν περάσει τον Μπουλντάν κατά το μεσημέρι, αλλά δεν σταμάτησαν καθόλου για να προφτάσουν να βρίσκονται το βράδυ στο Σαριγκόλ και εκεί να ξενυχτήσουν σε κανένα χάνι για περαστικούς. Όσο προχωρούσαν όμως, τόσο δυσκολεύονταν η πορεία τους, γιατί ο χωματόδρομος ήταν γεμάτος πέτρες και κορμούς δέντρων που τους ρίχναν οι χαϊντούκοι και άλλες ληστρικές συμμορίες για να σταματούν τους ταξιδιώτες και να τους ληστεύουν. Ήταν παγίδες κακούργων που όμως μοιάζανε σαν τυχαία εμπόδια. Τα δέντρα πεσμένα δήθεν από τον αέρα και τις καταιγίδες που ξεσπούσαν συχνά.
και όταν οι αμαξάδες κατεβαίναν από τις άμαξες να ελευθερώσουν το δρόμο, τότε ξεπετάγονταν από τις γύρω κρυψώνες τους οι κρυμμένοι συμμορίτες και άρπαζαν και σκότωναν και βίαζαν. Στη μεγάλη στροφή του δρόμου προς το Σαριγκόλ, όπου αρχίζει ένας μεγάλος ανήφορος, αναγκάστηκαν οι 6 ταξιδιώτες της άμαξας να κατέβουν για να ελευθερώσουν το δρόμο από τα δέντρα και να ποτίσουν και τα ζώα.

«Τα Βάριτς από Μπακού», απάντησε ο Δημήτρη. Μίλησαν ρώσικα. Ύστερα πλησίασε ο Καυκασιανός με ανοιχτά χέρια και αγκάλιασε τον Δημήτρη με αληθινή συγκίνηση. «Χρόνια έχω να δω πατριώτη σε τούτα τα μέρη. Με λένε Βλαντιμίρ και είμαι από τον Κάφκασο. Εδώ ξέμεινα με τον πόλεμο. Δημήτρη Παυλίεβιτς Αρσένιεφ. Χαίρομαι που γνωριζόμαστε». «Το ίδιο κι εγώ. Μη φοβόσαστε, δεν θα σας πειράξουμε. Έχουμε μαζί μας και έναν άγιο ερωμόναχο, τον πατέρα Ιλάριο. Εσύ χριστιανός είσαι?» «Πολύ χριστιανός, ορθόδοξ. Έχεις παπά του Χριστού Γκόσποτη. Να του φιλήσω το χέρι, πούντος?» Κατέβηκε ο γέροντας από την άμαξα και ευλόγησε. Ο Βλαντιμίρ πήγε κοντά του και γονάτισε με δέος. «Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής», είπε με ιεροπρέπεια ο πατέρας Ιλάριος και ευλόγησε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.

Οι άλλοι απόρρισαν που ο γέροντας ευλογούσε τους ληστές. Και όταν γονάτισε ο Βλαντιμίρ, γονάτισαν και άλλοι χαϊντούκοι 10 μέτρα πιο πίσω με τα όπλα στα χέρια. Ο Καυκασιανός πήρε το χέρι του πατρός Ιλαρίου, το φίλησε πολλές φορές και ύστερα το έβαλε πάνω στο κεφάλι του. Ξαναμίλησε ρώσικα στον Δημήτρη για να του πει ότι αληθινά ο παππούλης είναι άγιος άνθρωπος και ότι την κατάλαβε την ευλογία που του έδωσε. Έδειχνε ενθουσιασμένος πολύ. Ύστερα μίλησε τούρκικα στους συντρόφους του να ετοιμάσουν ό,τι έχουν κάτω από τα δέντρα για να περιποιηθούν τον ιερομόναχο που είναι μεγάλο και άγιο πρόσωπο. «Χρόνια είχα να πάρω ευλογία», είπε στον Δημήτρη. «Μεγάλο καλό έκανατε στον Βλαντιμίρ». «Ο Θεός τα συντυχαίνει τα καλά. Σε αυτόν η δόξα, σε αυτόν η ευχαριστίες και κάθε προσκύνηση», είπε ο πατέρας Ιλάριος. «Δόξα στο Κρίστο Κόσποντιν», είπε ο Βλαντιμίρ. Στρώσανε πρόχειρα πάνω στα χορτάρια ό,τι φαγόσιμα είχαν στα ταγάρια τους, τυριά, παστούρμαδες, ελιές, κρασί, χωριατό ψωμο, σταρένιο, και ψήσαν λουκάνικα στη φωτιά που μοσχοβόλησε ο κόσμος. Φέραν και ταξιδιώτες τα δικά τους και σταφύλια μπόλικα και ντομάτες και ένα φλασκί κρασί, και αφού ευλόγησε ο πατέρας Ιλάριος, άρχισαν να τρώνε ορεξάτα και κουβέντιαζαν σαν φίνοι, λες και γνωριζόταν χρόνια. Ο Βλαντιμίρ δεν έκρυβε τη χαρά του που έτρωγε μαζί με τον Ορθόδοξο Ιερομόναχο και εξηγούσε και στους άλλους χαϊντούκους όσα λέγανε και για την αγιοσύνη του γέροντα, που όλοι τον βλέπαν με θαυμασμό και ευλάβεια. «Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο είναι του σοφούς κατεσχήνη. Έμοιαζε τούτη η παράξενη σύναξη, όπου οι φοβεροί αυτοί κακούργοι στέκαν σαν άκακα αρνιά μπροστά στον ταπεινό και ταλαιπωρημένο ασκητή». «Και για πού πάτε, Δημήτρη Πάτριοτ?» «Προορισμός μας είναι το Σαλιχλί», απάντησε ο Δημήτρη, «και απόψε αν προφτάσουμε θα μείνουμε στο Σαριγκόλ για μια νύχτα». «Μη φοβόσαστε, θα σας πάω εγώ μέχρι το Σαριγκόλ, και αν δεν υπάρχουν εκεί φουσάτα θα σας συνοδέψω μέχρι το Σαλιχλί». «Καλύτερα να μην σε βάλουμε σε κόπος, Βλαντιμίρ», είπε ο γέροντας. «Τα μέρη είναι πολύ επικίνδυνα, καθώς λένε, μπορεί να έρθει το κακό». Τι λέει τον κόσμο την παπά, τι λέει?» Του εξήγησε ο Δημήτρης στα ρώσικα και ο Βλαντιμίρ ξανάπε. «Εμένα με τρέμουν όλα τα μέρη. Κανένας δεν τολμά να μετρηθεί μαζί μου. Εγώ είμαι ο καπετάν Βλαντιμίρ. Μονάχα το Θεό φοβάμαι, κανέναν άλλον. Θα σας πάω εγώ στο Σαριγκόλ, τελείωσε». Ο γέροντας σήκωσε το χέρι του και τον ευλόγησε από τη θέση του σαν να τον αποχαιρετούσε.

Ύστερα ύψωσε τα χέρια στον ουρανό και είπε μια μυστική ευχή για τη σωτηρία του Βλαντιμίρ. «Άγιε Πάτερ και Τρισάγιε Κύριε, συγχώρησον, φώτισον και διάσωσον το πλάσμα σου, Βλαντιμίρ, που φτάνει στο τέλος του. Σώσον την ψυχή αυτού δια το μέγα σου έλεος. Πρεσβείες της Πανάγνου Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ελέησον ημάς. Αμήν». Ανέβηκαν στην άμαξα οι ταξιδιώτες και ο Βλαντιμίρ με τους δικούς τους τα άλογα και τράβηξαν για το Σαριγκόλ. Προχώρησαν κάπου στο δρόμο χωρίς να βρουν άλλα εμπόδια και όπως έδειχναν τα πράγματα θα φτάναν στο πρώτο χάνι της κομμόπολης του Σαριγκόλ. Κοντά στο ρέμα όμως, με τα πλατάνια όπου έτρεχε γάργαρο νερό, ξαναβρήκαν κορμούς δέντρων και αυτό σήμαινε καινούρια παγίδα. Το κατάλαβε ο Βλαντιμίρ και σήκωσε το χέρι του να σταματήσουν. Μόλις στάθηκαν και γίνανε σταθερός στόχος, μια μπαταριά μέσα από τα πλατάνια βρήκε κατάστηθα τον Βλαντιμίρ και τον έκανε να γύρει πάνω στο άλογό του και ύστερα σωριάστηκε στο χώμα. Ξεπεζέψαν γρήγορα όλοι οι καβαλαρέοι και κρύφτηκαν στις πλαγιές του δρόμου. Άλλη συμμορία τους είχε στήσει ενέδρα και χωρίς να ξέρει ποιοι βρίσκονταν εκεί στο δρόμο, χτύπησαν στο ψαχνό. Ακολούθησε άγριο πιστολίδι και δόθηκε μάχη ανάμεσα στις δύο ληστοσημωρίες που μπλέχτηκαν μεταξύ τους κατά λάθος. Στο τέλος γλίστρησαν μέσα στα πλατάνια και φύγαν αυτοί που κάναν τη χωσιά και οι χαϊντούκοι μάζεψαν τον Βλαντιμίρ, τον δέσαν πάνω στα λογό του και αφού χαιρέτησαν με προσκυνήματα το γέροντα, χάθηκαν στα γύρω υψώματα. «Παππούλη, τι κάνουμε τώρα?» ρώτησε ο Δημήτρη. «Θα συνεχίσουμε το δρόμο μας», απάντησε και αμέσως η άμαξα ξεκίνησε μαζί με τα ζώα. Στην αρχή κανείς δεν μιλούσε για ό,τι έγινε. Ύστερα ρώτησαν τον πατέρα Ιλάριο και τους είπε τα όσα διδάγματα βγαίνουν από την ξαφνική και περίεργη αυτή περιπέτεια. Ο γέροντας τα είχε προβλέψει, αλλά δεν έλεγε τίποτα. Έτσι έπρεπε να γίνουν και έτσι γίναν. Άλλοι κατάλαβαν και άλλοι απορούσαν ακόμα πιο πολύ. «Μυστήρια πράγματα έχει η ζωή», σκέφτηκε ο Δημήτρη μέσα του. «Και η ίδια η ζωή ένα μυστήριο είναι, αγαπητέ Δημήτρη», είπε ο πατέρας Ιλάριος, συμπληρώνοντας τη βουβή σκέψη του ελληνορώσου έμπορα. «Διαβάζεις ακόμα και τη σκέψη των ανθρώπων, πάτερ μου». «Ας δοξάσουμε και σε ευχαριστούμε το Θεό για ό,τι μας δίνει, αγαπητό μου παιδί», απάντησε. Ξανά έγινε σιωπή και η άμαξα έτρεχε τώρα πιο γρήγορα, γιατί δεν βρήκαν άλλα εμπόδια στο δρόμο τους, και όταν έπιανε ένα σουρουπόνι μπήκαν στο Σαριγκόλ και μείνανε στο πρώτο χάνι που βρέθηκε μπροστά τους. Είχαν όλοι ανάγκη για πολύ ξεκούραση μετά από τόσες περιπέτειες και τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Ακόμα και ο γέροντας αναγκάστηκε να κοιμηθεί σε μια γωνιά και δεν ξύπνησε ως που ξημέρωσε. Είχαν κάνει τη μισή διαδρομή ως το Σαλιχλή και έπρεπε να φύγουν πρωί και να φτάσουν νωρίς στο Αλάσεχιρ για να ξενυχτήσουν εκεί και να μην ταξιδεύουν τη νύχτα. Φόρτωσαν τα πράγματά τους στα ζώα και την άμαξα και έφυγαν βιαστικά για να κερδίσουν χρόνο. Φοβόταν και για το τι θα βρουν μπροστά τους. Ο πατέρας Ιλάριος είχε φορτώσει τα πράγματά του όλα στο γαϊδουράκι που ήταν δεμένο στο πίσω μέρος της άμαξας και ακολουθούσε, γιατί αν τους παίρναν την άμαξα θα μπορούσαν να έχουν το γαϊδούρι για βοήθειά τους. Και όπως το πρόβλεψε ο ευλογημένος ασκητής, έτσι και έγινε. Το μεσημέρι του σταμάτησε ένα μικρό απόσπασμα ζαντάρμιδων και πήραν τα δύο μουλάρια της άμαξας και τους άφησαν μόνο το γαϊδούρι. «Τα χρειάζεται ο στρατός», είπαν, «τα επιτάσσουμε». «Και εμείς πώς θα ταξιδέψουμε?» ρώτησε ο Δημήτρη. «Με τα πόδια, ψιλολέλεκα, γιατί τα έχεις τα ποδάρια, κοκκινομούρι?» του απάντησε ειρωνικά ο αρχηγός του αποσπάσματος. Σήκωσε το δεξί του χέρι και έδωσε κατεύθυνση προς τα νότια και το απόσπασμα ξεκίνησε για το Κιουτσάκ. Οι ταξιδιώτες φορθώθηκαν τα πράγματα της άμαξας στον ώμο, πήραν και το γαϊδούρι τους και συνέχισαν τον δρόμο τους με τα πόδια. Δεν είχαν κι άλλο τρόπο. Έπρεπε να φτάσουν όσο γίνεται νωρίς ένα χάνι, να περάσουν τη νύχτα τους και την άλλη μέρα να βρουν ζώα για να φτάσουν στο Σαλιχλή. «Υπομονή, παιδιά μου, υπομονή». Τους έδινε κουράγιο και προσπαθούσε να τους εμψυχώσει ο γέροντας, γιατί όλοι δυσκολεύονταν στο περπάτημα έτσι φορτωμένοι που ήταν. Θα περπάτησαν πάνω από μία ώρα δρόμο μέχρι να βρουν ένα μεγάλο χάνι έξω από το Αλάσεχιρ που το λέγαν Μπαμπαγιαρντί και μπήκαν να ξαποστάσουν και να συνέλθουν. Ο Δημήτρη βρήκε το χανετζί για να αγοράσει δύο γαϊδούρια να τα έχουν αύριο μαζί τους και να φορτώσουν τα πράγματά τους και τις δύο γυναίκες, τη Σμαραγδί και τη Γιασμή. Αυτές δεν δέχτηκαν να καβαλικέψουν αν δεν ανέβαινε στο ένα γαϊδούρι ο πατέρας Ιλάριος που ήταν πολύ εξαντλημένος και σερνόταν απαραπώνευτα. Στο τέλος υποχώρησε γιατί ένιωθε τσακισμένος και εξουθενωμένος.
Αύριο πρώτα ο Θεός θα ανέβω στο μικρό το γαϊδουράκι, είπε. Ο Δημήτρη παράγγειλε φαγητά για όλους και μόλις τελείωσαν το δείπνο τους, έπεσαν όλοι για ύπνο για να στυλώσουν τα κορμιά τους.

Με το ίδιο πλευρό που πέσαν, με το ίδιο σηκωθήκαν το πρωί και το ζεστό κατσικίσιο γάλα ήταν σαν βάλσαμο στα σωθικά τους. Πήραν πάλι κουράγιο. «Δεν είναι πολύ ο δρόμος», είπε ο Χανετζής. «Μέσα στο απόγευμα θα βρισκόσαστε στο Σαλιχλή. Καλή στράτα», τους ευχήθηκε, κάνοντας στεμενά στον ανοιχτό χέρι Δημήτρη, που αγόρασε τα δυο άχρηστα γαϊδούρια του. «Γέροντα, είπες πως είναι καλύτερα να πάμε στη Σμύρνη?» ρώτησε ο Αρσένιος, που περπατούσε δίπλα στο γαϊδουράκι του πατρός Ιλαρίου. «Μήπως είναι πιο καλά να μπούμε στο τρένο και να πάμε κατευθείαν στη Σμύρνη?» «Όλοι έχουμε ανάγκη να σταθούμε κάπου λίγες μέρες, να ξεκουραστούμε», απάντησε ο σκελετωμένος ιερομόναχος. «Ας μείνουμε στο Σαλιχλή για την ώρα και ύστερα βλέπουμε». «Εγώ, πάτερ μου, πρέπει να γυρίσω στον Πακού. Έχω φαμίλια και δουλειές να φροντίσω», είπε ο Δημήτρη. «Θα μείνω μια-δυο μέρες και ύστερα θα πάρω το τρένο του γυρισμού. Δεν θα πάω στο Τσεσμέ. Άλλη φορά, αν θέλει ο Θεός». «Όπως αγαπάς, Δημήτρη», το απάντησε ο γέροντας. «Σου έλαχε και σένα πικρός κλήρος. Αλλά μη χάνεις την ελπίδα σου στο Θεό. Εκείνος μας στηρίζει όλους. Πάντως η γνωριμία σου ήταν μια μεγάλη χαρά για μας και η βοήθειά σου σε όλους μας μεγάλη. Ο Θεός να σου ξεπληρώσει το χρέος μας». «Πιο πολύ ωφελήθηκα εγώ, πάτερ μου, αυτές τις μέρες και από σένα και την αγιοσύνη σου και από τα γεγονότα που ποτέ δεν θα ξεχάσω. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί ο Θεός μου πήρε την κορούλα μου που τόσο πολύ την αγαπούσα. Ο χαμός της με πλήγωσε κατάκαρδα και ας μην το φανερώνω. Γιατί, παππούλη μου, το έκανε αυτό ο Θεός?» «Ό,τι κάνει ο Κύριος για καλό μας είναι, όσο και αν μας φαίνεται λυπηρό και δεν χωρά στο μυαλό μας», απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. «Προσπάθησε να υποταχθείς το θέλημα του Θεού με ταπείνωση και θα καταλάβεις ότι αυτός είναι ο μόνος αληθινός πατέρας και όλα τα κάνει για τη σωτηρία μας. Θυμήσου το λόγο της Εκκλησίας μας. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη εις τον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια». «Δηλαδή, τι θα πει αυτό, δεν καταλαβαίνω?» «Θα πει ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι αιώνια και όχι προσωρινή και αποβλέπει πάντα τη σωτηρία των ανθρώπων. Κάποια μέρα είμαι βέβαιος πως θα το καταλάβεις αυτό και θα δοξάζεις το Θεό που είναι πατήρ ικτυρμών και θα ξαναδείς και την καλή σου κόρη ευτυχισμένη εκεί όπου βρίσκεται τώρα και όπου ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητη. Ήταν έτοιμη να φύγει, αγαπητέ μου, και έφυγε. Δόξα τω Θεώ». «Αλήθεια, παππούλη μου, είναι τώρα ευτυχισμένη?» ρώτησε φανερά συγκινημένος ο Δημήτρη. «Βρίσκεται μαζί με τους αγγέλους?» «Ναι, Δημήτρη, είναι πολύ ευτυχισμένη. Περισσότερο από όσο ήταν και από όσο νόμιζες», απάντησε ο γέροντας. «Να μην κλαις για αυτήν, αλλά να χαίρεσαι και να εύχεσαι να πάμε κι εμείς εκεί που βρίσκεται εκείνη. Γιατί ήταν αθώο πλάσμα, καθαρό και είχε πίστη μικρού παιδιού. Μακάρι να αποκτήσουμε κι εμείς την παιδική πίστη, αυτή που ζητά ο Θεός από όλους μας. Ώστε είναι ευτυχισμένο το κοριτσάκι μου?» «Ευτυχισμένη πολύ, Δημήτρη, σου το είπα. Και κάτι ακόμα. Η κόρη σου ήταν ευτυχισμένη και στο θάνατό της, γιατί είχε αγαπηθεί από τον ευλογημένο εκείνο νέο, τον Παναή, αγνά και καθαρά με την καρδιά τους, και θέλαν να παντρευτούνε. Δεν πρόλαβαν όμως να σου το φανερώσουν. Δίσταζαν μήπως αρνηθείς. Ο Θεός όμως τους ευλόγησε και τους δύο, και έφυγαν αγκαλιασμένοι για την άλλη ζωή, κατά το πανάγιο θέλημα του Κυρίου». «Άγιε γέροντα, με συγκλονίζεις με αυτά που μου λες», είπε συγκινημένος ο Δημήτρη. «Εσύ τα ήξερες όλα αυτά?» «Ναι, παιδί μου Δημήτρη, και σου τα φανερώνω τώρα που έφυγαν, προς παρηγορίαν σου. Θυμάσαι που σας είπα ότι θα λυπηθείς και εσύ και ο καλός Αθανάσιος?» «Ναι, ναι, πάτερ μου, το θυμάμαι, αλλά δεν φανταζόμουν κάτι τέτοιο ή κάτι τόσο γρήγορο». «Είχες καλή κόρη και ο Κύριος ευλόγησε το τέλος της να είναι ξαφνικό και σύντομο, χωρίς βάσανα και πόνους. Άγιε παπά Ιλάρη, να σου φιλήσω τα πόδια. Μου δίνεις μεγάλη χαρά με τα λόγια σου και με βγάζεις από μεγάλη απορία». «Δεν χρειάζεται να φιλήσεις τα δικά μου πόδια, Δημήτρη, αλλά τα πόδια του Σταυρού, τα πόδια του Χριστού μας, που εβασανίστηκε για μας και σταυρώθηκε σαν κακούργος. Εκεί στα πόδια του Σταυρού θα βρεις την παρηγοριά και τη χαρά της αληθινής ζωής. Έχετε θάρρη σου στον Κύριο και ποτέ κακό δεν θα πάθεις. Μη στηρίζεσαι στη γνώμη σου και στο θέλημά σου, αλλά στο θέλημα του Θεού, και να διαβάζεις συχνά το Ευαγγέλιο». Με τη συζήτηση αυτή ανάμεσα στο γέροντα και τον Δημήτρη μαζεύτηκαν όλοι κοντά στο γαϊδουράκι του πατρός Ιλαρίου και περπατούσαν ακούγοντας τα λόγια με προσοχή και σεβασμό πολύ. Είχαν ακόμα πολλά χιλιόμετρα να κάνουν μέχρι να φτάσουν στο Σαλιχλή.
Έτσι αναφέρθηκαν πολλά σημαντικά πράγματα και ζητήματα με τον πιο απλό τρόπο. «Αν δεν σε κουράζω, πάτερ μου, θα ήθελα να ξέρω», είπε ο Δημήτρη, «πώς πρέπει να πορεύεται στον κόσμο ένας χριστιανός. Δηλαδή, πρακτικά, τι πρέπει να κάνει». «Πρακτικά, ε? Μα όλη η πίστη μας γι' αυτό είναι. Για να μας δείχνει πώς να φερνόμαστε πρακτικά στη ζωή αυτή. Τα άλλα, τα υψηλά, τα θεωρητικά, τα δίνει μόνο ο Θεός και όχι το μυαλό μας, που φτάνει ως ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να προχωρήσει με τις δικές του δυνάμεις. Τότε χρειάζεται την Θεία Φώτιση. Και αυτή η Θεία Φώτιση έρχεται όταν και όπως πρέπει και σε όσους πρέπει. Όλη η αλήθεια γίνεται με αποκάλυψη του Κυρίου, γιατί Εκείνος είναι η αλήθεια και αποκαλύπτεται σε όποιον καθαρίζεται και τον ζητά με αυτόν τον πρακτικό τρόπο που μας διδάσκουν οι Άγιες Εντολές. Αυτές είναι ο πεντακάθαρος καθρέφτης και εκεί βρίσκουμε κάθε φορά τι πρέπει να κάνουμε. Μέσα στο Ευαγγέλιο βρίσκονται όλες οι εντολές του Θεού και ακόμα το αιώνιο υπόδειγμα τελείου βίου, που είναι ο βίος της επηγής πορείας του Χριστού μας. Αυτό το βίο πρέπει να έχουμε όλοι ως παράδειγμα, ως υπόδειγμα, όπως λέγει ο ίδιος. «Υπόδειγμα γάρ δε δοκα ημίν, είναι καθώς εγώ επίησα ημίν και ημίς ποιείτε». Είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13, στίχος 15. Το θυμάμαι απ' έξω, γιατί είναι μια βασική διδασκαλία της πίστεώς μας. Ας πράττουμε λοιπόν και εμείς κάθε φορά ό,τι ακριβώς θα έκανε και εκείνος στη θέση μας. Θα συγχωρούσε, θα ελεούσε, θα μακροθυμούσε, θα βοηθούσε, θα έκανε υπομονή, θα προσευχόταν, θα εργαζόταν ταπεινά και σεμνά, θα φερνόταν σε όλους αδελφικά και θα ακτινοβολούσε κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Περνούσαν μέσα από μια δασωμένη, καταπράσινη περιοχή και όλοι έβλεπαν γοητευμένοι το θαυμάσιο εκείνο μέρος της Μικρασίας. Γύρισε και ο γέροντας προς το δάσος το βλέμμα του και είπε: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας».

Σταυροκοπήθηκε ο πατέρας Ιλάριος και αμέσως όλοι κάναν το σταυρό τους, σαν να ευχαριστούσαν τον Θεό για το ωραίο φυσικό περιβάλλον που βρισκόταν. Και ο γέροντας βρήκε την ευκαιρία να προσθέσει: «Ο Απόστολος Παύλος μας λέει, εν παντί ευχαριστείτε». Ναι, παιδιά μου, να ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα όσα βλέπουμε, όσα καλά και άγια ζούμε και ακούμε και αισθανόμαστε. Πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε συνεχώς για όλα που γνωρίζουμε, αλλά και για όσα έχει ετοιμάσει για τους πιστούς που τον αγαπούν. Είναι απερίγραπτα, άρρητα. Ξανά γίνει σιωπή. Όλοι μοιάζαν κατανυγμένοι με τα λόγια του γέροντα και πιο πολύ ο Δημήτρη που πάλι πρώτος μίλησε. Γίνομαι κουραστικός με τις ερωτήσεις μου, αλλά δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία και γι' αυτό θα ήθελα να μάθω κάτι πιο συγκεκριμένο που να το θυμούμε και εύκολα και να μην το ξεχνώ. Τι με συμβουλεύεις να προσέχω πιο πολύ? Κατάλαβα τι θες να μάθεις, Δημήτρη, απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. Ψάχνεις για κάποιον κανόνα της καθημερινής ζωής. Ακριβώς αυτό θέλω να μάθω. Υπάρχει ένας πρώτος κανόνας που είναι τριπλός, δηλαδή έχει τρία μέρη. Και αυτός ο τριπλός κανόνας είναι το πρώτο σκαλοπάτι στη μεγάλη σκάλα της ζωής. Για να την ανέβεις πνευματικά, πρέπει αυτό το πρώτο σκαλί να πατήσεις. Ύστερα έρχονται τα άλλα. Και αυτό το πρώτο σκαλί ποιο είναι? Πρώτο απ' όλα είναι η υπομονή, απάντησε ο γέροντας. Εν τη υπομονή μόν κτίσαστε τας ψυχάς ημών. Με την υπομονή σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας, λέει ο Κύριος. Υπομονή στα πικρά και τα δυσάρεστα, στους πειρασμούς και τις θλίψεις και τις δοκιμασίες και τους κινδύνους που μπορούν να βρουν τον καθένα μας. Υπομονή που η μια της άκρη θα βρίσκεται μέσα μας και η άλλη στα χέρια του Θεού. Γιατί από εκεί αρχίζει και εκεί τελειώνει η κλωστή της ελπίδας για όλα. Άγια λόγια λες, πάτερ μου, και μπαίνουν βαθιά μέσα μου. Το δεύτερο μέρος του κανόνα όμως ποιο είναι? Το δεύτερο είναι η σιωπή. Να λέμε όσο μπορούμε πιο λίγα. Αυτό έκανε και ο Χριστός μας και οι Άγιοι του. Μόνο τα απαραίτητα. Λίγα λόγια και μόνο αυτά. Με τη σιωπή μπορούμε να αποφύγουμε τις μισές αμαρτίες μας. Είναι πολύ ολισθηρό πράγμα ο ανθρώπινος λόγος. Χρειάζεται να προσέχουμε πολύ, πάρα πολύ. Έτσι μαζί με την υπομονή ας προσέχουμε τα λόγια μας και ο καλύτερος τρόπος είναι η σιωπή. Ο Κύριος μας είπε ότι θα απολογηθούμε μια μέρα για κάθε αργό λόγο, δηλαδή για κάθε περίτη λέξη. Και το τρίτο στοιχείο στο πρώτο σκαλί? Το τρίτο και εξίσου σπουδαίο είναι η πραότητα. Χωρίς αυτήν η ψυχή δεν μπορεί να ζήσει και να προκόψει. Πρέπει να διώχνουμε από μέσα μας την οργή, το θυμό, την ταραχή και κάθε τι που μας κάνει άγριους και σκληρούς. Η πραότητα συμπληρώνει την υπομονή και τη σιωπή σε μια τριάδα πνευματική και τρέφει την προσευχή και την καλοσύνη της καρδιάς. Ακολούθησε αυτό τον δρόμο και ο Κύριος θα σε βοηθήσει να ανέβεις και τα άλλα σκαλιά στη σκάλα της χριστιανικής ζωής. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα για να το θυμάσαι πιο εύκολα. Αυτός ο κανόνας με τους τρεις τρόπους καλής προσπάθειας είναι σαν το κεραμίδι που είναι φτιαχμένο από χώμα, νερό και φωτιά. Το χρησιμοποίησε ο Άγιος Σπυρίδων στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για να εξηγήσει το δόγμα της Αγίας Τριάδας, που είναι τρία πρόσωπα αλλά και ένας Θεός.

Δανείζομαι λοιπόν αυτή την ωραία εικόνα για τον κανόνα ζωής που εζήτησες. Η υπομονή λοιπόν είναι το χώμα, η σιωπή το νερό και η πραότητα η φωτιά που ψήνει και δεν υστέρεα το χώμα με το νερό. Και να θυμάσαι ότι το ένα δεν κάνει τη δουλειά του χωρίς το άλλο. Πρέπει να είναι και τα τρία μαζί ενωμένα. Άγιε γέροντα, εμάς δεν μας τα είπες αυτά ποτέ, παραπονέθηκε ο Αρσένιος που περπατούσε δίπλα στον Δημήτρη. Δεν με ρώτησες ποτέ σου, Αρσένη, απάντησε ο πατέρας Ιλάριος. Μπορώ να ρωτήσω τώρα? Τι θέλεις να μάθεις? Για το δεύτερο σκαλοπάτι, υπάρχει κι άλλος τριπλός κανόνας? Και βέβαια υπάρχει. Μάθε όμως τον πρώτο κανόνα και μετά προχωρήσει και στο δεύτερο. Οι αρετές πάνε σαν αλυσίδα. Η μια αρετή είναι δεμένη με την άλλη και η αλυσίδα αυτή μας δένει με τον ουρανό. Θα σου πω μια αγιοπατερική διδασκαλία για να τη θυμάσαι και να συγκρατείς με αυτή τη βιασύνη και την περιέργειά σου, γιατί αυτά τα δύο δεν βοηθούν την πνευματική μας προκοπή. Έλεγαν λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες, και αυτό ισχύει πάντοτε και για όλους μας, μη ζήτη προκαιρού τα του καιρού ή να μη ζημιωθείς τα του καιρού εν το καιρό. Το κατάλαβες? Ναι, πάτερ μου, το κατάλαβα και συγγνώμη για τη βιασύνη μου, απάντησε με σεμνότητα ο Αρσένιος. Είναι θαυμάσιο, πολύ θαυμάσιο. Ευχαριστώ. Το Θεό να ευχαριστάς, όχι εμένα, είπε ο γέροντας. Τις αρετές, Αρσένιε παιδί μου, πρέπει να τις μαθαίνουμε όχι με το μυαλό μονάχα, αλλά με την πράξη, με την εφαρμογή τους. Η πράξη είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Στράφηκε προς τη Σμαραγδή. Εσύ, Σμαραγδή, δεν θέλεις να ρωτήσεις τίποτα? Θα ρωτήσω, πάτερ μου, μόλις εφαρμόσω αυτά που είπες. Μπράβο, κόρη μου. Εσύ μοιάζεις με τη Μαρία, την αδελφή του Λαζάρου, και όχι με τη Μάρθα, που διεσπάτωεις διακονίαν πολλήν. Ο Θανασάκης που προπορευόταν είδε από μακριά τα πρώτα σπίτια του Σαλιχλή και φώναζε χαρούμενος τους άλλους. Φάνηκε το Σαλιχλή, φάνηκαν τα πρώτα σπίτια του Σαλιχλή. Υπομονή και θα φτάσουμε και στο Σαλιχλή. Ο Δημήτρη πλησίασε πιο κοντά στο γαϊδουράκι του γέροντα και είπε παρακαλεστικά: «Όπως ξέρεις, παππούλη, σύντομα θα χωριστούμε και δεν ξέρω αν θα ξανά ανταμώσουμε. Γι' αυτό μπορώ να παρακαλέσω να μου πεις τον δεύτερο κανόνα ζωής για να τον έχω βοήθεια εκεί που θα βρίσκομαι». Έχεις τη δίψα του νεοφώτιστου που θέλει με μιας να τα μάθει όλα και δεν ξέρει ότι όποιος μαθαίνει έχει και ευθύνες γιατί ξέρει. Λοιπόν, ο δεύτερος κανόνας, αφού έχουμε κάνει πράξη τον πρώτο, είναι ο εξής: πρώτο δώρο προς το Θεό, δεύτερο δώρο για τους άλλους και τρίτο δώρο για τον εαυτό μας. Αυτό δεν το καταλαβαίνω καθόλου, είπε ο Δημήτρη απορριμμένος. Το ξέρω πως δεν καταλαβαίνεις. Επίτηδες το έκανα για να προσέξεις. Το πρώτο δώρο για το Θεό είναι η ολοκάρδια προσευχή, χωρίς ματαιοφροσύνες και περισπασμούς. Το δεύτερο δώρο για τους άλλους ανθρώπους είναι η μακροθυμία και η συγκατάβαση για τις αδικίες που μας κάνουν. Να τους συγχωρούμε και να ευχόμαστε να τους συγχωρήσει και ο Θεός. Και το τρίτο δώρο προς τον εαυτό μας είναι η ταπείνωση, πρώτον ενώπιον του Θεού, που πρέπει να είναι άπειρη και συνεχής, και δεύτερον ενώπιον των άλλων ανθρώπων, αλλά με πολύ προσοχή και χωρίς καμία φανέρωσή της. Η αληθινή ταπείνωση σκεπάζει όλη την ύπαρξη και τη ζωή του ανθρώπου. Και μια αδελφική συμβολή: να τα ζητούμε και τα τρία αυτά δώρα από τον ίδιο το Θεό, που πολύ ευχαριστιέται να του ζητάμε τέτοια πράγματα. Και θα το δεις ότι μας τα δίνει όλα και ακόμα περισσότερα. Είναι πλουσιόδωρος, ανοιχτοχέρης που λένε για τους κουβαρντάδες εδώ στη Μικρασία. Προσευχή λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη, ταπείνωση και μακροθυμία για ό,τι και αν μας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, διότι ουγαρίδασε τυπιούσι. Όπως εκείνος ο άγριος ο Σουλεϊμάν που σε χτύπησε στο σιδηροδρομικό σταθμό, είπε ο Αρσένιος. Πού το θυμήθηκες τώρα κι αυτό? Τα άσχημα πρέπει να τα ξεχνάμε, όσα μας κάνουν οι άλλοι, και να μην έχουμε μνησικακία για κανέναν. Να συγχωρούμε για να συγχωρεθούμε κι εμείς. Δεν ξέρετε, παιδιά μου, τι χάνουμε από τις αμαρτίες. Μεγάλες ευτυχίες και αγαθά αιώνια. Κάπου εδιάβασα, αλλά δεν θυμάμαι πού, ότι ο Αβραάμ, ο πιο μεγάλος από τους προχριστιανικούς πατριάρχες, σύμβολο πίστεως, αρετής και υπακοής προς τον Θεό, όταν είδε τα μεγαλεία και τις δωρεές του Κυρίου στην άλλη ζωή, είπε ότι θα ήθελε να ξαναζήσει στη γη μόνο και μόνο
για να αγαπήσει πιο πολύ το Θεό και να εργαστεί τις εντολές του, για να κερδίσει περισσότερη από την αιώνια ευτυχία που χαρίζει ο Κύριος στην κάθε ψυχή όταν περάσει στην αιωνιότητα. Γι' αυτό ας προσέχουμε και ας εργαζόμαστε όσο μπορούμε στον αμπελώνα του Κυρίου, που είναι η συγκομιδή όλη δική μας. Και η ταπείνωση, πατέρα Ιλάριε, δεν μας μιλήσατε για αυτήν, είπε ο Δημήτρη, για να συνεχίσει ο γέροντας τη διδασκαλία του. Η ταπείνωση. Τι να σας πω για την ταπείνωση, παιδιά μου? Ό,τι και να πω είναι λίγο, γιατί δεν υπάρχουν λόγια ανθρώπινα να την περιγράψουν. Είναι η στολή της θεότητος, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Είναι το θεμέλιο όλων των αρετών. Χωρίς αυτήν, ούτε πίστης, ούτε ελπής, ούτε αγάπη. Κανένα καλό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ταπείνωση. Γιατί η αντίπαλός της, η υπερηφάνεια, τα καταστρέφει όλα. Όλες τις αρετές και αν τις πετύχεις, αν δεν έχεις ταπείνωση, μάται εκοπίασες. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το μυθιστόρημα του Παναγιώτη Σωτήρχου «Το δέντρο της Ανατολής», των εκδόσεων Αρμός. Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Για μια ακόμα φορά λοιπόν είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την εξαιρετική τιμή και σε αυτή την εκπομπή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, ευχαριστώ για την πρόσκληση, δική μου η τιμή και η χαρά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά και να πούμε προς τους αγαπητούς ακροατές και τις αγαπητές ακροάτριες ότι συναντιόμαστε και πάλι ραδιοφωνικά στην τακτική σειρά αυτών των ραδιοφωνικών εκπομπών που έχουν ως θέμα τους ψαλμούς. Σήμερα, πιο συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με τον ψαλμό 67, στίχοι του οποίου συγκροτούν το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος της Θείας Λειτουργίας που προβλέπεται για τις γιορτές των μαρτύρων. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε τον ψαλμό σε μετάφραση, αλλά όσοι από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι και θέλουν να παρακολουθούν τον σχολιασμό, μπορούν να ανοίξουν στην Αγία Γραφή, στον ψαλμό 67 του κειμένου των Εβδομήκοντα ή στον ψαλμό 68, αν διαθέτουν κάποια σύγχρονη μετάφραση. Κύριε καθηγητά, ο ψαλμός 67 λοιπόν είναι ένας αρκετά μεγάλος ψαλμός, αλλά συνήθως ακούμε μόνο τους πρώτους 4 στίχους κατά τις αναστάσιμες λειτουργίες. Ποιο είναι το περιεχόμενο λοιπόν αυτού του ψαλμού?
1: Έχετε δίκιο κύριε Παπά, πραγματικά είναι ένας μεγάλος ψαλμός και αυτό που πρέπει να πούμε εξ αρχής και να ζητήσουμε την ανοχή των ακροατών μας είναι ότι είναι ένας από τους πιο δυσνόητους ψαλμούς ολόκληρου του βιβλίου των ψαλμών. Ίσως είναι και αυτός ο λόγος που δεν τον πολύ ακούμε στην Εκκλησία, γιατί το νόημά του είναι στους περισσότερους στίχους ασαφές. Και η μετάφραση την οποία θα διαβάσω είναι σε πάρα πολλά σημεία είτε δίνεται κατά το νοούμενο, γιατί δεν βγαίνει νόημα από το πρωτότυπο, θα πούμε λεπτομέρειες καθώς θα τον αναλύουμε, είτε είναι αβέβαιη, θα μπορούσε να υπάρξει και άλλη μετάφραση. Πραγματικά, αν κάποιος ακροατής μας έχει μια καλύτερη ιδέα για την απόδοση, θα ήμουν ευγνώμων να την ακούσω. Λοιπόν, όπως είπατε, το προκείμενο των αποστολικών αναγνωσμάτων που προβλέπονται για τις γιορτές που είναι αφιερωμένες σε μάρτυρες προέρχονται από αυτόν τον ψαλμό 67. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις προέρχονται και από τον ψαλμό 15. Τον ψαλμό 15 θα τον δούμε σε επόμενη εκπομπή, γιατί αυτός ο ψαλμός είναι πολύ μεγάλος, οπότε δεν μπορούμε να τους σχολιάσουμε και τους δύο μαζί. Το κεντρικό θέμα της σύνθεσης του ψαλμού αυτού είναι ότι ο Κύριος, ως Θεός του Ισραήλ, διεξάγει πόλεμο εναντίον των εχθρών του λαού του και τους νικά. Δεν φαίνεται όμως να υπάρχει ενότητα μεταξύ των επιμέρους στροφών του ποίηματος. Θα το διαπιστώσουμε καθώς θα το διαβάζουμε ότι σε κάθε στροφή σχεδόν αλλάζει το θέμα. Ούτε κάποια εξελικτική πορεία στη σκέψη του ποιητή. Πολλές φορές μιλάει για ένα θέμα, αλλάζει το θέμα στην επόμενη στροφή και μετά ξανά επανέρχεται στο προηγούμενο θέμα. Και το κυριότερο πρόβλημα που έχει κάποιος που προσπαθεί να προσεγγίσει αυτόν τον ψαλμό και κυρίως να τον μεταφράσει είναι ότι κάποιοι στίχοι φαίνεται να είναι ημιτελείς. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, θεωρίες υπάρχουν βεβαίως γιατί κάποιοι στίχοι αφήνονται ημιτελείς, θα το δούμε στη συνέχεια. Υπάρχει ένας τελετουργικός υπαινιγμός στους στίχους 25 και 28 του ψαλμού και αυτό μας κάνει να υποθέσουμε ότι ο ψαλμός αυτός χρησιμοποιούνταν στη λατρεία στο ναό της Ιερουσαλήμ, στο στο πλαίσιο κάποιας γιορτής. Ποιας γιορτής δεν ξέρουμε και εδώ υπάρχουν υποθέσεις, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να χάσουμε χρόνο αφηγούμενοι διάφορες υποθέσεις που έτσι κι αλλιώς καμία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Ο ψαλμός, όπως οι περισσότεροι ψαλμοί, έχει επίσης μια επιγραφή που απευθύνεται στον πρώτο ψάλτη. Του λέει ότι ανήκει στη συλλογή των ψαλμών του Δαβίδ και είναι ένας ύμνος ο οποίος πρέπει να απαγγελθεί με τη συνοδεία ψαλτήριου. Αυτή είναι η επιγραφή του ψαλμού. Ο κύριος ψαλμός αρχίζει από τον στίχο 2, καλύπτει δηλαδή η επιγραφή όλο το πρώτο τμήμα του ψαλμού. Διαβάζω λοιπόν την μετάφραση από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. «Ορθώσου Θεέ για να σκορπιστούν οι εχθροί σου, να φύγουν από μπροστά σου αυτοί που σε μισούν. Όπως διαλύεται ο καπνός σας διαλυθούν, σαν το κερί που λιώνει στη φωτιά μπροστά, έτσι ας χαθούν οι αμαρτωλοί μπρος του Θεού την παρουσία. Μα οι δίκαιοι ας εφραίνονται, στον τόπο της λατρείας του Θεού ας νιώσουν αγαλίαση, πλούσια τη χαρά ας απολαύσουν. Ψάλτε στον Θεό με το ψαλτήρι, υμνήστε το όνομά του. Τον δρόμο ετοιμάστε για αυτόν που προς τη δύση έφυπος προχωρεί. Κύριος είναι το όνομά του. Σκυρτίστε μπρος του από χαρά. Θα ταραχθούν όταν θα παρουσιαστεί. Όποιος, αυτός που για τα ορφανά είναι πατέρας και αποδίδει στις χείρες το δίκιο τους, είναι ο Θεός στο Άγιο του κατοικητήριο. Ο Θεός τους μοναχικούς χαρίζει σπιτικό. Με δύναμη απελευθερώνει τους φυλακισμένους, όπως και αφήνει τους αποστάτες μέσα στους τάφους τους. Θεέ, όταν έβγαινες να οδηγήσεις το λαό σου, όταν διέσχιζες την έρημο...» Και εδώ σταματάει ο στίχος. Βλέπετε αυτό που είπα νωρίτερα, ότι κάποιοι στίχοι φαίνεται να είναι ημιτελείς. Έχουμε μια παύση των έγχορδων μουσικών οργάνων και συνεχίζουμε στο στίχο 9. «Σύστηκε η γη, αλλά οι ουρανοί σταλάξανε μπρος του Θεού του Σινά την παρουσία. Μπρος του Θεού του Ισραήλ την παρουσία. Έστειλες πλούσια βροχή, Θεέ, στη χώρα σου. Ήταν εξουθενωμένη, μα εσύ τη ζωογόνησες. Τα δημιουργήματά σου κατοικούν σε αυτή, που εσύ, Θεέ, μέσα στην καλοσύνη σου για τον φτωχό ετοίμασες. Ο Κύριος θα δώσει προσταγή, σ' όσους με δύναμη πολύ τα καλά νέα θα μεταφέρουν. Ο βασιλιάς των στρατευμάτων του αγαπητού λαού, για να διακοσμηθεί ο ναός, λάφυρα θα μοιράσει. Ακόμα και για σας που θα κοιμάστε στη γη που σας μοιράστηκε, θα υπάρχουν επάργυρα χρυσά φτερά περιστεριού με χρυσοπράσινη τυχαίτη. Καθώς ο επουράνιος τους βασιλιάδες θα σκορπίζει μες στη χώρα, θα μοιάζουν σαν τις χιονοστιβάδες του Σελμών. Του Θεού όρος, όρος έφορο, συμπαγές όρος, πλούσιο όρος. Γιατί εσείς όροι συμπαγή συγκρίνεστε με τόρος που διάλεξε ο Θεός να κατοικεί σε αυτό? Κι όμως ο Κύριος για πάντα εκεί θα στήσει τη σκηνή του. Υπέρμετρα μεγάλο είναι το άρμα του Θεού, χιλιάδες οι πλημμυρισμένοι από χαρά. Όπως ο Κύριος ήταν ανάμεσά του στο Σινά, έτσι και στον Άγιο Ναό του. Ανέβηκες ψηλά, έπιασες εχμαλό τους. Απ' τους ανθρώπους δώρα δέχτηκες, ακόμη και από εκείνους που δεν θέλησαν να εγκατασταθούν ανάμεσά τους. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος ο Θεός, την κάθε μέρα να δοξάζεται, ο Θεός ο σωτήρας μας να δώσει σ' όλα έκβαση καλή. Ακολουθεί άλλη μια παύση των μουσικών οργάνων και συνεχίζουμε με το στίχο 21. Ο Θεός μας είναι Θεός που σώζει, ο Κύριος. Ο Κύριος έχει τον τόπο, τον τρόπο να μας σώσει από κίνδυνο θανάσιμο. Μα θα συντρίψει το κεφάλι των εχθρών του ο Θεός, την κόμη εκείνων που στην ανομία επιμένουν. Ο Κύριος είπε, «Απ' τη Βασάν θα τους γυρίσω πίσω, από τα βάθη θα τους φέρω τις θαλάσσεις, για να βαφτεί το πόδι σου στο αίμα, η γλώσσα των σκυλιών σου στο αίμα των εχθρών». Είδαμε τη μεγάλη είσοδό σου, Θεέ, τη μεγάλη είσοδο του Θεού μας, του βασιλιά που μπαίνει στο αγιαστήριο. Μπροστά πηγαίνουν οι άρχοντες, ακολουθώντας τους μουσικούς με τα ψαλτήρια ανάμεσα σε νεαρές τυμπανίστριες. Όλοι ψέλνουν, με σε λατρευτικές συνάξεις δοξολογείται τον Θεό, τον Κύριο εσείς του Ισραήλ οι απόγονοι. Εκεί βρίσκονται σαν σε όραμα ο Βενιαμίν, από όλους ο πιο νέος, και της φυλής Ιούδα οι άρχοντες που προπορεύονται, οι άρχοντες της φυλής Ζαβουλών, οι άρχοντες της φυλής Νεφθαλήμ. Δώσε εντολή, Θεέ, με την εξουσία που έχεις, στέριωσε, Θεέ, το έργο που έκανες για μας. Χάρις το ναό σου στην Ιερουσαλήμ, βασιλιάδες δώρα θα σου φέρουν. Φοβέρισε του καλαμιώνα τα θεριά, είναι μεγάλη, είναι αγέλη τάβρων στα δαμάλια ανάμεσα, στους λαούς. Θέλουν εξαρτημένους να κρατήσουν όσους με το ασήμι αποδεικνύουν την πιστότητά τους. Διασκόρπισε τους πολέμου χαρίς λαούς. Απεσταλμένοι θα έρθουν από την Αίγυπτο. Η Αιθιοπία θα βιαστεί προς τον Θεό τα χέρια της να πλώσει. Στον Θεό ψάλτε τα βασίλεια της γης, τον Κύριο με το ψαλτήρι υμνήστε. Έχουμε μια τελευταία παύση των έγχορδων μουσικών οργάνων και ακολουθεί η τελευταία στροφή. Με το ψαλτήρι υμνήστε τον Θεό που ουρανοδρομεί προς την Ανατολή. Προστάζει αυτός και ακούγεται βρωτή πανίσχυρη. Δοξολογήστε τον Θεό. Στον Ισραήλ αποκαλύπτει τη μεγαλοσύνη του, στα σύννεφα τη δύναμή του. Αξιοθαύμαστος είναι ο Θεός στους πιστούς του ανάμεσα. Ο Θεός του Ισραήλ, αυτός θα δώσει δύναμη και σθένος στο λαό του. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός. Αυτός είναι ο ψαλμός, όπως είπαμε είναι αρκετά μεγάλος και ίσως λίγο κουραστικός στο άκουσμα. Θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά να πάρουμε μία-μία τις στροφές, ώστε να δούμε πιο κοντά το περιεχόμενό του. Όπως είπαμε και πριν, παρά τις δυσκολίες κατανόησης που παρουσιάζει ο ψαλμός αυτός, καθώς αρκετά τμήματά του φαίνεται να έχουν υποστεί φθορές κατά τη χειρόγραφη παράδοση του κειμένου, με αποτέλεσμα όλες οι εκδόσεις, είτε του εβραϊκού είτε του ελληνικού, να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε διορθώσεις προκειμένου να προσφέρουν μια πιο ευανάγνωστη μετάφραση, και παρά την διαπίστωση ότι ορισμένα χωρία μπορούν να κατανοηθούν με διαφορετικούς τρόπους, παρόλα αυτά παραμένει ένας από τους πιο υπέροχους ύμνους θριάμβου σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι δεν είναι τυχαίο αυτό που επισημάνατε κι εσείς στην αρχή, ότι με την πρώτη στροφή του ψαλμού, ως προκείμενα του Χριστός Ανέστη, αρχίζουν όλες οι αναστάσιμες λειτουργίες κατά την διακινήσιμη εβδομάδα. Μετά την επιγραφή λοιπόν, που όπως είπαμε απευθύνεται στον πρώτο ψάλτη, με την πληροφορία ότι ο ψαλμός ανήκει στη συλλογή των ψαλμών του Δαβίδ και πρόκειται για έναν ύμνο που πρέπει να εκτελεστεί με τη συνοδεία ψαλτηρίου, ακολουθεί η πρώτη στροφή. Η πρώτη στροφή είναι μια έκκληση προς το Θεό να διασκορπίσει τους εχθρούς του λαού, προσφέροντας χαρά στους δίκαιους. Η δύναμη των εχθρών του Θεού, συγκρινόμενη με την δύναμη του ίδιου του Θεού, μοιάζει με καπνό που τον παρασύρει ο αέρας ή με κερί που λιώνει μόλις το πλησιάσει η φωτιά. Κατά συνέπεια, η τελική ευτυχία των δικαίων εξαρτάται από τον θρίαβο του Θεού επί των εχθρών του. Ίσως οι περισσότεροι από τους ακροατές μας που πηγαίνουν στην εκκλησία αυτή κατά την Πασχαλινή περίοδο τον ξέρουν στο πρωτότυπο πιο καλά τον ψαλμό αυτόν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών, ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν κλπ. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ κάτι που νομίζω ότι είναι σημαντικό, το έχουμε ξαναπεί βεβαίως με αφορμή άλλους ψαλμούς, ότι αυτή η έκφραση αναστήτω ο Θεός, εμείς βεβαίως την συνδυάζουμε με την Ανάσταση του Χριστού, αλλά αρχικά ήταν μια πολεμική ιαχή. Στην περίοδο των κατακτήσεων των διαφόρων πόλεων της Χανάν, οι Ισραηλίτες πολεμούσαν με την εξής διάταξη. Μπροστά πήγαινε η Κιβωτός της Διαθήκης, που ήταν το σύμβολο της παραδοσίας παρουσίας του Θεού. Ένα κυβότιο, σχετικά μικρό, ένα μέτρο μήκος είχε, το οποίο περιείχε τις 10 εντολές, μια στάμνα με το μάνα και το ραβδί του Αρών που άνθησαν και που ήταν ακριβώς τα μαρτύρια της παρουσίας του Θεού ανάμεσα στον λαό του. Έτσι, μπροστά πήγαινε η κυβωτός της Διαθήκης, οι ιερείς μεταφέραν την κυβωτό της Διαθήκης και η κραυγή αναστήτω ο Θεός, η ανάστα Κύριε, με την κραυγή αυτή ύψωναν ψηλά την κυβωτό και αυτό ήταν το σύνθημα της επίθεσης και ακολουθούσαν τα στρατεύματα από πίσω τα οποία διεξήγαγαν τη μάχη βεβαίως.
0: Στους αμέσως επόμενους στίχους από αυτούς που μας αναλύσατε κύριε καθηγητά, ο Θεός αποκαλείται με έναν περίεργο τίτλο που δεν ξέρουμε κι αν απαντά και κάπου αλλού. Χαρακτηρίζεται ως αυτός που προς τη δύση έφυπος προχωρεί. Τι σημαίνει αυτός ο τίτλος?
1: Ναι, έχετε δίκιο κύριε Παπά, είναι πραγματικά περίεργος ο τίτλος. Μιλάμε ότι προφανώς αυτό ο ψαλμός προέρχεται από την εμπειρία των μαχών του Ισραήλ για την κατάκτηση της γης Χανάν. Έτσι ο Θεός εδώ παρουσιάζεται με αυτόν τον τίτλο, ο οποίος στα ελληνικά βεβαίως είναι λίγο διαφορετικός από ότι στα εβραϊκά. Στο εβραϊκό κείμενο ο τίτλος του Θεού είναι «Αυτός που τα σύννεφα υπέβη». Ο χαρακτηρισμός αυτός που τα σύννεφα υπέβη, απαντά κυρίως στα χανανιτικά κείμενα ως τίτλος του Θεού Βάαλ. Δηλαδή οι Χαναναίοι λάτρευαν τον Θεό Βάαλ ως αυτόν ο οποίος υπέβη πάνω στα σύννεφα. Έτσι ο ψαλμοδός διευκρινίζει ότι αυτός που πραγματικά υπέβη πάνω στα σύννεφα δεν είναι ο Βάαλ, αλλά είναι ο Κύριος που καλεί τους πιστούς του να σκεφτήσουν από χαρά. Ο τίτλος που έχουμε στο κείμενο των Εβδομήκοντα αντικαθιστά προφανώς τον τίτλο της χανανιτικής θεότητας με ένα χαρακτηρισμό που ταιριάζει περισσότερο στο πολιτισμικό περιβάλλον της Αλεξάνδρειας. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα έγινε, όπως ξέρουμε, για τις ανάγκες των Ιουδαίων, των ελληνόφωνων Ιουδαίων που ζούσαν στην Αλεξάνδρεια και βεβαίως έχουμε πολλές φορές έτσι προσαρμογές προς τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονταν οι Αλεξανδρινοί Ιουδαίοι. Στην Αίγυπτο βεβαίως ξέρουμε ότι ο μεγαλύτερος θεός είναι ο Ρα, ο θεός του ήλιου και επομένως ο μεταφραστής μάλλον αντικαθιστά τον τίτλο «Αυτός που υπέβη στα σύννεφα» με την φράση «Αυτός που έφυπος προς τη δύση προχωρεί», θέλοντας να πει ότι ο Κύριος είναι ο πραγματικός Θεός, ο Γιαχβέ είναι ο πραγματικός Θεός και όχι βεβαίως ο Θεός Ρα που λατρεύουν οι Αιγύπτιοι, ούτε ο Θεός Βάλ που λατρεύουν οι Χαναναίοι. Γενικά σε αυτή τη στροφή ο Θεός εξυμνείται ως βοηθός όσων είναι αβοήθητοι. Το βλέπουμε αυτό στους στίχους, το θυμίζω στο στίχο 6, ο Κύριος είναι αυτός που για τα ορφανά είναι πατέρας και αποδίδει στις χείρες το δίκιο τους και ακόμα στους μοναχικούς χαρίζει σπιτικό, με δύναμη απελευθερώνει τους φυλακισμένους όπως και αφήνει τους αποστάτες μέσα στους τάφους των. Η έκφραση ορφανά και χείρες απαντά πολύ συχνά στην Παλαιά Διαθήκη και δηλώνει όλους εκείνους που είναι αβοήθητοι, που δεν έχουν κανένα να τους φροντίζει και κανένα να τους προστατεύει. Προφανώς είναι γνωστός στους περισσότερους από τους ακροατές μας ότι στην Ισραηλιτική κοινωνία, στην εποχή της Βίβλου για την οποία μιλάμε, μόνον οι ενήλικοι άνδρες είχαν νομικά δικαιώματα. Οπότε ορφανά, χείρες ή ξένοι δεν είχαν κανέναν να υπερασπιστεί τα συμφέροντά τους. Όλων αυτά τα συμφέροντα τα αναλαμβάνει να τα υπερασπιστεί ο Θεός και υπάρχουν βεβαίως και πάρα πολλές διατάξεις μέσα στο Δευτερονόμιο που απευθύνονται προς τους Ισραηλίτες και τους υπενθυμίζουν την υποχρέωσή τους να συντηρούν και για να βοηθούν τις χείρες, τους ξένους, τα ορφανά κλπ.
0: Στο σημείο αυτό όμως, κύριε καθηγητά, μπορούμε να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά να συνεχίσουμε.
1: Ευχαριστώ, κύριε.

0: Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Και μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα, μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στην ανάλυση του Ψαλμού 67, που αποτελεί βεβαίως και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, όπως αναφέραμε εισαγωγικά. Είδαμε, κύριε καθηγητά, στη δεύτερη στροφή του ψαλμού που παρουσιάζεται ο Θεός ως προστάτης των ορφανών, των χειρών και γενικά όσων έχουν ανάγκη. Στην επόμενη στροφή όμως βλέπουμε να αλλάζει το θέμα. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Είχαμε πει στα εισαγωγικά του ψαλμού, κύριε Παπά, ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ενότητα μεταξύ των επιμέρους στροφών του ποίηματος, ούτε κάποια εξελικτική πορεία στη σκέψη του ποιητή, και είπαμε ακόμα ότι αρκετοί στίχοι φαίνεται να είναι ημιτελείς. Έτσι, αυτό το βλέπουμε πολύ καλά σε αυτή την στροφή που ακολουθεί, στην στροφή των στίχων 8 έως 9. Ο ποιητής ανακαλεί στη μνήμη των προσκυνητών που προσέρχονται προφανώς στο ναό της Ιερουσαλήμ την επέμβαση του Θεού υπέρ του λαού του κατά την έξοδο από την Αίγυπτο, με έναν στίχο ο οποίος, όπως είπαμε, μένει ημιτελής. Θεέ, όταν έβγαινες να οδηγήσεις τον λαό σου, όταν διέσχιζες την έρημο. Ακολουθεί μια παύση των εγχώρδων μουσικών οργάνων και αμέσως μετά φαίνεται να συνεχίζει την σκέψη που ξεκίνησε στο στίχο 8. Δηλαδή περιγράφει τώρα την επέμβαση του Θεού υπέρ του λαού του. Το έχουμε δει από πολλούς άλλους ψαλμούς ότι, και γενικά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ότι η εμφάνιση του Θεού, η επέμβαση του Θεού συνοδεύεται συχνά από κάποιον σεισμό, από κάποια καταιγίδα. Το ίδιο λέει και εδώ πέρα ο ποιητής στο στίχο 9. «Σύστηκε η γη, αλλά και οι ουρανοί σταλάξανε μπρος του Θεού του Σινά την παρουσία, μπρος του Θεού του Ισραήλ την παρουσία». Εδώ έχουμε πάλι έναν περίεργο τίτλο για τον Θεό που δεν τον συναντούμε συχνά. Είναι «Ο Θεός του Σινά». Προφανώς ο τίτλος δηλώνει κάποια ιδιαίτερη σχέση, δηλώνει μάλλον αυτήν την ιδιαίτερη σχέση που ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη του Θεού με το όρος Σινά. Ξέρουμε ότι στο όρος Σινά ο Κύριος εμφανίστηκε στο λαό του, μίλησε προς το λαό του και συνήψε Διαθήκη μαζί του. Έτσι λοιπόν, βάζοντας ο ποιητής αυτούς τους δύο τίτλους, ο Θεός του Σινά, ο Θεός του Ισραήλ, αν η υπόθεση που κάνουμε ότι όλο αυτό λέγεται στο πλαίσιο κάποιας λιτανίας η οποία γινόταν προς τον ναό της Ιερουσαλήμ μετά από κάποια νίκη για να ευχαριστήσουν το Θεό, μπορούμε να φανταστούμε ότι η πρόθεση του ποιητή εδώ είναι να παραλληλήσει την λιτανία των προσκυνητών προς τα ναό με την πορεία υπό την καθοδήγηση του Θεού των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο στο Σινά και στη συνέχεια μέσα από την έρημο στην γη της Επαγγελίας. Βλέπει δηλαδή ο ποιητής κατά κάποιο τρόπο, όπως τότε ο Θεός ήταν παρόν μαζί τους και πορευόταν μαζί τους από την Αίγυπτο προς το Σινά, το ίδιο να συμβαίνει και τώρα που ο λαός πορεύεται για να ανέβει πάνω στον ναό της Ιερουσαλήμ και να αποδώσει τις ευχαριστίες του στο Θεό. Δεν ξέρουμε, υπάρχει διαφωνία μεταξύ των ερευνητών δηλαδή, εάν η ίδια σκέψη συνεχίζεται και στους επόμενους στίχους. Υπάρχει δηλαδή ένα πρόβλημα εάν οι στίχοι 10 και 11 που ακολουθούν σχετίζονται με τους προηγούμενους. Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο στίχος 10 ανήκει στην ίδια συνάφεια με το στίχο 9, οπότε εκλαμβάνουν την αναφορά σε πλούσια βροχή και αναζωογόνηση της γης μεταφορικά, ως υποδηλούσα την πλούσια παροχή του μάνα στους εξουθενωμένους από την πείνα Ισραηλίτες κατά την πορεία τους στην έρημο. Νομίζω όμως πως αυτό άλλωστε προκύπτει και από τον στίχο 11 που ακολουθεί και φαίνεται να συνδέεται νοηματικά με το στίχο 10. Η βροχή θα πρέπει να κατανοηθεί κυριολεκτικά. Οι δύο στίχοι μιλούν για τη φροντίδα του Θεού για όλα τα δημιουργήματά του που κατοικούν στη γη, που κατοικούν στην χώρα του, και την καλοσύνη του προς τους φτωχούς. Θυμίζω αυτούς τους στίχους για να τους δούμε λίγο.

0: έστειλες πλούσια βροχή, Θεέ, στη χώρα σου, ήταν εξουθενωμένη μαζί τη ζωογόνησες. Τα δημιουργήματά σου κατοικούν σε αυτήν, που εσύ, Θεέ, μέσα στην καλοσύνη σου για τον φτωχό ετοίμασες. Να πούμε εδώ πέρα ότι την άποψη ότι μάλλον εννοεί κυριολεκτικά τη βροχή, έστειλες πλούσια βροχή, Θεέ, στη χώρα σου, και δεν αναφέρεται στην βροχή από μάνα με την οποία αναζωγόνησε ο Θεός τον λαό του κατά την πορεία του στην έρημο. Υπέρ της άποψης αυτής είναι ότι αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι ο Θεός εδώ προσφωνείται με έναν τίτλο ο οποίος είναι οικείος στους Χαναναίους, ως τίτλος του Βάαλ. Ο Βάαλ, ο Θεός ο οποίος επιβαίνει επί των υπέβη πάνω στα νέφη, καβαλάει πάνω στα νέφη, και θεωρείται βεβαίως και Θεός της βροχής. Πρέπει να πούμε ότι η γεωργία για τους Ισραηλίτες ήταν κάτι ξένο, ήταν κάτι που το έμαθαν όταν εγκαταστάθηκαν στη Χανάν, και βεβαίως το έμαθαν από τους κατοίκους της χώρας, οι οποίοι ήταν γεωργοί. Οι Ισραηλίτες ήταν ένας νομαδικός λαός, ένας κτηνοτροφικός λαός. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει συνεχώς αυτό το μπέρδεμα που το βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν ήταν σχιζοφρενείς δηλαδή οι Εβραίοι, τη μια να λατρεύουν τον Κύριο και την άλλη να λατρεύουν τον Βάαλ. Το κάνουνε γιατί έτσι έμαθαν να καλλιεργούν την γη. Βεβαίως για την καλλιέργεια της γης τότε δεν πήγαιναν σε γεωπονικές σχολές ή σε αγροκτήματα, αλλά μαθαίνανε από τους γηγενείς κατοίκους. Και η συνήθις διαδικασία ήταν οργώνουμε τη γη, σπέρνουμε το σπόρο και μετά προσφέρουμε θυσίες στο Βάαλ για να φέρει τη βροχή, ώστε να ευδοκιμήσει ο σπόρος τον οποίο σπήραμε. Ήταν δηλαδή καθημερινή αγροτική πρακτική η λατρεία του Βάαλ. Και γι' αυτό όλοι οι προφήτες καταφέρονται εναντίον του Βάαλ, θέλοντας να δηλώσουν ότι αυτός που πραγματικά φέρνει τη βροχή είναι ο Θεός του Ισραήλ. Το βλέπουμε αυτό πάρα πολύ όμορφα στην ιστορία του προφήτη Ηλία, εκεί στον διαγωνισμό που γίνεται πάνω στο όρος Κάρμηλος ανάμεσα στον προφήτη Ηλία και στους 300 προφήτες του Βάαλ, οι οποίοι παρακαλούν από το πρωί μέχρι το απόγευμα τον Βάαλ να φέρει βροχή, χωρίς βεβαίως αποτέλεσμα, και μετά με την προσευχή του προφήτη Ηλία έρχεται η βροχή. Έτσι λοιπόν ο ποιητής εδώ διατρανώνει αυτή την ιδιότητα του Θεού να είναι αυτός που στέλνει τη βροχή και όχι βεβαίως ο Βάαλ όπως πίστευαν οι Χαναναίοι. Έστειλας πλούσια βροχή, Θεέ, στη χώρα σου, ήταν εξουθενωμένη μαζί τη ζωογόνησης. Τα δημιουργήματά σου κατοικούν σε αυτήν που εσύ, Θεέ, μέσα στην καλοσύνη σου για τον φτωχό ετοίμασες. Βλέπουμε δηλαδή να επαναλαμβάνεται συνεχώς αυτό, ότι ο Θεός φροντίζει για όλους, ιδιαίτερα για εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Ακολουθεί μια ενότητα, η στίχη 12-14 και ο στίχος 15, που έχει ένα φραστικό ιδιαίτερα δυσνόητο. Μάλιστα είναι τόσο δυσνόητο που και ο μεταφραστής, ο αρχαίος του κειμένου των Εβδομήκοντα, δυσκολεύτηκε να το αποδώσει, και έτσι έχουμε αρκετές διαφορές ανάμεσα στο εβραϊκό κείμενο, το οποίο επίσης είναι δυσνόητο, έτσι, ανάμεσα στο εβραϊκό κείμενο και στο κείμενο των Εβδομήκοντα. Παρόλο που το φραστικό είναι δυσνόητο, το περιεχόμενο της ενότητας είναι αρκετά σαφές. Δηλαδή ο ποιητής αναφέρεται στις δοξολογίες προς το Θεό και στα τραγούδια μετά από κάποια νίκη των Ισραηλιτών. Θυμίζω αυτούς τους στίχους 12-14. Ο Κύριος θα δώσει προς τα γη, σ' όσους με δύναμη πολύ τα καλά νέα θα μεταφέρουν. Ποια είναι τα καλά νέα? Ο βασιλιάς των στρατευμάτων του αγαπητού λαού, για να διακοσμηθεί ο ναός, λάφυρα θα μοιράσει. Ακόμα και για σας που κοιμάστε στη γη που σας μοιράστηκε, θα υπάρχουν επάργυρα χτερά περιστεριού με χρυσοπράσινη τυράχη. Βλέπετε ότι έχουμε ένα αρκετά δύσκολο φραστικό.
1: Πράγματι, κύριε καθηγητά, φαίνεται, θα λέγαμε, αρκετά δυσνόητη η περικοπή που μόλις μας διαβάσατε. Όμως ο τελευταίος στίχος, σε πρώτο άκουσμα τουλάχιστον, θα λέγαμε ότι δεν είναι κανένα νόημα. Θέλετε λοιπόν να μας πείτε δύο λόγια για αυτόν?
0: Ναι, έχετε δίκιο κύριε Παπά. Είπαμε ότι στη στροφή αυτή του ποίηματος ο ποιητής αναφέρεται στις δοξολογίες προς τον Θεό και στα τραγούδια μετά από κάποια νίκη. Φαίνεται μια υπόθεση, κάνω, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι σωστή, φυσικά δεν είναι και η μόνη, φαίνεται όμως ότι παραθέτει αποσπασματικά κάποιες φράσεις από τους ύμνους αυτούς και τις επιφημίες, με αποτέλεσμα το κείμενο να γίνεται κατανόητο. Δεν δίνει δηλαδή, αναφέρει όλους τους ύμνους που λένε οι προσκυνητές καθώς πλησιάζουν προς τον ναό, αλλά από κάποια δημοτικά τραγούδια, από κάποια πολεμικά τραγούδια, πατριωτικά, παίρνει φράσεις, παίρνει λέξεις, τις οποίες τις βάζει όλες μαζί μέσα σε ένα στίχο, με αποτέλεσμα ο στίχος να γίνεται κατανόητος. Και το επαναλαμβάνω, το είπα και στην αρχή της εκπομπής μας, ότι η μετάφραση γενικά του ψαλμού αυτού δίνεται σε πολλά σημεία με επιφύλαξη. Βεβαίως μια επιφύλαξη υπάρχει για το κατά πόσο είναι ορθή η μετάφραση που διάβασα σε αυτούς τους στίχους. Ιδιαίτερα στο στίχο για τον οποίο ρωτήσατε, το νόημα στο πρωτότυπο είναι ακόμα πιο ασαφές. Διαβάζω στο πρωτότυπο το κείμενο για να δείτε πόσο δύσκολο είναι στη μετάφραση, στην απόδοση που έκανα. «Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου». Βλέπετε ότι σχεδόν μοιάζει να είναι σκόρπιες λέξεις. Στη μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας ο στίχος αποδίδεται «Ακόμα και για σας που θα κοιμάστε στη γη που σας μοιράστηκε», εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων είναι αυτό, «θα υπάρχουν επάργυρα φτερά περιστεριού με χρυσοπράσινη τυράχη», χωρίς βέβαια, όπως είπα, να είναι βέβαιο ότι η μετάφραση αυτή είναι σωστή. Μια πιθανή όμως υπόθεση είναι ότι ο ψαλμωδός εννοεί με τα χρυσοπράσινα φτερά περιστεριού και την χρυσοπράσινη ράχη κτλ., ότι θα υπάρχουν πλούσια λάφυρα ακόμα και για εκείνους που δεν θα μετάσχουν στον πόλεμο, για εκείνους που θα μείνουν στα μετόπισθεν, είτε γιατί δεν μπορούν να μετάσχουν στον πόλεμο, είτε για τις ανάγκες του ανεφοδιασμού στα μετόπισθεν, ακόμα και αυτοί δηλαδή που δεν θα μετάσχουν στον πόλεμο θα είναι τόσα πολλά τα λάφυρα που θα δικαιούνται και αυτοί ένα μερίδιο, διότι τα λάφυρα συνήθως μοιράζονταν μεταξύ των πολεμιστών όταν καταλάβαναν μια πόλη, μια περιοχή, μοιράζονταν αυτοί που πολεμούσαν τα λάφυρα μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα είναι τόσο πολλά τα λάφυρα που θα μπορούν να τα μοιραστούν και ακόμα και με αυτούς οι οποίοι δεν θα πολεμήσουν. Επαναλαμβάνω ότι είναι μια υπόθεση. Ανάλογα ισχύουν και για το στίχο 15, ξέρετε. Διαβάζω το στίχο 15. «Καθώς ο επουράνιος τους βασιλιάδες θα διασκορπίζει στη χώρα, θα μοιάζουν σαν τις χιονοστιβάδες στο Σελμόν». Δεν ξέρουμε στην Παλαιά Διαθήκη, δεν γίνεται πουθενά λόγος για κάποια μάχη που έγινε στην περιοχή του όρους Σελμόν. Στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε ούτε και πού είναι αυτό το βουνό. Υπάρχει ένα βουνό με το ίδιο όνομα που αναφέρεται στο Κρητές 948, στην ιστορία εκείνη όπου ο Αβιμέλεχ, ένας από τους γιους του Κρητή Γεδεών, θέλησε να γίνει βασιλιάς. Η βασιλεία του ήταν σύντομη και αρκετά βίαιη. Όταν έγινε μια επανάσταση εναντίον του στην περιοχή της Σιχέμ, αναφέρεται και στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο Αβιμέλεχ ανέβηκε στο όρος Σελμών, πήρε ξυλία και την συσσόρευσε μπροστά στο ναό της Σιχέμ, όπου είχαν καταφύγει οι κατοικοί της, και την έβαλε φωτιά για να τους, και τον έβαλε φωτιά για να τους κάψει. Πρόκειται βεβαίως για έναν λόφο κοντά στην Σιχέμ. Δεν φαίνεται πιθανό να εννοείται αυτό το όρος στον συγκεκριμένο στίχο, Άλλωστε δεν υπάρχει πουθενά εκεί αναφορά σε κάποιους βασιλιάδες, τους οποίους κάποια συμμαχία βασιλιάδων δηλαδή, τους οποίους διασκόρπισε ο Θεός. Γενικά το νόημα του στίχου είναι ασαφές, όπως και το περιεχόμενό του. Το σελμόν είναι ένας λόφος, δεν φημίζεται για τη χιονόπτωσή του. Έτσι, η λέξη χιονονιφάδες, θα σκορπίζουν οι βασιλιάδες εν τις χιονονιφάδες, που αναφέρει το δεύτερο ημιστίχιο, θα μπορούσαμε να την εκλάβουμε και μεταφορικά, δηλαδή να υποθέσουμε ότι μετά την σφαγή που έγινε, την υποτιθέμενη σφαγή που έγινε εκεί στο όρος Σελμών, ότι με χιονονιφάδες παρομοιάζονται τα λευκασμένα οστά των εχθρών που διασκορπίστηκαν στην πλαγιά του λόφου. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε σίγουροι τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο στίχος. Ακολουθούν δύο στίχοι για να ολοκληρώσουμε λίγο αυτή την ενότητα, οι στίχοι 16 και 17, που εξυμνούν τον λόφο της Ιών ως το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικήν εν αυτό. Είναι αξιοσημείωτο ότι παρόλο που το όρος Σιών είναι άνυδρο και χαμηλότερο ακόμα και από το απέναντι βουνό, το όρος των Ελαιών, παρόλα αυτά περιγράφεται ως όρος έφορο, συμπαγές και πλούσιο, ακριβώς επειδή πάνω σε αυτό είναι χτισμένος ο ναός. Δεν πρόκειται εδώ για κυριολεκτικές εκφράσεις, αλλά για επενετικές εκφράσεις προς το όρος πάνω στο οποίο είναι χτισμένος ο ναός του Θεού.
1: Μετά λοιπόν από όλες αυτές τις διευκρινήσεις που μας δώσατε, κύριε καθηγητά, αυτών των δυσνόητων είναι αλήθεια στίχων, νομίζουμε ότι είναι η ώρα να κάνουμε μια μουσική ανάπαυλα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά με την ανάλυση των υπόλοιπων στίχων του ψαλμού.

0: Επιστρέφουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, μετά το μουσικό μας διάλειμμα στην ερμηνευτική προσέγγιση του Ψαλμού 67. Μετά λοιπόν την εξύμνηση του λόφου της Ιών που ακούσαμε πριν από το διάλειμμά μας, ο ποιητής φαίνεται να αλλάζει και πάλι το θέμα και μιλάει για τις σωτήριες επεμβάσεις του Θεού υπέρ του λαού του. Και πάλι όμως, το φραστικό και εδώ είναι αρκετά δυσνόητο. Κύριε καθηγητά, ο λόγος σε εσάς.
1: Ευχαριστώ κύριε Παπά. Έχετε δίκιο, όπως ακριβώς το περιγράψατε. Στην επόμενη ενότητα έχουμε δύο στροφές, στίχοι 18-19 και ο στίχος 20. Και εδώ το θέμα αλλάζει και πάλι, όπως είπατε. Ο ποιητής περιγράφει τώρα την επιστροφή της Κιβωτού της Διαθήκης μετά από κάποια νικηφόρα μάχη. Είπαμε ότι στις μάχες οι Ισραηλίτες έπαιρναν την Κιβωτό της Διαθήκης μαζί τους, προπορεύονταν ιερείς οι οποίοι όταν ύψωναν την Κιβωτό της Διαθήκης με την κραυγή «Ανάστα ο Θεός», αυτό ήταν και το σύνθημα της έναρξης της επίθεσης. Το ξέρουμε αυτό από πάρα πολλές αφηγήσεις μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Μάλιστα σε κάποια από αυτές τις μάχες οι Φιλιστέοι κατάφεραν να πάρουν την Κιβωτό από τους Ισραηλίτες και αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα στο ηθικό του Ισραήλ, καθώς είχαν πλέον την αίσθηση στις επόμενες μάχες ότι ο Θεός τους έχει εγκαταλείψει, ότι δεν μπορούν να έχουν ελπίδες νίκης. Παρ' όλα αυτά, όπως διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, οι Φιλιστέοι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν την Κιβωτό, γιατί τους έφερε πάρα πολλά δεινά, επιδρομές από ποντίκια και λοιπά, που τους φέραν πολλές αρρώστιες και έτσι θεώρησαν ότι ο Θεός είναι θυμωμένος εναντίον τους και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν την Κιβωτό της Διαθήκης. Πολλοί από τους ακροατές μας που ίσως έχουν δει αυτήν την περίφημη ταινία με τον Ινδιάνα Τζόνς, η κυνηγή της χαμένης Κιβωτού, όπου ο Χίτλερ προσπαθεί επίσης, θέλει τους αρχαιολόγους του, να βρει την Κιβωτό της Διαθήκης, ελπίζοντας ότι αυτό είναι το απόλυτο όπλο που θα του χάριζε την νίκη. Έχουμε λοιπόν εδώ αυτήν την ιδέα ότι ο Θεός νίκησε, η νίκη αποδίδεται πάντοτε στον Θεό και η Κιβωτός επιστρέφει θριαμβευτικά στον τόπο που ήταν τοποθετημένη, και ο ποιητής εδώ την περιγράφει με όρους θριάμβου ενός επίγειου βασιλιά, ο οποίος εισέρχεται στην πρωτεύουσά του επικεφαλής των στρατευμάτων του, με τους εχμαλώτους και με τα λάφυρα της μάχης στην ακολουθία του. Η είσοδος της Κιβωτού στο Αγιαστήριο συγκρίνεται από τον ποιητή εδώ με την παρουσία του Θεού ανάμεσα στο λαό του κατά την εποχή της νομοδοσίας του Σινά. Όπως τότε ο Θεός ήταν πάντα παρόν με τη μορφή νεφέλης, με τη μορφή φωτιάς, νεφέλη στην ημέρα, φωτιά στη νύχτα και καθοδηγούσε το λαό του, έτσι και τώρα καθώς η Κιβωτός της Διαθήκης επιστρέφει μετά από μια νικηφόρα μάχη, ο ποιητής περιγράφει αυτήν την επιστροφή ως παρουσία του Θεού ανάμεσα στον λαό του. Θυμίζω αυτούς τους στίχους λίγου, γιατί έχει πιθανότητα, όπως ήταν μεγάλος ο ψαλμός και πιθανότητα οι ακροτές μας τους έχουν ξεχάσει. «Υπέρμετρα μεγάλο είναι το άρμα του Θεού, χιλιάδες οι πλημμυρισμένοι από χαρά. Όπως ο Κύριος ήταν ανάμεσά τους στο Σινά, έτσι και στον Άγιο Ναό του. Ανέβηκες ψηλά, έπιασες εχμαλώτους. Από τους ανθρώπους δώρα δέχτηκες, ακόμα και από εκείνους που δεν ήθελαν να εγκατασταθείς ανάμεσά τους». Στον στίχο 19, όπως θα παρατηρήσατε ήδη, ο ποιητής απευθύνεται στον Θεό σε δεύτερο πρόσωπο. Με τη φράση «ανέβηκες ψηλά» εννοεί προφανώς την άνοδο της Κιβωτού στο χώρο του Αγιαστηρίου που βρισκόταν σε υψηλότερο επίπεδο. Το ίδιο φραστικό όμως χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, χωρίς φυσικά να παραθέτει ακριβώς το χωρίο, για να περιγράψει την θριαμβευτική άνοδο του Χριστού στους ουρανούς. Ανέβηκες αναβάσεις ύψον, ηχμαλώτησεν εχμαλωσίαν και έδωκε δώματα της ανθρώπης. Το πήρες δώρα από τους ανθρώπους, ο Απόστολος Παύλος το μετασχηματίζει σε έδωσες δώρα στους ανθρώπους, θεωρώντας ότι ο Χριστός, ανεβαίνοντας στους ουρανούς, έδωσε στους ανθρώπους την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Επαναλαμβάνω, εδώ ο Απόστολος Παύλος δεν παραθέτει ακριβώς το χώριο, αλλά παίρνει φράσεις από αυτό το χώριο. Προφανώς ήταν πάρα πολύ αγαπητός ο ψαλμός και στην πρώτη εκκλησία, και γνωστός, και μόνος παίρνει φράσεις από αυτόν τον ψαλμό για να περιγράψει την άνοδο του Χριστού στους ουρανούς. Η ενότητα αυτή ολοκληρώνεται με μια δοξολογία προς το Θεό και μια έκκληση για συνέχιση των σωτήριων επεμβάσεών του υπέρ του λαού του. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος ο Θεός, την κάθε μέρα να δοξάζεται, ο Θεός ο σωτήρας μας να δώσει σ' όλα έκβαση καλή. Με το ίδιο θέμα της σωτήριας επεμβάσεις του Θεού αρχίζει και η επόμενη στροφή. Είπαμε από την αρχή ότι δεν έχουμε μια εξελικτική πορεία στη σκέψη του ποιητή, από στροφή σε στροφή, αλλά πολλές φορές επαναλαμβάνει το ίδιο θέμα. Είναι ένας δοξολογικός ύμνος και κάτι τέτοιο είναι βεβαίως λογικό. Η επόμενη στροφή λοιπόν είναι η στίχη 21-24, όπου ο ποιητής διαβεβαιώνει ότι κύριο χαρακτηριστικό του Θεού είναι να επεμβαίνει σωτηριολογικά και να απαλλάσσει τους πιστούς του από θανάσιμους κινδύνους. Για να αποφύγει μάλιστα το εβραϊκό κείμενο το ενδεχόμενο σύγχυσης, χρησιμοποιεί δύο ονόματα για το Θεό, διευκρινίζοντας ότι όταν λέει Θεός εννοεί τον Κύριο, εννοεί τον Γιαχβέ στο πρωτότυπο κείμενο. Ο Θεός μας είναι Θεός που σώζει, λέει ο στίχος 21. Ο Κύριος έχει τον τρόπο να μας σώσει από κίνδυνο θανάσιμο. Βλέπουμε εδώ ότι ο μεταφραστής χρησιμοποιεί δύο φορές τον όρο Κύριος ακριβώς για να δηλώσει ότι δεν είναι ο Βάλ, δεν είναι ο Ρά, δεν είναι κάποιος άλλος από τους θεούς, αλλά είναι αυτός ο Κύριος ο οποίος έχει τον τρόπο να μας σώσει από κίνδυνο θανάσιμο. Είναι αξιοσημείωτη η φράση στο πρωτότυπο των Εβδομήκοντα, όπου ο Θεός χαρακτηρίζεται Θεός του σώζην. Χρησιμοποιεί δηλαδή το κείμενο των Εβδομήκοντα ένα απαρέμφατο, που στη μετάφραση φυσικά το αποδώσαμε με ρήμα, ο Θεός μας είναι Θεός που σώζει, αλλά ο μεταφραστής του κειμένου των Εβδομήκοντα χρησιμοποιεί το απαρέμφατο, μεταφράζοντας μια εβραϊκή λέξη που απαντά μόνον εδώ, σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, δεν τη βρίσκουμε πουθενά αλλού, και η εβραϊκή λέξη αυτή σημαίνει σωτηριώδης ενέργειες, και γι' αυτό για να αποδώσει αυτές τις ενέργειες ο μεταφραστής των Εβδομήκων χρησιμοποιεί ένα απαρέμφατο, το απαρέμφατο σώζει. Η σωτήρια επέμβαση του Θεού βεβαίως συνίσταται στη συντριβή των εχθρών του, όσων στην ανομία επιμένουν, όπως ο ίδιος ο Θεός διαβεβαιώνει: «Απ' τη Βασάν θα τους γυρίσω πίσω, από τα βάθη θα τους φέρω της θάλασσας, για να βαφτεί το πόδι σου στο αίμα, η γλώσσα των σκυλιών σου στο αίμα των εχθρών». Η εικόνα εδώ είναι προφανής. Η Βασάν είναι ένα οροπέδιο στα ανατολικά του Ιορδάνη. Οι ψηλές και βραχώδεις κορυφές της Βασάν δεν μπορούν να προσφέρουν κρυψώνα στους ασεβείς, ούτε και τα βαθύτερα σημεία της θάλασσας μπορούν να τους κρύψουν, όταν η κρίση του Θεού θα εκδηλωθεί εναντίον τους. Μια ανάλογη έκφραση βρίσκουμε και στο βιβλίο του προφήτη Αμός, υπάρχει σε αρκετά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης: «Εάν εγκατακριβώσιν εις την κορυφή του Καρμήλου», λέει ο Αμός, «εκεί θεν εξερευνήσω και λείψω με αυτούς. Και αν καταδύσωσιν εξοθαρμός μου εις τα βάθη της θαλάσσης, εκεί εντελούμε το δράκοντι και δείξετε αυτούς».
0: Έχουμε ακόμα Περίπου 2 λεπτά στη διάθεσή μας, κυρία καθηγητά. Στη σκηνή που ακολουθεί, ο ποιητής φαίνεται να μας μεταφέρει σε κάποια λιτανία προς το ναό της Ιερουσαλήμ. Εδώ αναγνωρίζουμε έναν ύμνο που ακούμε και στις δικές μας λιτανίες. Είναι «Εκκλησίες ευλογείτε των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ». Μέσα λοιπόν σε αυτά τα 2 λεπτά, ό,τι προλάβουμε να πούμε και για το συγκεκριμένο στίχο.
1: Πράγματι, κύριε Παπά, έχετε δίκιο. Εδώ έχουμε μια λιτανευτική, την περιγραφή μιας λιτανευτικής προσκύνησης. Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό, μέσα σε λατρευτικές συνάξεις δοξολογείτε τον Θεό. Το δεύτερο μας ενδιαφέρει, τον Κύριο εσείς του Ισραήλ οι απόγονοι. Η δύσκολη αυτή έκφραση εκ πηγών Ισραήλ δηλώνει εκείνους που πηγάζουν από τον Ιακώβ, δηλαδή τους αληθινούς Ισραηλίτες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ακριβώς ύμνος ψάλλεται ως εισοδικό στις Ορθόδοξες Εκκλησίες κατά τις δεσποτικές γιορτές, όταν γιορτάζεται ο θρίαμβος του Χριστού κατά του θανάτου. Αξιοσημείωτο είναι τέλος ότι στη λιτανία αυτή φαίνεται να μετέχουν νοητά και οι πατριάρχες του Ισραήλ, αντιπροσωπεύονται εδώ από 4 ονόματα, βόρειες και νότιες φυλές. Μόνο μία διευκρίνηση και να κλείσουμε με αυτό. Το έχουμε πει και άλλες φορές σε άλλες εκπομπές μας. Πολλοί χριστιανοί δεν το συνειδητοποιούν και ίσως το παρεξηγούν κιόλας. Όταν συχνά στις εκκλησίες μας ακούγεται να γίνεται λόγος για τον Ισραήλ, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι για την πίστη της εκκλησίας αληθινός Ισραήλ είναι οι χριστιανοί. Ο όρος Ισραήλ στην εποχή του Χριστού δεν ήταν πλέον εθνικό όνομα, αλλά θρησκευτικό. Θυμηθείτε λίγο, όταν ο Φίλιππος συνάντησε τον Ναθαναήλ και τον οδήγησε στο Χριστό, ο Χριστός είπε «Είδε αληθής Ισραηλίτης». Το εθνικό όνομα των Εβραίων την εποχή εκείνη ήταν Ιουδαίοι, καθώς μόνο αυτή η φυλή επιβίωσε από τις περιπέτειες της εχμαλωσίας. Έτσι, ο όρος Ισραήλ δήλωνε στην εποχή του Χριστού την πίστη αυτών ο οποίος πιστεύει στον αληθινό Θεό, και αυτόν τον όρο κληρονόμησε η Εκκλησία για τον εαυτό της. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το Ισραήλ του Θεού, δηλώνοντας βεβαίως τους χριστιανούς και όχι τους συμπατριώτες του Ιουδαίους.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Υπενθυμίζουμε ότι συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Για ακόμα μια φορά λοιπόν, κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ εσάς και τους ακροατές μας.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας βασιλεύς και το βαρβάνα δωρούμενος και το στον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο εξωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών, νίκα σου οργών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν της ενόπλου ειρήνης έχει των τρόπεων. Και νίκια και στους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχεται, μη βαρύτησε ακαθήτας ηγεσίας ημών πανήμιζε Θεοτόκια. Στήριξον θεοδόξων πολιτείαν, σώζω σου και σε βασιλεύει τη χωρία αυτή σου να δοθεί νίκη. Διότι έτοικε στον Θεό μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγάλο σου δεμεθά σου πάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξεν υψίσεις Θεό και επηγείς ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίσεις Θεό και επηγείς ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίσεις Θεό και επηγείς ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα και την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα και την ένεσή σου. Κύριε τι πληθύνεις εν θλιβοντές με. Πολλοί επανίσθενται επ' εμέ. Πολλοί λέγω στην ψυχή μου και εσωτηρία αυτό εν το Θεό αυτό. Στη δε Κύριε τρίτρο μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσα μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθειον του Κύριε σου αντελείψετέ μου. Ού φοβηθήσουμε με πυριάν του λαού, τον κύκλο συμπιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ υπάταξες πάντας ο Θεοντάς μου Ματέος, ο δόδες αμαρτωλός συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθειον του Κύριε σου αντελείψετέ μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξουμε με δίκτυο αργή σου παιδεύσουμε. Ο ταβέλη σου ελεπάγει στάνομαι και επεστήριξε με τη χείρα σου. Μου και στην νέα στην θαρκή μου προσώπου τη οργή σου. Μου και στην ειρήνη στου θέε μου, αό προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ένα μην παίρνει την κεφαλή μου, ω η φορτίων βαρύ ευαρύνθησε να επεμέ. Προσώζουσαν και εισάψαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη απροσύνη μου. Εταλεπόρθω και κατακάφτηνε ω τέλου, όλη την ημέρα στροπάζουν επορευόμοι. Ότι εψούν πλήσαν μεγμάτων και ούκε στην νέα στην θαρκή μου. Διακόθεν ταπεινώθηνε ω φόδρα. Ωραίο μισθραμμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στρατό μου από σου ούκ απεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη λυπέ με ισχύ μου και το φω των αυθόμων μου και αυτό και στη μετή μου. Οι φίλοι μου και οι πισί μου εξαρτήσουν ήσαν και έστησαν και έκυστα μου μακροθυν έστησαν. Και ξεβιάζονται ιστού την ψυχή μου και ιστού τα κάμια ηλιάρι τη ματώση τελειότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δεν σκοπό σου βήκον και ο σε άλλο που κανήκα το στόμα αυτού. Και νομίζω ότι όσοι άνθρωποι σου ακούν και έχουν το στόμα αυτού ελεγμού, ότι εψύ κυρίε έλπισα, σύ είσαι ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι είπαν, μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου και εν το σελευθύν επόδε μου που με μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμο και αργυρών και ενωπιών με στήδη απαντό, ό,τι να νομία με εγώ αγγελώ και με ρημίσου περί τη αμαρτία μου. Η δέχτρη μου ζώσει και τότε περεμέ και απληθύνει μισό με αδίκω. Για τα αποτιδότη μη κακάτι αγαθών ενδιαβαλών με, επίκατε δύο κανένα καθοσύνη. Μη κατε μη κύριο Θεό μου, μη αποστολή μου, πρόσχει τη βοηθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Μη κατε μη κύριο Θεό μου, μη αποστολή μου, πρόσχει τη βοηθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεό ο Θεό μου ψερφρίζω, εδί ψέση ψυχή μου, απλώ τη άρχη μου, εγγυρί μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτε στον ταγίο αυτή την τουβίδη δεν εμεί και δόξα σου, ότι κρίσιο εν το ελαιό σου υπερζωά, τα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτε σπλογή σου εν τη ζωή μου και εν το όνομα δύο ώρα τα σχήρα μου, ω εξτέατο η ποιότητα πλησί η ψυχή μου. Και χίλια γαλιά σου στενέσαι το στόμα μου. Είμαι μόνο βάρο του επιστρομή μου, σαν να σε μελετονισέ, ο τερή βοηθό για να σκέφτε το ρίγο σου γαλιά σου με. Εκολύψη μου πίσω με τα λάβια δεξιά σου. Αυτή η διεσμάδα ζήτησε την ψυχή μου, η συλλέψη κατ' όταν ζυγεί, παρότι σε ισχυάζουν φε μερίδε αλλοπέκον έσονται. Όταν βασιλεύσει πρέσβη του Θεού, επενεθήσετε πάσο όμνηρον αυτό, όταν εφράγει στο όμαλο τον άδικα. Εν τη ώρα τη μέρα του Ισραήλ, το κύριο βοηθό μου, και εν τη σκέπη του έργου σου αγκαλιάσουμε. Εκολύψει με πίσω από την δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα δικαινή και εξουσιώνα στον αιώνα. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα δικαινή και εξουσιώνα στον αιώνα. Αμήν. Κύριε Θεό, σωτηρία μου, η μέρα σε τσέχασα και ενεχτή εναντίον σου. Εσύ δεν το πειρώσω ψυχή μου πλέον το όσο σε θέησή μου. Ότι επίση κακόν ψυχή μου, γιατί η ζωή μου το αδίκησε. Προσλογίσω με κατόπιν λάκων, έγινε σαν όσοι άνθρωποι σα βοήθησαν και σε ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέβονται σε εντάφο, όνο και μνήσει έτσι και αυτοί εξηγερό σου απόσταθαν. Έθεν το με λάκο το άτομο σκοτεινή και στιά θανάτου, επεμέ επιστρέφει θυμό σου και πάντα σου με τριωσμού σου πήγαγε σε πεμέ. Εμπάγνα σου με φοβού, έθεν το με ευδέλιγμα αυτή. Παρδόθεν γιώξε πορευόμη και θερμίμησε ένα αυτοχία. Ελέξα που σε κυριών την ημέρα επέσπισε προ έδα χείρα μου. Μη τη κρίση ποιήσει τα μάσια, η γιατρίνα τη σχολή σου δέση. Μη διηγήσει τα αυτά του λαό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστή την σκότωθα μάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη πλερισμένη.
3: Καγό προσέ, κύριε, και έκραξα για το πρωί προσεχή μου προφτάσει. Είναι τι, κύριε, από τι την ψυχή μου αποστρέψει το προσωπών σου απεμού. Το πόσο μη εγώ και εν κόψε εκνεότητό μου, ψωθεί δεν ταπεινώθην και ξεπορήθην. Επεμέ δήλθον η οργία σου, οι φοβερισμοί σου ξαταραξάν με, κύκλωσάν με ως είδωρ όλην την ημέραν, περιέσχον με άμα. Εμάκρυνα σε παιμού φίλων και ευκλησίων για τους γνωστούς μου από ταλαιπωρία, κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε έκραξα και εν νυχτή εναντίον σου εισελθέτων επειών της προσευχή μου. Πλήνων του σου στην δέηση μου, ευλόγη ψυχή μου των κύριων και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των κύριων και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδόσεω αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Των λυτρώμενων εκθρά στην ζωή σου, των στεφανούντα εν ελέη και εκτιμή, των εμπιπλώντα να αγαθεί την επιθυμία σου, να ακινηστήσετε. Ω αετού η νεότη σου ποιόν, ελεημοσύνη ο κύριο και κρίμα πάση τη αντικειμένη εγνώρισα, το σούτο αυτού το Μωυσή, τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και ελεήμον ο κύριο μακρόθυμο στη φωλιέλου σου και στέλο οργιστήσετε ουδέη στον αιώνα μηνύη. Ο κατά τα ανομία ημών επίση ενεμην ουδέ, κατά τα αμαρτία ημών ανταπέδο και ενεμην. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη ακρατέω ο κύριο το έλο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ να φέχω σε έναν ατόλιο από δυσμόν, εμάκρυνε να θυμώνε τα ανομία ημών. Καθώ εκτήρη πατήρι ούσο κτήρισε κύριο του φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έγνο το πλάσμα ημών εμνή επιχού σα μεν. Άνθρωπο σα χόρτο σε μέρα αυτού, οι άνθρωπο του αγρού του εξαρτήσει. Ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτό και έχει υπάρξει και ούτε επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού η επίηση όν της φυλάσσου σε την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτά σκύρωσεν το ουρανό ετοίμασε των χρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει ευλογείται των Κύριων πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιούνται στον λόγον αυτού έτσι του ακούσα τη φωνή στον λόγον αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάση δύναμη σε αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε Σάξον, τη προσευχή μου ενώτη την δεησίνη με τη λυθία σου, Ισάξον με τη δικαιοσύνη σου και εμεί έρθει σε κρίση μετά του τούλου σου. Ότι ούτε και ο θεσί τον οποίον σου πάση ζών, ότι κατεδίωξον εκτό την ψυχή μου μεταβαίνω στην ισχύνη την ζωή μου, με κάθε σέμενο σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και κυρία στρεμε με το πνεύμα μου. Εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχείων, εμελέτησαν πάση τη έργη του νοικίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα σφύρα μου ψυχή μου για να δρώσει. Ταχύ άκουσαν μου, κύριε Εξαλείπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσαχόν σου από μου και ομοιωθεί σοβε τη καταβαίνουσιν ει λάκων. Ακουστών πίσων μου το πρωί το ελαιό σου, τη φυσή ήλβη αγνώρισον με κύριο δόν εν υπορεύσε με του προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, κύριε προ εκατέφυγον. Δίδαξον με το πλήν του θελημά σου ότι εσύ ο Θεό μου το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με νικευτία. Είναι και το όνομα σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει στην ψυχή μου και εν το ελέσιο σου εξωτερεύσει του εχθρού μου και πολλή πάντα του θλίποντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σε μη. Εισάξον μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει σε κρίση μετά το δούλου σου. Εισάξον μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει σε κρίση μετά το δούλου σου το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με. Εν γη ευθεία, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αλέησον. ενώθουν ειρήνης και της σωτηρίας σου, συχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρπης ειρήνης σου, συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, κνήσων πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθόμεν. Θεός ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Λαϊσό. Πέρα του Αρχιεπισκόπου, τον Ιερονίμου, του Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας, πάντως ο κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε Λαϊσό.
1: Πέρα του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εναυτό, και που καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστη ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε Λαϊσό.
1: Έρχης πόλεως, θάνθης πάσης πόλεως και χώρας σε τον πίστη, ήχουν τον εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε Λαϊσό.
1: Περευκρασίας αέρον εφορίας σου περπούν της γης και χερών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε Λαϊσό.
1: Περπλέον τον οδηπορούν τον ασούντων, καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε Λαϊσό.
1: Σε όσο γης κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.

0: ενημένης εν δόξου δεσπίνσι μου, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σύγγε.
0: Αντιπρέπεση πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλάβουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σπαναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πόσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Επίσω το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐν.

0: Έψαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθόμεθαν. Ότι πλογητέ σου το όνομα και δεδοξαστέ σου βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εμυροφόρη του ζωοδότου επιστάσε το μνήματι των δεσπότην εζήτουν εν εκρίστων αθάνατων και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης Εμίνιον, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.

0: βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ους αιών εις γενεάν και γενεάν.
1: Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν εσύ Κύριον, εν τη ζωή μου, βασιλεύσει Κύριος.

0: του καταξιωθείτε ημάς σ' ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κυρίων των Θεών ημών οικετεύσομεν. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειν η πάση.
1: Και το πνεύμα Σου.
0: Κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.
2: Δόξα Τη Κύριε, δόξα Τη.
0: Όσχομεν, το καιρό εκείνο οι 11 μαθητέ, επορεύθησαν εις την Γαλιλαίαν, εις το όρος Σου ετάξε το αυτής ο Ιησούς, και οι δόντες Αυτόν προσεκύμησαν Αυτό, οι δε εδίστασαν, και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής λέγον, εδώ θυμή πάσα εξουσίαν ουρανό και πηγής, πορευθέντες σου μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς θηρήν.

0: Ανάσταση Χριστού θεάσαμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνον ονομάτων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση ενημνούμεν και δοξάζουμεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκ τόσου άλλων κοίδαμεν, το όνομά σου ονομάζουμεν.
1: Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν, την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γάρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνες δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.

Ευλογημένος και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σαν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαιξον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες των ακράντες φήμισιμών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Δεβατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντως των Αγίων αν και την μνήμην επιτελούμεν,

0: Αναστάς του μνήματος της Καθνεώτας Ήγυρας και των Αδάμ Ανέστης Ασκίεβα φορεύει εν της η Αναστάση και κόσμου τα πέρα πατά πανηγυρίζουσι επί εκνεκρών εγέρηση σου πολυέλε. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της πτήσεως, οικουμένη προσφέρηση Κυρία του Θεοφόρους Μάρτυρας, της αυτών ηγεσίες εν ειρήνη βαθία την Εκκλησία σου δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλε. Πάση τη γη μαρτυρήσαντες και εν της ουρανής μετικήσαντες ή τα πάθη Χριστού με μισάμενοι και τα πάθη ημών αφαιρούμενοι εν ταύτα σήμερα να θρίζονται πρωτοτόκων δεικνύοντες εκκλησίαν ως της άνω των τύπων επέχουσαν και η Χριστό εκβώσαν. Θεός μου η σήμε δια της Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλε.
1: Δια της Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλε.
0: Δόμη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα, τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ζηναίδος της Θαυματουργού και των Αγίων Γυναικών Εσίας και Σωσάνης Μαθητριών Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίου. Τελείται δε η αυτή σύναξης εν το Αγιωτάτο αυτόν μαρτυρίο εν της Βασιλίσκου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λικαρίωνος. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Θράσιος και Ιωάννης ξεφιτελειούνται. Τη αυτή ημέρα Όσιος Στέφανος εν ειρήνη τελειούται. Τη αυτή ημέρα Όσιος Άνθιμος εν ειρήνη τελειούται. Τη αυτή ημέρα η Αγία Σεβαστιανή εν ειρήνη τελειούται. Τη σήμερον ημέρα Κυριακή μετά την Πεντηκοστήν την των Απανταχού της Οικουμένης εν Ασία, Λιβύη και Ευρώπη βοράτε και νότο Αγίων πάντων εορτήν εορτάζουμεν του Κυρίου μου πάντας ημνό τους φίλους ή της δε μέλλον εις τους πάντας εισήτω. Δες της αχράντους σου Μητρός πρεσβείες Χριστέ ο Θεός και πάντων των απαιώντων Αγίων σου ελέησον και σώσον ημάς ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος. Αμήν.

0: έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Αχράτου υπερευλογημένη εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων ημωνεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Εν ούση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Παναγία Σαχράτου, υπερευλογημένη εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών έστατε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσιν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύριε, ότι σών το κράτος

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα

Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

Amen.

0: ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν και των τρισάγιων ύμνων αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ, και
1: εις αιώνας των αιώνων.
0: Ο Θεός ο Άγιος ενεγείσαι να παγωγονός των τρισάγιων ύμνων, και το Υιό και το Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις αιώνας των αιώνων.

Amen. Κύριε, Κύριε, επιβλέψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν

το βασιλείας, ηργάσαν το δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελίων, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενεία, γεννήθησαν ισχυρία πολέμου, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων, έλαβουν γυναίκες εξανά.

λύτρωσιν, ειν ακρίτωνος αναστάσεως τείχωσιν. Έτερι δε, εμπαιγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτι δε δεσμών και φυλακής. Ελιθάστησαν, επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον, περίλθον εν μιλωτές, εν αιγείς δέρμασιν,

και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, που και κομίσαντο την επαγγελίαν του Θεού.

0: πνεύμα.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος τους εαυτού μαθητές, πάσος τους ομολογεί εν ημίν έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό, έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής, ως της δαν αρνήσιτε με, έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής, οφειλών Πατέρα ή Μητέρα επέρε μου, που καίστη μου άξιος, και οφειλών Υιόν Θυγατέρα υπέρ εμέ, ου καίστη μου άξιος, και όσου λαμβάνει το σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ου καίστη μου άξιος. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτό, ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθήσαμεν σοι, και άρα έστε ημίν. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς, αμήν λέγω ημίν, ότι ημίς σε ακολουθείς αδέσμη, με την παλιγενεσία όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου, επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και ημίς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ, και πάσος αφή και νικίας οι αδελφούς, η αδελφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα και η τέκνα, η αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, έκατο τα πλασίων αλείψεδε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Πολλοί δε έσονται

0: συγκροσπεί το μενικό σύνδεο μέσα από τα χέρια
1: του άνθρωπου.
0: Όπως επιβλέψεις επί την πλέση ημών, καθαρίσιμων τα ψυχάς και τα σώματα από παντός πολιτικούς ακολουθνέματος. Και εδώ έχει μείνει ανένοχο και κατάσταση από την κατάσταση του Ιησού. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακλήτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθύμε, όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατώμενοι, σύ δόξα να αναπέμπουμε.

της Ιεράς Μόν Συνόδου του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερεωνήμου των Συλλειτουργούντων ημίν Βαρθολομαίου και Τιμοθέου των Ιερομονάχων Παναγιώτου Αναργύρου Νικολάου Δημητρίου των Πρεσβυτέρων Αμβροσίου Διεκόνου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του Φιλοχρίστου στρατού των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών ανακαινιστών και ευλαβών προσκυνητών του Ιερού Ναού τούτου των ψαλόντων και κοπιόντων εν αυτό ημών των μετεχόντων της Θείας Μυσταγωγίας ταύτης μετά των οικείων ημών των εν πάση θλίψη και περιστάση ευρισκομένων των εν πολέμης δοκιμαζομένων των εν ασθενείες κατακειμένων ον εμνίσθημεν εν διαιρά προθέσει και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει

θεία τη λήξη γενομένων, αηδή μοναρχιεπισκόπων, Ιερονίμου Σεραφείμ και Χριστοδούλου και Διονυσίου Αρχιερέως, των αηδήμων προκατόχων ημών αρχιερέων, των εν κορονία αρχιερατευσάντων, των μακαρίων κτητόρων του Ιερού Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, των

Κύριε ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο

0: νευρήν χάρη ενώπιον σου. Γενέστες και ευπρόσδεκτος του χειρινών και επισκυνώθε το πνεύμα της χαριτός των αγαθών εφημάς και τα προκείμενα δώρα ταύτα και την πάντα των λαών σου.
1: Υπέρ τουριστήν εϊμάς από πάσης θλίψεως

Μονογενούσου μεθου ευλογητώσει. Ψιλοπαναγείο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας

0: Σύνε εν μονή ομολογήσομαι.
1: Κύριος στερέωμά μου.
0: Όλα.

0: Σταστήρας, σταστήρας, εν σοφία πρόσχομαι.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούς Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον γεννή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Πώς εκ Φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, που ποιηθέντα, ομοίσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατεπτόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα δε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέρντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εγχορευόμενον, τον Συ Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαγί σας διά των προσκυνών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Στόμεν καλός, στόμεν με τα φω, πρόσχομαι την Αγία να αναφέρω.

0: γεννηθεί το θέλημα.
1: Πάτερ ημών που εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.
0: Τον άρτον
1: ημών των εφήσεων δώσε μην σήμερα και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν σου φιλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστί...

0: Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικότας είτε σε αυτόν κεφαλάς που παρέκλυναν σέρκη και αίματι αλλά σύ το φοβερό Θεό σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν μην εις αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν της πλέουσι σύμπλευσον της οδηπορούσιν εποχουμένης και υπταμένης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Άρη την κοινής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά σου Κύριε με τα δούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δήμων παντί το λαό.

Αγίες μελίζατε και διαβαλίζετε ο γνώστη Yeah.

0: οι Άγιοι Πάντες δια της πίστεως κατηγορήσαν το βασιλείας, τα έβαλαν με την εξουσία, ηργάσαν το δικαιοσύνη, ανεδείχθησαν ενάρετοι, επέτυχον επαγγελιών, κέρδισαν αντί το προσκέρον τα αιώνια. Αυτά που αναφέρει η επιστολή αναφέρονται εις τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ισχύουν πολύ περισσότερο και εις τους Αγίους της Καινής Διαθήκης, και αυτοί ανεδείξαν ηρωικοί, συνεπείς στη ζωή τους και εθριάμβευσαν. Σήμερα όμως θα μας απασχολήσει για λίγο μία άλλη επέτειος, τα 100 χρόνια από τη ιδρύσεως αυτού του ναού. Και αμέσως γεννάται μία έκσταση. Και τι χρειάζονται οι λαοί? Ιδρύματα φιλανθρωπικά να κάνουμε. Αυτό που το λένε, αυτοί που το λένε, ξεχνούν ότι και μόνο μία δραστηριότητα της Εκκλησίας, να αναφέρομαι, τα καλύπτει όλα. Πόσες χιλιάδες μερίδες φαγητού προσφέρουν όλοι οι ναοί στην ελληνική επικράτεια σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Και ας μην βάλουμε τις άλλες δραστηριότητες των φιλοπτώχων ταμείων. Άλλοι πάλι λένε σχολεία θέλουμε. Σχολεία, ναι, αλλά υπάρχει μεγαλύτερο σχολείο από την Εκκλησία που μας εμπνέει να γίνουμε άνθρωποι αρετής, να γίνουμε Άγιοι? Σχολεία έχουμε, αλλά θριαμβεύει δυστυχώς η παραβατικότητα μεταξύ των παιδιών και των νέων, οι βιοπραγίες μεταξύ των νέων, τα ναρκωτικά φθείρουν την νεότητα. Γιατί? Γιατί απομακρύνουμε τους νέους από την Εκκλησία. Οι νέοι γονείς πολλές φορές ούτε οι ίδιοι έχουν σχέση με την Εκκλησία, ούτε τα παιδιά τους οδηγούν. Και έστω και αν τα φροντίζουν και τα εφοδιάζουν με πολλά εφόδια, έρχεται ο κακός φίλος και του λέει «Έλα καημένε, όλοι το ίδιο κάνουν», και πέφτει παραδείγματος χάρη στα ναρκωτικά. Και οι γονείς πρώτοι δοκιμάζουν τις πικρές συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς τους. Άλλοι πάλι λένε «Τι χρειάζεται, ο Θεός χρειάζεται ναούς?» Δεν χρειάζεται. Μα το λέει ο Κύριος «Ποιον οίκον οικοδομήσετε μη, ο ουρανός μη θρόνος και η γη υποπόδιον των ποδών μου». Ποιο ναό θα μου χτίσετε? Ο ουρανός είναι θρόνος μου, η γη υποπόδιό μου. Το ναό το χρειαζόμαστε εμείς, γιατί εδώ συνειδητοποιούμε ότι είμαστε το σώμα του Χριστού. Εδώ τελούμε το μυστήριο της ευχαριστίας και αγιαζόμεθα. Εδώ βρίσκουμε στιγμές ησυχίας μέσα στον ταραγμένο κόσμο για να αυτοσυγκεντρωθούμε και να προσευχηθούμε. Εδώ, σε έναν κόσμο με πολλά μέσα επικοινωνίας και με πάρα πολύ μοναξιά, εδώ βρίσκομαι το Χριστό να μας λέει «Εγώ και πατήρ και αδελφός και μήτυρ και τροφός και οικία, τα πάντα για σένα είμαι εδώ». Και μέσα στην Εκκλησία συνειδητοποιούμε ότι ανήκουμε στην οικογένεια του Θεού. Δεν είμαστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Και ακόμα εδώ προγευόμεθα τη χαρά της Βασιλείας του Θεού, λέει ο ύμνος. «Εν το ναό εστώτες της δόξης σου, εν ουρανό αισθάνε νομίζομαι». Μπαίνουμε στο ναό και νομίζομαι πως βρισκόμαστε στον ουρανό. και αυτός ο ναός εδώ των Αγίων Πάντων επί 100 χρόνια σαν ένας φάρος φωτεινός ακτινοβολεί το φως της αλήθειας και της αγάπης του Χριστού και κάθε ενωρίτης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η ζωή του με τον ναό. Εδώ αρχίζει η ζωή του με την ευχή του σαραντισμού. Εδώ με το βάπτισμα που πολιτογραφείται στο σώμα της Εκκλησίας. Εδώ με το μυστήριο του γάμου που ευλογίες της Εκκλησίας και ο Χριστός ενώνουν έναν άνδρα και μια γυναίκα και που μόνο μια τέτοια σχέση είναι και μπορεί να ονομάζεται γάμος. Εδώ βαπτίζει τα παιδιά του. Εδώ αποχαιρετά τους φίλους, τους γνωστούς, τους γονείς όταν φεύγουν από τη ζωή. Εδώ και ο καθένας μας όταν συμπληρώσει τον κύκλο αυτής της ζωής προπέμπεται με τις ευχές της Εκκλησίας προς την αιωνιότητα. Όμως μια μέρα οι ναοί δεν θα χρειάζονται πια, όταν θα βλέπουμε το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Μέχρι τότε έχουμε τους ναούς, ας τους αξιοποιούμε, διότι ο δρόμος για τον Θεό περνάει από τον ναό.
1: Τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθουν.

0: άρτωτεν ειν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ορθή μεταλαμβώντες των Θείων Αγίων Αχράτων, ουρανίων ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσουμε τον Κύριο.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, αιτησάμεν οι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ.

ευλογούντας, Κύριε, και γιάζουν τους επιπεθώντας, όσο το λόγος και βλέπω στην κληρονομία, στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγία σου αγαπώντας τα νεφρέπαιον του οίκου σου, σύ αυτούς θα διδόξει δεκείς δυνάμ και μη κατέλυψη μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρρωσεις μόν του στρατού και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνω εξ του Πατρός των φώτων, και εσύ δόξεν και ευχαριστήν και προσκύνησα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: και έλεος έλθει εσύ μας, δι' αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεδίες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες Τιμίων Δόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Γαλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, την Θείαν Μυσταγωγία επετελέσαν, και πάντων των Αγίων, όλοι οι ποιμνήνες και σώσει ημάς, ως αγαθούς

0: Ευχαριστώ πολύ. Όλος εστε έτη να είναι πολλά και ευλογημένα. Οι Άγιοι Πάντες να ευλογούν και να σκεπάζουν τις οικογένειές σας, να χαρίζουν σε όλους υγεία ψυχής και σώματος και κάθε ευλογία και προκοπή. Ως βοηθός του Αρχιεπισκόπου Μητροπολίτης για την Καλυθέα, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους όσοι εκοπίασαν για να οργανώσουν αυτή την πανήγυρη. Πρώτα βέβαια στους εκλεκτούς ιερείς, στους καλικελάδους ιεροψάλτες, στον καθηγούμενο της Παναγίας Γουμερά που έκανε τον κόπο να μεταφέρει εδώ τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Να ευχαριστήσω τον δήμαρχό μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Ασκούνη, διότι πάντα συμπαρίσταται στην ενορία σε κάθε προσπάθειά της. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, την πρόεδρο του Συλλόγου Παναγία Γουμερά, των Ποντίων. Βλέπω και τον κύριο Λοβέρδο εδώ, που ήρθε και αυτός ως προσκυνητής στην πανήγυρή μας. Και βεβαίως να ευχαριστήσω και τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και ιδιαιτέρως ένα νέο σύμβουλο και μία κυρία που με παρακάλεσε να μην πω τα ονόματά τους, αλλά τους γνωρίζετε, και αν δεν τους γνωρίζετε, τους γνωρίζει ο Θεός και ευχόμεθα να τους δίνει πλούσια τα αγαθά Του. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον
0: ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς, χρόνια πολλά, ευλογημένα και αγιασμένα. Οι Άγιοι Πάντες πάντα στο πλευρό όλων και του πρώην Δημάρχου μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας για τον όρθρο και τη θεία λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Κυριακή 7 του μηνός Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, στους 89,5. Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός. Μέχρι τις 11 κοντά σας λοιπόν και αμέσως μετά το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια το τραπέζι της Κυριακής, fake news, η προβολή ψεύτικου περιεχομένου μέσα από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Βασίλης Πυρόπουλος συζητά το θέμα με τους Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο συγγραφέα, Μαρίνα Ρίγου, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΕΚΠΑ, πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, πρώην καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, και με τον κύριο Δημήτρη Ουλή, θεολόγο εκπαιδευτικό. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στις 2:30 ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα με τη Μαρία Μιχαλοπούλου. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Σήμερα διαβάζει από το βιβλίο «Το αμάρτημα της μητρός μου», δεύτερο μέρος του Γεωργίου Βυζίνου. Στις 4 η τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Στις 4:30 η θεολογία στη ζωή μας, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριος Ιερόθεος αναφέρεται στο θέμα «Η Εκκλησία ως πνευματικό θεραπευτήριο». Στις 5 τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά σκοπή του τόπου μας με τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο. Στις 6 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια ψαλμής και ύμνης με τον Νίκο Νικολάου. 6:30 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, η παιδίατρος Θεοδόση Κατερίνα διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο «Μεγαλώστε σωστά τα παιδιά σας», εκδόσεις Γιαλέλη, της παιδιάτρου ψυχαναλήτριας Φρανσουάζ Ντολτό. Στις 7 η τίτλη ειδήσεων και στη συνέχεια η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7:30 ρήματα και φθόγγι με την Κυριακή Ελιανού. Στις 8 η τίτλη ειδήσεων και στη συνέχεια η αλήθεια ελευθερώνει. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεωτέρων χρόνων. Στις 9 η ακολουθία του αποδείπνου και στις 9:30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτυχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Η εκλογή μου» του Νικηφόρου Βρετάκου, εκδόσεις Ποταμός. Στις 10 θα ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο.

Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά της μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές οι όμβροι και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς θα είναι πρόσκαιρα έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ειδικότερα, Μακεδονία-Θράκη, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα έντονες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, στην Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και στις Κυκλάδες, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 και στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική τώρα, ο γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά, 2 με 3 μποφόροι άνεμοι και 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Για αύριο Δευτέρα, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Τρίτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στο ίδιο σκηνικό, το ίδιο σκηνικό προβλέπεται και για την Τετάρτη και την Πέμπτη 11 του μηνός, όπου η θερμοκρασία θα σημειώσει μία μικρή άνοδο.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είναι εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στο μικρόφωνο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, στην Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, μέχρι στο ύψος του Σκαραμαγκά. Ενώ να πούμε ότι σε εξέλιξη είναι και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 8 έως τις 12 σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας 10 χιλιόμετρων και αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων με την επωνυμία έκτος αγώνας Run Bike Care που οργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών, Φίλων Ιατρών και ΦΥ Αθηνών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου. Οι αγώνες διεξάγονται στην εξής διαδρομή. Πλατεία Συντάγματος ήταν η εκκίνηση. Φιλελλήνων, Λεωφόρος Βασιλής Σαμαλίας, Βασιλής Όλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημίας, Σύνα, Πανεπιστημίου και καταλήγουν πάλι στην Πλατεία Συντάγματος όπου είναι ο τερματισμός. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τώρα έχουν ως εξής: σταδίου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, Φιλελλήνων σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, στην πλατεία Συντάγματος, στη Λεωφόρ Βασιλής Σόλγα σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη, στην Λεωφόρο Συγκρού στο τμήμα μεταξύ της οδού Αθανασίου Διάκου και της Λεωφόρου Βασιλής Σαμαλίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την πλατεία Συντάγματος, στη Λεωφόρο τώρα Βασιλής Σαμαλίας σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλο και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την πλατεία Συντάγματος, στην Πανεπιστημίου στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφόρου Βασιλής Σαμαλίας και της οδού Ιπποκράτους, καθώς επίσης και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαριλάου Τρικούπη και της Λεωφόρου Βασιλής Σοφίας και στις καθέτους, Βασιλής Σοφίας στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Βασιλής Σοφίας στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάροφ και της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπου και εκεί σε όλο το μήκος της και στις καθέτους θα είναι κλειστός και αυτός ο δρόμος, Ηρώδου Αττικού, Μελεάγρου, Αραβαντινού, Κλεάνθους και επίσης απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων από τη διαδρομή διεξαγωγής των αγώνων κατά τις ώρες που ισχύει η απαγόρευση της κυκλοφορίας, εξαιρουμένων των ελεγχόμενων κόμβων Λεωφόρου Βασιλείου Σοφίας Ριγίλης, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλέως Γεωργίου. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα, δηλαδή μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

7 Ιουνίου σήμερα, κυρίες και κύριοι, να δούμε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1821 ο Ιερός Λόχος υπό τον Αλέξανδρο Ψηλάντη ιτάται στο Δραγατσάνι από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Έπειτα από λίγες μέρες ο Ψηλάντης θα περάσει τα αυστριακά σύνορα, θα συλληφθεί από τους Αυστριακούς και θα φυλακιστεί. Το 1822 ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα του Καρά Αλή στη Χίο. Στο κατάστρωμά της βρίσκονται όλοι οι αξιωματικοί του τουρκικού στόλου, γιορτάζοντας το Ραμαζάνι. Σκοτώνεται ο Τούρκος ναύαρχος και περισσότεροι από 1000 παριστάμενοι. Το 1907 απαγχωνίζεται από τους Κομιτατζίδες ο θρυλικός Μακεδονομάχος Καπετάν Άγρας. Το 1942 τερματίζεται με νίκη των Αμερικανών η αεροναυμαχία του Midway, μία από τις σημαντικότερες για την έκβαση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιαπωνίας. Το 1970 η ιστορική απόκρουση του Gordon Banks στην κεφαλιά του Πελέ στον αγώνα Βραζιλία-Αγγλία στο Παγκόσμιο Κύπελο του Μεξικού. Το 1981 η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία καταστρέφει τον πυρηνικό σταθμό του Ιράκος Ιράκ στα περίχωρα της Βαγδάτης. Σαν σήμερα λοιπόν τώρα γεννήθηκαν το 1778 ο George Brian Bramell, γνωστός ως Bob Bramell, Άγγλος δανδύς που εισήγαγε τη μόδα στο ανδρικό λεξιλόγιο. Το 1848 ο Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής ζωγράφος Paul Gauguin, ενώ σαν σήμερα πέθαναν το 1954 ο Άλαν Τιούρινγκ, Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους, και το 1980 ο Χένρι Μίλλερ, Αμερικανός συγγραφέας.

Ο καπετάν Άγρας, κυρίες και κύριοι, ήταν Έλληνας στρατιωτικός γνωστός και ως τέλος Άγρας, από τις ηρωικότερες φυσιογνωμίες του Μακεδονικού αγώνα. Ο Σαράντος Αγαπηνός, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 1880 στο Ναύπλιο, όπου ο πατέρας του, Ανδρέας Αγαπηνός, από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, υπηρετούσε ως εφέτης. Το 1901 αποφύτησε από τη Σχολή Ευελπίδων και τοποθετήθηκε ως υπολοχαγός στη Φρουρά της Αθήνας. Λίγους μήνες αργότερα κατατάχθηκε εθελοντής στα στρατιωτικά σώματα που πολεμούσαν τους Βούλγαρους Κομιτατζίδες στην Οθωμανοκρατούμενη Μακεδονία, επειδή πίστευε ότι η ελληνική ψυχή της Μακεδονίας θα αφυπνιζόταν μόνο με στρατιωτική δράση. Πολέμησε κυρίως στην περιοχή του Βερμίου και τον Σεπτέμβριο του 1906 έγινε αρχηγός στρατιωτικού τμήματος. Σημαντική υπήρξε η συμβολή του στις σκληρές μάχες για την εκαθάριση της Βαλτόδους λίμνης των Γιαννιτσών, Βάλτος για τους ντόπιους, η οποία είχε καταστεί από τους Βούλγαρους Κομιτατζίδες οχυρό απροσπέλαστο. Στις 14 Νοεμβρίου 1906 τραυματίστηκε όταν οι άνδρες του δέχτηκαν επίθεση από το απόσπασμα του Κομιτατζή Αποστόλ Πετκόφ και μετέβη στη Θεσσαλονίκη για νοσηλεία. Επέστρεψε στις αρχές του 1907 στην περιοχή, αλλά η κατάσταση της υγείας του χειροτέρεψε καθώς προσβλήθηκε από ελονοσία. Τότε το κέντρο του Μακεδονικού Αγώνα που έδρευε στην Αθήνα διέταξε την αντικατάστασή του από το λοχαγό Νικόλαο Δουμπιώτη, καπετάν Αμίντα. Προτού αναχωρήσει από την περιοχή, ο καπετάν Άγρας θέλησε να συναντηθεί με τους αρχηγούς των βουλγαρικών τμήματων Κασάπσκι και Σλάταν, με σκοπό είτε να τους εξαγοράσει είτε να τους πείσει να στραφούν ενωμένοι Έλληνες και Βούλγαροι κατά των Τούρκων. Παρά την αντίδραση των νεοσαίων προκρήτων, δέχτηκε να συναντηθεί με τους δύο Βουλγάρους οπλαρχηγούς σε ουδέτερο έδαφος, συνοδευόμενος από έναν άντρα της εμπιστοσύνης του, τον Αντώνη Μίγκα. Οι Βούλγαροι, παρά τις διαβεβαιώσεις τους, συνέλαβαν αμέσως τους δύο μαχητές και αφού τους διαπόπεμψαν επί μια εβδομάδα, περιφέροντάς τους στα βουλγαρικά χωριά της περιοχής ως δίθεν εχμαλό τους, τους απαγχώνησαν από τον κλάδο μιας καρυδιάς που βρισκόταν κοντά στο χωριό Τέχοβο, σαν σήμερα στις 7 Ιουνίου 1907. Ο θάνατος του καπετάν Άγρα συντάραξε το ελληνικό στοιχείο της περιοχής και η προδοσία των Βουλγάρων φανάτισε τους Έλληνες αντάρτες, με αποτέλεσμα ο Μακεδονικός αγώνας να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση.

Επίσης, όπως είπαμε, κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα το 1822, ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα του Καρά Αλή στη Χίο. Η ηγετική μορφή του 21, στρατιωτικός και πολιτικός, γεννήθηκε το 1793 ή το 1795 στα Ψαρά, στους κόλπους μιας οικογένειας με μεγάλη ναυτική παράδοση. Ο πατέρας του Μιχαήλ, ή Μικές Κανάργιος ή Κανάριος, διατέλεσε επανειλημμένα δημογέροντας του νησιού και από το γάμο του με τη Μαρία απέκτησε 3 αγόρια, τον Αναγνώστη, τον Γεώργιο και τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντής έμεινε ορφανός από μικρός και ακολούθησε το ναυτικό επάγγελμα με το επίθετο Κανάρης. Δούλεψε ως μούτσος στον πρίκι του θείου του Δημήτρη Βουρέκα, που μετέφερε σουλιώτες από την Πάργα στη Λευκάδα και έμαθε τα μυστικά της θάλασσας. Μετά το θάνατο του θείου, ανέλαβε καπετάνιος του πλοίου του, με το οποίο πραγματοποίησε πολλά εμπορικά ταξίδια στη Μεσόγειο. Σε ηλικία 22 ετών παντρεύτηκε τη Δέσποινα Μανιάτη, κόρη γνωστής ναυτικής οικογένειας των Ψαρών, με την οποία απέκτησε 7 παιδιά. Ο Κανάρης δεν φαίνεται να είχε μοιηθεί στη φιλική εταιρεία, αλλά όταν ξέσπασε η Επανάσταση ήταν από τους πρώτους που έλαβαν μέρος στον αγώνα. Κατατάχθηκε ως απλός ναύτης στο Ψαριανό Στολίσκο, που συγκρότησε ο φίλος του Νικολής Αποστόλης, και από τις πρώτες επιχειρήσεις άρχισε να εξειδικεύεται στα πυρπολικά και να γίνεται ο φόβος και ο τρόμος του τουρκοαιγυπτιακού στόλου. Η φήμη του γρήγορα ξεπέρασε τα στενά όρια του ελληνικού χώρου και έγραψαν γι' αυτόν ο Λόρδος Βίρον, ο Βίκτορ Ουγκό, ενώ ο Άγγλος ιστορικός Γκόρντον σημείωνε: «Είναι ο πιο έξοχος εκπρόσωπος του ηρωισμού που η Ελλάδα όλων των εποχών μπορεί να υπερηφανεύεται». Ο Κανάρης κέρδισε την εκτίμηση και των συναγωνιστών του για την σοφροσύνη του χαρακτήρα του, γι' αυτό ανήλθε και στα υψηλότερα αξιώματα της πολιτείας μετά την απελευθέρωση. Το 1827 αντιπροσώπευσε τα Ψαρά στην Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας και ήταν ένας από τους πιο θερμούς υποστηρικτές του Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος τον χρησιμοποίησε για την καταστολή των διαφόρων ανταρσιών στη Μάνη και την Ίδρα. Μετά τη δολοφονία του κυβερνήτη αποσύρθηκε από την ενεργοδράση και εγκαταστάθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου. Κατά την Οθωνική περίοδο ανακλήθηκε στην υπηρεσία και έφτασε μέχρι το βαθμό του υποναβάρχου. Κατόπιν διορίστηκε γερουσιαστής και αναμίχθηκε στην πολιτική με το Ρωσικό κόμμα. Συμμετείχε στην επαναστατική κίνηση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, που ανάγκασε τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Μέχρι την έξωση του Όθωνα χρημάτισε επανειλημμένα υπουργός και 2 φορές πρωθυπουργός. Το 1862 ήταν ένας από τους βασικούς εκπροσώπους της αντιοθωνικής κίνησης, όταν ο βασιλιάς, σε μια προσπάθειά του να τον προσετεριστεί, του ανέθεσε για τρίτη φορά την πρωθυπουργία, αυτός δεν δίστασε να καταθέσει την εντολή επειδή ο Όθων δεν ενέκρινε ορισμένους από τους υπουργούς του. Μετά την έξωση του Όθωνα ορίστηκε μέλος της Τριανδρίας Βούλγαρη Κανάρη Ρούφου και το 1863 πήγε στη Δανία ως ένας από τους αντιπροσώπους του έθνους για να προσφέρει το στέμα στον βασιλιά Γεώργιο I. Στη συνέχεια ανέλαβε υπουργός ναυτικών στην κυβέρνηση Ρούφου και 2 φορές πρωθυπουργός. Κατόπιν αποσύρθηκε της πολιτικής και ιδιώτευσε στο σπίτι του στην Κυψέλη, όπου καθημερινά δεχόταν φίλους και θαυμαστές. Στις 26 Μαΐου 1877, σε ηλικία 82 ετών, επανήλθε στην πολιτική και ανέλαβε πρωθυπουργός στην Οικουμενική Κυβέρνηση, που σχηματίστηκε για να αντιμετωπίσει τις ενδεχόμενες συνέπειες από το Ρωσοτουρκικό πόλεμο. Ο Ναύαρχος, όπως τον αποκαλούσε ο λαός, πέθανε επί των επάλξεων της πολιτικής στις 2 Σεπτεμβρίου 1877 και κυδεύτηκε με μεγαλοπρέπεια στο πρώτο νεκροταφείο. Οι κυριότερες πολεμικές ενέργειες του Κανάρη στην Επανάσταση του 21 ήταν πυρπολεί την ναυαρχίδα του καπετάν Πασά Καρά Αλή στη Χίο 6 και 7 Ιουνίου, 2.000 νεκροί Οθωμανοί ανάμεσά τους και ο Καρά Αλής, ανατινάζει τουρκικό δίκροτο στο στενό μεταξύ Τενέδου και Τροάδας, επρόκειτο για την υποναυαρχίδα του νέου αντιναβάρχου Κακλαμάν Μεχπέτ Πασά, που είχε διαδεχτεί τον Καρά Αλή, 800 νεκροί Οθωμανοί. Πυρπολεί την τουρκική φρεγάτα κοντά στη Σάμο, εκδικούμενο στην καταστροφή της Κάσου και της πατρίδας του, 600 νεκροί Οθωμανοί, και πυρπολεί τουρκική κορβέτα στα ανοιχτά της Μυτιλίνης. Επίσης, η τολμηρότερη ενέργειά του αποπειράται να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, 29 Ιουλίου του 1825. Το εγχείρημα απέτυχε λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, απρόπτως μεταβολή του ανέμου.

παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου συνεχίστηκε χθες Σάββατο 6 Ιουνίου, η δεύτερη μέρα του Επιστημονικού Συνεδρίου Όσιος Λουκάς, ο Ενστηρίο και η Ιερά Μονή του, Ιστορία, Θεολογία και Πολιτισμός, η οποία πραγματοποιήθηκε στο νέο κτίριο εκδηλώσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Οδό Δεινοκράτους. Ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε στους συνέδρους πρώτης ενάρξεως του επίσημου προγράμματος, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε σκέψεις και προβληματισμούς. Μάλιστα, παρακολούθησε και συμμετείχε στις δύο πρώτες συνεδρίες. Τον Αρχιεπίσκοπο χαιρέτησε εκ μέρους των συνέδρων ο Μητροπολίτης Βρεσθένης κ. Θεόκλητος, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και επόπτης του Ιστορικού Αρχείου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι εργασίες της ημέρας αναπτύχθηκαν σε 6 θεματικές συνεδρίες. Πρώτη συνεδρία, ο βίος του Οσίου Λουκά. Δεύτερη συνεδρία, Όσιος Λουκάς, βίος, αγιότητα και θεολογική σημασία. Τρίτη, η ασκητική πορεία του Οσίου Λουκά. Τέταρτη, η Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, αρχεία, ιστορική διαδρομή και τεκμήρια. Πέμπτη, η Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, αρχιτεκτονική και ψηφιδωτά. Και έκτη συνεδρία, η Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, ο κοινοβιακός βίος. Καθώς επίσης και μία ακόμη συνεδρία, η Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, το μεγάλο προσκύνημα. Συνολικά παρουσιάστηκαν 20 επιστημονικές εισηγήσεις από καθηγητές και ερευνητές ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων που κάλυψαν το ευρύ φάσμα των θεμάτων του συνεδρίου, από την αγιολογία και τη βυζαντινή θεολογία ως την αρχιτεκτονική, τα ψηφιδωτά και τον σύγχρονο μοναχισμό. Το συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου, στην Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, στο Στήριο Βιωτίας. Το πρωί τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία και αυτή την ώρα πραγματοποιείται στρογγυλή τράπεζα με θέμα Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, παράδοση και μέλλον, υπό το συντονισμό του Μητροπολίτη Θιβών, Λεβαδίας και Αυλίδος, κυρίου Γεωργίου.

σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός. Ακολουθεί το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αίγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aiginaferis.gr. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνου. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η Χοροδία Πολύχρωμες Φωνές. Κείμενα Χρήστος Ζήσης. Αφήγηση Χάρης Τρασάνης. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 11.

συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Ένα σκαρσίλα μας από το Πήλιο για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια, τα δημοτικά της Κυριακής στο σημερινό αλάτι της γης και ένα τραγούδι για το καλωσόρισμα. Χίλια καλωσορίσατε, χίλια και δύο χιλιάδες, ο κάμπος με τα λούλουδα και με τσιπρασινάδες. Χίλια καλωσορίσατε φίλοι και αγαπημένοι, από κελού χαρούμενοι και καλοκαρδισμένοι. Χίλια καλώ στην Ήβρα με την τράπεζα στρωμένη, όπου μας την εστρώσασε άξιοι και τιμημένοι. Χίλια καλωσορίσατε, ποτέ να μην μας λείψετε.

Χίλια καλωσορίσατε, ποτέ να μην μας λείψετε. Ένα τραγουδιστό καλωσόρισμα στα δημοτικά της Κυριακής, στο σημερινό Αλάτι της Γης, λίγο πριν την προετοιμασία του Κυριακάτικου Τραπεζιού. Χίλια καλώς στην Ήβρα με την τράπεζα στρωμένη, καθώς τραγουδήσαμε, και να συνεχίσουμε με ένα μακεδονίτικο συρτό τώρα. Άνοιξαν τα δέντρα ούλα και αμυγδαλιές. Άνοιξε και μένα ο μπαξές μου, μον παράφορα. Αλήθεια, αγάπη μου, σ' αγαπώ.

άνοιξαν τα δέντρα ούλα και οι αμυγδαλιές και οι φωνές από τα παιδιά του Γενικού Λυκείου της Φλόρινας να φωτίζουν το κυριακάτικο πρωινό μας με ένα μακεδονίτικο συρτό, και εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμη στη Μακεδονία. Μια κλασική ηχογράφηση με μια σπουδαία μακεδονίτισσα τραγουδίστρια, την Ίτσα Τσίτρα. Και μια φορά είναι η Λεβενδιά και μια φορά τα Νιάτα, Λεβέντισσα κι εγώ ο νιός μαζί με τους Λεβέντες.

Μίτσα Τσίτρα στο τραγούδι, με συνοδεία από δύο εξαίρετους λαϊκούς οργανοπαίχτες, τον Γιάννη Βασιλόπουλο στο κλαρίνο και τον Γιώργο Κόρο στο βιολί. Και μια φορά η Λεβενδιά και μια φορά τα Νιάτα. Και εμείς από την Μακεδονία να περάσουμε τώρα στην Ήπειρο, με τον ήχο και την σπουδαία δεξιοτεχνία στο κλαρίνο από τον αγαπημένο μας τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά.

Πετρολούκας Χαλκιά στο Κλαρίνο και Σκοπός Καραπατάκη που γύρισε σε Μπεράτια και Συγκαθιστά από την Ήπειρο. Και να συνεχίσουμε από το Λαϊκό Κλαρίνο στο Λαϊκό Βιολί με έναν ακόμη σπουδαίο δεξιοτέχνη, Στάθης Κουκουλάρης στο βιολί, και εμείς με τα καραβάνια των μεταναστών από τα Γιάννενα να πάμε στην πόλη και την προποντίδα. Σκοπός Σιλιβριανός.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Σάκης Ξενούδης το τραγούδι και στο κανονάκι και κοράσι που τραγούδισε σε μαρμαρένιο πύργο. Την παίρνει αέρα στη φωνή, την πάει σε στα καράβια. Και όσα καράβια τ' άκουσαν, όλα λιμάνια πιάνουν. Μόνα καράβι τρικάταρτο, αυτό λιμάν δεν πιάνει, λε σε φοβάμαι βρε βοριά. Το τραγούδι «Η παραλογή» του Κυρβοριά από την Ανατολική Μακεδονία, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει κάθε μέρα αυτή την ώρα στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για

Ξανθίπη Καραθανάση στο τραγούδι και «Γεια σου Παγώνα μου, γεια σου Νταϊλιάνα μου, Νταϊλιάνα η λεβέντισσα γυναίκα», από τα υπέροχα αργά μελισματικά τραγούδια της Χαλκιδικής. Και εμείς από τη Μακεδονία να ανοιχτούμε τώρα στο Αιγαίο, μια αγαπημένη μελωδία από τα παράλια της Μικράς Ασίας και το Ανατολικό Αιγαίο, με τη Δόμνα Σαμίου να τραγουδά αυτοσχέδια δύστιχα. «Το πονεμένο στήθος μου πονεί μα δεν το λέει, τα χείλη μου κι αν τραγουδεί μέσα η καρδιά μου κλαίει. Κλαίω και από τα δάκρυα τη γη που στέκω βρέχω, και ο άνθρωπος δεν βρέθηκε να με ρωτήσει τι έχω. Σκίσε φωνή μου τα βουνά και πέρασε σαν άστρο, και άμε και χαιρέτα μου τον κρίνο μου τον άσπρο. Ήλιε μου στο βασιλεμό περίμενε λιγάκι, να στείλω στην αγάπη μου ένα γαριφαλάκι. Ήλιε μου τι σου έκαμα και πας να βασιλέψεις, και αφήνεις με στα σκοτεινά και πας αλλού να φέξεις. Και η αγάπη θέλει φρόνηση, θέλει ταπεινοσύνη, θέλει λαγού περπατησιά και αητού γρηγοροσύνη».

Ένα μικρασιάτικο συρτό λοιπόν με τη δόμνα Σαμίου, το πονεμένο στήθος μου, για να συνεχίσουμε τώρα από το συρτό στον Καρσιλαμά. Από τις πιο γνωστές και αγαπημένες μελωδίες πάνω σε αυτό το χορό, η Γεωργίτσα, την πρωτογνωρίσαμε με τη φωνή της Κλεονίκης Τζοανάκη από την Ερυθρέα, στη συνέχεια την τραγούδησε η δόμνα Σαμίου. Εμείς τώρα σε μια εξαιρετική εκτέλεση θα την ακούσουμε από την αγαπημένη μας τη Γιασεμή Σαραγούδα.

Ο καρσιλαμάς της Γεωργίτσας από την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας κοντά στη Σμύρνη ήταν η Γιασεμή Σαραγούδα που τραγούδησε και άλλη μια πολύ γνωστή και αγαπημένη γυναικεία φωνή τώρα, η Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη, θα μας περάσει από τα παράλια της Μικράς Ασίας στο Αιγαίο. Όπως έλεγε η Αγγέλα Παπάζογλου, όλα τα Σμυρνέικα τα παίρναν τα νησιά και Καναρίνη μου γλυκό, σε μου πήρε στο μυαλό, σε μια νησιώτικη εκτέλεση.

τα δημοτικά της Κυριακής, το σημερινό αλάτι της γης, και θα καταλήξουμε στην πόλη της καρδιάς μας, πόλη Κωνσταντινούπολη, και καροτσέρι τράβα να πάμε στα τατάβλα. Στο ρυθμό του πολίτικου Χασαβοσέρβικου, συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας, πολλές ευχές για μια καλή Κυριακή.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος. Δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, σχεδιάζουμε υποδομές πιο ανθεκτικές σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεντρώνουμε δημόσιους και ιδιωτικούς οικονομικούς πόρους, βοηθάμε τις περιφέρειες στην ανάπτυξη γνώσεων και εργαλείων για την υλοποίηση έργων προσαρμογής, ανοίγουμε μια νέα προοπτική.
7: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
8: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
9: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάμη. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η χοροδία «Πολύχρωμες Φωνές». Κείμενα «Χρήστος Ζήσης», αφήγηση «Χάρης Τρασάνης». Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
10: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Ολοκληρώνεται σήμερα με στρογγυλή τράπεζα στην Ιερά Μονή Οσίου Λουκά στο Στήριο το συνέδριο Όσιος Λουκάς ο Ενστηρίο και η Ιερά Μονή του Ιστορία, Θεολογία και Πολιτισμός. Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο θα έχει αύριο το πρωί ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Θεόφιλος στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Ο Πατριάρχης θα συναντηθεί και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Ολοκληρώνονται αυτή την ώρα οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας που οργανώνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου. Σημαντική αύξηση στις δηλωμένες υπερορίες καθώς και στα έσοδα των εργαζομένων και του ασφαλιστικού συστήματος καταγράφει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Οι ανταλλαγές επιδρομών συνεχίζονταν χθες στον Λίβανο παρά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα με Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας να σκοτώνει 3 μέλη των Λιβανικών ενόπλων δυνάμεων και τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει 2 θανάτους στις τάξεις του. Γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωσή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, κάνοντας σήμερα αναφορά σε ένα θέμα ιδιαίτερα πρόσφατο, θα λέγαμε, που έχει να κάνει με τα fake news, με τις ψευδείς ειδήσεις, με την προβολή και την διάδοση ουσιαστικά αυτών των ψευδών ειδήσεων, αυτού του ψευδούς περιεχομένου που μπορεί να έχει να κάνει και με φωτογραφίες, μπορεί να έχει να κάνει και με βίντεο, μέσα κυρίως από το διαδίκτυο, από τα διάφορα ψηφιακά μέσα, μέσα από τα social media, τα λεγόμενα έτσι μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βλέπουμε όλο και περισσότερο αυτό, είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο, έχει πολλές διαστάσεις, είναι αλήθεια. Θα επιχειρήσουμε στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα να φωτίσουμε αρκετές από αυτές. Καλωσορίζουμε αμέσως τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Μαυρόπουλε. Πώς θα μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε το σημερινό μας θέμα? Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο.
1: Ναι, είναι μεγάλο, αχανές είναι, πώς να σας πω. Ασφαλώς, να δούμε πώς θα το προσεγγίσουμε. Εμένα, όπως ξέρετε, με ενδιαφέρει περισσότερο ο κόσμος της Εκκλησίας. Εκεί θέλω να επικεντρώσω το ενδιαφέρον και θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο καινοφανές όσο φαίνεται το φαινόμενο. Μάλιστα, θα τολμούσα να πω ότι ανάγεται στην αρχή της ανθρωπότητας αυτό το φαινόμενο, μέσα σε αυτήν την κατάσταση της αμαρτίας, να το πω έτσι, της αποτυχίας του ανθρώπου στην επικοινωνία του κυρίως με το Θεό, που είναι η πηγή της αλήθειας. Το φαινόμενο αυτό χαρακτηρίζει την ίδια την ιστορία του ανθρώπου. Και αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα σε αυτή την εμβληματική διήγηση που μας περιλαμβάνει το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η Γένεσης, για την εξαπάτηση που έγινε του ανθρώπου από μέρους του αντίθεου διαβόλου, του αντίθετου σατανά. Είναι εμβληματική, επαναλαμβάνω, αυτή η προσέγγιση της Αγίας Γραφής, γιατί μας δείχνει ποιο είναι το περιεχόμενο της ψευδούς ειδήσεως. Το ψεύδος του σατανά εμπεριέχει αλήθεια. Αυτό είναι το τραγικό. Έτσι, όταν ο σατανάς προσπαθεί να παρασύρει τον άνθρωπο, να διακόψει την κοινωνία του με το Θεό, χρησιμοποιεί αλήθεια. Αλλά η αλήθεια αυτή καταντάει να είναι το ολικόν ψεύδος, το όλον του ψεύδους. Σας θυμίζω τη διήγηση, γιατί έχουν σημασία οι λέξεις. Μας λέει λοιπόν η Αγία Γραφή: «Και είπεν ο όφης στη γυναίκα, τι ότι είπεν ο Θεός, ου μη φάγεται από παντός ξύλου του παραδείσου». Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν πρέπει να φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου? Και απάντησε η γυναίκα στον όφη: «Από καρπού του ξύλου του παραδείσου να φάμε», εννοεί το ξύλο της ζωής που υπήρχε στον παράδεισο, «από δε του καρπού του ξύλου, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπε ο Θεός, να μη φάμε, ου μη φάγιστε, ουδέ μη άψιστε αυτού, ούτε να το αγγίξετε, για να μη πεθάνετε». Και είπε ο όφης στη γυναίκη: «Δεν θα πεθάνετε, ου θανάτου αποθανείστε. Γιατί γνώριζε ο Θεός, ήδη γάρ ο Θεός, ότι την ημέρα που θα φάτε θα ανοίξουν τα μάτια σας και οι οφθαλμοί σας και θα γίνετε ως θεοί, γινώσκοντες καλών και πονηρών». Το «έσεστε ως θεοί» είναι αλήθεια. Ο προορισμός του ανθρώπου είναι να φτάσει στη θέωση, αυτό που ονομάζουμε θέωση, στην πλήρη κοινωνία με το Θεό. Αλλά το διαστρέφει αυτό ο διάβολος και το ερμηνεύει στη γυναίκα ότι πρόκειται για, μια παγίδα του Θεού προς τον άνθρωπο. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το περιεχόμενο της ψευδούς ειδήσεως μέχρι σήμερα, κύριε Σπυρόπουλε. Αυτό είναι. Και διατρέχει πράγματι όλη την ιστορία. Σκέφτηκα λοιπόν να κοιτάξω σε ποια σημεία μπορούμε να επιμερίσουμε αυτό το ψεύδος που καταντάει βέβαια ψευδής είδηση και επηρεάζει ανθρώπους. Αυτή είναι η τραγικότητα, γιατί το να πεις ένα ψέμα το οποίο στοχεύει στο πουθενά ενδεχομένως και να μην έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς με ένα τέτοιο θέμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Όμως επηρεάζει τους ανθρώπους, επηρεάζει τη ζωή τους, καταστρέφει ζωές ανθρώπων, καταστρέφει κοινωνίες ανθρώπων, αν θέλετε, έτσι. Λοιπόν, έχουμε πρώτα, μπορεί να υπάρχουν οι καθέξιν ψευδείς ειδήσεις. Καθέξιν σημαίνει ότι υπάρχει μια παθολογία στους ανθρώπους, μην το ξεχνάμε, να λένε ψέματα. Να λένε ψέματα για διάφορους λόγους. Γιατί νιώθουν ανασφαλείς, γιατί φοβούνται το θάνατο, γιατί θέλουν να είναι πρωταγωνιστές στην ιστορία. Και δεν το καταλαβαίνουν μάλιστα μερικοί, όταν είναι παθολογικά ψεύτες, δεν το καταλαβαίνουν καν ότι λένε ψέματα. Και αυτοί, επιτρέψτε μου να πω, ότι μπορεί να είναι μια αγαθή διάθεση του ψεύδους και της ψεύδους ειδήσεως. Υπάρχουν όμως και άλλα είδη ψεμάτων που είναι τόσο ιδιωτελή ώστε πραγματικά να διαχωρίζουν τον ψεύτη από τον καταλήθιαν ζώντα άνθρωπον. Ήδη ο Ηράκλητος, έκτος αιώνας π.Χ., έτσι, μας έχει παραδώσει τη συνθήκη της ιστορίας που λειτουργεί στις κοινωνίες των ανθρώπων την εποχή τουλάχιστον, αλλά και διαχρονικά πάντα έτσι λειτουργεί, που λέει ότι αν θέλουμε να αληθεύουμε πρέπει να κοινωνούμε με τους άλλους, να είμαστε κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Αν δεν το κάνουμε αυτό, αν δηλαδή ζούμε εγωιστικά, αν ζούμε ατομικά, τότε κάθε τι που παράγουμε είναι ψευδές. Καθότι αν κοινωνήσουμε να αληθεύουμε, μας λέει ο Ηράκλητος, καθότι αν ιδιωτεύσουμε ψευδόμεθα. Αυτή η συνθήκη χαρακτηρίζει τις κοινωνίες των ανθρώπων μέχρι σήμερα. Επομένως έχουμε τα παθολογικά αίτια, που δεν μπορούμε βέβαια να επισέλθουμε τώρα σε μια εκπομπή σε αυτά τα παθολογικά αίτια, ίσως ένας ψυχολόγος, ένας ψυχαναλυτής θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Έχουμε επίσης τα εξιδιοτελείας ψέματα, δηλαδή για το συμφέρον, το ατομικό μου συμφέρον, διαδίδω ψευδείς ειδήσεις για να καρποθώ κάποια κέρδη κατά τη δική μου γνώμη. Έχουμε τα εξαπληστείας ψεύδι, εδώ φαίνεται καθαρά πλέον ότι η απληστία μπορεί να δημιουργήσει κανόνες συμπεριφοράς ή να δημιουργήσει σενάρια ψευδών ειδήσεων, αλλά έχουμε και ειδήσεις, και αυτό με απασχόλησε όταν το σημείωσα, έχουμε ψευδείς ειδήσεις μεταξύ εμπολέμων λαών.
0: Ναι.
1: Θέλετε να το πούμε προπαγάνδα, θέλετε να το πούμε παγίδευση του εχθρού, έτσι. Εδώ τώρα τα πράγματα λίγο μπερδεύονται, διότι λέω ως παράδειγμα τώρα το φέρνω. Το ψευδές σενάριο που δημιούργησε ο Θεμιστοκλής ώστε να παρασύρει τους Πέρσες στο στενό της Σαλαμίνας και να τους καταναυμαχίσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Ένα ψεύδος χρησιμοποίησε ο Θεμιστοκλής.
0: Το οποίο πίστευ... ήταν ένα τέχνασμα ουσιαστικά.
1: Λοιπόν, τέχνασμα. Αλλά ήταν ψευδές αυτό το σενάριο που διέδωσε στους Πέρσες μέσω κάποιων μηχανισμών βέβαια. Κάποιοι το αναπαρήγαγαν, το διοχέτευσαν κλπ. Και πέσανε στην παγίδα οι Πέρσες και κατατροπώθηκαν. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Εκεί δίνω τη μεγάλη σημασία. Όχι, είμαστε περήφανοι. Τέτοια επεισόδια σε πολέμους, σε διαμάχες λαών, σε διαμάχες μικρότερων κοινωνιών, είναι άπειρα εγκατασπαρμένα μέσα στην ιστορία. Εσείς τονίσατε ιδιαίτερα την ευκολία με την οποία το διαδίκτυο σπέρνει τέτοιες ψευδείς ειδήσεις. Έχετε δίκιο, είναι μια τεχνολογία, αλλά δεν διαφέρει ως προς το περιεχόμενο. από τις εποχές που δεν υπήρχαν τέτοιες τεχνολογίες. Είναι μία διάδοση. Έχει γράψει αυτός ο εβραϊκής καταγωγής μεγάλος συγγραφέας, ο Σίνγκερ, ένα βιβλίο με τον τίτλο «Ο Σατανάς στο Γκόραϊ», ένα χωριό της Πολωνίας εκεί πέρα, που εμφανίζεται ως Μεσσίας, διαδίδει ψευδείς ειδήσεις για την ευτυχία που έρχεται και καταστρέφει τους ανθρώπους τελικά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Γίνεται ο Σατανάς στον Γκόραϊ, χρησιμοποιώντας αυτή την αρχιετυπική διήγηση που, με την οποία ξεκίνησα τις Αγίες Γραφείς. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει μία διαμάχη μέσα στην ιστορία, διαχρονική διαμάχη, ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Μία διαμάχη ανάμεσα στην αλήθεια και το ψεύδος. Μία διαμάχη ανάμεσα στον Θεό και στον Σατανά. Αυτό χαρακτηρίζει την ιστορία. Αυτά όλα ανατρέπονται όταν ο Χριστός αναλαμβάνει την ευθύνη, και χρησιμοποιώ επίτηδες τη λέξη ευθύνη, αναλαμβάνει την ευθύνη να εμφανιστεί μέσα στους ανθρώπους ως η υποστασιοποιημένη αλήθεια, όταν λέει «εγώ είμαι η αλήθεια», έτσι.
0: Ναι.
1: Επομένως η αλήθεια εξαρτάται από μια σχέση. Εάν αυτή τη σχέση δεν την έχεις, παιδεύεσαι μέσα στην αγνωσία που γεννάει το ψεύδος, και μέσα στην αγνωσία γεννάει δυστυχώς πηγές παγιδεύσεως των άλλων ανθρώπων, του γειτονά μου, του διπλανού λαού, του διπλανού κράτους, μιας άλλης καταστάσεως κλπ.
0: Εδώ αυτό έχει να κάνει με την ατομικότητα, με το ότι ζούμε ατομικά, κύριε Μαυρόπουλε.
1: Κοιτάξτε, είναι μία παράμετρος πολύ ισχυρή, έτσι, αλλά έχει να κάνει και με συλλογικές δυστυχώς καταστάσεις. Μπορεί μια κοινωνία ως συλλογικότητα να εποφθαλμιά μια άλλη κοινωνία επίσης ως συλλογικότητα και να δυσοδομεί, να επεξεργάζεται μέσω ψευδών ειδήσεων, μέσω παγιδεύσεων, να επεξεργάζεται την εξαφάνισή της ή την υποταγή της. Αυτά υπάρχουν μέσα στην ιστορία και υπάρχουν μέχρι σήμερα. Δεν αναφέρομαι μόνο στην ιστορία ως παρελθόν, αναφέρομαι στην ιστορία και ως παρόν, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην εκκλησιαστική γλώσσα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει προσεγγίσει αυτό το θέμα ορίζοντας, καθορίζοντας, αν θέλετε, τον πατέρα του ψεύδους ως ανθρωποκτόνο. Ο Σατανάς, λέει, είναι ανθρωποκτόνος απαρχής, από την πρώτη εμφάνισή του, έτσι. Και μάλιστα αργότερα ο ίδιος συγγραφέας στην Αποκάλυψη θα μας μιλήσει για τον όφη, τον μεγάλο, τον αρχαίο, τον καλούμενο διάβολο, ο πλανών την οικουμένην όλην. Είμαστε υποχείριοι λοιπόν αυτής της πλάνης. Τώρα, υπάρχει τρόπος να την αποφύγουμε αυτή την πλάνη. Θυμόσαστε το περιστατικό με τους τρεις πειρασμούς του Χριστού στην έρημο πριν ξεκινήσει τη δημόσια δράση του, όπως θα διηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Τι είναι αυτοί οι πειρασμοί? Ενδεχομένως να είναι εσωτερικές αναστατώσεις του ίδιου του Ιησού πριν ξεκινήσει τη δράση του, τη δημόσια δράση του, δηλαδή ενδογενείς πειρασμοί.
0: Μάλιστα.
1: Ο ένας πειρασμός είναι να προσφέρω στους ανθρώπους την ικανοποίηση της τροφής. Πώς το λέει εκεί πέρα, πες, αν είσαι Υιός του Θεού, πες τις πέτρες να γίνουν ψωμιά, επομένως να εξαρτηθεί ο άνθρωπος από την τροφή. Να τους έχεις υποχείριους μέσω της τροφής. Και απαντάει ο Χριστός με την εμβληματική φράση «ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος». Ο δεύτερος πειρασμός είναι ο πειρασμός του θαύματος, του σημείου, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έτσι. Αν είσαι Υιός του Θεού, πέσε από την κορυφή του ναού και θα σε στατέψουν οι άγγελοι. Και λέει, απαντάει ο Χριστός, δεν χρειάζεται να βάζεις σε πειρασμό το Θεό. Τον Θεό τον εμπιστεύεσαι, δεν τον πειράζεις τον Θεό. Δεν τον κάνεις μαγική τεχνική το Θεό. Δεν τον εχμαλωτίζεις μέσα στη μαγεία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Θεός είναι ελευθερία. Και ο άνθρωπος επίσης είναι ελευθερία. Και ο τρίτος πειρασμός που έχει μεγάλη σημασία σε σχέση με το θέμα όπως το θίξατε, της εξαρτήσεως των ανθρώπων, είναι ο πειρασμός της κυριαρχίας. Εάν με προσκυνήσεις, προσέξτε πώς το τοποθετεί ο Ματθαίος αυτό τον τρίτο πειρασμό. Εάν με προσκυνήσεις θα σου χαρίσω όλα τα βασίλεια της γης. Και εκεί απαντάει ο Χριστός, είπαγε ο πίσω μου σατανά. Αυτό το τρίτο είναι η αιτία των ψευδών ειδήσεων, που προκαλούν πλουτισμό, που προκαλούν εξαρτήσεις, που προκαλούν εχμαλωσίες, που προκαλούν την κοινωνία του ψεύδους. Κακά τα ψέματα, κύριε Σπυρόπουλε, βρισκόμαστε σε έναν πολιτισμό. Ίσως τον ψηλαφούμε λίγο πιο έντονα τις τελευταίες δεκαετίες με την τεχνολογία, όπως είπατε, σε έναν πολιτισμό όπου το ψεύδος κυριαρχεί της αλήθειας και του συμφέροντος. Και του συμφέροντος, αυτό που ονομάζουμε στην εκκλησιαστική γλώσσα ιδιοτέλεια, έτσι, ή πλεονασμό. Και ακόμα και στην Αποστολική εποχή βλέπουμε τη μάχη που ξεκινάει η Εκκλησία ακριβώς πάνω σε αυτές τις ψευδείς αντιλήψεις, ψευδείς ειδήσεις, ψευδείς διαδόσεις. Δηλαδή το ψεύδος με κεφαλαίο ψήπρεγον, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχει ο Απόστολος Παύλος ιδιαίτερα, αλλά και τα Ευαγγέλια και ο Απόστολος Ιωάννης ονοματίζουν αυτές τις ομάδες που παρασύρουν την Εκκλησία στο μη αληθές. Τους ονομάζουν ψευδάδελφους, παραδείγματος χάρη. Κάνουν τον αδελφό, αλλά δεν είναι πραγματικοί αδελφοί. Δηλαδή καμώνονται ότι αγαπάνε, αλλά δεν αγαπάνε πραγματικά.
0: Ψευδοδιδάσκαλοι είναι... επίσης, έτσι δεν είναι?
1: Ψευδοδιδάσκαλοι, ακριβώς, ψευδοδιδάσκαλοι. Ψευδοαπόστολοι, ψευδομάρτυρες, ψευδοπροφήτες. Σας θυμίζω ότι το πάθος του Χριστού στηρίχτηκε σε αυτά τα ψέματα. Δηλαδή ένας λαός, ή εκπρόσωποι ενός λαού καλύτερα να λέμε, γιατί και ο Χριστός και οι μαθητές Εβραίοι ήταν, έτσι. Δεν χαρακτηρίζεται όλος ο λαός από τις, από τις πρωτοβουλίες της ηγεσίας του, αλλά μια ηγεσία παρέσυρε το λαό να καταδικάσει τον πραγματικά δίκαιο, αν θέλετε τον πρώτο και μοναδικό δίκαιο που εμφανίστηκε μέσα στην ιστορία, τον Ιησού Χριστό, να τον καταδικάσει στο θάνατο και να τον οδηγήσει στο σταυρό. Και αυτό έγινε μέσω ψεμάτων, μέσω διαδόσεως ψεμάτων, καταλάβατε. Οι ψευδομάρτυρες που εμφανίστηκαν στη δίκη του Ιησού, ή οι ψευδομαρτυρίες που κατατέθηκαν στον Πιλάτο, δηλαδή στον εκπρόσωπο των Ρωμαίων. Αυτή είναι η κατάσταση. Μπορούμε να προφυλαχτούμε από όλα αυτά? Θα έλεγα και ναι και όχι. Ναι, μπορούμε να προφυλαχτούμε εάν η επιλογή μας δεν είναι η διάσωση μιας ευτυχίας ή ευδαιμονίας μέσα στα όρια της ιστορίας. Ανοίγω μια παρένθεση για να σας πω ότι πουθενά, μα πουθενά στην Αγία Γραφή ή στην πατερική περίοδο στα συγγράμματα των πατέρων δεν υπάρχουν οι λέξεις ευδαιμονία και ευτυχία. Δεν υπάρχουν. Σήμερα τις πιπηλάμε σαν καραμέλες. Δυστυχώς ακόμα και μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι δύο λέξεις? γιατί η ευτυχία παραπέμπει σε τσινδωλολατρεία, στη θεά τύχη δηλαδή, που καθορίζει οσημαρμένη την πορεία του ανθρώπου, και γιατί η ευδαιμονία εισάγει την παρουσία των δαιμόνων μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Τέτοιες φοβερές παρεξηγήσεις έχουν γίνει.
0: Οπότε πώς μπορούμε να προστατευτούμε, κύριε Μαυρόπουλε, ίσως αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ρήμα, από το ψεύτικο, από το ψέμα?
1: Υπάρχει μια σκηνή, τη γνωρίζουμε όλοι, η στιγμή της αγωνίας που λέγεται, όταν ο Ιησούς στον τύπο των ελαιών προσεύχεται και θέλει ως άνθρωπος, αν είναι δυνατόν, να αποφύγει το θάνατο. Γιατί αυτό είναι το μέγα ερώτημα του ανθρώπου από αρχής της δημιουργίας του. Πώς θα μπορέσει να αποφύγει την τραγικότητα του θανάτου. Καταλαβαίνει όμως ότι για να την αποφύγει αυτή την τραγικότητα πρέπει να υποταχθεί στο θέλημα του ουρανίου πατρός. Δηλαδή να οδηγηθεί στο σταυρό και στο θάνατο. Μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η τραγωδία του ανθρώπου. Γυρνώντας τρεις φορές από την προσευχή του και που είχε αφήσει τους μαθητές, τους βλέπει να τους έχει πάρει ο ύπνος. Μέσα σε αυτή την τραγικότητα της στιγμής οι μαθητές κοιμούνται και τους λέει αυτή την εμβληματική λέξη «γρηγορείτε». Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γλιτώσουμε από αυτές τις παγιδεύσεις της ιστορίας, επαναλαμβάνω, παρά μόνο με μια εγρήγορση, αλλά διαρκή εγρήγορση. Εγρήγορση διαβίου. Επομένως, μια παιδαγωγία συνοδό του Κυρίου, η οποία θα μπορέσει να με προστατέψει από τις παγιδεύσεις του ανθρωποκτόνου διαβόλου, δηλαδή των ανθρωποκτόνων ενεργειών των ανθρωπίνων κοινωνιών που βρίσκονται μακριά από το θέλημα του Θεού, να με προστατέψει και να μπορέσω να βαδίσω επί της οδού Κυρίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δυστυχώς, λόγω της χλιαρότητας, πρέπει να ομολογήσουμε, της πίστης, δεν έχουμε την πίστη των πρώτων αιώνων, την πίστη που οδηγούσε τους χριστιανούς στο μαρτύριο, το οποίο το αποδέχονταν τις περισσότερες φορές με χαρά, γιατί θα συναντούσαν τον ημφίο τους. Δεν έχουμε την πίστη των κλασικών, αν θέλετε, χρόνων της αυτοκρατορίας της χριστιανικής. Δεν έχουμε την πίστη των Αγίων μας, την πίστη των Πατέρων μας. Έχουμε μια χλιαρή πίστη και εκεί βρίσκεται όλη η διαφορά. Θα είμαι παγιδευμένος στις ψευδείς ειδήσεις εφόσον η πίστη μου είναι ασθενής. Βέβαια γνωρίζουμε ότι η πίστη είναι ασθενής λόγω της ροπής που έχει η ίδια αυτή η ανθρώπινη φύση προς την αποτυχία. Το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε, ή θα έπρεπε να επαναλαμβάνουμε συνέχεια, στο Θεό, στην προσευχή μας, πιστεύω Κύριε, βοήθημη τη απιστία.
0: Αυτό τι σημαίνει, κύριε Μαυρόπουλε?
1: Αυτό σημαίνει ότι η αμφιβολία, η χαλαρότητα της πίστης, δεν είναι επιλογή του ανθρώπου πάντοτε. Είναι και επιλογή του ανθρώπου όταν καμώνεται ότι τα ξέρει όλα, ο ξερόλας παραδείγματος χάρη, και μέσω της αναγεννήσεως, του διαφωτισμού εισήχθησαν αντιλήψεις αντιχριστιανικές ή αντίθεες, να το πω καλύτερα, αντιλήψεις. Παγιδεύτηκε ο άνθρωπος εκεί. Αλλά επίσης γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να ενεργήσει για αυτό που ονομάζουμε κατά αλήθεια βίο. Γνωστά είναι οι επισημάσεις, γνωστές είναι οι επισημάσεις του Χριστού, ο οποίος φτάνει να μας ζητάει την ακρότητα, επιτρέψτε μου να πω, ενδεχομένως και ανέφικτη ακρότητα, αλλά είναι κριτήριο αυτό το πράγμα, ότι ο λόγος μας πρέπει να είναι ναι, ναι, ου, ου, ναι, ναι, όχι, όχι. Δεν είναι εύκολο να το πραγματοποιήσουμε αυτό, γιατί επισέρχονται σκοπιμότητες. Μερικές φορές τέτοια υπάρχουν ψεύδι που έχουν χαρακτήρα, πώς να σας πω, αγάπης μέσα τους. Παραδείγματος χάρη, τα ψέματα που θα πει ο γονιός στο μικρό παιδάκι της βρεφικής ηλικίας, της πρώτης παιδικής ηλικίας, για να το προστατέψει από κάποιους κινδύνους που δεν μπορεί να τους αναλύσει και του λέει κάποια ψεματάκια, έτσι. Αλλά ναι, τα ψέματα αυτά προέρχονται από αγάπη. Από αγάπη και σε όριμη ηλικία μπορεί να προέλθει ένα ψέμα. Για να μην ταλαιπωρήσεις τον συνάνθρωπό σου, τον αδελφό σου, τον συγγενή σου, τον δικό σου άνθρωπο. Πρέπει όμως να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι υπάρχει η ακραία, το ξαναλέω, ενδεχομένως ανέφικτη συμβουλή του Χριστού, ο λόγος μας να είναι πάντα αληθής. Ο λόγος μας δεν σημαίνει μόνο ο προφορικός λόγος, σημαίνει και τον τρόπο της ζωής μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Γνωρίζουμε από διηγήσεις, από γραπτά, αν θέλετε από προσωπικές εμπειρίες πολλές φορές, γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό που ονομάζουμε άνθρωπος αληθής, άνθρωπος τίμιος, άνθρωπος ειλικρινής. Εκεί η ανθρωπότητα έχει αποτύχει διαχρονικά, το τονίζω για να μην μένουμε μόνο στα φαινόμενα της εποχής μας.
0: Έτσι,
1: το τονίζω, η ανθρωπότητα συνεχώς αποτυχάνει.
0: Μάλιστα, κύριε Μαυρόπουλε, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, για ένα μεγάλο θέμα, ανεξάντλητο θα λέγαμε. Θερμά σας ευχαριστούμε, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τα fake news στην εκπομπή, κάτι που μας απασχολεί νομίζω όλο και περισσότερο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτό το θέμα, και βεβαίως προκαλεί και διάφορα προβλήματα διαφόρων ειδών. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα την κυρία Μαρίνα Ρήγου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και δημοσιογράφο. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να συνομιλήσουμε σήμερα για αυτό το θέμα. Ξέρετε, αναφερόμαστε και χρησιμοποιούμε αυτή την ορολογία fake news. Με τι έχουμε να κάνουμε, κυρία Ρήγου?
1: Αφενός θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Αφετέρου να σας ευχαριστήσω γιατί φύγεται ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε στη δημόσια σφαίρα. Το γεγονός δηλαδή από τότε που περάσαμε στον ψηφιακό κόσμο, η διάδοση αυτού που ονομάζονται ψευδείς ειδήσεις έχει επιταθεί. Συνήθως αφορά γεγονότα τα οποία δεν έχουν συμβεί ποτέ, μπορεί όμως να είναι και παραποίηση ειδήσεων, δηλαδή μέρος από την είδηση αυτή να είναι πραγματική, ωστόσο να αλλάζει, αν θέλετε, αναλόγως με το στόχο των ανθρώπων που προσπαθούν να τη διαδώσουν. Το θέμα είναι ότι πάντοτε υπήρχαν ψευδείς ειδήσεις, έτσι και στον αναλογικό κόσμο, ας το πούμε, τον παλιό κόσμο πριν την ψηφιοποίηση της ενημέρωσης. Ωστόσο, αυτό που αλλάζει πάρα πολύ είναι και ο ρυθμός της μετάδοσης και ο τρόπος που μεταδίδονται, αλλά και βέβαια το γεγονός ότι τα νέα μέσα γενικότερα έχουν τη δυνατότητα της απόλυτης προσομοίωσης, δηλαδή κάνουν το ψέμα να φαίνεται πραγματικό, πέρα από το ίδιο το περιεχόμενο, έτσι, που πολύ συχνά μπορεί να αγγίζει τις επιθυμίες των ανθρώπων, με την έννοια του ότι αφού αυτό θέλουν να ακούσουν, αυτό έχει και το βάρος μιας πραγματικότητας. Πραγματικότητα φυσικά πάντα σε πολλά εισαγωγικά.
0: Είπατε, και ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό πριν προχωρήσουμε παρακάτω, ότι πάντοτε υπήρχαν ψευδείς ειδήσεις και στον αναλογικό κόσμο πριν εισέλθουμε έτσι στον ψηφιακό κόσμο, στα ψηφιακά μέσα ευρύτερα, όχι μόνο τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με την ψηφιακή τεχνολογία και τις εφαρμογές της, έτσι, τα τηλέφωνα της σύγχρονης τεχνολογίας, της τελευταίας λέξης τεχνολογίας, και οτιδήποτε έχει να κάνει και με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, κυρία Ρήγου.
1: Ασφαλώς, ένας χώρος ο οποίος έχει αλλάξει απολύτως τον τρόπο

0: με τον οποίο επικοινωνούμε. Ο κόσμος έχει προσανατολιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βρίσκοντας έναν τρόπο να εκφραστεί αλλά και να πληροφορηθεί ταυτόχρονα. Πληροφορίες όμως οι οποίες συνήθως δεν αγγίζουν τον πυρήνα αυτού που θα λέγαμε ενημέρωση με την κανονιστική διάστασή του, αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, εννοώντας δηλαδή ότι δεν αφορά απαραίτητος τις ειδήσεις εκείνες οι οποίες μας ενημερώνουν για τις συνθήκες ύπαρξής μας σε αυτό τον κόσμο, δηλαδή πολιτική, οικονομική και κοινωνική ενημέρωση. Και το λέω αυτό γιατί συνήθως αυτό το μέρος της ενημέρωσης είναι το σημαντικό, ακριβώς γιατί ενημερωνόμαστε σχετικά με τις συνθήκες ύπαρξής μας, ώστε να λάβουμε αποφάσεις για το παρόν και το μέλλον, έτσι, για την καθημερινότητά μας, αλλά κυρίως, αν θέλετε, και για την πολιτική, γιατί έτσι όπως έχουν γίνει πλέον οι συνθήκες, υπάρχει μια στροφή προς την αντιπολιτική, θα έλεγα. Ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, ξεχνώντας πόσο σημαντική τελικά είναι για την καθημερινότητά μας, έτσι, για τη ζωή μας γενικότερα.
1: Οπότε, τι συνέβαινε,
0: το να είμαστε ενημερωμένοι σημαίνει ότι μπορούμε να ασκήσουμε το δικαίωμά μας, έτσι, την εκλογική μας δύναμη, ας το πούμε, προκειμένου να ελέγξουμε το μέλλον μας. Στο βαθμό που μπορούμε να το ελέγξουμε.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, στον αναλογικό κόσμο, τι συνέβαινε πριν έρθουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την ψηφιακή τεχνολογία. Υπήρχαν και εκεί, όπως είπατε, ψευδείς ειδήσεις. Έτσι, ψεύτικες ειδήσεις ή παραπλανητικές ειδήσεις.
0: Μα να θυμηθούμε την περίπτωση του Κορμοράνου στην την εποχή του Περσικού πολέμου, έτσι, του πολέμου στον κόλπο, που ήταν μία περίπτωση, ή την περίπτωση που αφορούσε τη διάσωση μιας στρατιωτικού, πάλι ήταν στην περίπτωση του πολέμου. Συνήθως δε όταν υπάρχει πόλεμος είναι πιο εύκολη ή τέλος πάντων πιο συνηθισμένη η διάδοση ψευδών ειδήσεων, γιατί παίρνουν την πλευρά της προπαγάνδας, φτάνει οριακά, δηλαδή ξεπερνάει, αν θέλετε, τα όρια που θα είχαν να κάνουν με την συνθήκη μέσα σε ένα πόλεμο και γίνεται ψεύδος πλέον. Πολύ συχνά. Και στην πολιτική ισχύει αυτό. Και μην ξεχνάτε, επειδή σας έλεγα προηγουμένως ότι καμιά φορά έχει και ένα μεικτό καθεστώς αυτό η ψευδής είδηση, δηλαδή μπορεί να είναι στη βάση της αληθής, αλλά ταυτοχρόνως να αλλάζει. Μία ιδιαίτερη περίπτωση, όταν είχαν πρωτοξεκινήσει οι ψευδείς ειδήσεις να διαδίδονται και κυρίως ως όρος. Ο άνθρωπος ο οποίος εισήγαγε τον όρο αυτό, ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα επιστημονικός, ωστόσο αντικατοπτρίζει αυτό το οποίο συμβαίνει, ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν συνήθως κατηγορεί τα μίντια για ψευδείς ειδήσεις και είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται στο ότι οι μετανάστες έχουν δημιουργήσει προβλήματα στη Σουηδία. Τα μίδια μεταδίδουν την είδηση, η οποία δεν είναι πραγματική, είναι στην προεκλογική εκστρατεία του 2016, και στην περίπτωση αυτή τα μίδια λένε αλήθεια, με την έννοια του ότι μεταφέρουν αυτό το οποίο έχει δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί. Είναι μια ιδιάζουσα, θα λέγαμε.
1: Είναι λοιπόν πάρα πολύ πρόσφατος ο όρος, δηλαδή θέλω να πω, είναι
0: ασφαλώς.
1: Πάρα πολύ, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε.
0: Μα το 2016 έτσι. Είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύεται σε λέξη της χρονιάς αυτό, και κυρίως αργότερα δε ο όρος με τα αλήθεια, γιατί όλο και περισσότερο ξεκίνησε η συζήτηση ακριβώς γι' αυτό, για το γεγονός δηλαδή ότι ενώ ζούμε σε μια πραγματικότητα, η ψηφιακή μετάδοση ειδήσεων γίνεται ραγδαία και μπορεί να έχει ψευδές περιεχόμενο κάτι. Και αυτό είναι γιατί έχουν αλλάξει, ξέρετε, και οι πηγές. Δηλαδή, τι εννοώ, παλιότερα είχαμε τα παραδοσιακά μίντια που ήταν αυτοί οι οποίοι διαχειριζόντουσαν τη ροή των ειδήσεων και της πληροφορίας. Υπήρχε αυτό που στη θεωρία ονομάζεται επιλωρή των ειδήσεων, το gatekeeper, που ήταν ο αντίστοιχος αγγλικός όρος, μεταφέρθηκε στην επικοινωνία ως η πυλωρή των ειδήσεων και της πληροφόρησης, και αυτό ήταν τα παραδοσιακά μέσα και οι δημοσιογράφοι. Όταν εμφανίζονται τα νέα μέσα με κυρίως στο διαδίκτυο αφενός και αργότερα με τη χρήση των social media, που είναι ένα υποσύνολο ασφαλώς του διαδικτύου, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο η διάδοση του διαδικτύου έγινε τεράστια. Όταν λοιπόν εμφανίζονται αυτά τα μέσα, πλέον οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν ήδη παραγωγή ειδήσεων. Και αυτό αλλάζει τη συνθήκη. Δηλαδή δεν έχεις μόνο κάποια μέσα τα οποία έχουν την ευθύνη αυτών που λένε. Έτσι, εδώ δεν υπάρχει η υπευθυνότητα, δεν είναι κανείς υπόλογος πολύ συχνά για αυτό το οποίο μεταφέρει. Mm. Όταν λέω δεν είναι υπόλογος, δεν μπορεί κανείς φυσικά να αρχίσει να κατηγορεί χωρίς να υπάρχει μια υπόσταση πραγματική σε αυτό το οποίο συμβαίνει, διότι προφανώς οι νόμοι, οι νομοθεστίες των επιμέρους εθνών κρατών και γενικότερα το δίκαιο προβλέπει και τη συκοφαντική δυσφήμιση και όλα αυτά τα οποία θα μπορούσε να βάλει κάποιος στην ομπρέλα των ψευδών ειδήσεων και των συνεπειών τους, έτσι, γιατί πολύ συχνά από ψευδείς ειδήσεις μπορεί να προκληθούν θάνατοι. Σας θυμίζω τις περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, που πάρα πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι έδιναν οδηγίες για διάφορα φάρμακα. Έχουμε ακούσει τα πλέον παράλογα, ειδικά την περίοδο, και είναι και για τους εμβολιασμούς και για τα φάρμακα. Ασφαλώς, έτσι, ναι. Γιατί εκεί είναι μια διάσταση των ψευδών ειδήσεων που έχει πραγματικές συνέπειες και πάρα πολύ αρνητικές. Δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα ζήτημα ηθικής, αν είναι κάτι αληθές ή ψευδές. Εδώ έχει συνέπειες πάρα πολύ σημαντικές και σε άλλες περιπτώσεις έχει προκαλέσει, δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο σε εξέγερση κόσμου.
1: Η ταχύτητα των... της πληροφορίας, ίσως αν θέλετε, και της διάχυσης της πληροφορίας, είτε των ειδήσεων είτε έτσι γενικότερα της πληροφορίας, αυτό σε τι έχει συμβάλει, δηλαδή πώς έχει αλλάξει τα πράγματα, κυρία Ρήγου?
0: Το πρώτο και πιο σημαντικό, θα έλεγα, είναι ότι έχει αλλάξει σε τρομερό βαθμό τη ροή των γεγονότων, έτσι, την πραγματικότητα. Γιατί υπάρχει άμεση ενημέρωση, άμεση ανάδραση, οπότε όλα γίνονται πιο γρήγορα αφενός. Αφετέρου, αυτή ακριβώς η βιασύνη, έτσι, οδηγεί και σε μια ελαφρότητα ως προς την έγκριση σε εισαγωγικά περιεχομένου. Τι εννοώ? Εννοώ ότι υπάρχει ένα κυνήγι, αν θέλετε, της αμεσότητας και του ποιος θα μπορέσει να έχει πρώτος την είδηση, πρώτος την πληροφορία, χωρίς να υπάρχει ένας έλεγχος εάν αυτό το οποίο μεταδίδεται είναι αληθές. Ακόμα και στα social media, εκεί δηλαδή όπου εν τέλει υπάρχει η βάση από την οποία ξεκινάει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η γρήγορη διάδοση ειδήσεων, πληροφορίας, δηλώσεων. Ο κόσμος είναι έτοιμος να κάνει αναπαραγωγή του οτιδήποτε μεταδίδει, πέρα από το αν είναι αληθές ή ψευδές ασφαλώς, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Πολύ συχνά μια απλώς εντυπωσιακή είδηση μεταδίδεται ακαριαία, φεύγει σαν να είναι μια φλόγα η οποία δεν μπορείς και να σβήσεις εύκολα. Το λέω γιατί ακόμα και αν συνειδητοποιήσουμε ότι κάτι είναι ψευδές, έτσι, υπάρξει υποχρέωση να φύγει από την πρωταρχική ανάρτηση. Αν μπορέσουμε ποτέ να βρούμε την πρωταρχική ανάρτηση εξαιτίας ακριβώς αυτού του πολλαπλασιασμού της είδησης, όλο και κάπου θα έχει μείνει. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να γυρίσεις πίσω και να σβήσεις αυτό που έχει αναρτηθεί. Υπήρχαν κάποτε, θα υπάρχουν ακόμα τέτοιες εταιρείες οι οποίες θέλοντας να φτιάξουν το προφίλ ανθρώπων που ενδεχομένως είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν για πραγματικές πράξεις ή και συκοφαντίες, σβήναν από το ιστορικό των servers των διαφόρων εταιριών τις αναρτήσεις αυτές. Ωστόσο, όλο και κάτι μένει στον ψηφιακό κόσμο.
1: Μένει ένα αποτύπωμα προφανώς, έτσι, το ίχνος κάποιας πληροφορίας που δεν μπορεί ούτε αυτή να εντελώς να εξαλειφθεί, προφανώς, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, είναι δύσκολο. Επίσης, ένας σημαντικός παράγοντας σε όλα αυτά είναι το γεγονός ότι πολύ συχνά λειτουργούν τα λεγόμενα bots στον διαδικτυακό κόσμο.
1: Δηλαδή, να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό.
0: Αυτοματισμούς,
1: ναι.
0: Ακριβώς, αυτοματισμούς, μικρά προγράμματα, είναι ουσιαστικά σαν να είσαι ένα προγραμματάκι, ας το πω έτσι απλοϊκά, το οποίο λειτουργεί ως είναι ένας πραγματικός λογαριασμός και πολύ συχνά μπαίνει στη διαδικασία διαλόγου ή και αναρτήσεων αυτοματοποιημένων, έτσι ώστε να φαίνεται ως εάν να είναι ένας πραγματικός χρήστης, ένας πραγματικός λογαριασμός. Αυτοί όλοι είναι μηχανικοί λογαριασμοί, οι οποίοι μπαίνουν στη διάδραση με πρόσωπα πραγματικά και πυροδοτούν, αν θέλετε, αντιδράσεις στην πραγματική υπόσταση των χρηστών. Αν καταλαβαίνετε, δηλαδή τι εννοώ, ότι υπάρχουν οι δυνατότητες. Φανταστείτε ότι πράγμα το 2016 το 1/5 των προεκλογικών συνομιλιών στο Twitter είχε γίνει από bots, δηλαδή από λογαριασμούς αυτόματους, οι οποίοι υποστήριζαν διάφορα ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με το περιεχόμενο της προεκλογικής εκστρατείας.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι στον ψηφιακό κόσμο δεν έχουμε ιδιαίτερα την απόλυτη αίσθηση με ποιους συναλλασσόμαστε, εφόσον κάποιος δεν θα ήθελε να αποδείξει ποια είναι η ταυτότητά του. Ναι. Εξάλλου, η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα, όταν είχε ξεκινήσει το διαδίκτυο, ένα από τα ζητήματα για το τι συνέβαινε στη δημόσια σφαίρα και αν η ψηφιακή δημόσια σφαίρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως τέτοια, ήταν το γεγονός ότι δεν μπορούσες να έχεις στοιχεία για την ταυτότητα των χρηστών. Κάποια στιγμή, όταν έγινε δυνατή η περίπτωση του να μπορείς να δεις τον συνομιλητή σου, αυτό σχετικοποιήθηκε, άρχισε να λέγεται ότι ναι, είναι μια ψηφιακή δημόσια σφαίρα, ναι, μπορούμε τελικά να έχουμε την ταυτότητα του άλλου κλπ. Μέχρι που στον κόσμο των ψευδών ειδήσεων μπήκαν και τα deepfakes, έτσι, αυτός ο παράγοντας ο οποίος ουσιαστικά τι κάνει, απεικονίζει το ψεύδος, έτσι, δηλαδή δημιουργείται ένα ψευδές ή παραποιημένο περιεχόμενο το οποίο έχει την αξίωση αλήθειας και ταυτοχρόνως είναι τόσο πετυχημένο ώστε πάρα πολύ δύσκολα πια μπορεί κανείς να ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψεύδος. Μπορεί να γίνει, να σχηματιστεί, να δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη και εδώ η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή η οποία θα μπορούσε εν τέλει να αποφανθεί για το εάν κάτι είναι deepfake ή όχι. Έτσι, αυτά είναι δηλαδή συνθετικά μέσα, τα οποία μπορεί να είναι είτε ήχος είτε εικόνα, αλλά το ζήτημα είναι στην εικόνα, γιατί όπως ξέρετε παλαιότερα η οπτική πληροφορία είχε μια περίοπτη θέση αποδεικτικής αξίας, δηλαδή εάν κάτι το βλέπαμε θεωρούσαμε ότι είναι και πραγματικότητα. Αυτό φυσικά σχετικοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό την περίοδο του Photoshop, έτσι, αυτού του προγράμματος επεξεργασίας εικόνας, ωστόσο τελειοποιήθηκε με την τεχνητή νοημοσύνη στο τομέα του βίντεο. Εκεί δηλαδή είναι ο ορισμός πλέον του πως ένα πλαστό περιεχόμενο μπορεί να έχει αξίωση πραγματικότητας.
1: Αυτά είναι τα deep fakes που είπατε, δηλαδή, κυρία Ρήγου, έχουν να κάνουν ουσιαστικά, ενώ είναι ψευδές κάτι, αξιώνει ότι είναι αληθινό.
0: Η αξίωση είναι με την μεταφορική της έννοια, δηλαδή είναι εκεί έξω και είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις αν είναι πραγματικό ή όχι. Ήταν χαρακτηριστικό το παράδειγμα μιας περίπτωσης η οποία είχε γίνει για πειραματικούς λόγους. Ερευνητές είχαν πάρει τις δηλώσεις που επρόκειτο να είχε κάνει ο Νίξον με αφορμή την αποστολή στη σελήνη του πρώτου διαστημοπλοίου. Υπήρχαν δύο λόγοι τους οποίους θα είχε βγάλει ο Νίξον. Ο ένας ήταν της επιτυχούς προσελήνωσης και ο άλλος ήταν η αποτυχία, δηλαδή το πώς θα έφερνε, πώς θα ανακοίνωνε στον κόσμο το γεγονός ότι δυστυχώς δεν τα είχαν καταφέρει. Πήραν λοιπόν ακριβώς αυτές τις δηλώσεις και με τη τεχνική που τελικά μπορεί να δημιουργηθούν τα deepfakes, έφτιαξαν τον Νίξον με μεγάλη στενοχώρια, αν θέλετε, να αναγγέλει την αποτυχία της αποστολής στη Σελήνη. Ήταν πραγματικά εξαιρετικό, δηλαδή αξίζει για τους ακροατές μας να το ψάξουν και να το βρουν αυτό το βιντεάκι. Είναι εξαιρετικό, δηλαδή είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Φυσικά υπάρχουν τα cheap fakes, έτσι. Τα cheap fakes τι είναι, αλλάζουν λιγάκι σε ένα βίντεο το χρονισμό ή μικρές αλλαγές που μπορούν. Οι πιο απλές εφαρμογές κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο πάρα πολλές. Μπορεί να πειράξει πραγματικά βίντεο και να δώσει ένα άλλο αποτέλεσμα.
1: Και
0: μπορεί
1: αυτά, να γίνουν πάρα αυτά, πολλά πράγματα. Αυτά δηλαδή, όλα, αυτές δηλαδή, όλες οι τεχνολογίες είναι προσιτές σε όλο τον κόσμο, καταλαβαίνω. Δηλαδή, οποιοδήποτε έχει πρόσβαση, όπως είπατε και εσείς, μέσα από το διαδίκτυο σε αυτές τις τεχνολογίες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μπορεί να μην έχουν πάντα την δυνατότητα να είναι τεχνικά άψογα, ωστόσο πολύ συχνά μπορούν να δώσουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα που να αγγίζει την πραγματικότητα. Εξάλλου τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τα οποία αυτή τη στιγμή, τεχνητής νοημοσύνης, αυτή τη στιγμή σου δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας εικόνων, και σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχουν και θετικά και αρνητικά. Πάντα, όπως ξέρετε, η τεχνολογία έχει δύο όψεις, είναι τα δύο πρόσωπα του Ιαννού. Η μία είναι η θετική πλευρά, η άλλη είναι η αρνητική. Η εργαλεία είναι, έχει σημασία το πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε πάντα. Στην θετική λοιπόν πλευρά υπάρχει η δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, μικρές εταιρείες παραγωγής περιεχομένου, δημοσιογραφικού περιεχομένου, να μπορούν να καλύψουν, εφόσον δεν διαθέτουν τη δυνατότητα να έχουν φωτορεπόρτερς ή δυνατότητα εικόνας, τέλος πάντων, να μπορούν μέσα από τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να καλύπτουν αυτό το κομμάτι, που είναι, αν θέλετε, μια θετική διάσταση. Από την άλλη πλευρά όμως, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να παραποιήσουν εικόνες. Έχει σημασία το prompt το οποίο δίνεις. Prompt είναι η πρώτη εντολή που δίνουμε στα μεγάλα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης για να ξεκινήσουν να μας δίνουν απαντήσεις.
1: Δηλαδή όπως αυτό, το ChatGPT εννοείται, έτσι.
0: Ακριβώς όπως το ChatGPT. Ο ChatGPT έχει ενσωματώσει τον DALL-E σήμερα και οποιαδήποτε στιγμή θα ήθελε κάποιος μπορεί να πάρει εικόνες δημιουργημένες από την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που, επειδή αναφερόμαστε έτσι στα fake news και που έχει σημασία εάν κάτι είναι ψευδές με στόχο να δημιουργήσει πρόβλημα ή αν κατά λάθος έχει συμβεί αυτό, ειδικά στις περιπτώσεις των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης όπως είναι ο ChatGPT, έχουμε το πρόβλημα των παρεστήσεων, το hallucination, που σημαίνει ότι μπορεί να δίνει ψευδείς απαντήσεις, ήδη και να σας το πω έτσι λίγο πιο καθημερινά, απαντήσεις ό,τι να είναι, πιο ό,τι να είναι όμως πραγματικά, μπορεί να σε τρελάνουν, να λένε ότι δηλαδή, αν δεν έχεις το κριτήριο να καταλάβεις αν κάτι είναι ψευδές ή αληθές, δεν είναι αξιόπιστα εργαλεία. Ναι. Ακόμα. Θα γίνουν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια βελτίωσης όλων αυτών. Βελτιώνονται με ραγδαία ταχύτητα. Ταχύτητα η οποία είναι πρωτόγνωρη ακριβώς επειδή τα ίδια αυτά τα εργαλεία συμβάλλουν στη βελτίωσή τους. Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να βελτιώνει τα πάντα ραγδαία. Κινείται πάρα πολύ πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλη προηγούμενη τεχνολογία, έτσι, και συμβάλλει στη βελτίωση του εαυτού της. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω εμείς πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τα fake news, ευρύτερα ό,τι μπορεί να είναι fake news, όχι μόνο ό,τι μπορεί να έχει να κάνει ίσως και με την ενημέρωσή μας, γενικότερα από πληροφορίες, από υλικό το οποίο μπορεί να μας προβάλλεται ως αληθινό, να έχει αυτή την αληθοφάνεια, να μας παραπλανήσει δηλαδή ότι είναι αληθινό, ενώ στην ουσία είναι ψευδές.
0: Θα έλεγα λοιπόν, γιατί το σκέφτηκα αυτό, γιατί ένα από τα βασικά, αν θέλετε, οι βασικές δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε είναι το κριτήριο του εάν κάτι είναι πραγματικό ή ψευδές, το να είμαστε ενημερωμένοι και να μπορούμε να κρίνουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή το πόσο ενημερωνόμαστε γενικότερα, δεν να αναφέρομαι ειδικά σε την καθημερινή ειδησιογραφία, αλλά πόσο πολύ τελικά κοινωνικά μπορούμε να είμαστε ευαισθητοποιημένοι για το τι συμβαίνει γύρω μας και πολιτικά ασφαλώς, για να μπορούμε να ελέγξουμε πιθανώς ένα περιεχόμενο το οποίο τίνει να είναι ψευδές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ονομάζεται εκπαίδευση στα μίδια, δηλαδή να ξέρουμε πώς λειτουργούν τα μίδια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, παραδείγματος χάρη, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν σημαίνει απαραίτητα το ότι ένας λογαριασμός εμφανίζεται να ανανεώνεται και να μας απαντάει ότι αυτός που είναι πίσω από το λογαριασμό είναι άνθρωπος. Μπορεί να είναι κάποιος μηχανικός λογαριασμός, έτσι, αυτό που είπαμε πριν, τα bots. Άρα πρέπει να ξέρουμε πώς λειτουργούν τα μέσα. Επίσης, ήταν πάντα χρήσιμο να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει τα μέσα. Και αυτό βεβαίως εδώ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί στον ψηφιακό κόσμο έχει χαθεί.
1: Από τη στιγμή όμως που ο καθένας μπορεί να παράξει το δικό του υλικό χωρίς να έχει κάποιο μέσο. Έτσι,
0: ακριβώς.
1: Ο καθένας από εμάς μπορεί να παράξει το δικό του υλικό.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι και η αλλαγή στον ψηφιακό κόσμο. Έχει χαθεί αυτός ο σχετικός, τέλος πάντων, έλεγχος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και παλαιότερα δεν νομίζω πως ο κόσμος είχε την τάση να ασχολείται με τις ιδιοκτησίες των media και ποιος ήταν σε ποιον και τέλος πάντων όλο αυτό το οποίο είχε να κάνει με το πώς τα media διαχειρίζονταν την ενημέρωση και την πληροφορία γενικότερα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται αυτό που λέγεται media literacy και επίσης η στάθμιση, αν θέλετε, και κάπου η κοινή λογική πέρα από όλα και η διασταύρωση, η προσπάθεια διασταύρωσης. Το ζήτημα είναι ότι πολύ συχνά, και αυτό είναι απελπιστικό, επειδή όπως είπαμε και προηγουμένως όλα αυτά πολλαπλασιάζονται με ταχύτητα πυρκαγιάς, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να βρεις έναν τρόπο να επιβεβαίωσεις. Ευτυχώς υπήρξε η προσπάθεια και ανθρώπων που θέλησαν να βοηθήσουν πάνω σε αυτό με το περίφημο fact-checking, και υπάρχουν πλέον ιστότοποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό και σημειώνουν, αν θέλετε, όπου υπάρχουν ψευδείς ειδήσεις. Και περάσανε στην διαδικασία του να σημειώνει το κοινό, αν θέλετε, το εάν κάτι θεωρούν ότι είναι ψευδές ή αληθές. Αυτό καταλαβαίνετε ότι υπόκειται έτσι σε μεγάλη αμφισβήτηση, δεδομένου του ότι ο καθένας θα μπορούσε να λέει ό,τι θέλει αναλόγως με το τι θα ήθελε, δηλαδή αν έχει προσωπικές διαφορές με μία ανάρτηση, να προσπαθείς να πείσεις ότι αυτό είναι ψευδές. Και αυτό ξεκινάει, καταλαβαίνετε, ένα γαϊτανάκι που χάνεται όμως, και αυτό είναι δυστυχώς το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή στον ψηφιακό κόσμο, ότι χάνεται η απέτηση, αν θέλετε, το ενδιαφέρον απέναντι στο τι είναι αληθές και τι είναι ψευδές. Και αυτό είναι η πιο σημαντική συνέπεια αυτών των ψευδών ειδήσεων και ενός κόσμου ο οποίος έχει συγκροτηθεί πάνω σε αυτό.
1: Μάλιστα. Κυρία Ρήγου, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, σας ευχόμαστε, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ επίσης, ευχαριστώ και τους ακροατές μας που είναι εδώ παρέα μαζί μας σήμερα.
1: Να είστε καλά. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, μετά την συνομιλία μας με την κυρία Μαρίνα Ρήγου, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε κοντά σας σε πολύ λίγο, μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντροοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι
3: 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Η ώρα είναι

0: Ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Σήμερα μιλάμε στην εκπομπή για τα fake news, τις ψεύτικες ειδήσεις ουσιαστικά και ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή, την προβολή και την διάδοση ψευδούς περιεχομένου, κυρίως μέσα από τα ψηφιακά μέσα στην εποχή μας. Και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να πούμε περισσότερα πράγματα για αυτό το θέμα με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, πατέρα Βασίλειε.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα πολύ μεγάλο. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ίσως ξεκινώντας, πατέρα Βασίλειε?
1: Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα του ψεύτικου, το οποίο επικρατεί στο διαδίκτυο, νομίζω ότι πάει ακόμη πιο πέρα από τις ψεύτικες ειδήσεις. Δηλαδή, οι ψεύτικες ειδήσεις είναι μία πτυχή του θέματος, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα. Όπως παραδείγματος χάρη, οι ψεύτικες εικόνες, οι γραφμένες φωτογραφίες, ας πούμε, των ανθρώπων, ώστε να φαίνονται πιο ωραίοι, πιο δυνατοί κτλ. Ψεύτικα προφίλ που ανοίγονται για διάφορους λόγους, είτε πολιτικούς, είτε προσωπικούς, ιδιωτικούς. Οι ψεύτικες ειδήσεις, όπως είπαμε, και επίσης τα ανώνυμα σχόλια,
0: ναι,
1: ή τα σχόλια με ψευδόνυμα. Θα ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα φαινόμενα, αλλά προηγουμένως θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά έχουν προκύψει μετά την εξέλιξη του διαδικτύου, διότι στο παρελθόν δεν μπορούσε κάποιος να βγει στο δημόσιο χώρο είτε με μια ψευδή είδηση είτε με ψεύτικη ταυτότητα. Δεν υπήρχε η εμβέλεια, ας πούμε, να φτάσει κανείς να ακουστεί στην κοινωνία γι' αυτό. Βεβαίως κατά καιρούς μπορεί να υπήρχαν ψευδείς φήμες, να διαδόθηκαν στόμα με στόμα ψευδείς φήμες, οι οποίες μερικές φορές υπήρξαν μοιραίες. Δηλαδή έχουμε καταστάσεις τις οποίες ο όχλος σε διάφορες χώρες, ας πούμε, ξεσηκώθηκε με καταστροφικά αποτελέσματα επειδή κυκλοφόρησε μια ψευδής φήμη, ψευδής είδηση, είτε κατά λάθος είτε σκόπιμα. Όπως έγινε, ας πούμε, τώρα στον τόπο μας, μια περίπτωση να αναφέρω, το 1891 στην Κέρκυρα βρέθηκε ένα κορίτσι νεκρό και κυκλοφόρησε η φήμη, λόγω του αντισημιτισμού, ο οποίος, όπως ξέρουμε, υπήρχε πάντοτε σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, ότι οι Εβραίοι της Κέρκυρας τη σκότωσαν για τελετουργικούς σκοπούς κτλ. Με αποτέλεσμα να ξεσπάσει επιθετικότητα και οργή του όχλου προς τους Εβραίους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να κλειστούν στα σπίτια τους, να μην μπορούν να βγουν να αγοράσουν, να ψωνίσουν φαγητά και να αρχίσουν και μόδες αρρώστιες από αυτό το γκέτο το οποίο δημιουργήθηκε. Το γεγονός το αναφέρει ο Παπαδιαμάντης σε ένα διήγημά του, με συμπάθεια προς τους Εβραίους μάλιστα. Και βέβαια αργότερα αποκαλύφθηκε ότι δεν είχε καμιά σχέση με τους Εβραίους ο θάνατος του κοριτσιού. Λοιπόν, τέτοια υπήρξαν κατά καιρούς, αραιά βέβαια, αλλά το θέμα των φημών, δηλαδή των ψευδών ειδήσεων που είναι σκόπιμες, καλλιεργήθηκε και από πολιτικές δυνάμεις, δηλαδή από ηγέτες, όταν ήθελαν να στρέψουν το λαό εναντίον κάποιων.
0: Και έχουμε παραδείγματα τέτοια στην ιστορία, πατέρα Βασίλη, βεβαίως. Ήθελα να σας ρωτήσω, μπορούμε να αντιληφθούμε, μπορούμε ίσως να δούμε τι σημαίνει ή πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς ως άνθρωποι, τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα.
1: Κοιτάξτε, δυσδιάκριτα τα όρια. Mm-hmm. Δηλαδή θέλει πολύ μελέτη και να περάσει και χρόνο, στη δοκιμασία του χρόνου, για να καταλάβει κανείς αν κάτι είναι mm-hmm. αληθινό ή ψεύτικο. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είτε δεν έχουν την ικανότητα να το διακρίνουν, είτε δεν έχουν την υπομονή για να βρέσουν με την πάροδο του χρόνου να το ξεδιαλύνουν αυτό. Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η δυσκολία, δηλαδή όταν το ψέμα είναι οργανωμένο, μιλώ τώρα πάλι, είμαστε σε εποχές πριν το διαδίκτυο που ρωτήσατε αυτό, όταν το ψέμα είναι οργανωμένο καλά, είναι εξοραϊσμένο, και ταυτόχρονα αυτός είναι ένας παράγοντας που μας πρόχνει στο λάθος, και ο άλλος παράγοντας είναι το στοιχείο της μαζικότητας, δηλαδή η ψυχολογία του όχλου είναι πολύ διαφορετική από την ψυχολογία ενός προσώπου. Ο άνθρωπος μέσα στον όχλο χάνει κάπως τη δική του προσωπικότητα και ενσωματώνεται, δηλαδή μεθά κανείς με τη δύναμη του όχλου, νιώθει παντοδύναμος και ακολουθεί αυτή τη μαζική αντίδραση, η οποία αν βασιστεί σε ένα ψέμα, έτσι, μπορεί να γίνει καταστροφική. Καλά, καταστροφική μπορεί να γίνει και ακόμα και αναληθινή είδηση. Αλλά είναι πολύ χειρότερο όταν είναι ψεύτικη. Οπότε, θέλω να πω ότι υπάρχουν δυσκολίες μερικές φορές στο να τα ξεχωρίσουμε αλήθεια και ψέμα, το οποίο απαιτεί υπομονή, νυφαλιότητα και εξερεύνηση και έρευνα, ας πούμε. Αυτά συχνά λείπουν και ατομικά από τους ανθρώπους, αλλά όταν δημιουργηθεί η ψυχολογία του όχλου, τότε λείπουν εξ ορισμού. Δηλαδή ο όχλος γίνεται ένα ορμητικό ποτάμι, το οποίο παρασύρει αυτό που θέλει, ας πούμε, στο διάβα του. Αυτή ήταν η κατάσταση πριν έρθει το διαδίκτυο, και αυτό ίσχυε επί αιώνες. Έτσι, δεν είχε διαφορά.
0: Ναι.
1: Όταν ήρθε το διαδίκτυο, τότε πολλαπλασιάστηκαν αυτά τα φαινόμενα. Γιατί? Διότι αυξήθηκε η εμβέλεια. Δηλαδή άλλο πράγμα να ένας ηγεμόνας να διασπείρει μία ψευδή είδηση στο λαό του, και άλλο πράγμα μία ψευδή είδηση να κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο που φτάνει αμέσως, ακαριέα, σε ολόκληρη τη χώρα, και εξαρτάται και από τη γλώσσα, μπορεί να φτάσει και σε άλλες χώρες, σε όλο τον κόσμο. Άλλο πράγμα να εκφράζει κάποιος τη γνώμη του ατομικά, που είναι ψεύτικη, είναι κατασκευασμένη, να την εκφράζει στους φίλους σου και στην γειτονιά του, και άλλο πράγμα να την εκφράζει σε μέσο το οποίο του δίνει εμβέλεια να ακουστεί από πάρα πολλούς. Αυτό λοιπόν έκανε ποια διαφορά? Έκανε μια ποσοτική διαφορά από το παρελθόν, αφού του υπήρξε το διαδίκτυο. Δηλαδή τώρα η αλήθεια είναι πολύ πιο ευάλωτη. Βέβαια, να μην λέμε μόνο το αρνητικό, όταν το διαδίκτυο χρησιμοποιηθεί σωστά, αυξάνονται και οι τρόποι που έχεις στη διάθεσή σου να αποδείξεις το ψέμα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό.
0: Αυξάνονται ίσως οι τρόποι ελέγχου περισσότερο, ε.
1: Ακριβώς, γιατί πριν δεν υπήρχε δυνατότητα, δεν είχαμε πρόσβαση. Έπρεπε να περάσει πολύ καιρός και να έχουμε πρόσβαση σε κανάλια ειδικά, ας πούμε, για να μάθουμε αν είναι αλήθεια ή ψέμα αυτό. Επομένως μπορεί να προσφέρει και μέσα στα πολλά καλά που έχει το διαδίκτυο και αυτό. Απλώς λέω ότι για εκείνους οι οποίοι δεν νοιάζονται για τη διάκριση αλήθειας και ψέματος, και ακόμη χειρότερα για εκείνους που χρησιμοποιούν συνειδητά το ψέμα, οι ευκαιρίες είναι πολύ περισσότερες. Και αυτό λοιπόν αύξησε την παρουσία του ψέματος ποσοτικά, αλλά έδωσε και άλλους τρόπους καινούριους, ποιοτικά πια, στο να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το ψέμα. Ας πούμε, δεν μπορούσε στην παλιότερα προδιαδικτύου να παρουσιάσει στον κόσμο μια εξωτερική σου εμφάνιση η οποία να είναι διαφορετική.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τότε, εντάξει, μπορούσε κάποιος να περιποιηθεί τον εαυτό του, την εμφάνισή του, αλλά αυτό ήταν κάτι μέσα στα αποδεκτά πλαίσια, δεν μπορούσε να ξεγελάσει τους άλλους. Σήμερα οι δυνατότητες των φίλτρων και της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν πραγματικά να μεταμορφώσουν την εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου, και αυτό να χρησιμοποιηθεί στην καλύτερη περίπτωση ως τόνωση της αυτοπεποίθησης του ανθρώπου με το Instagram, με αυτά τα οποία προβάλλει εικόνες του εαυτού του, στη χειρότερη
0: Έχουμε αυτή τη, συγγνώμη σας διακόπτω πατέρα Βασίλη, υπάρχει πλέον η δυνατότητα και νομίζω από όλους μας πια όσοι είμαστε χρήστες αυτής της τεχνολογίας, της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, να χρησιμοποιήσουμε έτσι προγράμματα μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να δείξουμε μια άλλη εικόνα από αυτή που είμαστε πραγματικά, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι, αυτό πλέον γίνεται εδώ και το ξαναλέω ότι κάποιες φορές, δηλαδή οι πιο ελαφρές περιπτώσεις είναι αυτές που γίνονται απλώς για να παρηγορηθεί ο άνθρωπος που δεν τον ευχαριστεί η εμφάνισή του και να τονωθεί η αυτοεκτίμησή του, να πάρει μερικά likes. Αλλά οι χειρότερες περιπτώσεις είναι όταν χρησιμοποιείται με ιδιωτελή σκοπό, προκειμένου να επηρεάσει άλλους, να σφαγηνεύσει άλλους και ακόμη και να παραπλανήσει άλλους. Μιλάμε για την περίπτωση που κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία μπορεί να πειράξει τόσο, θα λέγαμε, τις εικόνες του στο διαδίκτυο, ώστε να προσελκύσει πρόσωπα τα οποία είναι ανήλικα, τα οποία είναι ανώριμα ακόμη, και να τα εκμεταλλευτεί. Αυτή η σύγκριση που κάναμε της εποχής προ-διαδικτύου και τώρα που υπάρχει το διαδίκτυο, πέρα από τις πολλές διαφορές που εξηγήσαμε, έχει κάτι κοινό οι δύο αυτές εποχές. Ποιο είναι το κοινό? Το οποίο νομίζω βρίσκεται πίσω από το κίνητρο της χρησιμοποίησης του ψέματος. Το κοινό είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις η ιδιωτελής χρήση του ψέματος γίνεται με σκοπό να αισθανθεί ο άνθρωπος ένα αίσθημα παντοδυναμίας. Διότι η αλήθεια σε αναγκάζει να αναμετρηθείς μαζί της, να εκτεθείς σε κριτική και σε περιορίζει. Η αλήθεια βάζει περιορισμούς, ας πούμε. Ενώ το ψέμα μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι παντοδύναμος σε ορισμένα πλαίσια. Παραδείγματος χάρη, προ-διαδικτύου οι φήμες που λέγαμε, έτσι,
0: ναι,
1: η μαζικότητα των θυμών και τα πογκρόμ και τα διάφορα που ακολουθούσαν αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν μαρτυρίες από ανθρώπους οι οποίοι εντάχθηκαν στο ναζιστικό κόμμα στη Γερμανία τον 20ο αιώνα και οι οποίοι αργότερα, μετά την καταστροφή της Γερμανίας, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καταγράφηκαν σε συνεντεύξεις, μαρτυρίες κτλ. Υπάρχουν λοιπόν αναφορές. Της εμπειρίας τους, η ψυχολογική τους εμπειρία ήταν πάρα πολύ δυνατή. Έχουν εκδοθεί τέτοια βιβλία όπου μιλάνε άνθρωποι, πρώην στελέχη των Ναζί, απλοί άνθρωποι, δεν μιλάμε για τα κορυφαία στελέχη, μιλάμε για το λαό που εντάχθηκαν σε αυτό το κίνημα, που αναφέρουν ότι ως μέλη αυτής της τεράστιας ομάδας, αυτού του ναζιστικού όχλου δηλαδή, με την κατάλληλη επίδραση που δέχονταν από ομιλίες του Χίτλερ και άλλων ηγετών, από τραγούδια, από εκδηλώσεις κτλ., έφταναν σε μια κατάσταση μέθης, θα λέγαμε. Δηλαδή ήταν μια, ας το πούμε, μαζική παράκρουση στην οποία οι αντιστάσεις τους, οι προσωπικές, ατονούσαν. Δηλαδή γίνονταν βιωματικά πια μέλη ενός όχλου που ένιωθαν πάρα πολύ δυνατοί και με αυτόν τον τρόπο ήταν ικανοί να καταστρέψουν περιουσίες Εβραίων, να τους μισήσουν κτλ. Από πίσω από αυτό ήταν η δύναμη, η παντοδυναμία. Ένα ανάλογο φαινόμενο το οποίο, σε μικρότερη κλίμακα, το οποίο έγινε με θύματα συμπατριώτες μας, ήταν όταν το 1955, με αφορμή το Κυπριακό που είχε αρχίσει τότε να αποτελεί θέμα, το τουρκικό κράτος διοχέτευσε φήμες ψευδής ότι κάποιοι Έλληνες είχαν βάλει βόμβα στο σπίτι του και μάλλον τα Τούρκ στη Θεσσαλονίκη, και οργάνωσε αυτό το αποδιωμό των Σεπτεμβριανών, όπως ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Πολύ μεθοδευμένα, εκμεταλλευόμενο τι? Εκμεταλλευόμενο την ψυχολογική δυναμική που δημιουργείται στον όχλο όταν χειραγωγηθεί με βάση ένα ψέμα. Διότι όντως υπήρχαν απλοί Τούρκοι οι οποίοι είχαν ανθεληνική στάση, είχαν μίσος προς Έλληνες, μαζί με τους άλλους πολλούς Τούρκους, οι οποίοι τα πήγαιναν πολύ καλά μαζί μας. Έτσι. Υπήρχαν άριστες σχέσεις Τούρκων και Ελλήνων τότε, αλλά μέσα σε αυτή τη μεγάλη χώρα υπήρχαν και πάρα πολλοί οι οποίοι εθελοντικά εντάχθηκαν σε αυτή την επιχείρηση καταστροφής ελληνικών περιουσιών. Έτσι. Λοιπόν, κάθε είδους τέτοια εκδήλωση μαζική δημιουργεί μια ψευδαίσθηση δύναμης. Θα έλεγα ακόμη και ψευδαίσθηση παντοδυναμίας. Διότι νιώθεις την προστασία του όχλου. Δηλαδή η μάζα περιβάλλει το άτομο μέσα της και το κάνει να νιώθει ασφαλές. Και το άτομο μπορεί να μπει σε μια κατάσταση μέσης. Δηλαδή στη μέση τι παθαίνουμε? Ότι φεύγουν οι αναστολές. Και νιώθουμε μια ψευδή ελευθερία και παντοδυναμία. Λοιπόν, το άτομο μπορεί να μπει σε κατάσταση μέθης και να ταυτιστεί με την ομάδα νιώθοντας παντοδύναμο. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό που, όπως βλέπουμε, υπήρχε στις περιπτώσεις ιδιωτελούς χρήσης των ψευδών ειδήσεων, αυτό το ίδιο φαινόμενο και κίνητρο υπάρχει και στη σημερινή χρήση του διαδικτύου. Δηλαδή μια ψευδαίσθηση παντοδυναμίας. Όταν αυτό το σχόλιο μου, το οποίο παλιά θα το άκουγαν 5-10 άνθρωποι που είναι κοντά μου, τώρα το διαβάζουν χιλιάδες, και μάλιστα ανώνυμα, διότι πριν ξέραν ποιος το λέει, με τη φυσική παρουσία, αλλά τώρα δεν βάζω όνομα, το μαθαίνουν χιλιάδες και εγώ είμαι κρυμμένος. Δηλαδή έχω διαλέξει μία θέση,
0: ναι,
1: από την οποία κανείς δεν με βλέπει. Εγώ βλέπω όμως την ανταπόκριση των άλλων. Αυτό δίνει μια ψευδαίσθηση παντοδυναμίας.
0: Αυτό το ίδιο μπορεί να ισχύει και με τις εικόνες, τις ψευδείς εικόνες.
1: Ακριβώς,
0: από,
1: ναι,
0: το διαδίκτυο, από τα social media, πατέρα Βασίλη. Δηλαδή πάλι αυτό είναι το κίνητρο, αυτή η ψευδαίσθηση παντοδυναμίας.
1: Ναι, θα έλεγα ότι με τις εικόνες συμβαίνει το εξής. Η ενεργεί κάπως διαφορετικά σε σύγκριση με το άλλο της γνώμης του σχολείου, αλλά πάλι με το ίδιο υπόβαθρο. Δηλαδή με την εικόνα την ψευδή, η οποία δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο είμαι από εξωτερική εμφάνιση, η εικόνα αυτή δημιουργεί μια εντύπωση στον άλλο πολύ καλή, και ο κρυμμένος πίσω από αυτό το ψέμα, αυτός ο κρυμμένος, αυτός άνθρωπος, απολαμβάνει με ευχαρίστηση αυτά που φαντάζεται ότι ο άλλος σκέφτεται ή νιώθει με αυτή την εικόνα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, η αίσθηση δύναμης εδώ είναι ότι, διαδίδοντας αυτή την εικόνα μου, μπορώ εγώ να έχω έναν έλεγχο πάνω σε ό,τι νιώθει ο άλλος. Φαντάζομαι τι κάνω τον άλλον να νιώσει. Όταν πετύχει κιόλας αυτή η παραπλάνηση στην πράξη, δηλαδή όπως είπα πριν, ότι μπορεί να ανταποκριθούν κάποιοι και κάποιες σε μια ερωτική αποπλάνηση, έτσι, αυτό, ας πούμε, επιβεβαιώνει αυτή την δύναμη. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποίησαν πειραγμένες εικόνες τους ή ψεύτικα προφίλ για να προσεγγίσουν με κακούς σκοπούς ένα άλλο άτομο, συνήθως μικρότερο και ανήλικο, βλέπουμε ότι πολύ συχνά στην εξέλιξή τους αυτά τα θέματα γίνονται ειδήσεις. Δηλαδή ειδήσεις εγκληματικών δραστηριοτήτων. Έτσι. Γιατί η επιθυμία να ελέγξεις τον άλλον και η ψευδέστηση δύναμης, έτσι, όταν αυτοί τελικά συναντηθούν, μπορεί να γίνει εκμετάλλευση αυτού του ανθρώπου, του μικρότερου, δηλαδή κατάχρηση αυτής της δύναμης. Είναι μια λογική αλληλουχία. Είναι λοιπόν η ψευδαίσθηση δύναμης, θα έλεγα, και παντοδυναμίας, είναι πίσω, βρίσκεται πίσω από αυτές τις χρήσεις της ψευδονυμίας ανωνυμία. Δεν χρειάζεται να έχω απλώς ψευδόνυμο άλλο από αυτό που πραγματικά λέγομαι, αλλά και η ανωνυμία υπόκειται μέσα σε αυτή τη λογική του ψέματος και την κυριαρχική λογική, δηλαδή της δύναμης. Mm. Διότι οι άλλοι δεν ξέρουν ποιος είμαι, αλλά εγώ μπορώ να βρίζω, να προσβάλλω, να διαδίδω ειδήσεις για τον άλλον ή να μην είναι προσωπικό. Δηλαδή πόσοι και πόσοι στο διαδίκτυο, ας πούμε, να πάρουμε ένα παράδειγμα που εγγίζει και την Εκκλησία, πόσοι και πόσοι στο διαδίκτυο από την πλευρά των φονταμενταλιστών διαδίδουν τις απόψεις τους, οι οποίες είναι πολύ προβληματικές, ας πούμε, ανώνυμα. Mm. Ανώνυμα. Εγώ προσωπικά που μιλάμε τώρα, ας πούμε, δεν έχω αρθρογραφήσει ποτέ ανώνυμα στη ζωή μου. Έτσι, έχω εκτεθεί ότι, με τις απόψεις μου, ότι ξέρουν ποιος τα γράφει. Αλλά έχω δεχθεί άφθονη ανώνυμη κριτική από τέτοιους κύκλους.
0: Αυτό κρύβει ίσως και μια ευκολία, πατέρα Βασίλειε, η ανωνυμία, ίσως μια έτσι βολική αντιμετώπιση κάπως των πραγμάτων.
1: Είναι και αυτό οπωσδήποτε, γιατί αν κάποιος βάλει το όνομά του μετά, το αληθινό του όνομα, γιατί καμιά φορά χρησιμοποιούνται ονοματεπώνυμα που είναι ψεύτικα, αν κάποιος βάλει το αληθινό του όνομα, εκτίθεται με την έννοια ότι κάποιος θα το απαντήσει μετά, αυτό που έγραψες είναι λάθος, εγώ θα μπορώ να του απαντήσω, και άλλες φορές που είναι υβριστικά, ας πούμε, τα μηνύματα, θα μπορούσε να έχει μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη. Δηλαδή προφανώς εξυπηρετεί και είναι βολικό. Θα έλεγα όμως ότι πίσω από αυτή την, ας πούμε, το συνειδητό υπολογισμό που κάνουν κάποιοι, βρίσκεται αυτή η ψευδέστηση δύναμης. Ο φονταμενταλιστής, όταν ανώνυμα κατηγορεί την επίσημη εκκλησία ή συγκεκριμένα πρόσωπα για το ένα, για το άλλο, για βαρύτατα δηλαδή εκκλησιαστικά αδικήματα όπως η αίρεση και πλάνη κτλ., ουσιαστικά αντιλεί μια απόλαυση, μια ευχαρίστηση για την παντοδυναμία του, ότι μπορεί να τους κρίνει χωρίς κανένα να ξέρει ποιος είναι, και ταυτόχρονα υπάρχει και η φαντασίωση ότι αυτός αποτελεί μέρος ενός εκλεκτού λαού, δηλαδή του λαού που δεν συμβιβάστηκε όπως εμείς, εγώ ας πούμε, ομιλών, ή όπως η επίσημη εκκλησία. Είμαστε, αυτή είναι η ψευδέστηση, είμαστε κομμάτι ενός, το εκλεκτό κομμάτι του εκκλησιαστικού σώματος, το οποίο ξέρει την αλήθεια και μάχεται ενάντια στην αλλίωσή της. Αυτό σε τι διαφέρει, δεν μιλώ για το περιεχόμενο, αλλά μιλώ ως δομή, ως κατάσταση, σε τι διαφέρει από την απόλαυση εκείνη που αντλούσαν όχλοι οπαδοί μιας ιδεολογίας, ότι αυτοί είναι που φέρνουν το καινούριο και αυτοί προσωπούν την αλήθεια. Έτσι τους γαλοχούσαν και τους ναζιστές, ας πούμε, και τους κομμουνιστές αργότερα. Έτσι, όταν σκεφτείτε ότι στην Αλβανία έβαζαν σχολεία εφήβους από το γυμνάσιο και το λύκειο τον καιρό του διωγμού του θρησκευτικού από το Χόντζα, τους έβαζαν την καρότσα ενός φορτηγού με κασμάδες να πάνε να γκρεμίσουν εκκλησίες. Λοιπόν, αυτά όλα δημιουργούνται χάρη σε μία, πρώτο, ένα ψέμα, μια ψευδή είδηση, ας πούμε, ότι η πιστή, η εκκλησία είναι εχθρός του λαού, ας πούμε, και κατόπιν από τη διαστρέβλωση της πληροφορίας, μετά από αυτήν, ερχόταν αυτή η μέση του να συμμετέχεις στο υγιές κομμάτι του λαού. Αυτό το οποίο ξέρει την αλήθεια και θα καταπολεμήσει κάθε σκοταδισμό. Λοιπόν, αυτό αντίστοιχα, ό,τι συνέβαινε δηλαδή με τις ιδεολογίες εκείνες, συμβαίνει με την ανωνυμία των φονταμενταλιστών σήμερα, οι οποίοι αισθάνονται την ικανοποίηση ότι ανήκουν στους εκλεκτούς, τους μόνους ελάχιστους που ξέρουν την αλήθεια αυτή τη στιγμή, και έτσι μπορούν να πολεμάνε με την ανωνυμία αυτή. Είναι λοιπόν βολικό, αλλά ταυτόχρονα εμπίπτει μέσα στη λογική της παντοδυναμίας, της ναρκιστικής επιβεβαίωσης δηλαδή.
0: Και, και νομίζω κρύβει και μια ιδιωτέλεια, έτσι δεν είναι, ίσως αυτό, δηλαδή κάποιους ιδιωτελείς σκοπούς, κάποιο συμφέρον.
1: Ακριβώς αυτό λέμε, αλλά είναι ιδιωτελείς όχι με την έννοια τη συνηθισμένη, ότι κάποιος μάχεται για τα συμφέροντά του, δεν έχει αυτή τη μορφή. Αυτή μάλιστα είναι σίγουρη ότι αν ιδιωτελώς, ας πούμε, πολεμούν, μάχονται για την αλήθεια, αλλά είναι ιδιωτελές με την έννοια ότι ο ψυχισμός δεν θέλει να εκτεθεί στην αλήθεια. Δηλαδή θέλει να έχει την ασφάλεια της ανωνυμίας και όλες τις ας πούμε παρανοήσεις που έχει κάνει στο τι λέει ο άλλος, ποια είναι η πρόθεση του άλλου, αυτές τις παρανοήσεις να τις εκθέτει εκ του ασφαλούς. Πόσα και πόσα δεν λένε οι φονταμεταλιστές εναντίον συγκεκριμένων προσώπων ότι προδίδουν την Ορθοδοξία, ότι έχουν την πρόθεση να οδηγηθούμε στην πανθρησκεία, ότι πώς το λένε, θέλουμε να προσαρμόσουμε το μήνυμα του χριστιανισμού σε αυτό που εμείς ατομικά πιστεύουμε και πολλά άλλα τέτοια. Επομένως είναι ένα μείγμα, αν θέλετε να το πω με μια φράση, είναι ένα μείγμα διανοητικής οκνηρίας, βαριόμαστε να σκεφτούμε σοβαρά, ας πούμε, δουλεύουμε με έτοιμα κλισέ, ατομικής επιβεβαίωσης ώστε να έχουμε τη φαντασίωση ότι ανήκουμε στους εκλεκτούς και ταυτόχρονα δειλίας. Είναι θρασιδλία δηλαδή, γιατί όταν γίνεσαι τόσο επιθετικός αλλά πίσω από την ασφάλεια της ανωνυμίας.
0: Ναι. Και αυτό μάλλον χρειάζεται αυτό που είπατε και στην αρχή της συνομιλίας μας, υπομονή, νυφαλιότητα και έρευνα. Έτσι.
1: Εγώ έλεγα ότι χρειάζεται ότι γενικώς, τώρα το λέω ας πούμε για τους ακροατές μας και γενικότερα για το εκκλησιαστικό σώμα και το κοινωνικό σώμα, δεν είναι μόνο για τα εκκλησιαστικά, και για την κοινωνία είναι, χρειάζεται ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη να μην μετατρέπεται σε όχλο. Mm-hmm. Δηλαδή να αντιστεκόμαστε στο να ενταχθούμε σε όχλο, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Ο όχλος σήμερα δεν βγαίνει στους δρόμους, αλλά είναι διαδικτυακός όχλος.
0: Ναι.
1: Αυτό χρειάζεται πολύ ενεργητική αντίσταση για να το πετύχουμε, γιατί όλες αυτές οι νοσηρές καταστάσεις μας πρόχνουν προς το αντίθετο. Δηλαδή είναι μεγάλος πειρασμός να ενταχθεί στον όχλο. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Η αντίσταση είναι ότι πρώτον, να μην βιάζομαι να βγάλω εύκολα συμπεράσματα, να ακούω όλες τις πλευρές. Δεύτερον, να μπορώ να χαλιναγωγώ την επιθετικότητά μου και να μην συγκαλύπτω τη δική μου επιθετικότητα πίσω από ένα δίθεν πόλεμο υπέρ της αλήθειας. Έτσι, να μπορώ να σέβομαι την προσωπικότητα του άλλου και να χαλιναγωγώ την επιθετικότητά μου. Και τρίτον, να έχω την εντιμότητα να αποκαλύπτω το πρόσωπό μου προς έξω. Αυτά τα τρία, αν προσπαθήσουμε, αυτά θα μας καταστήσουν, ας πούμε, απρόσβλητους από τη λογική του όχλου.
0: Μάλιστα.
1: Παρεπιπτόντως, θυμήθηκα ότι ο Μέγας Βασίλειος λέει κάτι

0: για να κρύψουν την επιθετικότητά τους.
1: Μάλιστα.
0: Εκπληκτικό από εκείνη την εποχή και αυτό συμβαίνει βέβαια σήμερα.
1: Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, πατέρα Βασίλη. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία, για τη σκέψη σας, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
0: Αν μου επιτρέπετε μια πολύ σύντομη φράση, ότι αυτό το ψέμα που κυκλοφορεί γύρω μας καταπολεμείται μόνο αν καταπολεμούμε το ψέμα στον εαυτό μας. Να μπορούμε να δούμε δηλαδή τον εαυτό μας χωρίς ψέματα. Τότε καταπολεμείται και το εξωτερικό ψέμα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά, χαίρετε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις ψεύτικες ειδήσεις, τις ψεύτικες εικόνες, γενικότερα όλο αυτό το ψεύτικο περιεχόμενο, το ψευδές περιεχόμενο που πολύ συχνά βλέπουμε να προβάλλεται μέσα από τα ψηφιακά μέσα, μέσα κυρίως από το διαδίκτυο, μέσα από τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι κάτι που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε να γίνεται όλο και περισσότερο, ίσως να αποτελεί και κάποια μορφή μόδας κατά κάποιο τρόπο, ενδέχεται. Να καλωσορίσουμε αμέσως τώρα τον κύριο Δημήτρη Ουλή, θεολόγο και εκπαιδευτικό, για να συζητήσουμε και με αυτόν το σημερινό μας θέμα. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, κύριε Σπυρόπουλε. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε έτσι την πρόσκλησή μας.
1: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτό το θέμα, κύριε Ουλή, και από ποια ματιά θα μπορούσε κανείς να το δει? Δεν ξέρω. Είναι ούτως ή άλλως πολύ μεγάλο ως θέμα.
1: Ναι, όντως είναι ένα θέμα πολύ περίπλοκο και, ξέρετε, συνεχώς διωγγούμενο, όπως λέμε. Γίνεται όλο και πιο περίπλοκο. Γιατί ακριβώς καθώς περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο πληθαίνουν οι δυνατότητες της παραπλάνησης. Πληθαίνουν οι δυνατότητες του να κοινοποιήσουμε ένα μήνυμα το οποίο είναι ψευδές. Και οι τρόποι να φτιάξουμε αυτό το μήνυμα. Οπότε, ναι, είναι εξαιρετικά δύσκολο κανείς και μόνο να το ορίσει το θέμα. Ωστόσο, μπορούμε να βάλουμε κάποιους πολύ βασικούς άξονες.
0: Εδώ ξεκινώντας, τι ρόλο παίζουν τα ψηφιακά μέσα, η ψηφιακή τεχνολογία?
1: Ναι, παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί, πώς να σας πω, καταρχάς θα πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι όταν μιλάμε για fake news, δεν εννοούμε μονάχα αυτό που ο πολλής κόσμος καταλαβαίνει, ψεύτικες ειδήσεις. Αυτό είναι ένα πρώτο επίπεδο ανάλυσης. Όταν λέμε για fake news, εννοούμε πολλά άλλα πράγματα. Εννοούμε κατασκευασμένες πληροφορίες, γεγονότα που είναι αληθινά, αλλά μπορεί να τα παρουσιάζουμε ως παραπλανητικά. Fake news μπορεί να είναι φωτογραφίες ή βίντεο, τα οποία όμως παρουσιάζονται, λανσάρονται, με συγχωρείτε για την έκφραση, με έναν τρόπο όμως εντελώς αποπλαισιωμένο ή με έναν τρόπο εκτός συμφραζομένων.

0: Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Ψευδείς τίτλοι επίσης μπορεί να θεωρηθούν fake news. Άρα θέλω να πω ότι όλη αυτή η πλειάδα των τρόπων, όλοι αυτοί οι τρόποι με τους οποίους φτιάχνουμε τα fake news, καταλαβαίνετε ότι διευκολύνονται εξαιρετικά από την τεχνολογία. Mm-hmm. Και κυρίως από αυτό που λέμε, από την ψηφιακή τεχνολογία και βέβαια και από την τεχνητή νοημοσύνη. Παράδειγμα, βίντεο, έτσι, οι φωτογραφίες. Ξέρουμε σήμερα, κύριε Σπυρόπουλο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει εκπληκτικές ικανότητες να παραγάγει υλικό, είτε βίντεο, οπτικοακουστικό, είτε απλά οπτικό υλικό, το οποίο δεν έχει καμία αναφορά στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Δίνει μια προτροπή, όπως λέμε, στην τεχνητή νοημοσύνη, μια προτροπή έτσι λεπτομερή, καλογραμμένη, και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σου φτιάξει κυριολεκτικά ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
0: Μια εικόνα, ένα βίντεο, οτιδήποτε. Υπάρχουν προγράμματα εξαιρετικά, με εξαιρετικά επεξεργασμένα εργαλεία. Όταν λέω επεξεργασμένα, εννοώ στην αληθοφάνειά τους. Από τη στιγμή λοιπόν που θα κατασκευαστεί ένα βίντεο ή μια φωτογραφία με οποιοδήποτε προτροπή εμείς βάλουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το βίντεο μετά μπορεί να αναρτηθεί. Mm-hmm. Και μετά, να το πω έτσι λαϊκά, τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Άντε να αποδείξεις από πού προήλθε αυτό το βίντεο ή αυτή η φωτογραφία, αν ανταποκρίνεται ή όχι στην πραγματικότητα και ούτω καθεξής. Mm. Καταλαβαίνετε λοιπόν την τεράστια, τη μείζωνα σημασία, τη μείζωνα συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας στην κατασκευή αυτών των τρόπων, έτσι, ψεύτικων ειδήσεων.
1: Ναι, και ψεύτικων βίντεο, όπως είπατε, και φωτογραφιών ή παραποιημένων.
0: Ακριβώς.
1: Που δημιουργούν όμως, δημιουργούν μία αίσθηση, αν θέλετε, και δημιουργούν και ένα, κατά κάποιο τρόπο, κλίμα, θα λέγαμε, αυτό το ψεύτικο περιεχόμενο, όλο αυτό το ψεύτικο περιεχόμενο.
0: Ναι, δημιουργεί κλίμα, κύριε Σπυρόπουλο, γιατί προσομοιάζει εκπληκτικά πια στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και λέμε fake και εννοούμε ψεύτικο, αλλά στην πραγματικότητα η λέξη fake στα αγγλικά σημαίνει ψεύτικο, κάλπικο, πλαστό. Αλλά όταν λέμε ότι κάτι είναι πλαστό, προϋποθέτουμε ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε την πλαστότητα, το ψεύτικο.
1: Ναι.
0: Εδώ αυτά τα κριτήρια όλο και συρρυκνώνονται. Η αληθοφάνεια των φωτογραφιών που παράγονται από την τεχνητή νοημοσύνη ή των βίντεο είναι εκπληκτική. Αυτό είναι το επικίνδυνο στοιχείο. Η εκπληκτική αληθοφάνεια του παραγόμενου υλικού, mm-hmm. που προσομοιάζει τόσο πολύ με την πραγματικότητα, όπου δεν μπορείς πια να ξεχωρίσεις αν είναι πραγματικό ή όχι. Εκεί βρίσκεται το τρομακτικό στοιχείο, το προβληματικό στοιχείο και το επικίνδυνο στοιχείο.
1: Και ποιοι μπορεί να είναι οι κίνδυνοι, κύριε Ουλή, κατά τη γνώμη σας, από αυτή την εκπληκτική αληθοφάνεια?
0: Κίνδυνοι πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε. Κίνδυνοι πάρα πολύ από κοιτάξτε, να σας το πω έτσι, να σας το πω πιο απλά. Είναι οι κίνδυνοι, να μου επιτρέψετε να μιλήσω έτσι και με μια θεολογική γλώσσα. Είναι οι ίδιοι κίνδυνοι ακριβώς που έχει το ψέμα στον πυρήνα. Mm-hmm. Δηλαδή και ευαγγελικά, αν μιλήσουμε, και θεολογικά, βιβλικά και σύμφωνα και στην εκκλησιαστική μας παράδοση, το ψέμα είναι ένα μεγάλο αμάρτημα. Mm-hmm. Λοιπόν, ό,τι σπονδυλώνεται γύρω από το ψεύδος, έτσι, δημιουργεί κινδύνους. Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι οι οποίοι σπονδυλώνονται γύρω από το ψεύδος, γύρω από την έννοια του ψεύδους, του ψέματος, όλοι αυτοί οι κίνδυνοι είναι και οι κίνδυνοι των fake news. Δηλαδή, για παράδειγμα, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, τι είναι οι κίνδυνοι του ψέματος, τι προβλήματα δημιουργεί το ψέμα στην κοινωνία μας? Το ψέμα καλλιεργεί διχόνοιες, καλλιεργεί καχυποψία, καταστρέφει κυριολεκτικά την εμπιστοσύνη, έτσι, δηλαδή αυτό που λέμε την αξιοπιστία. Δημιουργεί θέματα, πώς να πω, εγκυρότητα στις γνώσεις, τεράστια προβλήματα, έτσι, εγκυρότητα στις γνώσεις. Όλα αυτά τα προβλήματα και πολλά άλλα που συναρθρώνονται με την έννοια του ψεύδους, είναι τα ίδια τα προβλήματα που δημιουργούν και τα fake news. Γιατί και τα fake news ειδικά στην υπερβολή τους, η αναπαραγωγή και η ανακύκλωση fake news δημιουργεί ακριβώς τα ίδια προβλήματα και τους ίδιους κινδύνους. Διαιρεί, απομονώνει, καλλιεργεί καχυποψία, καταστρέφει την εμπιστοσύνη. Δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε πια, δεν ξέρουμε πού να γυρίσουμε, από πού να πληροφορηθούμε, από πού δηλαδή να αντλήσουμε γνώσεις, από πού να αντλήσουμε αλήθεια. Είναι ακριβώς λοιπόν παραλλαγή, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, μια παραλλαγή του ίδιου θέματος. Είναι η παραλλαγή του προβλήματος του ψεύδους γενικότερα.
1: Αυτό το υλικό παράγεται, όπως είπαμε, από την ψηφιακή τεχνολογία, από τα ψηφιακά μέσα, και μέσα από αυτά, θα λέγαμε έτσι, διαχέεται στην ουσία, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ πέρα πολύ συχνά μάλλον βλέπουμε και να προωθείται αυτό το υλικό και να υπάρχει έτσι μια ίσως μεγαλύτερη τάση των νέων ανθρώπων σε αυτό το υλικό.
0: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η άποψη των νέων ανθρώπων, αλλά ας μην νομίζουμε ότι φυσικά οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν και λιγότερα και δεν έχουν ίσως και τόση μεγάλη κοινωνική πείρα, σίγουρα είναι πιο ευάλωτοι, αλλά σε καμία περίπτωση να μην θεωρήσουμε ότι τα fake news είναι ένας κίνδυνος που αφορά μόνο τους νέους, έτσι. Mm-hmm. Ή ξέρω εγώ, μόνο τους ανθρώπους που είναι αδαείς ή που είναι αφελείς. Το πρόβλημα με τα fake news, κύριε Σπυρόπουλο, είναι ότι πλέον το πρόβλημα αυτό αγγίζει όλες τις ηλικιακές ομάδες, ανεξάρτητα από τη μόρφωση, ανεξάρτητα από την οικονομική επιφάνεια των ομάδων αυτών.
1: Ναι.
0: Είναι ένα οριζόντιο, όπως λέμε, πρόβλημα. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι αφορά μόναχα τους νέους. Και μπορούμε και να εξηγήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Κοίταξτε, είναι ένα, γιατί συνήθως τα fake news προβάλλονται με έναν τρόπο πολύ ελκυστικό. Με έναν τρόπο, ας πούμε, τα fake news για παράδειγμα πιάνουν πολύ, γιατί από τη φύση μας, ανεξάρτητα από την ηλικία ή από τη μόρφωση που έχει ο καθένας, από τη φύση μας οι άνθρωποι ελκυόμαστε με ό,τι συμφωνεί μαζί μας. Mm-hmm. Για παράδειγμα. Μια είδηση λοιπόν η οποία θα συμφωνήσει με τις απόψεις μας, συμφωνεί με τις πολιτικές μας απόψεις, ξέρω εγώ, ή με τις ηθικές μας απόψεις, ή με τα γούστα μας. Είμαστε πολύ πιο ευεπίφοροι στο να την πιστέψουμε, τίνουμε περισσότερο να την πιστέψουμε και να μην ελέγξουμε την εγκυρότητά της. Ξαναλέω, αυτό δεν αφορά μόνο τους νέους, αυτό αφορά και τους ανθρώπους οποιαδήποτε ηλικίας. Mm-hmm. Μια είδηση λοιπόν η οποία μπορεί να συμφωνεί με τις πολιτικές, τις ηθικές, τις αισθητικές μας αντιλήψεις. Μια είδηση η οποία μπορεί να επιβεβαιώνει τους φόβους μας ή τα άγχη μας ή τα στερεότυπά μας. Μια είδηση η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, ωστόσο μεταβιβάζει εύκολα την ευθύνη έξω από εμάς, στους άλλους, στους κακούς. Και άλλα τέτοια παραδείγματα. Μια τέτοια είδηση, ξαναλέω, ότι μπορεί να γίνει πιστευτή ακόμα και αν είναι εντελώς ψεύτικη. Και αυτό ανεξάρτητα από ηλικιακή ομάδα ή από μορφωτικό επίπεδο.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν ένα οριζόντιο, θέλω να πω, ένα πρόβλημα οριζόντιο, κάθετο, όπως θέλετε πείτε το, είναι ένα γενικευμένο, θέλω να πω, κοινωνικό πρόβλημα. Καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Φυσικά οι νέοι βρίσκονται μπροστά, γιατί οι νέοι ίσως είναι οι λιγότερο θωρακισμένοι λόγω έλλειψης γνώσεων, λόγω έλλειψης κοινωνικής πείρας απέναντι σε αυτό. Ναι, οπωσδήποτε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα fake news είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο τις νεανικές, τις νεότερες ηλικιακές ομάδες. Ξαναλέω, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά τους πάντες, για τους λόγους έτσι πολύ σχηματικά που προσπάθησα να περιγράψω πριν από λίγο.
1: Μάλιστα. Εδώ στην περίπτωση των fake news, ουσιαστικά αυτού του ψευδούς περιεχομένου που προσπαθούμε έτσι να αναλύσουμε τι έχουμε να κάνουμε, που ούτως ή άλλως είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα, τι είναι αυτό που ίσως καλούμαστε περισσότερο να ψάξουμε, κύριε Βλή?
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σωστή ερώτηση και είναι η ερώτηση, επιτρέψτε μου να πω, που και εγώ πολύ συχνά καλούμε να αντιμετωπίσω και στο σχολείο, μιλώντας με τα παιδιά, συζητώντας, μια και μιλάγαμε για νέους πριν, σε παιδιά γυμνασίου ή ηλικίου. Είναι αυτονόητο, είναι η κατεξοχήν η κρίσιμη ερώτηση. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αντισταθούμε? Θα πω κάτι που λέω πάντα. Κανένας δεν έχει δυστυχώς πια τη συνταγή. Συνταγολόγια δυστυχώς δεν μπορούμε να μοιράσουμε και ούτε κανένας μπορεί να πει ότι μπορεί το πρόβλημα να το εξαντλήσει. Αυτό που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Σπυρόπουλε, αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει είναι ίσως κάποιοι δείκτες, όπως λέμε στα αγγλικά, markers, έτσι, κάποιοι ενδεικτικοί, έτσι, πώς να πω, κάποια ενδεικτικά ερωτήματα τα οποία μπορούμε να θέσουμε στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, τα οποία, ξαναλέω, δεν είναι πανάκια, αλλά ίσως θα μας βοηθήσουν να μετατοπιστούμε από μια παθητική απλά κατανάλωση οποιοδήποτε υλικού μας έρχεται στις οθόνες. Παράδειγμα, ερωτήματα που μπορούμε να θέτουμε κάθε φορά που βλέπουμε ένα υλικό. Βλέπουμε κάτι παρουσιάζεται στην οθόνη μας, κάτι μας εμφανίζει το κινητό μας, έτσι, με αυτά τα pop-ups που λέμε, έτσι μας το πετάει. Ωραία. Ανεξάρτητα από το πόσο ελκυστικό ή μη ελκυστικό είναι το περιεχόμενο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ρωτήσουμε, αυτά είναι τα markers που έλεγα, οι δείκτες. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ρωτήσουμε είναι ποια είναι η πηγή. Από πού μου ήρθε αυτό το κείμενο, αυτή η φωτογραφία, αυτό το βίντεο. Ποια είναι η πηγή. Και αν αυτό το υλικό που μου έρχεται στην οθόνη μου επιβεβαιώνεται τουλάχιστον από μια δεύτερη πηγή. Δηλαδή πρώτα πρέπει να αναζητήσουμε την πηγή του περιεχομένου που μας έρχεται και το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι υπάρχει έστω και ένα δεύτερο site, μια δεύτερη πηγή που επιβεβαιώνει αυτό το υλικό που έλαβα. Με άλλα λόγια, ένας δείκτης είναι να κοιτάξουμε την προέλευση και να διασταυρώσουμε, να συγκρίνουμε. Αυτό το κάνουμε γενικότερα και στις επιστήμες. Η συγκριτική αντιπαράθεση. Έρχεται ένα υλικό στην οθόνη μας και να λέω πρέπει να το συγκρίνουμε, πρέπει να το αντιπαραθέσουμε. Αυτό που μας ήρθε, από πού μας ήρθε, υπάρχει άλλη πηγή που το επιβεβαιώνει. Είναι κρίσιμο, κύριε Σπυρόπουλο, και είναι το πρώτο που κανείς πρέπει να κάνει, ξαναλέω, για να αντισταθεί σε μια παθητική κατανάλωση απλά του υλικού που του έρχεται.
1: Αυτό πόσο εύκολο είναι όμως να γίνει κάθε φορά, να γίνεται συνεχώς?
0: Πολύ σωστά. Είναι θέμα παιδείας, κύριε Σπυρόπουλε, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι θέμα αυτό που λέμε ψηφιακού εγγραμματισμού. Είναι πράγματα για τα οποία συζητάμε, φωνάζουμε πολύ συχνά, τα απαιτούμε και τα απαιτούμε όχι γιατί είμαστε δίστροποι, αλλά γιατί είναι μια δομική πια κοινωνική ανάγκη. Χρειάζεται ένας ψηφιακός πια εγγραμματισμός. Γενικότερα χρειάζεται ένας εγγραμματισμός σε όλα τα πράγματα, αλλά πολύ περισσότερο σε ζητήματα ψηφιακής τεχνολογίας, που πλέον είναι προφανές ότι η ψηφιακή τεχνολογία είναι προέκταση του εαυτού μας. Αν λοιπόν δεν θέσουμε τέτοια ερωτήματα, αν δεν μορφωθούμε, αν δεν εγγραμματιστούμε ψηφιακά, ναι, είναι προφανές ότι τέτοια στοιχειώδη ερωτήματα, που όμως την ίδια στιγμή είναι και ουσιώδη ερωτήματα για να προφυλαχτούμε από τα fake news, είναι τέτοια ερωτήματα δεν θα τα θέσουμε ποτέ.
1: Επειδή είπατε ότι είναι ελκυστικός ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεται αυτό το περιεχόμενο, αυτά τα fake news...
0: Ναι.
1: Προφανώς για να πέσουμε στην παγίδα, έτσι να τους δώσουμε σημασία, να τα διαβάσουμε, ότι να τα δούμε οτιδήποτε άλλο. Εδώ ίσως παίζει ρόλο πάλι το μέσο.
0: Ναι, καταρχάς είπαμε ότι είναι ελκυστικό, γιατί σας λέω, παρουσιάζει ένα υλικό που μπορεί να συμφωνεί με τις απόψεις μας, να επιβεβαιώνει τους φόβους μας, γιατί είναι ελκυστικό. Το μέσο παίζει τεράστιο ρόλο, γιατί ξέρουμε πια, ξέρετε, αυτά που λέμε, κύριε Σπυρόπουλε, πριν από κάποια χρόνια ακουγόντουσαν σαν θεωρίες συνωμοσίας. Σήμερα πλέον είναι κοινοί τόποι. Ξέρουμε πια, για παράδειγμα, ότι το μέσο μας γνωρίζει. Δηλαδή, ο αλγόριθμος μας γνωρίζει. Γνωρίζει τα γούστα μας, γνωρίζει τις συνήθειές μας, τα sites τα οποία επισκεπτόμαστε, τις παρέες μας. Ο αλγόριθμος πια μας ξέρει, γι' αυτό και μας προτείνει προσωποποιημένες πια διαφημίσεις. Ξέρει τις ανάγκες μας. Λοιπόν, παίζει φυσικά το μέσο τεράστιο ρόλο, ακριβώς γιατί μας ξέρει πάρα πολύ καλά και άρα γνωρίζοντας τις συνήθειες, τις ανάγκες μας, βασικά στοιχεία του χαρακτήρας μας, μπορεί να μας πλασάρει, με συγχωρείτε για τη λέξη, να μας δώσει, έτσι, να μας κοινοποιήσει υλικό που συνάδει, έτσι, που ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που είμαστε. με τις ανάγκες μας, το χαρακτήρα μας, με τα γούστα μας. Το μέσο δηλαδή πια κατασκευάζει, από μόνο του μπορεί να κατασκευάσει υλικό το οποίο είναι πάρα πολύ συμβατό με βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς μας. Mm-hmm. Αυτό ήταν αδιανόητο πριν από κάποια χρόνια. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και πολύ συχνά, ας μου επιτρέψετε να συμπληρώσω, γι' αυτό και πολύ συχνά στις συζητήσεις που κάνουμε με τους μαθητές στο σχολείο, όταν κυρίως βέβαια στις ηλικιακές τάξεις, έχουμε υιοθετήσει ένα σλόγγαν στο σχολείο και λέμε στα μαθήματα και λέμε ότι το κουμπί της κοινοποίησης, αυτό το κουμπάκι το οποίο πατάμε και που λέει κοινοποιώ. Αυτό το κουμπί, λέω πολύ συχνά στα παιδιά, το κουμπί της κοινοποίησης είναι ακριβώς και το κουμπί, σε εισαγωγικά, της ευθύνης. Πρέπει κανείς να είναι πολύ υπεύθυνος, να βάζει στο μυαλό του, δηλαδή, ότι εκείνη τη στιγμή που ανεβάζω ένα υλικό ή τη στιγμή που δέχομαι ένα υλικό, το υλικό το οποίο δέχομαι με εγκαλεί στην υπευθυνότητά μου. Δεν είναι κάτι που απλά το βλέπω και το καταναλώνω παθητικά. Δεν πρέπει να είναι κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Η πράξη λοιπόν της κοινοποίησης είναι στην πραγματικότητα μια πράξη ευθύνης.
1: Μήπως όμως είμαστε λίγο παθητικοί δέκτες γενικότερα και εξαιτίας της τεχνολογίας, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή?
0: Ναι, είμαστε, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί δεν, όπως είπα και πριν, δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε εγγραμματιστεί, δεν μας έχει δείξει κανείς πώς να χρησιμοποιούμε το μέσο, πώς να συνδιαλεγόμαστε. Δεν το χρησιμοποιούμε το μέσο, πλέον συνδιαλεγόμαστε με το μέσο. Αλλά κανένας δεν μας έχει δείξει πώς να συνδιαλεγούμε με το μέσο με έναν τρόπο ο οποίος δεν μας παθητικοποιεί. Υπάρχει σήμερα μια πολύ αξιόλογη βιβλιογραφία, ξενόγλωση κυρίως, αλλά και ελληνική, γύρω από ζητήματα ψηφιακού εγγραμματισμού. Ξαναλέω, δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν είναι ότι άμα μάθεις 5-10 tips, όπως λέμε, θα λύσεις το πρόβλημα. Είναι όμως μια αρχή, ένας εγγραμματισμός. Δηλαδή να μάθεις να συνδιαλέγεσαι με το μέσο, με το ψηφιακό μέσο, με έναν τρόπο ο οποίος σε εγκαλεί στην ευθύνη σου, εγκαλεί την κρίση σου, εγκαλεί την νοημοσύνη σου, την κριτική σου σκέψη, να το πω έτσι, τον αναστοχασμό, όπως λέμε. Mm-hmm. Δεν έχουμε μάθει, κανένας δεν μας το έχει δείξει. Και υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένοι λόγοι γιατί κανένας δεν μας το έχει δείξει και κανένας και δεν το έχουμε μάθει. Αλλά είναι μια πραγματικότητα, από πού να το διδαχτούμε? Γιατί αν το διδαχτούμε, ξέρετε, θα πάμε σε άλλα συμπεράσματα, θα λειτουργήσουμε διαφορετικά. Και αυτό δεν συμφέρει πολλές φορές.
1: Ναι. Μήπως αυτή η αναπαραγωγή αυτού του υλικού, έτσι, αυτών των fake news,
0: ναι,
1: έτσι, δημιουργεί ίσως και κάποια πρότυπα και κάποια κοινωνικά πρότυπα κάποιες φορές, κύριε Βλή?
0: Μπορεί να το κάνει, μπορεί να το κάνει, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Περισσότερο όμως, από όσο τουλάχιστον εγώ έχω ερευνήσει το θέμα, δεν δημιουργεί τόσο πρότυπα όσο καταστρέφει πρότυπα. Δημιουργεί αντιπρότυπα, δολοφονεί χαρακτήρες, ξέρετε. Κάνει δηλαδή ζημιά περισσότερο. Δεν κάνει κάτι επικοδομητικό. Τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω κάποια τρανταχτή περίπτωση όπου το μέσα από fake news δημιουργήθηκε κάποιο πρότυπο. Κοιτάξτε, κύριε Σπυρόπουλε, δεν μπορεί μέσα από το ψέμα να δημιουργηθεί αλήθεια. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί, να οικοδομηθεί κάτι σοβαρό. Το ψέμα, όπως είπα και πριν, διαιρεί, καταστρέφει. Το είπα και πριν. Δεν είναι τυχαίο ότι στην δική μας την παράδοση τη θρησκευτική το ψέμα λογίζεται ως κατεξοχήν, ως αμαρτία. Έτσι, έχει και ενδιαφέρον να το θυμίσουμε, έτσι, ότι το πρώτο αμάρτημα που καταλογίζεται στον ίδιο τον αιώνα σπόρο, έτσι, είναι το ψεύδος. Είπε ψέματα στους πρωτόπλαστους. Είναι δηλαδή μια πολύ δομική αμαρτία. Πώς λοιπόν να στηθεί πρότυπο πάνω σε μια αμαρτία? Το ψεύδος, το fake news, μάλλον θα καταστρέψει, θα δημιουργήσει αντιπρότυπα. Θα κάνει ζημιά δηλαδή περισσότερο. Και ξαναλέω, θα κάνει ζημιά όχι μόνο σε ανθρώπους, φυσικά και μπορεί να κάνει ζημιά σε ανθρώπους, να σπηλώσει συνειδήσεις, να δολοφονήσει χαρακτήρες, αλλά το πιο σημαντικό, το είπα και πριν, η πιο σημαντική ζημιά που μπορεί να κάνει είναι να δημιουργήσει κρίση αξιοπιστίας όχι μόνο σε πρόσωπα, αλλά σε θεσμούς, στις πηγές της γνώσης, στην ίδια τη γνώση. Τι είναι πια γνώση και τι δεν είναι. Η αναπαραγωγή των fake news δημιουργεί μια τεράστια κρίση, μια τεράστια διάρρηξη στο ίδιο το κύρος της γνώσης. Αυτό είναι κάτι πώς να πω, δομικό, θεσμικό και ίσως και πολύ πιο σοβαρό, γιατί αφορά τον ίδιο τον κόσμο, ολόκληρο τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Δεν είναι απλά η σπήλωση ενός α, ενός β ανθρώπου, που σε καμία περίπτωση δεν θέλω να την υποτιμήσω, αλλά το να θέσεις, να δημιουργήσεις κρίση αξιοπιστίας γύρω από την ίδια την έννοια της γνώσης, αυτό είναι κάτι πολύ δομικό και πολύ βαθύτερο. Χρειάζεται λοιπόν να ξαναμάθουμε την ΑΒ. Εγγραμματισμός. Ξανά. Τα βασικά ερωτήματα. Από πού μου ήρθε αυτή η πηγή? Υπάρχει επιβεβαίωση? Υπάρχει δευτερογενής, ας πούμε, επιβεβαίωση? Πότε δημοσιεύτηκε? Μήπως ο τίτλος είναι παραπλανητικός? Υπάρχουν κάποιες τέτοιες στοιχειώδεις αλλά πολύ βασικές ερωτήσεις που πρέπει να τις κάνουμε ακριβώς για να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι λίγο αντίστροφα, κύριε Σπυρόπουλε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Ολή, νομίζω είπαμε έτσι αρκετά πράγματα με τη βοήθειά σας σήμερα πάνω σε ένα θέμα τεράστιο, ανεξάντλητο πραγματικά. Φυσικά. Θα μας απασχολήσει και στο μέλλον σίγουρα. Να είστε καλά, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.

Στα fake news αναφερθήκαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην προβολή και την διάδοση ψευδούς περιεχομένου από τα ψηφιακά μέσα, κυρίως μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, η κυρία Μαρίνα Ρίγου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, και ο κύριος Δημήτρης Σουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Κυριακή 7 του μηνός Ιουνίου είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Έναρξη του δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο θα έχει αύριο το πρωί ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Ο Πατριάρχης θα συναντηθεί και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Ισχυρές σεισμικές δονήσεις 4,8 και 5,2 ρίχτερ στην Εύβοια, κατολισθήσεις και ζημιές σε σπίτια. Ολοκληρώθηκαν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Σημαντική αύξηση στις δηλωμένες υπερορίες καθώς και στα έσοδα των εργαζομένων και του ασφαλιστικού συστήματος καταγράφει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Οι ανταλλαγές επιδρομών συνεχίζονταν χθες στο Λίβανο παρά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα με Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας να σκοτώνει 3 μέλη των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων και τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει 2 θανάτους στις τάξεις του. Γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στους 32 βαθμούς.

Και να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονήμου πραγματοποιήθηκε χθες. Η δεύτερη μέρα του Επιστημονικού Συνεδρίου, Όσιος Λουκάς ο Ενστηρίο και η Ιερά Μονή του, Ιστορία, Θεολογία και Πολιτισμός, στο νέο κτίριο εκδηλώσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην Οδό Δινοκράτους. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κ. Θεόφιλος, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα, συνοδευόμενος από επίσημη αντιπροσωπεία μελών της Αγιοταφικής Αδελφότητας και συνεργατών του Πατριαρχείου. Ο Πατριάρχης θα φτάσει στην Αθήνα την Δευτέρα 8 Ιουνίου. Στις 11 το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμο. Κατά την επίσκεψή του στην Ελληνική Πρωτεύουσα, ο Πατριάρχης θα έχει σειρά συναντήσεων με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, τον Υπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Εξωτερικών κύριο Γεώργιο Γεραπετρίτη, την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και την Υπουργό Πολιτισμού. Όπως ανακοινώθηκε από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, κατά τις συναντήσεις αυτές θα συζητηθούν ζητήματα τα οποία αφορούν στην πολυσχηδή διακονία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στους Αγίους Τόπους, την προστασία και διαφύλαξη των Παναγίων προσκυνημάτων, την ποιμαντική μέρημνα για τους χριστιανικούς πληθυσμούς της περιοχής, ως και θέματα πολιτιστικής, μορφωτικής και πνευματικής συνεργασίας μεταξύ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η παρούσα επίσκεψη πραγματοποιείται εντός του πλαισίου των διαχρονικών στενών σχεδεσμών του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων με την Εκκλησία της Ελλάδος και το ελληνικό κράτος και αποβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας αυτής προς όφελος των Παναγίων προσκυνημάτων, της χριστιανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή και της κοινής μαρτυρίας της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού στο σύγχρονο κόσμο.

Ισχυρές σεισμικές δονήσεις 4,8 και 5,2 ρίχτερ σημειώθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι στην Εύβοια, οι οποίες έγιναν αισθητές και στην Αθήνα. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο πρώτος σεισμός εντάσεως 4,8 ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:58 το μεσημέρι, 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 14,1 χιλιόμετρα, γεγονός που έκανε αισθητή τη δόνηση σε όμορες περιοχές όπως στη Μαγνησία και στην Αττική. Ακολούθησαν αρκετές σεισμικές δονήσεις, με τη μεγαλύτερη σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του γεωδυναμικού να φτάνει τα 5,2 ρίχτερ στη 1 και 2 το μεσημέρι. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 13,1 χιλιόμετρα σε απόσταση 5 χιλιόμετρων νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Ο δήμαρχος Μαντουδίου Γιάννης Τσαπουρνιώτης, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για εκτεταμένες κατολισθήσεις σχεδόν σε όλη την περιοχή. Ωστόσο, όπως ανέφερε, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, ενώ τα συνεργεία βρίσκονται ήδη στην περιοχή. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί σε Βλαχιά, Δαφνούλα και άλλα σημεία, κυρίως σε δρόμους που επηρεάζονται από υλικά που κατέρχονται από ψηλές πλαγιές. Το οδικό δίκτυο παρουσιάζει προβλήματα, ωστόσο η πλήρης εικόνα αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα, καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι. Ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου Αργύρης Λιάσκος μετέφερε ότι στη Δαφνούσα έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες με μεγάλες ρογμές. Όπως ανέφερε, σοβαρές ζημιές έχουν καταγραφεί σε κατοικήσιμα σπίτια με μεγάλες ρογμές και σε μία περίπτωση ολόκληρος πέτρινος τείχος έχει καταρρεύσει. Στο συγκεκριμένο σπίτι βρίσκονταν τρεις άνθρωποι, οι οποίοι πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως. Η Δαφνούλα, ημιορεινό χωριό στους πρόποδες του Καντιλιού, έχει περίπου 25 μόνιμους κατοίκους και μεγάλο αριθμό παλαιών πέτρινων κατοικιών. Από την πρώτη αυτοψία, ζημιές έχουν εντοπιστεί σε τουλάχιστον 3-4 κτίρια, με την εκτίμηση ότι ο αριθμός θα αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει ο κύριος Παπαζάχος, ο σεισμολόγος, αναφέρει ότι εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με το μέγεθος των δονήσεων. Δεν έχουμε κάτι σημαντικό να πούμε αυτή τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά. Σεισμοί της τάξης του 5 είναι συνηθισμένοι για τον ελληνικό χώρο και συμβαίνουν περίπου κάθε μήνα σε κάποια περιοχή της χώρας. Όπως εξήγησε, η έντονη αίσθηση που προκάλεσαν η δονήση στην Αθήνα οφείλεται κυρίως στην εγκύτητα του επίκεντρου με το λεκανοπέδιο και στον τρόπο διάδοσης των σεισμικών κυμάτων. Ακόμη και ένα μεγαλύτερο γεγονός στην περιοχή δεν αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην Αττική. Ενδεχόμενες επιπτώσεις θα αφορούσαν κυρίως τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο, τόνισε. Αναφερόμενος στη σεισμικότητα της περιοχής, ο κ. Παπαζάχος εξήγησε ότι η Βόρεια Εύβοια δεν συγκαταλέγεται στις πλέον σεισμογενείς περιοχές της Ελλάδος, αν και διαθέτει ενεργά ρήγματα. Πρόκειται για μια περιοχή μέσης προς χαμηλής σεισμικότητας για τα ελληνικά δεδομένα. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε μια ζώνη με ενεργά ρήγματα και γι' αυτό δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι η περιοχή έχει παρουσιάσει και στο παρελθόν αντίστοιχη σεισμική δραστηριότητα, χωρίς να καταγραφούν σοβαρές συνέπειες. Απαντώντας στις αναφορές πολιτών για μεγάλη διάρκεια και ένταση της δόνησης, ο καθηγητής εξήγησε ότι η πραγματική διάρκεια του σεισμού ήταν μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Σε τέτοια γεγονότα η αίσθηση του χρόνου αλλοιώνεται. Μερικά δευτερόλεπτα μπορεί να μοιάζουν με αιωνιότητα. Δεν μιλάμε για σεισμό μεγάλης διάρκειας, υπογράμμισε ο καθηγητής. Σύμφωνα με τον ίδιο, μάλιστα, τα επίπεδα επιτάχυνσης του εδάφους στην Αθήνα ήταν πολύ χαμηλά, γεγονός που δεν παραπέμπει σε ανησυχητική κατάσταση, παρά το γεγονός ότι οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου. Οι σεισμολόγοι συνιστούν ψυχραιμία και αναμονή μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάλυση των δεδομένων από τα επιστημονικά κέντρα. Παρά το γεγονός ότι η περιοχή διαθέτει ενεργά ρήγματα, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις δεν προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, ενώ ιστορικά ακόμη και οι ισχυρότερες δονήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας, της Βόρειας Εύβοιας, δεν έχουν συνδεθεί με σημαντικές καταστροφές. Προς ολοκλήρωση βαίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς αύριο Δευτέρα θα εξεταστούν στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού οι υποψήφοι των ΓΕΛ. Οι πανελλαδικές θα συνεχιστούν με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Στη συνέχεια, από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού θα εξεταστούν αύριο οι υποψήφοι των ΓΕΛ που διεκδικούν μια θέση
προχωρήσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Συγκεκριμένα, οι υποψήφοι θα εξεταστούν στα μαθήματα ιστορία, ανθρωπιστικών σπουδών, φυσική θετικών σπουδών και σπουδών υγείας και οικονομία, σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Με μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Ειδικότερα την 3η 9 Ιουνίου οι υποψήφοι των Νεπάλ θα εξεταστούν στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Την ερχόμενη Παρασκευή 12 Ιουνίου ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας, ενώ και οι εξετάσεις των γυμνασίων, προαγωγικές και απολυτήριες πλησιάζουν προς το τέλος τους, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου. Πλησιάζει και το τελευταίο κουδούν της χρονιάς στην πρωτοβάθμια. Εν τω μεταξύ, τα τελευταία μαθήματα της χρονιάς κάνουν οι μικρότεροι μαθητές και μαθήτριες, καθώς την επιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα κλείσουν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Το χρονικό περιθώριο για να αποφύγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μία δυσάρεστη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της φαίνεται ότι έχει κλείσει, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για τέταρτο μήνα με τα στενά του Ορμούς να παραμένουν ουσιαστικά κλειστά και τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ύψη. Όλα δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει την ερχόμενη Πέμπτη το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,25% για πρώτη φορά έπειτα από 2,5 και πλέον χρόνια. Η τελευταία αύξηση είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2023 όταν το επιτόκιο καταθέσεων κορυφώθηκε στο 4% για να μειωθεί στη συνέχεια κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες από τον Ιούνιο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025. Το μήνυμα αλλαγής πολιτικής έστειλε η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία δήλωσε ότι τα επιτόκια πρέπει να αυξηθούν, καθώς ο πόλεμος έχει κρατήσει πολύ περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν και οι υψηλές τιμές ενέργειας διαχέονται πλέον ευρύτερα στην οικονομία. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η αύξηση θα ήταν αναγκαία και στην περίπτωση επίτευξης μια συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου, επειδή έχουν πληγεί ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, υπονοώντας ότι θα καθυστερήσει η επαναφορά των τιμών ορυκτών καυσίμων στα πρώτης κρίσης επίπεδα. Μια συμφωνία ειρήνευσης έχει προαναγγελθεί αρκετές φορές τον τελευταίο μήνα ως θέμα ημερών, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει αντίκρισμα έως τώρα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αναμένεται να δεσμευτεί την ερχόμενη Πέμπτη για τις επόμενες κινήσεις της, αλλά θα επαναλάβει την πάγια θέση της ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται σε κάθε συνεδρίαση με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία. Όσο καθυστερεί όμως μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου, τόσο θα μεγαλώνει ο κίνδυνος για περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη και νέα αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στην υπόθεση της σύλληψης 6 υπαλλήλων πολεοδομιών σε δήμους της Βορειοανατολικής Αττικής που φέρονται εμπλεκόμενοι σε δωροδοκίες και δωροληψίες για τακτοποίηση ακινήτων και οικοπαίδων, για μειώσεις προστίμων, για διευθέτηση οικοδομικών φακέλων και άλλα πολλά, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Ανάμεσά τους είναι δημόσιοι υπάλληλοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και επιχειρηματίες. Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε έπειτα από ευρείας κλίμακας έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Πώς δρούσε το κύκλωμα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αξιοποιώντας τις υπηρεσιακές και θεσμικές τους ιδιότητες, καθώς και το δίκτυο επαφών που διέθεταν, φέρονται να εξασφάλισαν σε τουλάχιστον 29 περιπτώσεις από τον Οκτώβριο του 2025 ποσά από 1.000 έως 30.000 ευρώ αναπερίπτωση και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα υπάλληλοι δήμων σε πολεοδομίες, μέλη της αποκεντρωμένης διοίκησης, ανάμεσα σε αυτούς και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη σε δήμους Γαλατσίου, Κηφισιάς, Αμαρουσίου και ένας ιδιώτης μηχανικός. Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ αυτών δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Συνεχίζονται οι έρευνες μετά τις συλλήψεις των υπαλλήλων πολεοδομιών με δομή οργάνωση για διακριτή.
δομή, οργάνωση και διακριτούς ρόλους στο κύκλωμα, η έρευνα των εσωτερικών υποθέσεων ξεκίνησε ύστερα από διαδοχικές καταγγελίες που έγιναν αρχικά τον Ιούλιο του 2024 και στη συνέχεια τον Σεπτέμβριο. Οι πρώτες αφορούσαν σε ενέργειες υπαλλήλων του Δήμου Κηφισιάς για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και περίπτερα, και ακολούθησαν οι καταγγελίες που αφορούσαν σε υπηρεσίες της πολεοδομίας των Δήμων Κηφισιάς, Αγίας Παρασκευής και Μαρκόπουλου, όπου φέρεται μηχανικός να κατέβαλε γρηγορόσημο για την έκδοση αδειών οικοδόμησης. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να παρενέβαιναν σε πολεοδομικές υποθέσεις, ζητώντας χρηματικά ανταλλάγματα, προκειμένου να επισπεύσουν ή να διευκολύνουν την έκδοση οικοδομικών αδειών, να διεκπεραιώνουν υποθέσεις αυθαιρέτων και να επιτυγχάνουν τη μείωση επιβαλλόμενων προστήμων. Με μεθόδους αντιπαρακολούθησης, η επικοινωνία μεταξύ των μελών έγινε, όπως για παράδειγμα τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν μεθόδους αντιπαρακολούθησης, χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές στο διαδίκτυο για τις συνομιλίες τους, στις οποίες απέφευγαν, όταν επρόκειτο για χρηματισμό, να αποκαλέσουν τα χρήματα ως έχουν και τα αποκαλούσαν με κωδικούς όπως καφές, εργαλεία, σχέδια και χαρτιά. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, γραφεία και στην κατοχή των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 334.895 ευρώ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, εξωτερικός σκληρός δίσκος, ατζέντες, χειρόγραφες σημειώσεις, σύμβαση μίσθωσης θηρίδας θησαυροφυλακίου. Οι συνεννοήσεις για τα χρηματικά ανταλλάγματα και οι παραδόσεις μετρητών πραγματοποιούνταν κυρίως σε κατηδίαν συναντήσεις σε χώρους που θεωρούνταν ασφαλείς, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πάρκινγκ και οχήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση των ανδρών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων μετά τον εντοπισμό ντρόουν στις φυλακές Αγιάς, που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα. Οι αστυνομικοί θεωρούν την υπόθεση πολύ σοβαρή και εξετάζουν τα αντικείμενα προκειμένου να διαπιστώσουν αν κάποια από αυτά έχουν ήδη παραδοθεί σε κρατούμενους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και το γεγονός σχεδιασμού απόδρασης κρατουμένων από τις φυλακές. Μέσα στην ημέρα αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις. Διάλογα διακινητές συνελήφθησαν σε περιοχές του Εύρου σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας για παράνομη μεταφορά μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας. Στην πρώτη περίπτωση, εχθές το πρωί, στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κήπων, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών συνέλαβαν έναν διακινητή, ο οποίος οδηγούσε ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, μεταφέροντας 8 παράτυπους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, χθες το απόγευμα, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων συνέλαβαν σε επαρχιακή οδό ακόμη έναν διακινητή, ο οποίος μετέφερε με γεωταχή αυτοκίνητο 6 παράτυπους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά, καθώς επίσης και τα κινητά τους τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση διενεργούν τα τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών και Διδημοτήχου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη το Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης σε κοινή επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Ο 37χρονος κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο 37χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο και αύριο Δευτέρα θα μεταφερθεί από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στην Αθήνα για να οδηγηθεί στην Εισαγγελία της Αθήνας. Όπως έγινε γνωστό από την ελληνική αστυνομία, ο 37χρονος έχει σχέση με 2 άτομα μέλη της Χαμάς που συνελήφθησαν πριν από 5 μέρες στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος έχει γεννηθεί στη Γάζα, όπου ζει η οικογένειά του, η γυναίκα και τα 2 παιδιά του. Στην πορεία, κατά τις ίδιες πληροφορίες, στρατολογήθηκε από μέλος της Χαμάς και μαζί με τον έναν από τους συλληφθέντες στην Κύπρο εκπαιδεύτηκαν σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών με απλά χημικά που βρίσκονται στο εμπόριο. Ο άνθρωπος που τους εκπαίδευσε φέρεται και ως κεντρικός χειριστής του. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, ο 37χρονος είχε μπει στο στόχαστρο των αρχών τις τελευταίες 15 μέρες, καθώς είχε επικοινωνία με τον έναν από τους 2 συλληφθέντες στην Κύπρο. Επίσης, κατά τις ίδιες πηγές, διαπιστώθηκε ότι είχε αρχίσει να αναζητά χημικές ουσίες στο διαδίκτυο
με τις οποίες μπορούσε να κατασκευάσει εκρηκτικό μηχανισμό. Σε έρευνα που έγινε στο διαμέρισμα που νίκιαζε στα Πατήσια, εντοπίστηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών, αλλά δεν είχε ακόμη τις απαραίτητες πρώτες ύλες. Δύο ακόμη επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Αμπελάκια Σαλαμίνας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με τη συνδρομή μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, ενώ έχουν διατεθεί 9 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο για την αντιμετώπιση της φωτιάς από αέρος. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο τον περιορισμό και την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στην περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί απειλές για κατοικημένες περιοχές.

Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, οι ανταλλαγές επιδρομών συνεχίζονταν χθες στον Λίβανο παρά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα με Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας να σκοτώνει 3 μέλη των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων και τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει 2 θανάτους στις τάξεις του. Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στοχοποίησε στρατιωτικό όχημα ανάμεσα στη Χαρντάλη και την Αβιάτα, σκοτώνοντας 2 αξιωματικούς και στρατιώτη, ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Ο πρόεδρος Ζωζέφ Αουν καταδίκασε την κατάφορη παραβίαση της λιβανικής εθνικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου που έθεσε υπό αμφισβήτηση τις προσπάθειες της Βηρυτού και της Ουάσιγκτον να τερματιστούν οι ασταμάτητες Ισραηλινές επιθέσεις, οι οποίες μένουν ατιμώρητες. Ερωτηθεί σχετικά από το γαλλικό πρακτορείο, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στοχοποίησε όχημα διότι κινείτο με ύποπτο τρόπο προς την κατεύθυνση δικών του δυνάμεων σε περιοχή επιχειρήσεων κοντά στην Ντεμπνίτ, όπου είναι παρούσα η Χεσμπολά και υπήρχε κίνδυνος να τη στοχοποιήσει. Επενεύει εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεσμπολά και όχι εναντίον του Λιβανικού στρατού, επέμεινε σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας πως το συμβάν τελεί υπό εξέταση. Η Χεσμπολά, κίνημα προσκύμενο στην Τεχεράνη, χαρακτήρισε την επίθεση αυτή ιδεχθές έγκλημα και φυσική συνέπεια της περιφρόνησης των αρχών για εθνική κυριαρχία της χώρας και το αίμα του λαού της. Κατήγγειλε ακόμη εκ νέου την πλήρη παράδοση της κυβέρνησης στις απαιτήσεις του εχθρού στην Ουάσιγκτον. Την Τετάρτη, έπειτα από τον τέταρτο κύκλο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ουάσιγκτον, ανακοινώθηκε νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αυτή που υποτίθεται ότι εφαρμόζεται από την 17η Απριλίου και ουδέποτε τηρήθηκε. Αρκετές κοινότητες στο Νότο βομβαρδίστηκαν σύμφωνα με το Εθνικό Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Από την πλευρά της Χεσμπολά ανακοίνωσε πως στοχοποίησε Ισραηλινούς στρατιωτικούς επίσης στο Νότο. Ο αρχηγός του στρατού του Λιβάνου, Ροντόλφ Χαϊκάλ, ταξιδεύει στο Πακιστάν, τον κυριότερο μεσολαβητή στις έμεσες συνομιλίες, με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου με την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν. Αναμένεται να συναντηθεί με τον ομόλογό του Ασίμ Μουνίρ, σύμφωνα με το επιτελείο του. «Θα τα καταφέρουμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε», δήλωσε σήμερα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς σε μια προσπάθεια να ανατρέψει το κλίμα απεσιοδοξίας και ητοπάθειας που επικρατεί στη χώρα, κυρίως λόγω των προβλημάτων στην οικονομία και των δυσλειτουργιών στον κυβερνητικό συνασπισμό. Ο κύριος Μέρτς διαβεβαίωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του διαθέτει τόσο τη δύναμη όσο και την απαιτούμενη ενότητα προκειμένου να δώσει τις αναγκαίες λύσεις. Παρά τις εσωτερικές συζητήσεις, ο συνασπισμός στο Βερολίνο διαθέτει τη δύναμη και την απαραίτητη ενότητα και σε κάθε περίπτωση είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να υπερβούμε τις τρέχουσες δυσκολίες, δήλωσε νωρίτερα ο καγκελάριος εν ώψη κυρίως των διαβουλεύσεων σχετικά με την προωθούμενη μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό, την υγειονομική περίθαλψη και τη φορολογία εισοδήματος. Ένας νεκρός και τουλάχιστον 5 τραυματίες σε ύποπτη τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμού στο κεντρικό Ισραήλ, ενώ οι 2 δράστες σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών, ένας άντρας 31 ετών σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ τουλάχιστον 5 ακόμη τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, σε περιστατικό ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε σε πολλαπλά σημεία στα περίχωρα του φράγματος ασφαλείας της Δυτικής Όχθης.

0: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα έντονες. Συγκεκριμένα στη Μακεδονία και στη Θράκη. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά θα φτάσει τους 34. Στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία 18 έως 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 32 βαθμούς θα φτάσει σε κάποια σημεία. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες και Κρήτη. Γενικά έθριος ο καιρός. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 30. Ενώ στην Κρήτη θα φτάσει και τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική τώρα, έθριος ο καιρός και στην Αττική λοιπόν, μεταβλητή άνεμοι 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου και κάπως έτσι είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Σύντομα να πούμε ότι για αύριο Δευτέρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, καθώς επίσης και την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη θα σημειώσει μια μικρή άνοδο. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε! Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα, την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM, επιμελείται και παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται και σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού μας σταθμού καλώντας το 210-7298-222 από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

0: στην τάξη του Μάριου Λάσκαρη από το Εθνικό Οδείο. Με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης συνέχισε τις πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές της στη μουσική στο Παρίσι. Έχει εμφανιστεί σε πλήθος συναυλιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιανιστικές ηχογραφήσεις της υπάρχουν στην ΕΡΤ και στο Ολλανδικό Ραδιόφωνο. Πλήθος διακρίσεων και βραβείων στο ενεργητικό της από ελληνικούς και ξένους φορείς πολιτισμού. Μαζί της θα γνωρίσουμε το πρωτοπόρο εκπαιδευτικό μουσικό σύστημα που ακολουθούν οι σπουδαστές του Εθνικού Οδείου Χαλανδρίου. Ένας χώρος τέχνης που με αίσθημα ευθύνης μεταλαμπαδεύει τη μουσική, παιδεία σε νέους, αλλά και σε μεγαλύτερους σε ηλικία σπουδαστές. Θα δούμε τρόπους πώς μπορεί να συνδεθεί η μουσική με την ψυχολογία, την παιδαγωγική και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Μακρύς ο κατάλογος των επιτευγμάτων σας, κύριε Κανατσούλη, και βεβαίως σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Αχ, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθώ τις εκπομπές σας, τις δραστηριότητές σας και χαίρομαι που προβάλλετε το έργο παιδιών και καθηγητών και τη σημασία της μουσικής στη σημερινή μας εποχή.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Να σας ρωτήσω, μεγαλώσατε σε ένα περιβάλλον με μουσικές επιρροές από νωρίς. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό και να μας πείτε, πιστεύετε ότι αυτό ακριβώς το οικογενειακό υπόβαθρο έπαιξε ρόλο στο να αγαπήσετε τη μουσική και να την υπερασπιστείτε ως βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης και της πορείας σας?
1: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι γεννήθηκα στο Εθνικό Οδείο Χαλανδρίου μέσα, γιατί η μαμά μου, η μητέρα μου το ίδρυσε το 1942 μαζί με τον δάσκαλό της, τον Μανώλη Καλομύρη. Έτσι από πολύ νεαρά ηλικία γνώρισα τον Καλομύρη, γνώρισα τις συνθέσεις του. Όσες εκδηλώσεις κάναμε στο Χαλάνδρι, που τότε ήταν απλώς μια αγροτική περιοχή και που εμείς με τη μητέρα μου φέρναμε το θέατρο, τη μουσική, το musical, και οπωσδήποτε αυτό με επηρέασε. Είχα όμως και τη χαρά να συνεχίσω στο Παρίσι μαζί με εξαιρετικούς δασκάλους. Δηλαδή γνώρισα και δούλεψα δίπλα στην Ιβόν Λεφεμπούρ, που υπήρξε μαθήτρια του Κορτό και του Ραβέλ. Ήμουνα μαθήτρια της Λουσία Μαρινό Μπλοκ, η οποία ήταν αγαπημένη μαθήτρια του Μικελάντζελη, και με τη Φρανς Κλιντά, τη Μαντάμ Λίστ όπως λέγαμε, γιατί έχει κάνει για πιάνο όλο το έργο του Λίστ. Και υπήρξε μαθήτρια του Λαζάρ Λεβί. Δηλαδή είχα την τύχη να βρεθώ στο Παρίσι κοντά σε ανθρώπους που μετέφεραν τη γνώση, την εμπειρία και τη φιλοσοφία της μουσικής εκείνη την εποχή. Ήταν πολύ σημαντικό.
0: Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον.
1: Και βέβαια με τη μητέρα μου πήρα πτυχίο και αργότερα το δίπλωμά μου με τον Μάριο Λάσκαρη από το Εθνικό Οδείο, και συνέχισα με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης στο Παρίσι.
0: Κυρία Κανατσούλη, μέσα από τη δική σας εμπειρία και την έρευνα που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, ποια είναι τα πιο ουσιαστικά ωφέλη που διαπιστώσατε από την ενίσχυση της μουσικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στο Εθνικό Οδείο Χαλανδρίου?
1: Κοιτάξτε, η μουσική είναι ένα μέσο που προάγει την εξυπνάδα, τη συγκέντρωση, την ψυχική δύναμη του παιδιού. Πιστεύω πάρα πολύ στη μουσική παιδεία. Υπάρχουν, βέβαια, όλοι νομίζουν ότι θα γίνουν πιανίστες. Όχι. Πάρα πολύ καλά θα είναι να έχουμε σολίστ και να κάνουν καριέρα. Εμείς όμως χρόνια τώρα στο Οδείο έχουμε ζήσει την πρόοδο που κάνουν τα παιδιά μέσω στη μουσική, μέσω της μουσικής, που γίνονται πιο συγκεντρωμένα, πιο εργατικά, πιο υπομονετικά, πιο επίμονα, πιο θαραλέα. Γιατί όταν πρέπει να διαβάζεις κλεισμένο σε ένα δωμάτιο και μετά να βγεις στο χειροκρότημα, να βγεις στη σκηνή και να νιώσεις όλο το στρες που προηγείται και να το υπερασπιστείς και να πάρεις τη χαρά της επιβράβευσης, αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα ζωής. Για μένα η μουσική παιδεία είναι απαραίτητη και μοναδική για την πρόοδο και για τη σωστή διάπλαση του χαρακτήρα.

0: χαρακτήρα ενός παιδιού.
1: Κύριε Κανατζούλη, θα μπορούσατε να μας αναφέρετε σχετικά με τα μαθήματα, τμήματα που είναι ενεργά αυτή τη στιγμή στο οδείο σας, ένας σπουδαστής που θα έρθει σε εσάς, τι μουσικές επιλογές μπορεί να έχει?
0: Κοιτάξτε, εμείς ξεκινάμε το ταξίδι της μουσικής από τα πρώτα βήματα. Δηλαδή υπάρχει η μουσική προπαιδεία για παιδάκια προσχολικής ηλικίας, υπάρχει η προθεωρία, η θεωρία, η χοροδία που είναι επιβάλλεται, γιατί όλοι ξέρουμε ότι ό,τι δύσκολο και να παίξεις, η βάση είναι μία, η μελωδία. Και αν αυτό δεν το χτίσουμε στο αυτάκι των παιδιών, το τρυφερό αυτό αυτάκι που πρέπει να μάθει να τραγουδάει σωστά, να καταλαβαίνει τα διαστήματα, την ποιότητα του ήχου της φωνής, εάν αυτό το πετύχουμε, έχουμε το 50%, γιατί μετά στο όργανο θα ψάξει να βρει αυτό το υπόβαθρο, το οποίο κερδίζει αφενός με τα θεωρητικά, και ύστερα θα έχει όποιο όργανο αποφασίσει τη χαρά της μουσικής δωματίου, δηλαδή τη συνεργασία με άλλα όργανα, και μετά να βγει στις παραστάσεις, στις συναυλίες και στις συγκινήσεις που μόνο η τέχνη μπορεί να δώσει.
1: Πολύ σωστά. Τι πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτερη σημασία για έναν εκπαιδευτικό μουσική σήμερα? Η δεξιοτεχνία, οι δεξιότητες που μπορεί να υπάρξουν σε ένα μουσικό, ή η παιδαγωγική προσέγγιση, ή βεβαίως και η ισορροπία και των δύο?
0: Σίγουρα. Είναι αλληλένδετα αυτά. Μπορεί να είναι ο καλύτερος εκτελεστής, αλλά αν δεν έχει τον τρόπο να το μεταδώσει, πάει καμένο. Όπως και ένας περιορισμένης γνώσης δάσκαλος θα έχει και περιορισμένο αποτέλεσμα. Γι' αυτό καλό είναι, και εμείς στο οδείο το καλλιεργούμε πάρα πολύ, να υπάρχει μια διαρκής ανανέωση μέσα από σεμινάρια, μέσα από ομιλίες. Δεν αφήνουμε να κατακάτσει ό,τι ξέρουμε. Διαρκώς ενημερωνόμεθα και προσπαθούμε αυτό να το μεταφέρουμε σε δασκάλους και παιδιά.
1: Κύριε Κανατζούλη, σήμερα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη μουσική πριν από την ενδεχόμενη οδειακή τους εκπαίδευση, κυρίως μέσα από τα μοντέρνα είδη μουσικής. Πιστεύετε ότι αυτό απομακρύνει τα παιδιά από τη βαθύτερη, ουσιαστικότερη σχέση με τη μουσική, όπως το να μάθουν ένα μουσικό όργανο, να τραγουδούν, όπως είπατε πολύ σωστά, με ποιότητα? Μπορεί τελικά και αυτά τα είδη μουσικής, τα μοντέρνα είδη, όπως προείπαμε, να λειτουργήσουν ως αφετηρία για μια ουσιαστική μουσική παιδεία?
0: Ακούστε, εδώ πρέπει το οδείο να σταθεί με έναν τρόπο φιλικό και έξυπνο προς τα νέα παιδιά, γιατί υπάρχουν πολλών ειδών μουσικές και τα παιδιά σίγουρα ακούνε αυτά που είναι των ημερών μας. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να πάρουμε στην αγκαλιά μας τα παιδιά αυτά, να οριοθετήσουμε τους κανόνες της μουσικής που ακούνε, να τα ενημερώσουμε για τους βασικούς κανόνες της μουσικής, της αρμονίας, του ρυθμού, του πλαισίου μέσα στο οποίο κινείται η μουσική, και να μπορέσουν να εκφράσουν αυτό το σύγχρονο αίσθημα που τους δίνει η εποχή μας. Δεν πρέπει να αποκοπεί, πρέπει να μπορέσουμε εμείς να το αφομοιώσουμε και να το αναπαράγουμε.

0: Κυρία Κανατζούλη, θα μας πείτε τι ήταν αυτό που ακούσαμε, πιανιστικά βέβαια.
1: Ήτανε Μότσαρτ από τον μοναδικό συγκλονιστικό πιανίστα, τον Χόροβιτς, το Ρόντο. Και Μότσαρτ γιατί ήτανε το παιδί θαύμα. Ο Μότσαρτ είναι το θείο φως στη μουσική. Και έτσι πάντα ξεκινάμε με το Μότσαρτ γιατί είναι η τελειώτης κοντά στα παιδιά.
0: Πολύ όμορφο και πολύ ωραία τοποθέτηση και για τους μικρούς και τους μεγαλύτερους ακροατές μας. Κυρία Κανατζούλη, τι σημαίνει στην πράξη ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για το μάθημα της μουσικής? Πώς ένας εκπαιδευτικός του οδείου σας το χτίζει αυτό μέσα στην τάξη?
1: Κοιτάξτε, όταν έχουν... Ο δάσκαλος πρέπει να μάθει κάτι καινούριο που σίγουρα είναι πιο δύσκολο, σίγουρα είναι άγνωστο. Πρέπει να το ζωντανέψει, γιατί εμείς βλέπουμε μαύρα στίγματα πάνω στο χαρτί και αυτό πρέπει να γίνει κατάσταση. Λοιπόν, πρέπει ο δάσκαλος να πει κάποια ιστορία γι' αυτό. Ποια εποχή αντιπροσωπεύει, πώς ήταν η εποχή εκείνη, αν ήταν ρομαντική δηλαδή με μεγάλα ξεσπάσματα, αν ήταν κλασική που όλα ήταν μετρημένα και η έκφραση ακόμη έπρεπε να είναι μελετημένη και τόσο όσο. Επίσης να δημιουργήσει εικόνες. Γενικά πριν περάσουμε στον ήχο πρέπει να κινητοποιήσουμε τη φαντασία του παιδιού και δημιουργικά να μπει με κέφι να φτιάξει κάτι καινούριο.
0: Ποια στοιχεία ψυχολογίας θεωρείτε σημαντικά να λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζετε εσείς ή η εκπαιδευτική του οδείου σας το μάθημα της μουσικής για μια παράσταση, για μια συναυλία σας? Έτσι στην ενασχόλησή μου με τις δράσεις σας πραγματικά κάνετε πολλά πράγματα.
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, η τέχνη είναι μια ύψιστη μορφή έκφρασης και πρέπει να τις δίνουμε το χώρο ώστε όλες τις ευαισθησίες που ένα παιδί μπορεί να έχει να βρούνε ένα χώρο δράσης. Λοιπόν, μπορεί να είναι μουσική και χορός, μουσική και ποίηση, μουσική δωματίου, δηλαδή συνεργασία μόνο οργάνων. Εμείς κάνουμε πολλές παραστάσεις και συγκεκριμένα θυμάμαι αυτή που είχαμε ανεβάσει, το Ορφέας και Ευρυδίκη, σε συνθήκες όπερας κανονική με ορχήστρα, χοροδία, σολίστ, ήταν τότε για τα 50 χρόνια του οδείου, και μπαλέτο, και υπήρχε και το μπαλέτο, και ήταν μια πάρα πολύ ευτυχισμένη στιγμή, γιατί όπως είπαμε το μπαλέτο σε εμάς ξεκίνησε μαζί το 42 η Ασπασία η Κανατζούλη, η μητέρα μου που ήταν έτσι πολύ δυναμική και ρομαντική και ενθουσιώδης, ξεκίνησε σε κάτι σινεμά στο Χαλάνδρη, ξέρετε, που είχαν μια σκηνή σαν διάδρομο. Παρόλα αυτά όμως ξεκίνησε το χορό και τώρα στο Χαλάνδρη ο χορός και η μουσική νομίζω ανθίζουν για χρόνια πολλά.
0: Και θα ανθίζουν νομίζω εγώ, κατά το πώς φαίνεται, ακόμα περισσότερα. Να σας ρωτήσω, πώς φαντάζεστε την ιδανική ενσωμάτωση της μουσικής και αντίστοιχα και του χορού, ώστε η μορφή, όποιας μορφής τέχνη, να λειτουργήσει ουσιαστικά ως αντίδοτο στις ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της σημερινής εποχής?
1: Κοιτάξτε, η μουσική είναι κάτι αυστηρά δομημένο. Έχει κανόνες, έχει ομορφιά και αυτά είναι στοιχεία τα οποία περνάνε στην προσωπικότητα των ανθρώπων που ασχολούνται με την τέχνη. Και ο ζωγράφος και ο ποιητής έχουν μια τιμιότητα απέναντι στο αντικείμενό τους. Και αυτή η αυστηρότητα και η δομή πιστεύω ότι κάνει ανθρώπους γερούς που δεν παραπέουν αλλά έχουν κάποιο στήριγμα. Και γενικά βλέπω στο οδείο πόσους μεγάλους ανθρώπους έχουμε που επιστρέφουν στο πιάνο, έρχονται και είναι «αχ, με θυμάστε κυρία Μαρία, ήμουν μικρούλα, αλλά τώρα δεν μπορώ χωρίς τη μουσική». Μου δίνει μια ηρεμία και ένα κάδρο και είναι μεγάλοι, έχουν παιδιά και βρίσκουν ώρα για να κάνουν πιάνο, να βρεθούν στο χώρο, να πάρουν ένα στήριγμα που η αρμονία, η μελωδία, η μουσική και ο κόσμος και οι κανόνες που τη διέπουν στηρίζουν.

0: Κυρία Κανατσούλη, αναφέρεται από πολλούς μελετητές, παιδαγωγούς στην πορεία των ετών συχνά η ιδέα ότι όλοι οι μαθητές είναι ταλαντούχοι και ακόμα ιδιαιτέρως οι μαθητές με ιδιαίτερες ικανότητες μπορούν να διαπρέψουν στη μουσική και βεβαίως σε κάθε μορφή τέχνη. Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την πολύχρονη πείρα σας μέσα στο Εθνικό Οδείο Χαλανδρίου που να επιβεβαιώνει αυτή τη θεώρηση?
1: Ακούστε, για να γίνει κάποιος σολίστ χρειάζονται πάρα πολλά. Να έχει την τεχνική, να έχει το νευρικό σύστημα, να έχει το ταλέντο, να έχει τη φαντασία και να αντιμετωπίσει την πρόκληση της σκηνής. Όμως, εμείς σαν εκπαιδευτικοί συναντάμε πολλών ειδών παιδιά με πολύ ταλέντο, λιγότερο, καθόλου, ή και παιδιά με δυσκολίες. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι η μουσική είναι ένα φάρμακο. Η μουσική σε παιδιά που έχουν δυσκολίες, το ότι αναγκάζονται να συγκεντρωθούν και να συντονίσουν το χέρι, το μάτι, τη σκέψη και τον ήχο, αυτό όλο, παιδιά με κινητικά προβλήματα, παιδιά με κάποια ταραχή, αυτό το μαζεύουμε και γίνεται ένα θετικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, να σας πω, είχα τη χαρά να έχω ένα παιδάκι το οποίο είχε αρκετές δυσκολίες, ίσως να ήταν και στο φάσμα, και μου είπε, έχω αυτό το τραγούδι, κυρία Μαρία, θέλω αυτό το τραγούδι. Και το φτιάξαμε μαζί. Και αυτή την απλή μελωδία την ενσωματώσαμε σε ένα synthesizer και είχαμε ένα θαυμαστό αποτέλεσμα που πραγματικά ήταν το δώρο για αυτό το παιδί. Αν θέλετε να το ακούσουμε.
0: Ναι, βεβαίως, πραγματικά αξίζει τον κόπο.

0: Κυρία Κανατζούλη, θα μας πείτε, πραγματικά ενδιαφέρον αυτό που ακούσαμε από τη μαθήτριά σας, δύο λόγια έτσι πιο... να μας βάλετε τεχνικά μέσα στο κλίμα. Ναι, τεχνικά.
1: Να πούμε ότι η βασική μελωδία είναι της μαθητρίας μας, η οποία το τραγουδούσε, το έπαιζε λίγο στο πιάνο, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει κάτι πιο ολοκληρωμένο. Το δώσαμε λοιπόν στον Νίκο Πλατήραχο, τον συνθέτη, ο οποίος ήταν και παλιός μαθητής, και αυτός μας έκανε την ενορχίστρωση με το synthesizer, την ατμόσφαιρα, και έτσι η απλή μελωδία της μαθήτριας έγινε ένα ολοκληρωμένο κομμάτι χάρη στον Νίκο Πλατήραχο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε και άλλα παιδιά να το έχουν σαν κίνητρο,
1: ναι,
0: να κάνουν, ναι, τέτοιες όμορφες δουλειές.
1: Πραγματικά και, και σε μένα θα δώσει πολύ χαρά.
0: Mm-hmm. Να σας ρωτήσω έτσι, ολοκληρώνοντας την σημερινή μας κουβέντα, νέες δράσεις σας, σχέδια στα οποία συμμετέχετε αυτή την περίοδο και θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, τι μπορούμε να περιμένουμε προσεχώς εσάς στο χώρο της οδειακής μουσικής εκπαίδευσης, στο Εθνικό Όδειο Χαλανδρίου, στη Σχολή Χορού. Και όχι μόνο.
1: Κοιτάξτε, εμείς όπως σας είπα και προηγουμένως, πιστεύουμε πάρα πολύ στη διαβίου μάθηση. Έτσι φέτος φιλοξενήσαμε για σεμινάρια πιάνου την κυρία Μπογιατζίεβα, την κυρία Μανουσάκη, παλαιότερα τον κύριο Γουβέλη, το Μάτσκε, και προσεχώς θα έχουμε τη μεγάλη πιανίστα, την κυρία Έλενα Μουζάλα, που θα διδάξει σε μας. Επίσης, μια και ρωτήσατε για τον μπαλέτο, το μπαλέτο κάνει μια μεγάλη παράσταση κάθε δύο χρόνια. Φέτος όμως έχουμε τους διαγωνισμούς, λαμβάνουμε μέρος σε διαγωνισμούς, όπως και τα παιδιά και στο μπαλέτο και στο χορό. Αναμετρούν τις δυνάμεις τους και την πρόοδό τους στις μεγαλύτερες διοργανώσεις, γιατί μόνο όταν υπάρχει αυτή η ενημέρωση του τι γίνεται και πώς γίνεται, μένει ζωντανή η διάθεση για πρόοδο και για καινούργιες εμπειρίες. Οπότε θέλουμε να ανεβάσουμε και ένα musical και τα όνειρά μας δεν σταματούν.
0: Και ποτέ να μην σταματούν, να είστε έτσι πάντα δημιουργικοί, όπως βλέπουμε εμείς τώρα.
1: Να είστε καλά, χαρά μου που ήμουν κοντά σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε άλλη μια φορά για την παρουσία σας εδώ στο Ραδιοθάλαμο του 89,5 και τα τόσα ενδιαφέροντα που μας είπατε που αφορούν το κομμάτι της μουσικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στο Εθνικό Οδείο Χαλανδρίου. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα» που επιμελήθηκε και παρουσίασε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στον ήχο και σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένη μας η διεθνούς φήμης πιανίστα, διευθύντρια του Εθνικού Οδείου Χαλανδρίου, κυρία Μαρία Κανατσούλη. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Συνεχίζουμε σήμερα με το δεύτερο μέρος από το αμάρτημα της μητρός μου, του Γεωργίου Βυζίνου. Το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Πριν από αυτό όμως, νιώθω την ανάγκη να σας πω λίγα πράγματα όσον αφορά το βιογραφικό του συγγραφέα. Ο Γεώργιος Βυζίνος λοιπόν γεννήθηκε στη Βυζή της Θράκης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Γεώργιος Μιχαηλίδης. Έχασε τον πατέρα του από τα 5 του χρόνια και στα 10 του στάλθηκε στην πόλη, κοντά σε κάποιον συγγενή του για να μάθει τη ραπτική τέχνη. 2 χρόνια αργότερα, μετά το θάνατο του τελευταίου, ο οποίος στάθηκε τυραννικός απέναντι στο μικρό Γεώργιο, στάλθηκε στη Λευκοσία της Κύπρου ως υποτακτικός του αρχιεπισκόπου Σοφρονίου Δεύτερου, με φροντίδα του ευεργέτη του έμπορου Γιάνγκου Γεωργιάδη Τσελεμπή. Στην περίοδο της παραμονής του στην Κύπρο, περίπου 1868 έως 1872, τοποθετούνται οι πρώτες σπουδές του, τις οποίες ακολούθησαν το 1872 μαθήματα στο Ελληνικό Λύκειο του Πέραν υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Χασιώτη και στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης με δάσκαλο και συμπαραστάτη του τον θεολόγο και ποιητή Ηλία Ταντελίδη. Ο επόμενος χρόνος της ζωής του Βυζίνου σημαδεύτηκε από τη γνωριμία του με τον τραπεζίτη και εθνικό ευεργέτη Γεώργιο Ζαρίφη, ο οποίος τον έθεσε για πολλά χρόνια υπό την προστασία του. Με τη βοήθεια του Ζαρίφη τύπωσε στην Κωνσταντινούπολη την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Ποιητικά πρωτόλια» και έφυγε για την Αθήνα, όπου αποφύτησε από το γυμνάσιο της Πλάκας. Το 1874 υπέβαλε στον Βουτσινέο ποιητικό διαγωνισμό το επικό ποίημα «Ο Κόδρος» και βραβεύτηκε με εισήγηση του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, βράβευση η οποία προκάλεσε αρνητικά σχόλια και αντιδράσεις στους λογοτεχνικούς κύκλους. Την ίδια χρονιά αποφύτησε από το γυμνάσιο και γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας για ένα χρόνο, ενώ το 1875 έφυγε για σπουδές στη Γερμανία. Είχε προηγηθεί μια δεύτερη αποτυχημένη αυτή τη φορά συμμετοχή του στον Βουτσινέο διαγωνισμό με το ποίημα «Διαμάντο». Στη Γερμανία σπούδασε από το 1875 στο 1880 στο Γκέτιγκεν, τη Λειψία, με δάσκαλο τον Βίλχιμ Βουντ, και το Βερολίνο, με δάσκαλο τον Έντουαρτ Τσέλερ, και το ενδιαφέρον του στράφηκε κυρίως σε φιλοσοφικές και ψυχολογικές μελέτες. Η διδακτορική διατριβή του είχε θέμα την παιδαγωγική αξία του παιδικού παιχνιδιού. Στο μεταξύ, το 1876 βραβεύτηκε ξανά στον Πουτσινέο διαγωνισμό με εισήγηση του Θεόδωρου Ορφανίδη για τη λυρική ποιητική συλλογή «Βοσπορίδες Αύρε», ενώ τον επόμενο χρόνο τιμήθηκε με έπαινο για τις Εσπερίδες. Το 1881 επισκέφθηκε το Σαμακόβι ή Σαμάκοβο της Ανατολικής Θράκης για να ασχοληθεί με μια επιχείρηση μεταλλίων, υπόθεση η οποία σχετίστηκε στενά με τη μελλοντική ψυχική του ασθένεια. Το 1882 επέστρεψε στην Αθήνα και ακολούθησε ταξίδι του στο Παρίσι και εγκατάστασε στο Λονδίνο, όπου ετοίμασε νέα διατριβή με τίτλο «Η φιλοσοφία του καλού παραπλωτίνω». Το 1884 πέθανε ο Γεώργιος Ζερίφης και ο Βυζίνος μπήκε στην τελευταία περίοδο της ζωής του, η οποία συνοδεύτηκε από οικονομική ανέχεια. Συνέχισε να ασχολείται με την αποτυχημένη μεταλλευτική επιχείρηση στο Σαμοκόβι, ενώ εργάστηκε παράλληλα ως δάσκαλος της μέσης εκπαίδευσης και από το 1890 ως καθηγητής ρυθμικής και δραματολογίας στο Οδείο Αθηνών. Εκεί γνώρισε τη μόλις 16χρονη μαθήτριά του Μπετίνα Φραβασίλη, την οποία ερωτεύτηκε. Ο άτυχος ερωτάς του στάθηκε μοιραίος, καθώς προστέθηκε στα προηγούμενα χτυπήματα της ζωής του, με μεγαλύτερο εκείνο του θανάτου του προστάτη του, και τον οδήγησε στην ψυχασθένεια και τον εγκλεισμό του στο δρομοκαίτιο, όπου έζησε σε κατάσταση προηγούσας παραλυσίας και πέθανε το 1896 σε ηλικία μόλις 57 ετών. Στο λογοτεχνικό έργο του Βυζιεινού συναντώνται στοιχεία της φαναριώτικης παράδοσης με στοιχεία ηθογραφίας και ψυχογραφικής διείσδυσης, καθώς επίσης επιδράσεις από τα ευρωπαϊκά λογοτεχνικά ρεύματα της εποχής. Οι καρποί της συνύπαρξης αυτής οριμάζουν στο πέρασμα του χρόνου τόσο στην ποίηση όσο και στην πεζογραφία του. Ως το οριμότερο από τα ποιητικά έργα του θεωρείται η συλλογή «Ατθίδες Αύρε», που τυπώθηκε στο Λονδίνο και σήμανε οριακά την είσοδο του Βυζιεινού στην ποιητική δημιουργία της γενιάς του 1880, που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τον Κωστή Παλάμα. Έγραψε επίσης λαογραφικές, φιλοσοφικές και άλλες μελέτες. Το είδος ωστόσο στο οποίο διέπρεψε στάθηκε το διήγημα.
Ο Βυζιεινός ηγήθηκε της στροφής του νέου ελληνικού διηγήματος προς τις λαϊκές παραδόσεις και τον ψυχογραφικό ρεαλισμό, ευθυγραμμιζόμενος με τα αιτήματα της γενιάς του 1880. Την πεζογραφική του παραγωγή αποτελούν 5 διηγήματα, 2 από τα οποία παιδικά, 3 νουβέλες και 4 αφηγήματα, δημοσιευμένα στα περιοδικά Εστία, Διάπλαση των Παιδών, Εβδομάς και στην εφημερίδα Ακρόπολης. Εκτός από το αμάρτημα της μητρός μου, που σας διαβάζω σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος, γνωστά του έργα διηγήματα ή νουβέλες ήταν «Το ποιος ήταν ο φωνεύς του αδερφού μου», «Η συνέπεια της παλαιάς ιστορίας», «Το μόνο της ζωής του ταξίδιων», «Διατί η μιλιά δεν έγινε μιλέα», «Μοσκόβ Σελίμ» και άλλα. Όσα σας είπα είναι παρμένα από το Ελληνικό Κέντρο Βιβλίου.

Από τη στιγμή στάφτης η μήτηρ μας ήρχισε να επιδαψιλεύει στην θετήν μας αδελφήν τόσες περιποιήσεις, όσον ίσως δεν ηξιώθη μηνυμήσει στην ηλικία της και εις καιρούς πολύ ευτυχιαστέρους. Ενώ δε με το λίγον χρόνον εγώ μεν επλανόμην νοσταλγών εν τη ξένη, είδε άλλοι μου αδελφοί εταλαιπωρούντο κακοκοιμόμενοι στα εργαστήρια των μαστόρων, το ξένων κοράσιων ευασίλευεν εις τον οίκον μας, ως εάν ήταν ειδικός του. Οι μικροί των αδελφών μου μισθοί θα εξήρκουν προς ανακούφιση της μητρός εφόκετη εδίδοντο, αλλά εκείνη, αντί να τους δαπανά προς ανάπαυσήν της, επρίκιζε δι' αυτόν την θετήν της θυγατέρα και εξικολούθη εργαζομένη προς διατροφήν της. Εγώ έλειπον μακράν, πολύ μακράν, και επί πολλά έτη ηγνώουν τι συνέβαινε εις τον οίκον μας. Πριν κατορθώσω να επιστρέψω, το ξένον κοράσιον υυξήθη, ανετράφη, επρικίσθη και υπανδρεύθη, ως εάν ήτο αληθώς μέλος της οικογενείας μας. Ο γάμος αυτής, ως της φαίνεται επίτηδες επεσπεύστη, υπήρξε αληθής χαρά των αδελφών μου. Οι δυστυχείς ανέπνευσαν, απαλλαγέντες από το πρόσθετον φορτίον, και είχον δίκαιον, διότι η κόρη εκείνη, εκτός ότι ποτέ δεν αισθάνθη προς αυτούς αδελφικήν την αστοργήν, επιτέλους απεδείχθη αχάριστος προς την γυναίκα ή της περιποιήθη την ζωήν αυτής με το σάφτην φιλοστοργίαν, όσην ολίγα γνήσια τέκνα εγνώρισαν. Είχον λόγους λοιπόν οι αδελφοί μου να είναι ευχαριστημένοι, και έχουν λόγους να πιστεύουν ότι και η μήτηρ αρκετά διδάχθη εκ του μαθήματος εκείνου. Αλλά ποια υπήρξε η έκπληξή στον όταν ο λίγας μετά τους γάμους ημέρας την είδαν να έρχεται στην οικία σφίγγουσα τρυφερός στην αγκάλιν της εν δεύτερον κοράσιον, ταύτην την φοράν εν σπαργάνης. «Το κακότυχο!» ανεφώνει η μήτηρ μου, κύπτουσα συμπαθητικός επί της μορφής του νηπίου. «Δεν το έφτανε πως εγεννήθη κυλιάρφανο, μόνα πέθανε και η μάνα του και το άφηκε μες στη στράτα. Και ευχαριστημένη τρόπον την άεκ της ατυχούς ταύτης συμπτώσεως επεδείκνυε το λάφυρον της θριαμβευτικός προς τους ενεούς εκ της εκπλήξεως αδελφούς μου. Το οίκον σέβασε το πολύ και η ευθεντία της μητρός μεγάλη, αλλά οι πτωχοί αδελφοί μου ήσαν τόσο απογοητευμένοι, ώστε δεν εδίστασαν να υποδείξουν ευσχήμως πως εις την μητέραν των ότι καλόν θα ήταν να απαραιτηθεί του σκοπού τη, αλλά την έβρωνα μετάπιστον. Τότε εδήλωσαν φανερά την δυσαρέσκειά των και τη ειρνήθησαν την διαχείριση του βαλαντίου των. Όλα εις μάτιν. «Μη μου φέρετε τίποτε», έλεγε η μήτηρ μου. «Εγώ δουλεύω και το θρέφω, σαν πως έθρεψα κι εσάς. Και όταν έρθει ο Γιουργής μου από την ξενιτιά, θα το πρικίσει και θα το παντρέψει. Αμ, τι θα ρείτε? Εμένα το παιδί μου με το υποσχέθηκε. Εγώ, μάνα, θα σε θρέψω και εσένα και το ψυχοπαίδι σου». «Ναι, έτσι με το είπε. Πού να έχει την ευχή μου?» Ο Γιουργής έμεινε εγώ, και την υπόσχεση ταύτην την είχαν δώσει αληθώς, αλλά πολύ πρωτύτερα. Ήτο καθήν εποχήν η μήτρη μας εργάζεται για να θρέψει την πρώτη μας θετήν αδελφήν, καθώς και εμάς. Εγώ την συνόδευον κατά τις διακοπάς των μαθημάτων παίζον παρά αυτή, ενώ εκείνη έσκαπτεν ή εξεβοτάνιζεν. Μίαν ημέραν διακόψαντες την εργασία, επεστρέφομαι από τους αγρούς, φεύγοντες τον αφόρητον καύσωνα, ηφού ο λίγον έλειψε να λιποθυμήσει η μήτρη μου. Καθοδόν κατελήφθη μεν η ποραδεωτά της βροχής. Εξ εκείνων έτινες συμβαίνουσι παροιμήν συνήθως, μετά προηγηθήσαν υπερβολικήν ζέστην ή λάβραν, καθώς την ονομάζουν οι συντοπίτε μου. Δεν είμαι θα πλέον πολύ μακράν του χωρίου, αλλά έπρεπε να διαβόμεν ένα χήμαρον, ως της πλημμυρίσας εκατέβαινεν ορμητικότατος. Η μήτρη μου ήθελε να με σηκώσει στον ώμο της, αλλά εγώ απεποιήθην.
Είσαι αδύνατη από τη λιποθυμία, τι είπων. Θα με ρίψεις μέσα στον ποταμό. Και σήκωσα τα φορέματά μου και εισήλθον δρομαίως στο ρεύμα πριν εκείνη προφθάσει να με κρατήσει. Είχον εμπιστευθεί στις δυνάμεις μου πλέον ή ό,τι έπρεπε. Διότι πριν σκεφτώ να υποχωρήσω, τα γόνατά μου ελίγησαν. Οι πόδες μου έχασαν το στήριγμά των και ανατραπής παρεσύνθην υπό του χυμάρου ως κέλυφος καρύου. Μια σπαρακτική κραυγή φρίκης είναι παν ό,τι ενθυμούμε εκ των μεταταύτα. Ήταν η φωνή της μητρός μου ή της ερήφθη στα ρεύματα για να με σώσει. Πως δεν έγινε αιτία να πνιγεί εκείνη με τεμού είναι θαύμα. Διότι ο χύμαρος εκείνος είχε κακήν φήμην παροιμήν. Και όταν λέγουν περιτινώς τον επήρε το ποτάμι, εννοούν ότι επνίγει σε αυτόν τούτον τον χύμαρον. Κι όμως η μήτυρ μου λιπόθυμος καθώς ήτο, κατάκοπος, βεβαρημένη από επαρχιακά φορέματα, ικανά να πνίξουν και τον δεξιότερον κολυμβητήν, δεν εδίστασε να εκθέσει την ζωή αυτής εις κίνδυνον. Επρόκειτο να με σώσει, και ας ήμουν εκείνο της το τέκνον, το οποίον προσέφερεν άλλοτε εις τον Θεόν, ως αντάλλαγμα αντί της θυγατρός της.

Όταν έφτασεν εις τον οίκον και με απέθεσε χαμέ από τον ώμον της, ήμουν ακόμη παραζαλισμένος. Δια τούτο, αντί να αιτιαθώ την απρονοησία μου δια το συμβάν, απέδωκα αυτό εις τας εργασίας της μητρός μου. «Μη δουλεύεις πια, μάνα», τι είπων, ενώ εκείνη με ενέδειε στεγνά φορέματα. «Αν ποιος θα μας στρέψει, παιδί μου, σαν δεν δουλεύω εγώ?» Η ρώτηση είναι εκείνη στενάξασα. «Εγώ, μάνα, εγώ», τι απήντησα τότε με τα παιδικού στόμφου. «Και το ψυχοπαίδι μας?» «Και εκείνο, εγώ». Η μήτυρ εμιδίασεν ακουσίως δια την επιβλητική στάσιν, ειν έλαβον προσφέρον την διαβεβαίωσιν ταύτην. Έπειτα διέκοψε την ομιλίαν επί πούσα. «Αν θρέψε δια πρώτα τον εαυτόν σου και ύστερα βλέπουμε». Δεν παρήρθε πολύς καιρός και απειρχόμενη στα ξένα.

Η μήτρη βεβαίως ουδέ σημείωσε καν την υπόσχεση εκείνη. Εγώ όμως ενθυμούμην πάντοτε ότι η απάρνησή της μια χάρισε δια δευτέραν φοράν την ζωήν, την οποίαν τι όφελον. Δια τούτο είχον την υπόσχεση εκείνην επί της καρδίας μου, και όσον εμεγάλωνα τόσον σπουδαιότερον ενόμιζα τον εαυτόν μου υποχρεωμένον προς εκπλήρωσήν της. «Μην κλαίγεις, μητέρα», τι είπων αναχωρών. «Εγώ πηγαίνω πια να κάνω παράδες, έννοια σου. Από τώρα και να πάγει θα σε θρέψω και σένα και το παραπέδι σου. Αλλά ακούεις, δεν θέλω πια να δουλεύεις». Δεν ήξευρον ακόμη ότι δεκαετές παιδίων όχι τη μητέρα, αλλά ουδέ τον εαυτόν του δεν δύναται να θρέψει. Και δεν εφανταζόμην οποία φοβερέ περιπέτεια με περιέμενον και πόσας πικρίας έμενον ακόμη να ποτίσω την μητέρα μου δια της ξενιτίας εκείνης, δις ήλπιζον να την ανακουφίσω. Επί πολλά έτη όχι μόνον βοήθειαν, αλλά ουδέ μίαν επιστολήν κατόρθωσα να τη στείλω. Επί πολλά έτη παρεμόνευεν εις τους δρόμους, ερωτώσα τους διαβάτας, μη με είδον πουθενά. Πότε τι έλεγον ότι εδυστύχησα εν Κωνσταντινούπολη και ετούρκευσα. Να φανε τη γλώσσα τους, ποτόβγαλαν, απεκρίνε το η μήτυρ μου. Αυτός που λένε δεν μπορεί να ήταν το παιδί μου. Αλλά με το λίγον εκλείε το περίτρομος εις το εικονοστάσιόν μας και προσήφχε το δακρυρωούσα προς τον Θεόν, δια να με φωτίσει να επανέλθω εις την πίστη των πατέρων μου. Πότε τι έλεγον ότι εναβάγησα εις τα σακτά της Κύπρου και επετώρα κένδυτος εις τους δρόμους. «Φωτιά να τους κάψει», απεκρίνεται εκείνη. «Το λένε από τη ζούλια τους. Το παιδί μου θενά έκανε κατάσταση και πας στον Αγιο Τάφο». Αλλά με το λίγον εξέρχεται εις τους δρόμους, εξετάρουσα τους διαβατικούς επέτας και μετέβαινεν όπου οικούεται κανείς καραβοτσακισμένος με την θλιβεράν ελπίδα να ανακαλύψει εν αυτό το ίδιον της τέκνον, με την πρόθεση να δώσει εις αυτόν τα στερήματά της όπως τα εύρω εγώ εις τα ξένα από τα σχήρας των άλλων. Κι όμως ο Σάκης επρόκειτο περί της θετής αυτής θηγατρός τα ελισμώνει όλα αυτά και εφοβέριζε τους αδελφούς μου ότι ελθόν εγώ από τα ξένα θα τους εντροπιάσω δια της γενναιότητός μου και θα πρικήσω και θα υπανδρεύσω την κόρη της εν πομπή και παρατάξει. Αμ τι θα ρείτε, εμένα το παιδί μου το υποσχέθηκε, ας έχει την ευχή μου. Ευτυχώς σε κακέ εκείνε ειδήσεις δεν είσαι αναλυθείς. Και όταν μετά μακράν απουσίαν επέστρεψα εις τον οίκον μας, ήμην εις θέση να εκπληρώσω την υπόσχεσή μου ως προς την μητέρα καν, η οποία ήταν τόσον ολιγαρκής. Ως προς το ψυχοπαίδι της όμως δεν με έβρεν τόσο πρόθυμον όσον έλπιζεν. Απέναντίας μόλις είχον φτάσει και εξεφράστην εναντίον της διατήρησεώς του προς μεγίστην της μητρός μου έκπληξην. Είναι αληθές ότι δεν ήμην κυρίως εναντίον της αδυναμίας της μητρός μου. Την προς τα κοράσια κλίσιν της την έβρισκον σύμφωνον προς τα αισθήματα και τους πόθους μου. Τίποτε άλλο δεν επιθύμουν περισσότερον παρά να έβρω επιστρέφων εις τον οίκον μας μίαν αδελφήν της οποίας η φεδρά μορφή και εσύ παθητικές φροντίδες να εξορίσουν από τις καρδίες μου την εκτισμό νόσεως μελαγχολίαν και να εξαλείψουν από τις μνήμης μου τας κακοπαθίας όσας υπέστηνεν τη ξένη. Προς ανταλλαγήν εγώ θα επροθυμούμην να τη διηγώ με τα θαυμάσια των ξένων χωρών, τας περιπλανήσεις και τα κατορθώματά μου, και θα ήμουν πρόθυμος να τη αγοράζω ό,τι αγαπά. Να την οδηγώ εις τους χορούς και τας πανηγύρις, να την πρικήσω και τέλος να χορεύω εις τους γάμους της. Αλλά την αδελφήν ταύτην την εφανταζόμην ωραίαν και συμπαθητικήν, ανεπτυγμένην και έξυπνον, με γράμματα, με χειροτεχνήματα, με όλες εν γέννη τας αρετάς όσας είχονε κόρε των χωρών όπου έζουν μέχρι τότε. Και αντί τούτων όλων τι έβρον, ακριβώς το αντίθετον.

0: Η θετή μου αδελφή ήταν ακόμη μικρά, καχεκτική, κακοσχηματισμένη, κακόγνωμος και προπάντων δείσμους, τόσον δείσμους, ώστε ευθύς εξ αρχής με ενέπνευσεν αντιπάθειαν. Δώστο πίσω το Κατερινιό, έργον μίαν ημέρα στη μητέρα μου. Δώστο πίσω αν μ' αγαπάς. Αυτήν την φοράν σε το λέγω με τα σωστά μου. Εγώ θα σε φέρω μία άλλη αδελφή από την πόλη. Ένα εύμορφο κορίτσι, ένα έξυπνο κορίτσι, που να στολίσει μία ημέρα το σπίτι μας. Έπειτα περιέγραψα με τα ζωηρότερα χρώματα όποιον θα ήταν το ορφανόν, το οποίον έμελον να τη φέρω, και πόσον πολύ θα το ηγάπων. Όταν ύψωσα τα βλέμματά μου προς αυτήν, είδον με τεκπλήξεώς μου ότι τα δάκρυά της έρεον σιγαλά και μεγάλα επί των οχρών αυτής παριών, ενώ η ταπεινωμένη της οφθαλμή εξέφραζον μίαν απερίγραπτον θλίψην. «Ω», είπε με ταπελπιστικής εκφράσεως, «ενόμιζα ότι εσύ θα αγαπήσεις την Κατερινιό περισσότερον από τους άλλους, αλλά απατήθηκα. Εκείνοι δεν θέλουν διόλου αδελφήν, και εσύ θέλεις μιαν άλλην. Και τι φταίγει το φτωχό, ε? Τι φταίγει αν έγινε όπως το έπλασεν ο Θεός? Αν είχες μίαν αδελφήν άσχημη και με ολίγο νουν, θα την έβγαζες δι' αυτό μέσα στους δρόμους για να πάρεις μίαν άλλην εύμορφην και γνωστικήν?» «Όχι, μητέρα, βέβαια όχι», απήντησα εγώ. «Μα εκείνη θα είναι το παιδί σου, καθώς και εγώ, ενώ αυτή δεν σου είναι τίποτε. Μας είναι όλος διόλου ξένη. Όχι! Όχι!» ανεφώνησε η μήτυρα μου με τα λιγμών. «Όχι! Δεν είναι ξένο το παιδί. Είναι δικό μου. Δικό μου! Το πήρα 3 μήνων από κάτω από το λείψανο της μάνας του και ο Ζάκης έκλαιγε. Έβαζα το μυζί μου στο στόμα του για να το πλανέσω και το εκείνηξα μες στα σπαργανά σας και το εκείνησα μες στην κούνια σας. Είναι δικό μου το παιδί, την αδελφή σας!» Με τις λέξεις ταύτας τα οποία σε πρόφεραν ισχυρός και με επιβλητικού τρόπου, ύψωσε την κεφαλήν αυτής και με παρετήρησε ασκαρδαμικτή. Επεριμένε προκλητικό στην απάντησή μου, αλλά εγώ δεν ετόλμησα να προφέρω λέξη. Τότε χαμήλωσε πάλι τους οφθαλμούς και εξακολούθησε με αστερή φωνή και θλιβερών τόνων.
1: Τι να γίνει? Κι εγώ το ήθελα καλύτερο. Μα η αμαρτία μου, βλέπεις, δεν εσώθηκε ακόμη. Και το έκαμε ο Θεός τέτοιο για να δοκιμάσει την υπομονή μου και να με συγχωρέσει. Και ευχαριστώ σε, Κύριε.
0: Και τα αυτά λέγουσα έθηκεν την δεξιάν επί του στήθους. Ύψωσε τους οφθαλμούς αυτής πλήρης δακρύων προς τον ουρανόν και έμεινε νούτος επί την άστιγμα σιγώσα. «Κάτι θα έχεις στην καρδιά, μητέρα», είπαν τότε μετά την ως δειλίας. «Μη θυμώνεις». Και λαβών εφίλησα την παγεράν αυτής χείρα προς εξηλαίωσιν. «Ναι», είπε εκείνη αποφασιστικός, «έχω κάτι εδώ μέσα βαρύ, πολύ βαρύ, παιδί μου. Ως τώρα το γνωρίζει μόνον ο Θεός και ο πνευματικός μου. Εσύ είσαι διαβασμένος και συντυχαίνεις καμιά φορά σαν τον ίδιο τον πνευματικό και καλύτερα. Σήκω, κλείσε τη θύρα.
1: και κάτσε να σε το πω. Ίσως και με παρηγορήσεις λίγο. Ίσως με λυπηθείς και αγαπήσεις το Κατερινιό σαν να ήταν αδελφή σου. Οι λόγοι ούτη και ο τρόπος με τον οποίο τους επρόφερεν ενέβαλαν την καρδία μου εις μεγάλην ταραχήν. Τι είχε να μην πιστευθεί η μητέρα μου χωριστά από τους αδελφούς μου. Όλα στας κατά την απουσία μου δυστυχίας της μη τας είχε να αφηγηθεί. Όλων των πρωτού της βίων τον εγνώριζαν ως αν παραμύθι. Τι το λοιπόν αυτό που μας απέκρυπτε μέχρι τούδε, που δεν ετόλμησε να φανερώσει εις κανέναν πλην του Θεού και του πνευματικού της.

Όταν επανήλθον να καθίσω πλησίον της, έτρεμον τα γονατά μου εξαορίστου αλυσχυρού τεινός φόβου. Η μήτυρ μου εκρέμασε την κεφαλήν ως κατάδικος, ως της ίστατε ενώπιον του κριτού του, με την συνέστηση τρομερού τεινός εγκλήματος. «Το θυμάσαι το άνιό μας?» με ρώτησε μετά την αστιγμάς πληκτικής σιωπής. «Μάλιστα, μητέρα, πως δεν το θυμούμε. Ήταν η μόνη μας αδερφή και ξεψύχησε μπρος στα μάτια μου. Ναι, με είπεν, αναστενάξας αβαθέως, αλλά δεν είτο το μόνο μου κορίτσι. Εσύ είσαι 4 χρόνια μικρότερος από το Χριστάκι. Ένα χρόνο κατόπιν του έκανα την πρώτη μου θυγατέρα. Ήταν τότε κοντά που επαντρολογία το Φώτης ο Μιλωνάς. Ο Μακαρίτης ο πατέρας σου παράργησε το γάμο τους, ώσπου να αποσαραντήσω εγώ για να το στεφάνωσουμε μαζί. Ήθελε να με βγάλει και εμένα στον κόσμο, για να χαρώ σαν παντρευμένη, αφού κορίτσι δεν μ' άφηκε η γιαγιά σου να χαρώ. Το πρωί του στεφανώσαμε και το βράδυ ήταν οι καλεσμένοι στο σπίτι τους και παίζαν τα βιολιά και έτρωγε ο κόσμος μέσα στην αυλή και γύρνα η κανάτα με το κρασί από χέρι σε χέρι και έκαμε ο πατέρας σου κέφι σαν διασκεδαστικός που ήταν ο Μακαρίτης και με έριψε το μανδύλι του να σηκωθώ να χορέψουμε. Σαν τον έβλεπα να χορεύει μου ανοίγει η καρδιά μου και σαν νέα που ήμουν αγαπούσα κι εγώ το χορό και χορέψαμε λοιπόν και χορέψαν και οι άλλοι κατά πόδι μας, μα εμείς χορέψαμε καλύτερα και πολύτερα. Σαν εκοντέψανε τα μεσάνυχτα, επήρα τον πατέρα σου παράμερα και τον είπα: «Άντρα, εγώ έχω παιδί στην Κούνια και δεν μπορώ πια να μείνω. Το παιδί πεινάει. Εγώ εσπάργωσα. Πώς θα το βυσάξουμε στον κόσμο και με το καλό μου φόρεμα? Μείνε εσύ αν θέλεις να διασκεδάσεις ακόμα. Εγώ θα πάρω το μωρό να πάω στο σπίτι». «Καλά γυναίκα», είπε ο χορεμένος και με παπάρισε πας στον ώμο. «Έλα, χόρεψε και αυτό το χορό μαζί μου και ύστερα πηγαίνουμε και οι δύο». Το κρασί άρχισε να με χτυπά στο κεφάλι και αφορμή γυρεύω κι εγώ να φύγω. Σαν εξεχορέψαμε και γίνω το χορό, επήραμε τη στράτα. Ο γαμβρός έστειλε τα παιχνίδια και μας εξεπροβόδισαν ως το μισό το δρόμο. Μα είχαμε ακόμη πολύ ως το σπίτι, γιατί ο γάμος έγινε στον Καρσιμαχαλά. Ο δούλος επήγαινε μπροστά με το φανάρι. Ο πατέρας σου σήκωνε το παιδί και βαστούσε και εμένα από το χέρι. Κουράστης βλέπω γυναίκα. Ναι, Μιχαλιό, κουράστηκα. Άντε, βάλα ακόμη κομμάτι δύναμη ώσπου να φτάσουμε στο σπίτι. Θα στρώσω τα στρώματα μοναχός μου. Μετά νιώσα που σε έβαλα και χόρεψες τόσο πολύ». «Δεν πειράζει, άντρα», του είπα. «Το έκαμα για το χατήρι σου. Αύριο ξεκουράζομαι πάλι». Έτσι ήρθαμε στο σπίτι. Εγώ εφάστιωσα και βίζαξα το παιδί και εκείνος έστρωσε. Ο Χριστάκης εκοιμάται μαζί με τη Βενετιά που την αφήκα να τον φυλάγει. Σε λίγο επλαγιάσαμε κι εμείς. Εκεί, μέσα στον ύπνο μου, με φάνηκε πως έκλαψε το παιδί. «Το καημένο», είπα, «δεν έφαγε σήμερα χορταστικά». Και κούμπησα στην Κούνια του να το βυζάξω. Μα ήμουνα πολύ κουρασμένη και δεν μπορούσα να κρατηθώ. Το έβγαλα λοιπόν και το έβαλα κοντά μου, μέσα στο στρώμα, και το έδωσα τη ρόγα στο στόμα του. Εκεί με ξαναπήρε ο ύπνος. Δεν ξέρω πόση ώρα ήθελε ως το πρωί.

Μα σαν ένιωσα να χαράζει. Ας το βάλω, είπα το παιδί στον τόπο του. Μα εκεί που πήγα να το σηκώσω, τι να δω, το παιδί δεν σάλευε. Εξύπνησα τον πατέρα σου. Το ξεφασκιώσαμε. Το ζεστάναμε. Το ετρίψαμε το μυτούδι του. Τίποτε. Ήταν απεθαμένο.

άκουσε η γυναίκα το παιδί μου?» είπε ο πατέρας σου. Και τον πήραν τα δάκρυα. Τότε άρχισα εγώ να κλαίγω στα δυνατά και να ξεφωνίζω. Μα ο πατέρας σου έβαλε το χέρι του στο στόμα μου και μου είπε: «Τι φωνάζεις εσύ, βρεβόδι?» Αυτό με το είπε, Θεός χωρέστονε. 3 χρόνια είχαμε παντρευμένη, κακό λόγο δεν με είπε. Και εκείνη τη στιγμή με το είπε: «Τι φωνάζεις έτσι? Θες να ξεσηκώσεις τη γειτονιά να πει ο κόσμος, να πει ο κόσμος πως μέθησες και πλάκωσες το παιδί σου?» Και είχε δίκιο, που να γιάσουν τα χώματα που κοίταται. Γιατί αν το μάθαιναν ο κόσμος, έπρεπε να σχίσω τη γη, να έμβω μέσα από το κακό μου. Αλλά τι τα θέλεις, η αμαρτία είναι αμαρτία. Σαν το εθάψαμε το παιδί και γυρίσαμε από την εκκλησία, τότε άρχισε το θρήνο στο μεγάλο. Τότε πια δεν έκλαιγα κρυφά. «Είσαι νέα και θα κάνεις κι άλλα», με έλεγαν. Ωστόσο ο καιρός περνούσε και ο Θεός δεν μας έδινε τίποτε. «Να, να», έλεγα μέσα μου, «ο Θεός με τιμωρεί, γιατί δεν στάθηκα άξια να προφυλάξω το παιδί που με έδωκε. Και ντρεπόμουν τον κόσμο και φοβούμαι τον πατέρα σου, γιατί και εκείνος όλο τον πρώτο χρόνο έκαμνε τάχα τον αλίπητο και με παρηγορούσε για να με δώσει θάρρος. Ύστερα όμως άρχισε να γίνεται σιγανός και συλλογισμένος.

3 χρόνια πέρασαν χωρίς να φάγω ψωμί να πάγει στην καρδιά μου. Στα 3 χρόνια και ύστερα γεννήθηκες εσύ. Ήταν οι πολλές οι χάρες που επήγα. Σαν να γεννήθηκες εσύ, κατάκατσε η καρδιά μου, μα δεν ημέρεψε. Ο πατέρας σου ήθελε κορίτσι και μια ημέρα με το είπε. Και αυτό καλώς μας όρισε, Δεσποινιό. Μα εγώ το ήθελα κορίτσι. Όταν πήγαινε η γιαγιά σου στον γιοντάφο, έστειλα 12 πουκάμισα και 3 Κωνσταντινάτα για να με βγάλει ένα σχοροχάρτη. Και διέσαι εσύ. Ίσα-ίσα εκείνον το μήνα που εγύρισε η γιαγιά σου από την Γερουσαλή με το σχοροχάρτη, εκείνον το μήνα εκυλοπονούσα την Ανιό. Κάθε λίγο και λιγάκι εφώναζα τη μαμίτσα. «Ναι, θυγατέρα», έλεγε η μαμή. «Κορίτσι, δεν βλέπεις, δεν συγχωρούν τα ρούχα σου». Και να πια χαρά εγώ, σαν τ' άκουγα. Σαν εγεννηθεί το παιδί και βγήκε ένα αληθινά κορίτσι, τότε πια ήρθαν η καρδιά μου στον τόπο της. Το ονομάσαμε Ανιό, το ίδιο το όνομα που είχε το σχορεμένο, για να μην αποφαίνεται πως μας λείπει κανείς από το σπίτι. «Ευχαριστώ σε, Θεέ μου», έλεγα νύχτα και μέρα. «Ευχαριστώ σε, η αμαρτωλή που εσήκωσες την εντροπή και εξάλειψες την αμαρτία μου». Και είχαμε πια την Ανιό σαν τα μάτια μας. Και ζούλευες εσύ και έγινες του θανάτου από τη ζούλια σου. Ο πατέρας σου σε έλεγε το αδικημένο του, γιατί σε απόκοψα πολύ νωρίς. Και με μάλωνε καμιά φορά, γιατί σε παραμελούσα. Και εμένα η καρδιά μου εράγιζε, σας έβλεπα να χαλνάς. Μα έλα που δεν μπορούσα να αφήσω την Ανιό από τα χέρια μου. Εφοβούμουν πως κάθε στιγμή μπορεί να τη συμβεί τίποτε. Και ο πατέρας σου, ο Μακαρίτης, όσο και αν με μάλωνε και εκείνος, την ήθελε πια να μη στάξει και τη βρέξει. Μα εκείνο το ευλογημένο, όσο περισσότερα χάδια, τόσο λιγότερη είναι υγεία. Έλεγε πως σε μετάνιωσε ο Θεός γιατί μας το έδωκε. Εσείς είσαστε κόκκινα κόκκινα και ζωηρά. Εκείνο ήσυχο και σιγανό και αρρωστιάρικο. Όταν το έβλεπα έτσι χλωμό χλωμό, μου έρχεται στο νου μου το πεθαμένο και η ιδέα πως εγώ το εθανάτωσα άρχισε να ξανακυριεύει το μέσα μου. Ώσπου μίαν ημέρα να πέθανε και το δεύτερο. Όποιος δεν το εδοκίμασε, μοναχός του παιδί μου, δεν ξέρει τι πικρό ποτήρι ήταν εκείνο. Ελπίδα να κάνω άλλο κορίτσι δεν ήταν πλέον. Ο πατέρας σου είχε αποθάνει. Αν δεν ευρίσκεται ένας γονιός να με χαρίσει το κορίτσι του, ήθελα να πάρω τα βουνά να φύγω. Αλήθεια που δεν βγήκε καλό γνώμο. Μα όσο το είχα και το κίδευα και το κανάκευα, θεωρούσα πως το είχα δικό μου και ξεχνούσα εκείνο που χάσα και η μέρα να τη συνείδησή μου. Καθώς το λέει ο λόγος, ξένο παιδί είναι πέδεψη. Μα για μένα η πέδεψη αυτή είναι παρηγοριά και ελαφροσύνη. Γιατί όσο περισσότερο τυραννηθώ και χολοσκάσω, τόσο λιγότερο θα με παιδέψει ο Θεός για το παιδί που πλάκωσα. Γι' αυτό να έχεις την ευχή μου. Μη με γυρεύεις τώρα να διώξω την Κατερινιό για να πάρω ένα παιδί καλόγνωμο και προκομμένο. Όχι. Όχι, μητέρα. Όχι, μητέρα. Αν έκραξα, διακόψα σε αυτήν ακρατήτως. Δεν γυρεύω τίποτε. Ύστερα πως άμα φυγήθεις, σε ζητώ συγχώρεση για την ασπλαχνία μου. Σε υπόσχομαι να αγαπώ το Κατερινιό σαν αδελφή μου και να μην της είπω τίποτα πλέον, τίποτε δυσάρεστον. Έτσι, έτσι να έχεις την ευχή του Χριστού και της Παναγίας, είπε η μήτυρ μου αναπνεύσασα. Γιατί βλέπεις, το πόνεσε εκεί η καρδιά μου,
το πολλακαμένο και δεν θέλουν να το κακολογούνε. Ξέρω κι εγώ, μα θες. Της τύχης ήτανε. Του Θεού ήτανε. Τόσο κακή και ανεπιδέξια που είναι. Την πήρα στο λαιμό μου. Και τελείωσε.

Η εκμυστήρευση σ' αυτή έκαμε βαθυτά την επέ μου εντύπωση. Τώρα μου ενήγησαν οι οφθαλμοί και κατάλαβα πολλές πράξεις της μητρός μου, οι οποίες πότε με φαίνονται ως δυσιδαιμονία, πότε δε ως αυτόχρημα μονομανίας αποτελέσματα. Το φοβερό εκείνο δυστύχημα επηρέασε τόσο πολύ των βίων της όλων, όσον μάλλον απλή και ενάρητος και θεοφοβούμενη ήταν η μήτυρ μου. Η συνέστηση του αμαρτήματος, η ηθική ανάγκη της εξαγνήσεως και το αδύνατον της εξαγνήσεως αυτού, τη φρίκτη και αμήλικτος κόλασης. Επί 28 τώρα έτη βασανίζεται η τάλε να γεννεί, χωρίς να δυνηθεί να κοιμήσει τον έλεγχον της συνείδησεώς της, ούτε εν τες δυστυχίες, ούτε εν τες ευτυχίες της.

Αυτή τη στιγμή σε έμαθαν την θλιβερά της ιστορίαν. Συνεκέντρωσα όλη μου την προσοχή εις το πώς να ανακουφίσω την καρδία της. Προσπαθώ να παραστήσω εις αυτήν, αφενός μεν το απρομελέτητον και αβούλητον του αμαρτήματος, αφετέρου δε την άκραν του Θεού ευσπλαχνίαν, την δικαιοσύνη αυτού, ή της δεν ανταποδίδει ίσα αντί ίσον, αλλά κρίνει κατά τους λογισμούς και τας προθέσεις μας. Και υπήρξε καιρός καθόν επίστευον ότι η προσπάθειά μου δεν έμειναν ανεπιτυχής. Εν τούτης, όταν μετά 2 ετών νέαν απουσίαν ήλθεν η μήτηρ μου να με ειδεί εν Κωνσταντινούπολη, θεώρησα καλό να κάνω υπέρ αυτής κάτι επιβλητικότερον. Εξενιζόμην τότε εν το περηφανεστέρω της πόλεως οίκο, ενώ έσχουν αφορμή να γνωριστώ με τον Πατριάρχη Ιωακήμ τον Δεύτερον. Ενώ μίαν ημέραν συνευαδίζομεν μόνοι, ύποτας αμφιλαφής του κήπου σκιάς, το εξέθηκα την ιστορίαν και επεκαλέστην την επικούριαν του. Το ύψιστον αυτού αξίωμα, το εξαίρετον κύρος, μυθού περιβάλλεται πάσα θρησκευτική του ρήτρα, έμεναν αναμφιβόλως να εμπνεύσει στην μητέρα μου την πεποίθηση της αφέσεως του κρίματός της. Ο αείμνηστος εκείνος γέρον, επενέσαστον περί τα θρησκευτικά ζήλων μου, μη υπεσχιαθεί την πρόθυμον σύμπραξή του. Ούτω λοιπόν, οδήγησα με το λίγον την μητέρα μου εις το Πατριαρχείον δια να εξομολογηθεί εις την Παναγιότητά του. Η εξομολόγηση διήρκησε πολλήν ώραν, και εκ των νευμάτων και των ρημάτων του Πατριάρχου εννοήσα ότι εχρειάστη να διαθέσει όλη την δύναμη της απλής και ευλίπτου ρητορικής του, όπως επιφέρει το ποθητόν αποτέλεσμα. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτος. Η μήτυρ μου απεχαιρέτησε τον γεραρόν Πατριάρχη με τη ειλικρινούς ευγνωμοσύνης και εξήλθε των Πατριαρχείων τόσο ευχαριστημένη, τόσο ελαφρά, ως εάν ήρθε από της καρδίας αυτής μια μεγάλη μιλόπετρα.

Όταν φτάσαμε στο κατάλημά της, εξήγαγε εκ του κόλπου της ένα σταυρόν δώρον της Παναγιότητάς του, τον εφίλησε και ήρχισε να τον περιεργάζεται, βυθιζομένη ολίγων κατ' ολίγων τις σκέψεις. «Καλός άνθρωπος», τι είπων, «αυτός ο Πατριάρχης». «Ορίστε, τώρα πια πιστεύω ότι ήλθεν η καρδιά σου στον τόπο της». Η μήτυρ μου δεν απεκρίθη. «Δεν λέγεις τίποτε, μητέρα?» την ρώτησα μετά την ως δίσταγμου. «Τι να σε πω, παιδί μου», απάντησε τότε σύνους, καθώς ήταν, «ο Πατριάρχης είναι σοφός και Άγιος άνθρωπος. Γνωρίζει όλες τις βουλές και τα θελήματα του Θεού και συγχωρνά τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Μα τι να σε πω, είναι καλόγερος. Δεν έκαμε παιδιά για να μπορεί να γνωρίσει τι πράγμα είναι το να σκοτώσει κανείς το ίδιο το παιδί του». Οι οφθαλμοί της επληρώθησαν δακρύων και εγώ αισιόπησα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, σχεδιάζουμε υποδομές πιο ανθεκτικές σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεντρώνουμε δημόσιους και ιδιωτικούς οικονομικούς πόρους, βοηθάμε τις περιφέρειες στην ανάπτυξη γνώσεων και εργαλείων για την υλοποίηση έργων προσαρμογής, ανοίγουμε μια νέα προοπτική.
5: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο θα έχει αύριο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριο Θεόφιλος στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Ο Πατριάρχης θα συναντηθεί αύριο και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Διαδοχικές σεισμικές δονήσεις 4,3, 4,8 και 5,2 ρίχτερ σημειώθηκαν το μεσημέρι στην Εύβοια, προκαλώντας ανησυχία σε στερεά Ελλάδα και Αθήνα. Ήδη έχουν καταγραφεί ρογμές σε κατοικίες και κατολισθήσεις, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στην αποτίμηση των ζημιών. Στη Βόρεια Εύβοια μεταβαίνει και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αμπελάκια της Σαλαμίνας. Ολοκληρώνονται αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ. Στην περιοχή του Τσερνόμπιλ σημειώθηκε πλήγμα σε υποδομή αποθήκευση πυρηνικού καυσίμου με τις Ουκρανικές αρχές να αποδίδουν την επίθεση σε ρωσικό ντρόουν. Γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στους 32 βαθμούς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Σκοπός της εκπομπής είναι η ενημέρωση των Ορθοδόξων Χριστιανών για θέματα που έχουν σχέση με την ιστορία και τη δράση διαφόρων νεοφανών, αιρετικών και παραχριστιανικών κινήσεων και κυρίως η οριοθέτηση της Ορθόδοξης πίστης σε αντιδιαστολή με τις διδασκαλίες αυτών των ομάδων. Στα πλαίσια αυτά, στην σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στο θέμα της Ιεράς Παραδόσεως. Είναι ένα θέμα βασικό, επίκαιρο, μόνιμο και διαχρονικό, γιατί αποτελεί ένα θέμα μομφή εναντίον της Εκκλησίας μας από τις ποικίλες αιρετικές ομάδες, οι οποίες έχουν απορρίψει την Ιερά Παράδοση και έχουν απολυτοποιήσει την Αγία Γραφή. Βέβαια, η απόρριψη της Ιεράς Παραδόσεως και η απολυτοποίηση της Αγίας Γραφής δεν είναι σημερινό φαινόμενο, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει μια ιστορία τουλάχιστον 500 χρόνων. Καθώς γνωρίζουμε όλοι ότι η απόρριψη της Ιεράς Παραδόσεως είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία του πλήθους των διαφόρων προτεσταντικών αιρέσεων και των νεωτέρων παραχριστιανικών κινήσεων. Οι γεννήτωρες και οι δημιουργοί του προτεσταντισμού, πολεμώντας από τη μια το αυταρχικό και στατικό καθεστώς του ρωμαιοκαθολικισμού, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά το σχίσμα, όπου πλήθος αθαιρεσιών περί το δόγμα, το ήθος, τη λατρεία και το πολίτευμα της Εκκλησίας δικαιολογούνταν εν πωλής με την επίκληση της Ιεράς Παραδόσεως από αυτό το χώρο, και από την άλλη για να δικαιολογηθούν οι δικές τους καινοτομίες και νεωτερισμοί, είναι γνωστό ότι οι Προτεστάντες απέρριψαν την Ιερά Παράδοση ως φορέα της σε Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως. Και όχι μόνο απέρριψαν την Ιερά Παράδοση, ταυτοχρόνως ανοίγαν την Αγία Γραφή ως τον μοναδικό και απόλυτο φορέα της σε Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως, διατυπώντας τη θέση ότι η Αγία Γραφή από μόνη της, χωρίς τη συνδρομή οποιοδήποτε άλλου παράγοντα, είναι πλήρης, σαφής, επαρκής, καταληπτή από κάθε χριστιανό. Ισχύει όμως αυτό? Η Ιερά Παράδοση για τις διάφορες αιρετικές κινήσεις είναι ένα θέμα το οποίο αποτελεί κατά το κοινό λεγόμενο κόκκινο πανί. Η αναφορά στην Ιερά Παράδοση από τις διάφορες ιερές κινήσεις είναι εξαιρετικά επιθετική, αρνητική και απορριπτική. Ας το δούμε όμως. Κατά πόσον αυτός ο ισχυρισμός, η απόρριψη δηλαδή της Ιεράς Παραδόσεως, έχει κάποια βαρύτητα. Και κυρίως οι διάφορες αιρετικές κινήσεις, οι οποίες προβάλλουν τον ισχυρισμό «μας αρκεί μόνο η Γραφή», ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει καμία μαρτυρία στην Αγία Γραφή και για αυτή την Ιερά Παράδοση. Ξέρουμε όλοι ότι η τελευταία εντολή που έδωσε ο Χριστός στους μαθητές του πριν αναλυφθεί ήταν «πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζετε σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τερήν πάντα όσα εν ετυλάμην ημίν». Νωρίτερα όμως ξέρουμε ότι στον μυστικό δείπνο τους είχε πει ότι ο Παράκλητος το Πνεύμα του Άγιο, «ο Πέμψη ο Πατήρ εν το ενωματί μου εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν». Πραγματικά, την ημέρα της Πεντηκοστής, ενώ όλοι οι μαθητές του Κυρίου είναι συνηθισμένοι στα Ιεροσόλυμα, κατρέχεται το Άγιο Πνεύμα και επιφυτά στους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους. Τότε έγινε από τον Απόστολο Πέτρο και το πρώτο χριστιανικό κήρυγμα εναντίον των Ιουδαίων, στο οποίο πίστησαν 3.000 άνθρωποι. Από εκείνη την ημέρα η Εκκλησία ανοίγεται πια προς τον κόσμο, να προσλάβει τον κόσμο, να σώσει τον κόσμο, να μεταμορφώσει τον κόσμο, να δώσει στον κόσμο το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι Αγίο Πνεύμα τη ζωή της Εκκλησίας και το κήρυγμα του Ευαγγελίου που εξυπετάθησε σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο αποτέλεσαν κομμάτι ουσιαστικά της Ιεράς Παραδόσεως. Οι διάφοροι αιρετικοί, έχοντας απορρίψει την αυθεντία, την αγιότητα, το αλάθητο, το αιώνιο της Εκκλησίας, φυσικότητα να αρνηθούν και την Ιερά Παράδοση. Μόνο η Αγία Γραφή. Και τι είναι η Ιερά Παράδοση? Όχι βέβαια κάποιο μουσιακό είδος, όπως λέγουν. Πολύ περισσότερο δεν είναι διδασκαλίες και εντάλματα ανθρώπων ή εφεύρεση του σατανά όπως τη χαρακτηρίζουν. Οι χριστιανικοί ναοί, οι ιερείς, τα ιερά μυστήρια, η λειτουργική ζωή,
οι Άγιοι της πίστεώς μας, οι πατέρες της Εκκλησίας. Είναι όλοι και όλα όργανα και απόδειξη ότι δήθεν μέσω της Ιεράς Παραδόσεως η Ιερά Παράδοση είναι μια εφεύρεση, όπως λένε του Σατανά. Γι' αυτό πολλοί από αυτούς τους αιρετικούς δεν έχουν ναούς, έχουν ευτηρίους οίκους, πολλοί δε περισσότερο δεν έχουν μυστηριακή ή λειτουργική ζωή, ούτε αποδέχονται αυτοί καν την αποστολική διαδοχή. Είναι με λίγα λόγια τελείως αποκομμένοι από την Εκκλησία του Χριστού και αμέτωχοι της Αγίου Πνεύματος ζωής της. Η Ιερά Παράδοση για την Ορθόδοξη πίστη μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η Αγίο Πνεύμα της ζωής της Εκκλησίας μέσα στους αιώνες. Κατά συνέπεια, όλες οι εκδηλώσεις αυτής της αγιοπνευματικής ζωής, δηλαδή η μετάδοση της αποκαλυφθήσας αλήθειας, η αποστολική διαδοχή των ποιμένων, η λειτουργική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, η ορθή διδασκαλία και ερμηνεία της Ευαγγελικής Αλήθειας υπό των Αγίων Πατήρων, το βίωμα και η αίσθηση της παρουσίας της Χάριτος στη ζωή των πιστών και όλες οι εκδηλώσεις της καινής ζωής που μεταδίδει στους ανθρώπους ο Χριστός δια της Εκκλησίας του, αποτελούν την καρδιά, τον πυρήνα και την έκφραση της Ιεράς Παραδόσεως. Αφού αυτή είναι η φύση και η ουσία της Παραδόσεως, είναι πολύ λογικό να συμπεράνει κάποιος ότι η Εκκλησία και η Ιερά Παράδοση είναι δύο μεγέθη αλληλένδετα. Θα λέγαμε δύο όψεις του αυτού νομίσματος, δύο πραγματικότητες που υπάρχουν ταυτόχρονα και δεν μπορεί να υπάρχει μια χωρίς από την άλλη. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή που υπάρχει Εκκλησία, από αυτή ακριβώς στιγμή υπάρχει Ιερά Παράδοση. Αντιθέτως, η Καινή Διαθήκη ή η Αγία Γραφή γενικά, που οι διάφοροι αιρετικοί δέχονται ως το μοναδικό φορέα της χριστιανικής αλήθειας, έχει γραφεί πάρα πολύ αργότερα. Μόλις το 52 μετά Χριστόν γράφεται το βιβλίο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής. Τα υπόλοιπα βιβλία γράφηκαν ακόμη πιο αργά, με τελευταίο το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Άρα η Αγία Γραφή είναι καταγεγραμμένο εκείνα τμήμα της Ιεράς Παραδόσεως. Η Εκκλησία θεμελιώθηκε, ξαπλώθηκε και ευαγγελίζει τον κόσμο δια της Ιεράς Παραδόσεως δεκαετίες ολόκληρες προτού εμφανιστεί η Καινή Διαθήκη. Η Ιερά Παράδοση λοιπόν είναι κατά την Αποστολική εποχή ο μοναδικός φορέας της αλήθειας. Γι' αυτό και διατηρήθηκε και διαφυλάχθηκε από τους Αποστόλους και τους πιστούς, τους πρώτους χριστιανούς, ως Ιερά Παρακαταθήκη, μέσω της οποίας σχηματίστηκε η πρώτη έκθεση της χριστιανικής πίστης. Αυτό που ο Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής τον χαρακτηρίζει ως τύπο διδαχής. Ο χριστιανισμός λοιπόν μεταδιδόταν προφορικά ως μια ζώσα και άγραφος παράδοση και γίνεται γνωστός στο πλήθος των πρώτων χριστιανών, όχι μέσω κειμένων, αλλά μας το διαβιώνει ο Απόστολος Παύλος στο 10ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους και στο 2ο κεφάλαιο της προς Θεσσαλονικής. Ο χριστιανισμός γίνεται γνωστός στο πλήθος των πρώτων χριστιανών προσελήτων εξακοής και όχι μέσω κάποιου κειμένου. Ακόμα και όταν οι Άγιοι Απόστολοι άρχισαν να γράφουν, προτιμούσαν να μην γράφουν όλα όσα ήθελαν να διδάξουν, αλλά προτιμούσαν να τα πούν στόμα προς στόμα, όπως μας επισημαίνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στις καθολικές επιστολές του και ο Απόστολος Παύλος στο 11ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους. Διότι γνωρίζουμε κι αλλού ότι αν επρόκειτο να γραφούν λεπτομερώς, όσο ο Κύριος επίση, ο κόσμος ολόκληρος δεν θα χωρούσε, όπως μας διαβεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τα γραφόμενα βιβλία.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στο θέμα της Ιεράς Παραδόσεως, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η πιστότητα της Ιεράς Παραδόσεως βασίζεται ακριβώς στην αδιάκοπη συνέχεια και διακονία του Ευαγγελικού Κηρύγματος και βιώματος εντός του Εκκλησιαστικού Σώματος, το οποίο μεταβιβάζεται εν Πνεύματι Αγίου από γενεά σε γενεά, από την Αποστολική εποχή μέχρι σήμερα. Είναι πολύ χαρακτηριστική η θέση του Ευαγγελιστή Λουκά. «Καθώς παρέδωσαν ημίν οι απαρχείς αυτόπτε και υπηρέτε οι ενόμενοι του Λόγου». Η Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε όλοι ότι άντλησε το περιεχόμενό της από το θησαυρό της Ιεράς Παραδόσεως, χωρίς όμως να περιλάβει ολόκληρη την Ιερά Παράδοση. Αγία Γραφή και Ιερά Παράδοση δεν είναι μεγέθη αντίθετα ή αυτόνομα ή αποκυκωμένα. Είναι μεγέθη αλληλοπεριχωρούμενα και αλληλοσυμπληρούμενα. Αξιοσημείωτο είναι το ότι εγγράφησαν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Η Αποστολική Εκκλησία τα θεωρούσε πάντα ως ένα τμήμα της Ιεράς Παραδόσεως. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους προς Θεσσαλονικής επιστολής, στη δεύτερη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο. «Αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας εδιδάχθητε είτε διαλόγου, είτε διεπιστολής ημών». Τι πρέπει να προσέξουμε? Ονομάζει παράδοση και τον προφορικό λόγο και τις επιστολές του. Και φυσικά ο Απόστολος Παύλος γνώριζε καλύτερα τον καθέναν και ασφαλώς είχε δίκιο, γιατί άντλησε από την Ιερά Παράδοση, για να εκφράζει την Ιερά Παράδοση για να γράψει τις επιστολές του, καταγράφει τμήμα της Ιεράς Παραδόσης στις επιστολές του. Έχοντας αυτά υπόψη, είναι φανερό ότι η Αγία Γραφή από μόνη της, χωρίς την Ιερά Παράδοση, παραμένει ένα βιβλίο αποκεκομένο από την ολότητα και από την ζωή της Εκκλησίας. Η Αγία Γραφή δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως αυτάρκης πηγή. Και αυτό το βλέπουμε ακριβώς γιατί μέσα στην ιδία την Αγία Γραφή, ιδίως στην Καινή Διαθήκη, γίνεται κατεξοχήν αναφορά στα δεδομένα της Ιεράς Παραδόσεως. Άρα λοιπόν, και θα τα δούμε αμέσως αυτά τα δεδομένα και αυτές τις αναφορές, ο ισχυρισμός των διαφόρων αιρετικών ομάδων: δεν υπάρχει καμία γεωγραφική μαρτυρία για αυτό το οποίο εσείς οι Ορθόδοξοι ονομάζετε Ιερά Παράδοση. Είναι και εσφαλμένος, είναι και κακόδοξος και είναι και ανυπόστατος. Στο 16 κεφάλαιο των Πράξεων διαβάζουμε: ως δε διεπορεύοντο, εννοείται οι Απόστολοι, τας πόλης παρεδίδουν αυτοίς, δηλαδή στους πιστούς, φυλάσσιν τα δόγματα τα κεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ. Παρεδίδουν αυτοίς τις πιστείς φυλάσσιν τα δόγματα. Και στην πρώτη προς Κορινθίους, 11ο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει: «Επενώδη μας αδελφοί, ότι πάντα μου μέμνηστε και καθώς παρέδωκα ημίν τας παραδόσεις κατέχετε». Καθώς παρέδωκα ημίν τας παραδόσεις, όχι απλώς έχετε, τας παραδόσεις κατέχετε. Ένα κεφάλαιο της Ιεράς Παραδόσεως, μια βασική παραμετρός της, καταγράφεται επίσης στις ποιμαντικές επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Λέει στη Δευτέρα προς Τιμόθεο επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος προς τον Απόστολο Τιμόθεο: «Υποτύπωση έχει υγιεινών των λόγων ον παρεμού οίκου σας». Υποτύπωση υγιεινών των λόγων. Η Ιερά Παράδοση λοιπόν είναι έκφρασης και περιεχόμενο αυτών των υγιεινών λόγων. Και στο δεύτερο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Τιμόθεον επιστολής επισημαίνει για μια ακόμα φορά ο Απόστολος Παύλος:
και αίκουσας παρέ μου δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης ήτινες ικανοί έσονται και τέλους διδάξει. Α, οίκουσας παρέ μου. Στους Κορινθίους έγραφε, καθώς παρεδόκα τας παραδόσεις κατέχεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Αγία Γραφή η ίδια αναδεικνύει, υπογραμμίζει, περιγράφει, επισημαίνει πτυχές της Ιεράς Παραδόσεως. Υπάρχει ένα ακόμα χωρίο στο 11ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους, το οποίο είναι αποκαλυπτικό και αποδεικτικό αυτό το οποίο η Εκκλησία ονομάζει Ιερά Παράδοση. Εκεί αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στο 11ο κεφάλαιο και στο στίχο 34, τα δε λοιπά ως ανέλθω διατάξουν. Προφορικά θα τους αναπτύξει τι πρέπει να ισχύει. Γι' αυτό λοιπόν στην ίδια συνάφεια και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στις δύο καθολικές επιστολές του, στη Β' και στη Γ', επισημαίνει, ιδιαίτερος στη Β' καθολική επιστολή Ιωάννου, πολλά έχω ημίν γράφειν, ουκ βουλήθην δια χάρτου και μέλανος, αλλά ελπίζω ελθύν προς ημάς και στόμα προς στόμα λαλείς. Στόμα προς στόμα λαλείς, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τα δε λοιπά ως ανέλθω διατάξομαι, ο Απόστολος Παύλος. Συνεχίζοντας αυτή την προσέγγιση στο θέμα της Ιεράς Παραδόσεως σχετικά με τις αγιογραφικές μαρτυρίες, που βλέπουμε ότι δεν είναι ανύπαρκτες, αλλά είναι πάρα πολλές σε αντίθεση με το ότι σχετίζονται οι διάφοροι αιρετικοί, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχουν θεόπνευστα λόγια που αναφέρουν οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης και δεν βρίσκονται πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά διατηρήθηκαν και μεταδόθηκαν δια της Ιεράς Παραδόσεως. Παραδείγματος χάρη, στο Μανθαίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 23, λέει και ο Ευαγγελιστής Μανθαίος, το ρηθέν δια των προφητών ότι ναζωραίος κληθήσετε. Είναι μια μαρτυρία που δεν υπάρχει βέβαια πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει όμως και άλλο ένα χωρίο, το οποίο είναι αναφέρεται στον ίδιο τον Κύριο. Το καταγράφει ο Απόστολος Παύλος στο 20ο κεφάλαιο των Πράξεων, που λέει ότι στα λόγια του Χριστού ανήκουν το μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνει, τα οποία δεν είναι γραμμένα σε κανένα Ευαγγέλιο. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε ότι η Εκκλησία για τις Ιεράς Παραδόσεως, η οποία περιλαμβάνει και την Αγία Γραφή καθώς είναι το γραπτό τμήμα της Ιεράς Παραδόσεως, η Εκκλησία είναι αυτή η οποία αποτελεί τον κατεξοχήν εκφραστή και συνεχιστή της ευαγγελικής ζωής και πίστεως. Φυσικά οι χαρακτηρισμοί ότι η Ιερά Παράδοση είναι αντιβιβλική, ότι είναι φεύγεση του σατανά ή ότι στερείται οποιοδήποτε κύρους, είναι χαρακτηρισμοί και θέσεις που, όπως είπαμε, δεν αντέχουν σε σοβαρή ιστορική και θεολογική βάσανο. Υπάρχει όμως ένα χωρίο στην Αγία Γραφή το οποίο κατεξοχήν το χρησιμοποιούν οι πολέμοι της Ιεράς Παραδόσεως. Και αυτό είναι το χωρίο Μάρκου κεφάλαιο 7 στίχοι 6-7. Λέγει Κύριος Ευαγγελιστής, ούτως ο λαός της χείλες ημιτιμά, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού. Μάτιν δε σέβονται με, διδάσκοντες διδασκαλίας και εντάλματα ανθρώπων. Οι αιρετικοί χρησιμοποιούν κατεξοχήν το μάτιν δε σέβονται με, διδάσκοντες διδασκαλίας και εντάλματα ανθρώπων, και λένε να, η Ιερά Παράδοση δεν είναι τίποτα άλλο παρά διδασκαλία και εντάλματα ανθρώπων. Όμως, ας αξιολογήσουμε, ας σταθούμε λίγο να δούμε αυτό το χωρίο. Τα λόγια του Κυρίου δεν έχουν σχέση με την Ιερά Παράδοση της Χριστιανικής, της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Δεν έχουν σχέση με την Ιερά Παράδοση ως φορέα της πιστεώς μας. Γιατί? Γιατί απευθύνονταν αποκλειστικά και μόνο στους Φαρισαίους της εποχής εκείνης και καθόριζαν μάλιστα
που καθόριζαν αυτοί τις διάφορες ανθρώπινες εκείνες διδασκαλίες τους. Γιατί πριν από αυτό, αλλά και στην ευρύτερη συνάφεια του βιβλικού κειμένου, είναι ένα απόσπασμα από μια ευρύτερη κριτική του Κυρίου απέναντι σε αυτές τις φαρισαϊκές παραδόσεις. Το θέμα όμως της Ιεράς Παραδόσεως δεν είναι κάτι καινούριο, απόπειρα λύωσης και νοθεύσεως αυτού του γεγονότος, αυτού του βιώματος, αυτού του μεγέθους της σε Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως το έχουμε ζήσει και στην αρχαία εκκλησία, ιδίως με τους διάφορους αιρετικούς, κομμάτι των οποίων μεγάλο και επικίνδυνο υπήρξαν τα διάφορα γνωστικά συστήματα. Αυτούς τους γνωστικούς τους αντιμετωπίζει μαζί με τους άλλους πατέρες μια μεγάλη και συγκλονιστική προσωπικότητα της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνος, όπου μπροστά στη διαίρεση και στο πλήθος των αιρέσεων, μπροστά στην αυθαιρεσία των αιρέσεων, αντιτάσσει ο Άγιος Ειρηναίος το Ρέγκουλα Φίντε ή το Ρέγκουλα Βεριτάτης, δηλαδή τον κανόνα της πίστεως ή της αληθείας, που ουσιαστικά αποτελεί, θα λέγαμε, την Traditio Veritatis, την παράδοση της αληθείας Εκκλησίας ως στόματος Χριστού. Θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας με ένα συγκλονιστικό απόσπασμα από τον Άγιο Ειρηναίο. Λέγει πολύ χαρακτηριστικά ο Ιερός Πατήρας: «Τούτο το κήρυγμα παραλήφια και ταύτην την πίστη ενός προέφαμεν η Εκκλησία και περεν όλο τον κόσμο διεσπαρμένη επιμελώς φυλάσει, ως έναν οίκον οικούσα και ομοίως πιστεύει τούτης ως μίαν ψυχήν και την αυτήν έχουσα καρδία και συμφώνως ταύτα κηρύσει και διδάσκει και παραδίδωση ως εν στόμα εκτιμένη. Και γάρ, κατά τον κόσμον διάλεκτη ανώμη, αληδύναμης παραδόσεως μία και η αυτή». Άρα, αδελφοί μου, η Ιερά Παράδοση δεν είναι ούτε φεύρες του διαβόλου, ούτε διδάγματα και δασκαλίες ανθρώπων, όπως λένε οι διάφοροι αιρετικοί, αλλά η Ιερά Παράδοση μαζί με την Αγία Γραφή αποτελούν τους δύο φορείς της εν Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως της Εκκλησίας μας. Αποτελούν τους δύο στήλους, τις δύο εκφράσεις του Ιερού Ευαγγελίου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Αλλοτρίωση δόγματος, αλλοτρίωση ήθους». Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η Εκκλησία είναι ένα πνευματικό νοσοκομείο, είναι ένα πνευματικό θεραπευτήριο. Φυσικά κάνει και κοινωνικό έργο, αλλά μέσα στην προοπτική της θεραπείας. Ο βασικός σκοπός της Εκκλησίας είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο να ενωθεί με το Θεό, να φτάσει στην καταχάριν θέωση, την θεοκοινωνία. Αλλά επειδή ο άνθρωπος δεν έχει μόνο ψυχή και σώμα, φροντίζει και το κοινωνικό έργο, έχει και διάφορες άλλες εκδηλώσεις και τα λοιπά, και εκδρομές και γιορτές και διάφορα άλλα σεμινάρια τα οποία θα κάνει. Αλλά δεν μπορούν όλα αυτά να αντικαταστήσουν το βασικό ρόλο της Εκκλησίας, που είναι να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Θα δούμε λοιπόν σήμερα, στη σημερινή εκπομπή δηλαδή, θα δούμε την Εκκλησία ως πνευματικό νοσοκομείο, ως πνευματικό θεραπευτήριο. Και πρώτα να δούμε, όταν λέμε πνευματική ασθένεια, να δούμε τι είναι η σωματική ασθένεια. Διότι υπάρχει μια, θα λέγαμε, μια παρομοίωση των πνευματικών ασθενειών με τις σωματικές ασθένειες. Τι είναι η σωματική ασθένεια? Η ασθένεια, τι είναι όταν λέμε ο άλλος είναι ασθενής? Η λέξη ασθενή σημαίνει αδύνατος, αρχίζει και αδυνατίζει. Οπότε η ασθένεια είναι μια αδυναμία και στην πραγματικότητα είναι μια απώλεια της υγείας. Οπότε ερχόμαστε έναν άλλο ορισμό. Τι σημαίνει υγεία? Όταν λέμε υγεία, τι ακριβώς εννοούμε? Σύμφωνα με έναν ορισμό που έχει δοθεί, γιατί είναι πολύ δύσκολο να δώσει κανείς ακριβείς ορισμούς πάνω στα θέματα αυτά. Σύμφωνα με έναν ορισμό, η υγεία είναι η εύρυθμη λειτουργία των οργάνων του σώματος. Όταν το σώμα λειτουργεί καλά, τα διάφορα όργανα του σώματος λειτουργούν καλά και υπάρχει ενότητα μεταξύ αυτών και δεν παρουσιάζονται διάφορα άλλα προβλήματα όπως πυρετός και πόνος σε διάφορα μέρη του σώματος, λέμε τότε ο άνθρωπος έχει

παράγοντες που υπάρχουν μέσα στο αίμα. Και νομίζω ότι αυτό, δηλαδή η εξέταση, η ανάλυση του αίματος, είναι ένας καθρέπτης. Ένας καθρέπτης που δείχνει πώς λειτουργούν τα όργανα του σώματος. Δηλαδή το αίμα φανερώνει τα βασικά προβλήματα που απασχολούν τον άνθρωπο. Και μετά βέβαια θα γίνουν άλλες εξετάσεις, όπως έχουμε την ακτινογραφία, για να δει τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα του ανθρώπου, όπως είναι η αξονική τομογραφία, όπως είναι η μαγνητική τομογραφία, όπως είναι ο υπέρηχος, καρδιογράφημα κτλ. Δηλαδή η ιατρική επιστήμη έχει διάφορους τρόπους για να κάνει τη διάγνωση. Διάγνωση κάποιες ασθένειες. Κάνει τη διάγνωση κατά πόσο λειτουργούν τα όργανα του ανθρώπου, το όργανο του σώματος. Οπότε όταν γίνει μια καλή διάγνωση, μετά ασκείται και μια καλή θεραπεία. Μετά από εκεί και πέρα ο γιατρός ξέρει τι θα πει στον άρρωστο, τι πρέπει να κάνει για να φτάσει στην υγεία. Επομένως, όταν λέμε σωματική αρρώστια, σωματική ασθένεια, σημαίνει ότι έχει εξασθενήσει, ότι δεν λειτουργούν καλά τα όργανα και το αίμα και το γενικό τα όργανα του ανθρώπου. Μετά γίνεται μια σωστή διάγνωση και μετά ακολουθείται μια θεραπεία. Αυτό γίνεται και στα πνευματικά θέματα. Οπότε πρέπει να δούμε την πτώση του ανθρώπου ως μια πνευματική ασθένεια. Δηλαδή η πνευματική αρρώστια, η πνευματική ασθένεια έγινε αμέσως μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο, όταν έχασαν την κοινωνία με τον Θεό, όταν δηλαδή παρέβηκαν την εντολή του Θεού, διότι όταν τηρούσαν την εντολή την οποία τους έδωσε ο Θεός να μην φάγουν από τον απαγορευμένο καρπό, οδηγούντο προς την υγεία, ήταν υγιείς και οδηγούντο στην πλήρη απόκτηση της υγείας. Όταν λοιπόν έκαναν παράβαση τις εντολές του Θεού και έχασαν τη χάρη και την επικοινωνία με τον Θεό, τότε ήρθε η πνευματική ασθένεια. Πρέπει να δούμε την πτώση του ανθρώπου όχι μέσα από δικανικό σύστημα, δηλαδή ότι έγινε μια παράβαση και τιμωρήθηκε, αλλά μέσα από ιατρικά δεδομένα, ότι αμάρτησε ο άνθρωπος και αρρώστησε, έφυγε μακριά από τον Θεό. Προηγουμένως υπήρχε η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και αμέσως μετά την αμαρτία έγινε η σχάση. Είδατε μια, δύο λέξεις, σχέση, σχάση. Είχε σχέση με τον Θεό ο άνθρωπος, πολύ καλή σχέση με τον Θεό, ο Άδαμ και η Εύα πριν την αμαρτία. Είχε πολύ καλή σχέση με τον εαυτό του, είχε πολύ καλή σχέση με το περιβάλλον, ήταν όλα καλά και τα λοιπά. Και έρχεται λοιπόν η αμαρτία ως ασθένεια και γίνεται αυτή η σχάση, δηλαδή γίνεται η διαίρεση. Είναι η διαίρεση του ανθρώπου από τον Θεό, η διαίρεση του ανθρώπου με τον εαυτό του. Άλλα σκέφτεται, άλλα κάνει, άλλα θέλει και άλλα στην πραγματοποιεί. Μετά έχουμε τη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. Διασπάστηκε η σχέση του Αδάμ με την Εύα και έχουμε μετά τη σχέση του ανθρώπου, τη σχάση μάλλον του ανθρώπου με το περιβάλλον. Οπότε η πνευματική υγεία είναι η σχέση, η σωστή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, με τον εαυτό του, με τον συνάνθρωπό του και με τον περιβάλλοντο κόσμο. Και η αμαρτία είναι ασθένεια, που σημαίνει είναι, έρχεται μετά η σχάση, η σχάση που διαλύει αυτή τη σχέση. Και όλα κινούνται τώρα εντελώς διαφορετικά, ανάποδα. Άρρωστος ο άνθρωπος. Όταν διαβάσει κανείς το Μέγα Κανόνα, τον οποίο συνέταξε ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, εκεί το λέει καθαρά. Σε ένα σημείο λέει αυτοείδωλον εγενόμην. Ενώ πρώτα είχε λατρεία και αγαπούσε το Θεό, τώρα γίνεται ο ίδιος είδωλο και αγαπά τον εαυτό του, αυτοείδωλον εγενόμην. Σε ένα άλλο τροπάριο ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης στο Μέγα Κανόνα λέει «Ο νους τετραυμάτιστε, το σώμα με μαλάκιστε, νοσεί το πνεύμα, ο λόγος εισθένσεν, ο βίος να νέκροτε». Οπότε βλέπετε εδώ αρχίζει πρώτα από το νου. Ο νους τετραυμάτιστε και στη συνέχεια μετά γίνονται όλα τα άλλα. Γιατί? Διότι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι ο νους είναι ο πρωτοπαθής. Ο πρώτος ο οποίος αρρωσταίνει είναι ο νους του ανθρώπου. Ο νους είναι κάτι άλλο από τη λογική. Δηλαδή η λογική είναι η επεξεργασία που γίνεται μέσα από τον εγκέφαλο. Ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής, είναι η λεπτοτάτη προσοχή και όταν ο άνθρωπος δημιουργήθηκε είχε καθαρό νου και με το νου είχε επικοινωνία με το Θεό. Και μετά βέβαια η λογική καταγράφει αυτή την επικοινωνία την οποία έχει κανείς με το Θεό. Αυτός είναι ο νους, έχασε την επικοινωνία.

Με το Θεό, λέμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ο νους σκοτίστηκε, ο νους αμαυρώθηκε. Αυτή είναι η πρώτη ασθένεια και από εκεί επεκτάθηκε στο σώμα, δηλαδή ο νους παρέσυρε μετά το λογισμό, παρέσυρε την επιθυμία, παρέσυρε το επιθυμητικό, το θυμικό του ανθρώπου και δημιουργούνται οι αμαρτίες και μετά διαπράττονται τα πάθη. Επομένως, ο νους είναι εκείνος ο οποίος πρώτος αμάρτησε και πρώτος αμαρτάνει.

Ανέφερε προηγουμένως ότι όταν πρόκειται, όταν έχουμε σωματικές ασθένειες και θέλουμε να βρούμε ποια είναι αυτή η ασθένεια και πού βρίσκεται αυτή η ασθένεια, ο καρκίνος για παράδειγμα, και τότε κάνουμε αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, μετά κάνουμε διάφορα άλλα, όπως έχουμε το ακτινογραφία και τα λοιπά, διάφορα, τα οποία έχει η ιατρική επιστήμη. Έτσι και οι πατέρες της Εκκλησίας κάνουν ακτινογραφία. Έχουν την πνευματική αξονική τομογραφία. Έχουν την πνευματική, θα έλεγα, ακτινογραφία. Και θα δούμε σήμερα, τώρα αμέσως στη συνέχεια, θα δούμε ένα κείμενο καταπληκτικό το οποίο έχει γράψει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, στην πραγματικότητα την ομιλία την οποία έκανε στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, εκεί και τους αναφέρει ποια είναι η αρχική, η έναρξη θα έλεγα, της αμαρτίας. Λέει εκεί σε μια ομιλία του Άγιου Γρηγόριου Παλαμάς ότι πολλοί δεν έρχονται στην Εκκλησία, λέει, και δεν θέλουν να προσεύχονται στο Θεό, γιατί νομίζουν ότι θα χάσουν χρόνο, γιατί το χρόνο αυτό το οποίο θα διέθεταν στην Εκκλησία θα τον διαθέσουν τώρα για τα χωράφια τους, για την εργασία τους, ώστε να έχουν πλούτο κτλ. Γι' αυτό και αποφεύγουν να προσεύχονται, να έρχονται στην Εκκλησία να προσεύχονται, και ο νους τους δεν έρχεται σε επικοινωνία με το Θεό. Και συνεχίζει. Νους αποστάσεις του Θεού, είτε κτηνώδης γίνεται είτε δαιμονιώδης. Όταν ο νους απομακρύνεται από το Θεό, ή θα γίνει σαν το κτήνος, δηλαδή να κάνει τα πράγματα που κάνουν τα κτίνη χωρίς να έχουν λογική, ή θα γίνει σαν το δαίμονα με την υπερηφάνεια. Σας διαβάζω το κείμενο αυτό για να δείτε ένα φοβερό ψυχογράφημα που γίνεται από έναν Άγιο της ασθένειας της ψυχής. Λέει, πρέπει να προσέξουμε μήπως από τότε φεύγουμε από τον Θεό, η ζωή μας έγινε πολύ σύμφορη και προήλθε πολύ ανομαλία και δυσχέρεια στο βίο μας. Διότι αν για κάθε έργο δεν επικαλούμαστε τον Θεό και δεν έχουμε τη συνέργεια του Θεού, τότε δίνουμε είσοδο στον πονηρό. Και η τέτοια είσοδος όχι μόνο αχριώνει τη διαγωγή μας, αλλά και οδηγεί προς απέσιο τέλος. Εξαγριώνει εξαιτίας μικρών ζητημάτων και προφάσεων τόσο πολύ εναντίον αλλήλων, ώστε άλλοι μεν να είναι ξαπλωμένοι από επέμβαση συγγενικής μάχαιρας και άλλοι να ζουν αφού ελευθερώθηκαν με αίμα των ομοφύλων ή στη γνώμη και στην ψυχή ή και σε αυτό το φωνικό χέρι. Δηλαδή φεύγουμε από το Θεό και επομένως μετά οι άνθρωποι είτε σκοτώνουν άλλους, είτε ο ίδιος υφίσταται φωνικό, είτε πνευματικό, είτε της γνώμης, είτε του σώματος. Και προχωρεί εδώ θέλω να επικεντρώσω την προσοχή σας. Λέει, νους ο οποίος αποστάτησε από το Θεό ή κτηνώδης γίνεται ή δαιμονιώδης. Αφού αποστάτησε από τους κανόνας της φύσεως, επιθυμεί τα ξένα και δεν ευρίσκει χορτασμό η φιλοκέρδειά του. Φοβερό. Δηλαδή, επιθυμεί όλα τα ξένα και δεν χορταίνει ποτέ. Και αρχίζει μετά καλλιεργείται η φιλαργυρία, η φιλιδονία και η φιλοδοξία. Γι' αυτό και λέει, επιθυμεί τα ξένα και θέλει να τα αποκτήσει όλα. Αποκτά περιουσία, φιλαργυρία, φιλοκτιμοσύνη και όλο θέλει να αποκτήσει. Μετά, καθιστά τον εαυτό του έκδοτο στις αρχικές επιθυμίες και δεν γνωρίζει μέτρο ειδονής. Ικανοποιεί όλες τις αισθήσεις και δεν ικανοποιείται τελείως. Δεν βρίσκει μέτρο ειδονής. Από το ένα φτάνει στο δεύτερο, το δεύτερο πάει στο τρίτο και φτάνει μέχρι τον γκρεμό. Θέλει να τιμάται, εδώ και η φιλοδοξία, θέλει να τιμάται από όλους αυτός που με τα έργα τιμάζει τον εαυτό του και θέλει όλους να τον κολακεύουν και να συμφωνούν και να συμπράττουν με τις γνώμες του, και όταν δεν το επιτυχάνει αυτό, διότι πώς είναι δυνατόν να το επιτύχει με τα ανθρώπινα μέσα, γεμίζει ακάθεκτη οργή. Κοιτάξτε εδώ, επιθυμεί τη δόξα των ανθρώπων, επιθυμεί τα χρήματα, επιθυμεί την ειδονή. Όταν λοιπόν δεν μπορεί να τα αποκτήσει τελείως, γιατί όλο και θέλει περισσότερο, τότε αμέσως έχει την οργή. Και ο θυμός του και η ορμή κατά των ομοφύλων ομοιάζει με την ορμή του φιδιού. Και ανθρωποκτόνος γίνεται ο άνθρωπος και ομοιάζει με τον ανθρωποκτόν σατανά, αυτός που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Και όλων αυτών των κακών ένα είναι το αίτιο. Μέχρι τώρα έκανε μια σωστή διάγνωση. Αυτή είναι η διάγνωση την οποία κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι όλο ξεκινάνε από το νου. Ο νους είναι πρωτοπαθής. Ο νους φεύγει από το Θεό. Και όταν φεύγει από το Θεό παρασύρει στη συνέχεια και τους λογισμούς και τις επιθυμίες
και δεν βρίσκει κόρο, δεν βρίσκει κορεσμό στις ειδονείς. Θέλει να αποκτήσει όλο και περισσότερα. Και οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα δώσουν όλα. Και πηγαίνει από ειδονή σε ειδονή, από ευχαρίστηση σε ευχαρίστηση. Ζει την άκρατη ειδονοκρατία και ευδαιμονία. Και βεβαίως μετά, όταν δεν μπορεί να τα, όλα αυτά να τα αποκτήσει, έχει οργή, θυμό και καταλήγει στο φόνο. Οπότε εδώ μετά προχωρεί ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, μετά την αξονική αυτή πνευματική τομογραφία την οποία έκανε, έρχεται τώρα για να πει πώς θεραπεύεται. Όλων αυτών των κακών ένα είναι το αίτιο, το ότι απομακρύναμε το νου από το φόβο του Θεού και τη μνήμη του Θεού και δώσαμε είσοδο στη συνέργεια του αρχαικάκου εχθρού. Έφυγε ο νους μας από το Θεό, δεν έχουμε το φόβο του Θεού, δεν έχουμε τη μνήμη του Θεού και αμέσως μπαίνει μέσα ο διάβολος. Εάν πριν από κάθε έργο ασφαλίσουμε την ψυχή με τους προς τον Θεό ύμνους και τις προσευχές, ο αντίπαλος, ο διάβολος, δεν θα έχει θέση μέσα μας. Θα απομακρυνθεί δε μαζί με αυτόν και όλη η γύρω του φατρία των κακών. Θα κοσμήσει τις ψυχές μας συμμετρία και σοφροσύνη και δικαιοσύνη και πραότητα και ταπείνωση, και συνδεόμενοι μεταξύ μας δια της αγάπης θα ζήσουμε ειρηνική και αστασίαστη ζωή, έχοντας ανάμεσά μας διά της συνεχούς συνομιλίας με αυτόν το βασιλέα της ειρήνης Χριστόν. Βλέπετε λοιπόν που είναι το αίτιο. Το αίτιο είναι ο νους. Από εκεί ξεκινάει. Όπως κάποιος, ας πούμε, στα σωματικά λέω, όταν κάνει κρύο και δεν ενδύεται ή δεν προσέχει και παίρνει μέσα ιούς και μπαίνει μέσα ο ιός και δημιουργεί προβλήματα, έτσι το πρώτο που συμβαίνει για την πνευματική ασθένεια είναι ο νους. Όταν ο νους δεν προσεύχεται, δεν έχει μνήμη Θεού, δεν έχει φόβο Θεού, τότε λοιπόν έρχεται το κακό μέσα μας, μπαίνει και ο διάβολος μέσα μας και γίνεται όλη αυτή η εσωτερική αναστάτωση. Οπότε όταν βάλουμε, λέει, προσευχή και ο νους έχει φόβο Θεού και προσεύχεται, τότε αποκτά ο άνθρωπος και σοφροσύνη και δικαιοσύνη και πραότητα και ταπείνωση, και τότε μέσα του έρχεται ο Χριστός, ο οποίος είναι ο βασιλεύς της ειρήνης. Βλέπετε λοιπόν ένα ψυχογράφημα το οποίο κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και βεβαίως μετά και τη θεραπεία την οποία προσδιορίζει. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Ουσιαστικά αυτό έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος, προσελεύει την ανθρώπινη φύση για να τη θεραπεύσει. Ήρθε ως γιατρός και ήρθε να θεραπεύσει την ανθρώπινη φύση. Είναι χαρακτηριστικό το ότι ένας αιρετικός του 4ου αιώνα, ο Απολλινάριος, έλεγε ότι ο Χριστός προσέλαβε όλη την ανθρώπινη φύση, αλλά δεν προσέλαβε το νου του ανθρώπου. Προσέλαβε όλη την ανθρώπινη φύση χωρίς το νου, έλεγε εκείνος. Και καταδικάστηκε αυτός αίρεση από τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Και μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είπε έναν υπέροχο λόγο, αντικρούοντας τον Απολλινάριο. Λέει, δεν μπορεί, προσέλαβε και το νου, προσέλαβε ολόκληρο τον άνθρωπο και το νου του ανθρώπου και τον θεράπευσε, το φώτισε ώστε μετά να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Γιατί? Διότι το απρόσληπτον και αθεράπευτον, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και το επαναλαμβάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εάν δεν το είχε προσλάβει, δεν θα το θεράπευε. Να λοιπόν ποιο έργο του Χριστού. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση για να τη θεραπεύσει. Και προσέλαβε και το νου του ανθρώπου για να το θεραπεύσει. Και ήρθε αυτός και έγινε ο πραγματικός ιατρός μέσα μας και είναι και το πραγματικό φάρμακο. Γιατί λέμε ότι η Εκκλησία είναι ένα πνευματικό θεραπευτήριο και νοσοκομείο, αλλά έχει και μια διαφορά. Διότι στα νοσοκομεία είναι, άλλο είναι ο γιατρός, άλλο είναι η διοίκηση του νοσοκομείου, άλλο είναι τα φάρμακα, έτσι, και άλλο οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί, το νοσηλευτικό προσωπικό. Σε εμάς είναι το ίδιο πράγμα. Ο Χριστός είναι και νοσοκομείο, ο Χριστός είναι και γιατρός, ο Χριστός είναι και το φάρμακο. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος μιλάει για τη Θεία Ευχαριστία όταν κοινωνεί κανείς το σώμα και το αίμα του Χριστού και ονομάζει ότι το σώμα του Χριστού που το κοινωνάει κανείς είναι φάρμακο αθανασίας, φάρμακο. Το λέει φάρμακο, διότι δίνει το φάρμακο της αθανασίας. Οπότε αυτό ήρθε να κάνει ο Χριστός, ήρθε να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Και το είπε ο ίδιος ο Χριστός σε πολλές από τις ομιλίες του.
Αλλά εδώ να αναφέρω απλώς την παραβολή, την οποία είπε ο ίδιος, την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Είναι γνωστή η παραβολή αυτή, ότι ένας άνθρωπος κατέβαινε από τα Ιεροσόλυμα και πήγαινε στην Ιεριχώ. Τα Ιεροσόλυμα ήταν ψηλά και η Ιεριχώ ήταν κατοφερές. Κατέβαινε και περιέπεσε σε ληστές. Και έρχεται μετά ένας Σαμαρίτης, ο καλός Σαμαρίτης, και τον πήρε, του έδειξε, του καθάρισε τις πληγές με το λάδι και τον ίνο, και μετά τον έβαλε πάνω στο σώμα του και τον πήγε στο πανδοχείο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε μια ομιλία την οποία την αποδίδουν σε αυτόν, λέει ότι αυτό εφαρμόζεται πλήρως στο έργο του Χριστού. Δηλαδή, ο άνθρωπος, λέει, είναι αυτός ο οποίος από του ουρανίου πολιτεύματος, επί το της απάτης του διαβόλου πολίτευμα, κατέβηκε. Ήταν το επουράνιο πολίτευμα, εκεί που δημιουργήθηκε από τον Θεό στον ουρανό, και κατέβηκε στο πολίτευμα της απάτης του διαβόλου. Και έπεσε σε ληστές, δηλαδή στο διάβολο. Και του δημιούργησαν πληγές. Και έρχεται ο Χριστός τώρα, ως καλός Σαμαρίτης, ως καλός γιατρός, και χρησιμοποιώντας τον ίνο, δηλαδή το κρασί και το λάδι, θεραπεύει τις πληγές, τον παίρνει επάνω στο σώμα του, που σημαίνει θεράπευσε την ανθρώπινη φύση, την προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, και τον οδηγεί μετά στην εκκλησία, που, στο πανδοχείο, που το πανδοχείο είναι η εκκλησία. Αυτό είναι το έργο του Χριστού. Και έτσι πρέπει να δούμε την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού και το έργο του Χριστού. Όχι απλώς για να διδάξει, φυσικά δίδαξε, αλλά η διδασκαλία είναι διδασκαλία θεραπείας, για να μας θεραπεύσει, για να φύγουμε από την αμαρτία και να επανέλθουμε κοντά του. Και φυσικά για να δημιουργήσει την Εκκλησία, που η Εκκλησία τώρα είναι το σώμα του Χριστού και η κοινωνία Θεώσεως, και εμείς μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία και θεραπευόμαστε.

Αυτό είναι το έργο του Χριστού, αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Η θεραπεία γίνεται μέσα στην Εκκλησία, που έχει τα δικά της δεδομένα, τα πνευματικά δεδομένα, και η Εκκλησία έχει όλους τους τρόπους με τους οποίους θεραπεύει τον άνθρωπο. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται η θεραπεία? Με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι τα μυστήρια. Έχουμε τα μυστήρια, τα τρία βασικά μυστήρια, υπάρχουν και άλλα μυστήρια βέβαια, τα τρία βασικά μυστήρια που είναι το βάπτισμα, το χρήσμα και η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Κοινωνία, και βέβαια και όλα τα άλλα τα μυστήρια. Είναι ο γάμος, το μυστήριο της εξομολογήσεως, που είναι θεραπευτικό μυστήριο, του ευχελαίου και τα λοιπά. Οπότε τα μυστήρια τι είναι? Η κρονή της Θείας Χάριτος. Έρχονται μέσα από τα μυστήρια χάρη του Θεού και πουλώνουν τις πληγές μας. Είναι αυτό που έκανε ο Χριστός, ο καλός Σαμαρίτης, τον τετραυματισμένο, το λάδι και το κρασί. Έχουμε λοιπόν το βάπτισμα, βαπτιζόμαστε, και με το Άγιο Βάπτισμα γινόμαστε μέλη της σώματος του Χριστού, και με το Άγιο Χρίσμα λαμβάνουμε τις δωρεές του Παναγίου Πνεύματος, την επιβεβαίωση ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Με τη Θεία Κοινωνία τι κάνουμε? Με τη Θεία Κοινωνία παίρνουμε το Χριστό, που είναι το φάρμακο της Αθανασίας κατά τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο. Μετά το μυστήριο της εξομολογήσεως, είναι και εκείνο θεραπευτικό, μας θεραπεύει για να ξαναγυρίσουμε πάλι. Είναι σαν να ανανεώνει τη χάρη του βαπτίσματος. Οπότε έχουμε τα μυστήρια. Η Εκκλησία θεραπεύει όχι απλώς με μια θεωρία την οποία έχει, αλλά θεραπεύει πραγματικά μέσα από τα μυστήρια τα οποία έχει, μέσα από την προσευχή. Και η προσευχή είναι πολύ μεγάλο μυστήριο. Η λατρεία της Εκκλησίας, το ότι πηγαίνουμε σε ένα σπερινό, σε μια ακολουθία, σε μια παράκληση, ένα χαιρετισμό, η προσευχή την οποία κάνουμε στο σπίτι μας, όταν το πρωί σηκωνόμαστε, το βράδυ ή όποια ώρα και στιγμή θέλουμε να προσευχηθούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με. Όλο αυτό είναι ένα μυστήριο. Οπότε η Εκκλησία θεραπεύει τον άνθρωπο με τα μυστήριά της, πρώτο. Και δεύτερο, με τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στα μυστήρια, που είναι η άσκηση. Δηλαδή, δεν συμμετέχουμε στα μυστήρια απροϋποθέτως. Δεν συμμετέχουμε στα μυστήρια χωρίς προϋποθέσεις. Συμμετέχουμε στα μυστήρια με την άσκηση. Και όταν λέμε άσκηση, τι ακριβώς εννοούμε? Άσκηση είναι η τήρηση των εντολών του Χριστού. Τηρούμε τις εντολές του Χριστού. Η πρώτη βασική εντολή είναι «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Και βέβαια είναι οι μακαρισμοί, οι μακάρι πτωχοί το πνεύμα, τη μακαρί πραείς. Αυτές είναι οι εντολές του Χριστού. Λέει κάποιος εκ των Αγίων Πατέρων ότι ο Χριστός έδωσε τις εντολές, και κάθε, αν προσέξει κανείς, θα δει κάθε εντολή αναφέρεται σε κάποιο μέρος της ψυχής. Η ψυχή διαιρείται σε τρία βασικά μέρη. Είναι το λογιστικό μέρος της ψυχής, είναι το επιθυμητικό μέρος της ψυχής και το θυμικό μέρος της ψυχής. Κάθε εντολή αναφέρεται σε ένα από τα μέρη. Υπάρχουν εντολές που μας λένε τι πρέπει να κάνουμε με τους λογισμούς, η νύψη κτλ. Υπάρχουν εντολές του Χριστού για την επιθυμία, να μην επιθυμούμε, να θεραπεύουμε το επιθυμητικό. Και υπάρχουν εντολές του Χριστού που αναφέρονται στο θυμικό μέρος της ψυχής. Άρα, όπως λέει εκ των Αγίων Πατέρων, οι εντολές του Θεού αναφέρονται σε κάθε μέρος της ψυχής, και υγιές αυτό ποιήν. Είναι φάρμακο κάθε εντολή, που όταν την τηρούμε θεραπεύει ένα μέρος της ψυχής και φυσικά όλον τον άνθρωπο. Αυτό περιγράφει η Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αυτό περιγράφουν όλα τα κείμενα των Αγίων Πατέρων. Αυτό περιγράφουν τα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Επομένως, η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο, θεραπευτήριο, που θεραπεύει τον άνθρωπο, και το θεραπεύει όχι απλώς θεωρητικά, όχι απλώς με μια αγωγή εξωτερική, αλλά τον θεραπεύει με τα μυστήρια τα οποία έχει και με τις προϋποθέσεις με τις οποίες μετέχουν των μυστηρίων, που είναι η ασκητική ζωή, η ησυχαστική παράδοση, η νηπτική ζωή, η τήρηση των εντολών του Χριστού, γιατί αυτό είναι άσκηση. Κανένας δεν κάνει ένα μεγάλο έργο χωρίς άσκηση. Θαυμάζουμε τους αθλητές που κάνουν τέτοια μεγάλα, έχουν τέτοιες μεγάλες επιδόσεις. Αλλά πώς φτάνουν σε αυτές τις μεγάλες επιδόσεις? Κάνουν μεγάλη και ισχυρή προπόνηση. Ένας Ολυμπιονίκης, για παράδειγμα, ένας που θέλει να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, περίπου κάνει 8
ώρες την ημέρα προπόνηση. Δεν πάει κανείς απροϋποθέτως να αγωνιστεί. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και μέσα στην Εκκλησία. Θεραπευτήριο, πνευματικό νοσοκομείο η Εκκλησία. Θεραπεύει τον άνθρωπο ο Χριστός διά του σώματός του που είναι η Εκκλησία, με τα μυστήρια και την ασκητική παράδοση και ζωή. Χαίρετε.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Την Αθήνα επισκέπτεται ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Θεόφιλος, ο οποίος αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάει σε Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο, καθώς και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στη Βόρεια Εύβοια μεταβαίνουν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές και να συντονίσουν τις ενέργειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Ολοκληρώνονται αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, με την εξέταση στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού. Για τους υποψηφίους των επαγγελματικών, η διαδικασία συνεχίζεται με τα μαθήματα ειδικότητας έως τις 15 Ιουνίου, ενώ από τις 16 έως τις 25 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 5 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ. Γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.

σκοπί του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή. Σήμερα θα μεταφερθούμε στα νότια της Πελοποννήσου, στη Μεσσηνία. Ένας βαθύς γνώστης της μωραΐτικης αυτής γης είναι ο Κώστας Κατζηλιέρης, όπου πάντοτε σε δραστηριότητες του φροντίζει να παρουσιάζει τοπικά τραγούδια που ο ίδιος καταγράφει από παλαιότερους. Η ύπαρξη τέτοιων ανθρώπων στο χώρο της παραδοσιακής μουσικής επιβάλλεται να επιβραβεύεται, αφού με πολύ μεράκι μαζεύουν και συντηρούν την άειλη πολιτισμική μας κληρονομιά στη γνήσια μορφή της όπως την παραλαμβάνουν. Χωρίς αλλοιώσεις, χωρίς παρεμβάσεις, τηρώντας τις προϋποθέσεις που απαιτούνται. Αξιόλογη μουσική, αριστεί στο είδος, αποδίδουν τις μελωδίες αποδεικνύοντας τη μελέτη και τη σοβαρότητα που δείχνουν στη μουσική κληρονομιά της περιοχής. Θα ακούσουμε τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο στο κλαρίνο, τη φλογέρα και την πίπιζα. Ο Κώστας Γιανακόπουλος παίζει επίσης κλαρίνο. Στα βιολιά είναι ο Κυριάκος Γκουβέντας και ο Γιώργος Μαρινάκης. Τσίμπαλο ο αείμνηστος Νίκος Καρατάσος. Στα λαούτα είναι ο Νίκος Μέρμιγκας, ο Ιορδάνης Κουζινόπουλος και ο Ορέστης Κοτσάκος, ενώ κρουστά παίζουν ο Κώστας Μερετάκης, ο Μανούσος Κλαπάκης και ο Βασίλης Οικονόμου. Στα τραγούδια της Μεσσηνίας, όπως συμβαίνει στα περισσότερα της Πελοποννήσου, κυριαρχεί το διατονικό γένος. Δεσπόζων ήχος ο πρώτος. Οι Βυζαντινοί τον έλεγαν Δόριο, όπως μαρτυρείται σε χειρόγραφά τους. Στο μέγα θεωρητικό της μουσικής Χρυσάνθου Εκμαδίτων, Αρχιεπισκόπου Δυραχείου, ο ήχος αυτός είναι ο άνανες και κατά την τάξη πρώτος. Ακολουθούν οι ήχοι Πλάγιος του Πρώτου, Τέταρτος, Πλάγιος του Τετάρτου και δεν αποκλείεται εδώ και το χρωματικό γένος με τους ήχους Δεύτερο και Έσω Δεύτερο. Ως προς τους ρυθμούς, εξέχουσα θέση έχουν οι Καλαματιανοί των 7 χρόνων. Ακολουθούν σε δακτυλικούς πόδες των 4 χρόνων οι Συρτοί και τα Τσάμικα ή αλλιώς Πηδηχτοί. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πανηγύρια του παλιού καλού καιρού, ο πρωτοχορευτής επιθυμώντας να χορέψει Τσάμικο έλεγε στα όργανα «Παίξτε μου έναν Πηδηχτό ή Απηδητό». Η μαρτυρία αυτή φανερώνει κύριο χαρακτηριστικό στα Τσάμικα του Μοριά, που είναι η ταχύτητα. Δεν ήσαν ποτέ αργά. Το ίδιο συνέβαινε και σε άλλες περιοχές με εξαίρεση αυτά των Σαρακατσάνων σε ήπιο ρυθμό. Στην Πελοπόννησο σπανίζει ο Συρτός στα τρία. Ελάχιστα τραγούδια είναι θεμελιωμένα πάνω του. Η θεματολογία καλύπτει όλο το φάσμα του κοινωνικού βίου. Διακρίνονται τα ιστορικά τραγούδια προεπαναστατικής και μετεπαναστατικής περίοδου που εξιστορούν λεπτομερώς ιστορικά γεγονότα υψής της σημασίας. Υπάρχει πληθώρα τραγουδιών του γάμου, της αγάπης, του θέρου, του τρίγου, μυρολόγια, κάλαντα εορτών, τραγούδια της λαμπρής και εκκλησιαστικά, με αναφορές στον παντοδύναμο Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, την Υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους. Δεν λείπουν εννοείται τα νανουρίσματα και τα ταχταρίσματα. Το πρώτο που θα ακούσουμε είναι γνωστό στο ευρύ κοινό. Δεν είναι όμως αρκετά γνωστή η ιστορία του. Είναι η Παπαλάμπρενα. Το τραγούδι είναι θεμελιωμένο σε ήχο Πλάγιο του Πρώτου και θεματικά φτάνει αλλαγμένο στις μέρες μας. Κατατάσσεται στα γαμήλια τραγούδια πλέον. Η ιστορική πηγή του τραγουδιού υπήρξε ο ιερέας πατήρ Σπυρίδων Βασιλόπουλος, όπου για πρώτη φορά δημοσίευσε τους στίχους και το περιστατικό σε εκκλησιαστικό περιοδικό με τίτλο Διδαχή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας στις αρχές του 70. Ο πατήρ Λάμπρος Ζέρβας, που αναφέρεται το τραγούδι, γεννήθηκε στο Ρωμύρι Πηλίας το 1805. Παπάς του χωριού ήταν από το 1840 έως το 1880. Το περιστατικό που διηγείται το τραγούδι συνέβη το 1860. Εν τω μεταξύ, τη μετεπαναστατική περίοδο, η κλεψιά βρισκόταν σε έξαρση. Κλέφτες, λοιπόν, πήγαν να αλώσουν στην κυριολεξία το σπίτι του Παπαλάμπρου βάζοντας φωτιά. Πιθανή αιτία που προκάλεσε τους κλέφτες να κάψουν το σπίτι του και να πάρουν τα υπάρχοντά του είναι πως είχε ακουστεί την εποχή εκείνη που ήταν ιερέα στο Ρωμύρι ότι φύλαγε στο σπίτι του μεγάλο μέρος της περιουσίας της Μητροπόλεως.
Άλλη εκδοχή μιλάει για αγοραπολισία ζώου, με τους κλέφτες να περιμένουν τον παπαλάμπρο που έλειπε στην πύλο για εκκλησιαστικά διακονήματα και ερχόμενους του έστησαν πλεκτάνη, με την αγοραπολισία εννοείται, ώστε να πέσει στην παγίδα και να τον απειλούν ότι θα του κάψουν το σπίτι του και την οικογένειά του. Αυτά βέβαια τα παραλαμβάνουμε από την προφορική παράδοση, τις εκδοχές αυτές εννοείται. Όπως και να έχει, το ποιητικό κείμενο μαρτυρεί το κάψιμο της οικίας από τους κλέφτες. «Στου παπαλάμπρου την αυλή πολύ είναι μαζωμένη. Μην ο παπάς είναι άρρωστος, μην η παπαδιά πεθαίνει. Ούτε ο παπάς είναι άρρωστος, ούτε η παπαδιά πεθαίνει. Οι κλέφτες τους εκδίσανε και τα φλουριά ζητήσανε. Μια λιγερή εφώναξε, τους κλέφτες τους ετρώμαξε. Τρέξε, Γιωργάκη ξάδερφε, οι κλέφτες μας εκάψανε». Από χωριό σε χωριό, στο Μοριά, το τραγούδι άλλαξε από τον τέταρτο στίχο και κάτω. Φανερώνει τον παπά να παντρεύει τις δυο του κόρες. Η αλλαγή αυτή δεν εμφανίζεται τυχαία. Όντως ο παπάς είχε δύο κόρες και τρεις γιους. Παντρεύει τα κορίτσια του τις δυο του θυγατέρες, τη μια τη δίνει στον Αϊτό, την άλλη στον Πετρίτη. Με την πάροδο του χρόνου χάθηκε και αυτή η υπόθεση και το τραγούδι καταλήγει στις ημέρες μας ως «Μια λιγερή παντρεύεται». Για το λόγο αυτό, κόσμος είναι μαζωμένη, παπαλάμπρενα καημένη.

Πουλάκι νεκελάιδαγε σε πέτρινο αλωνάκι. Βασιλοπούλα τάικουσεν από τον μπαλκονάκι. Νάχα πουλί μου τη χάρη σου και το κελάιδισμά σου. Το πώς να έχεις τη χάρη μου και το κελάιδισμά μου, που σύ πίνεις γλυκό κρασί και εγώ νερό από τα βλάκι, που σύ κοιμάσαι στα χρυσά και εγώ με στο κλαράκι. Συρτώ. Ενώ στα περισσότερα ποιητικά κείμενα, τα πουλιά άλλοτε μεταφέρουν χαρμόσυνα ή θλιβερά μαντάτα, άλλοτε προσωποποιούνται και συμμετέχουν σε στιχομηθείες, στο συγκεκριμένο, τα Ιδονάκη είναι ο ίδιος ο λαϊκός ποιητής, όπου στο διάλογό του με την όμορφη Βασιλοπούλα που προβάλλει στο μπαλκόνι, σκιαγραφεί τις αντιθέσεις της ζωής και το πόσο μοναδικά πλασμένος είναι ο κάθε άνθρωπος από τον Θεό. Είναι χαρακτηριστική η στίχη, διότι ταυτοχρόνως φανερώνεται η διαφορά ανάμεσα στο Αηδόνι και τη Βασιλοπούλα, όταν αυτή λέει «Να χαπουλίμ τη χάρη σου και το κελαϊδισμά σου». Στην ουσία, επισημαίνει τις υποχρεώσεις του αξιώματος που απαιτούν την αποστασιοποίηση από την ελευθερία και τις χαρές της ζωής, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται από το Αηδόνι. Που σύ πίνεις γλυκό κρασί και εγώ νερό από τα βλάκι, που σύ κοιμάσαι στα χρυσά και εγώ με στο κλαράκι. Όπως είπαμε και πριν, υπάρχουν εκκλησιαστικά τραγούδια που αναφέρονται στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, στην Υπεραγία Θεοτόκου και τους Αγίους. Το Καλαματιανό που ακολουθεί σε ήχο πρώτο αναφέρεται στην Οσιομάρτυρα Παρασκευή, κατά τη λαϊκή παράδοση προστάτηδα της Οράσεως. Γεννήθηκε σε προάστιο της Ρώμης, εύποροι και χριστιανοί οι γονείς της. Φρόντισαν για τη χριστιανική αγωγή της, όπως είχαν τάξει στο Θεό σε περίπτωση που τους έδινε παιδί. Το όνομά της δόθηκε λόγω της ημέρας Παρασκευής, ημέρα γέννησής της. Μετά το θάνατο των γονέων της, μοίρασε ολόκληρη την περιουσία της στους φτωχούς και έγινε μοναχή, αναπτύσσοντας μεγάλη ιεραποστολική δραστηριότητα στη Ρώμη και στη γύρω περιοχή, κηρύττοντας το λόγο του Χριστού. Η δράση της προκάλεσε τον αυτοκράτορα Αντώνιο Πίο, που ήταν ειδωλολάτρης, τη συνέλαβε και της υποσχέθηκε υλικά αγαθά σε περίπτωση που θα πίστευε στα είδωλα. Η πίστη της στο Ιερό Ευαγγέλιο την υπέβαλε σε βασανιστήρια όπου υπέμεινε με καρτερικότητα για να τελειωθεί με θάνατο δι' αποκεφαλισμού. «Θεό, παρεσκευάσας αγνώνος δόμων, σ' αυτήν άγουσα σε μνήης κατοικίαν, Παρασκευήν έκτανε νικάδι χαλκός ενέκτη», στίχη από το Συναξάριο. Στο λόγο της λαϊκής παραδόσεως, η Αγία είναι πρόσωπο σεβασμού, γι' αυτό γίνεται χρήση του ονοματός της σε παροιμίες και τραγούδια. «Αγία μου Παρασκευή με τα πολλά καντήλια, φέρε μου την αγάπη μου να σου τα κάνω χίλια», τραγουδούν στην Άξο. Και εννοείται σε αυτό που θα ακούσουμε, «Μες στην Αγιά Παρασκευή, σίδα στο παρεθύρι, σίδα και σε λυπίστηκα που πήρες γέρον άντρα. Ρίξε φαρμάκι στο γυαλί, φαρμάκο στον το γέρο, και πάρε εμέ», εμένα ναι δηλαδή, «το νιό παιδί, το νιό το παλικάρι». Σατιρίζοντας έτσι και τη διαφορά ηλικίας του ανδρογίνου.

0: Του Φλέσσα η μάνα κάθεται στην πολιανή στη ράχη. Τα κοντοβούνια γνάντευε και τα πουλιά ρωτάει. Μην είδατε τον αρχηγό της πολιανής τον κλέφτη? Μες στο Μανιάτι κοίταται. Κλέφτικο τραγούδι αναφερόμενο στη μάχη στο Μανιάκι, την επωνομαζόμενη Λεωνίδιο Μάχη, και το τέλος εννοείται του ήρωα Παπαφλέσσα από την Πολιανή. Κατά την εισβολή του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο το 1825, ο Παπαφλέσσας αποφάσισε να τον αντιμετωπίσει στο Μανιάκι με 2.000 ένοπλους. Με την εμφάνιση της στρατιάς του Ιμπραήμ, οι περισσότεροι εγκατέλειψαν και ο Παπαφλέσσας έμεινε με 300 παλικάρια στο πλευρό του, πέφτοντας ηρωικά στις 20 Μαΐου του 1825. Η αντίσταση αυτή καθυστέρησε την προέλαση του Ιμπραήμ και τόνωσε το ηθικό των αγωνιζόμενων Ελλήνων. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει πως ο Ιμπραήμ, θαυμάζοντας τον ηρωισμό και την αυτοθυσία του φλογερού και γενναίου αντιπάλου, αναζήτησε το σώμα του και το ασπάστηκε. Δεν είναι όμως και σίγουρο. Σίγουρα ήταν τα λόγια του. Ποια ήταν αυτά? Τα εξής. Ο άνθρωπος αυτός θα μας ήταν χρήσιμος αν τώρα ήταν ζωντανός. Και από τον Παπαφλέσσα πάμε σε έναν άλλο ήρωα της Επαναστάσεως που η προσφορά του στον αγώνα της ανεξαρτησίας υπήρξε καθοριστική, ασχέτως αν λησμονήθηκε από το νεοσύστατο κράτος. Δεν λησμονήθηκε ποτέ από τη λαϊκή μούσα, όπου ειδικά στα τραγούδια της Πελοποννήσου εμφανίζεται η αποφασιστικότητά του, η τόλμη του, η ανδρεία του και η βαθιά πίστη του στην Εκκλησία. Ο λόγος για τον Νικηταρά, τον Νικήτα Σταματελόπουλο, ανιψιό του Κολοκοτρώνη, από του Τουρκολέκα. Μορπερδικούλα του Μοριά, κοσμοπερπατημένη, ποιος είναι εκείνος που έρχεται στον κάμπο Καβελάρης? Κίνος είναι ο Νικηταράς από του Τουρκολέκα. Από τα Νάπλη κίνησε, στο Κουτσοπόδι φτάνει. Στα Ντερβενάκια πέζεψε με ούλο του τα σκέρι. Και ευθύς αρχίζει ο πόλεμος, αρχίζει το ντουφέκι. Πολλές είναι οι ιστορικές διηγήσεις από τα Δερβενάκια για τον Νικηταρά, μία εκ των οποίων εμφανίζει την αποφασιστικότητά του. Άλλαξε τρία σπαθιά. Έσπασαν. Ενώ το τέταρτο κόλλησε στο χέρι του. Έπαθε αγκύλωση και χρειάστηκε ιατρική βοήθεια για να ανοίξει. Τίμιος και ανιδιοτελής. Δεν καταδέχτηκε ποτέ του λάφυρα. Πραγματευτής δεν ήμουνα. Η μοίρα μου το θέλησε να γίνω καπετάνιος. Μα δεν θα ήταν σωστό να κάμω πραμάτια το καπετανιλίκι για να καζαντήσω, απάντησε σε ερώτηση του Τερτσέτη. Αυτό συνοπτικά ήταν ο Νικηταράς, ο οποίος από το λαό δεν ξεχάστηκε ποτέ.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η ζυγιά της Πελοποννήσου απαρτίζεται από το κλαρίνο, το βιολί, το σαντούρι, το λαούτο και το τύμπανο. Παλαιότερα γινόταν χρήση νταουλιού με πίπιζες όταν το πανηγύρι γινόταν σε υπαίθριους χώρους. Στα ορεινά ζουν μέχρι τις ημέρες μας πίπιζες και νταούλια. Λίγοι μεν είναι εκείνοι που παίζουν, αλλά δόξα τω Θεώ που υπάρχουν και αυτοί και μεταφέρουν στην επόμενη γενιά κλίμακες και φράσεις άλλων χρόνων, όπως τις παρέλαβαν. Το συρτό που ακολουθεί ανήκει στα Αποκριάτικα και θα το ακούσουμε με πίπιζα και νταούλι. Τι έχεις μπόλκα μου και κλαις, σε φορούν καλές λοβές. Σε φορούν οι σελιτσάνες που έχουν τις μακριές φουστάνες. Σε φορούν εστουλαδά που έχουν τα μακριά γιουργιά. Σε φορούν οι κουτσαβίτες που έχουν τις μεγάλες μύτες. Σε φορούν και οι μανιάτες σαν μπερδουκλωμένες γάτες. Σε φορούν και οι γιανιτσάνες που είναι σαν τις ματζουράνες.

Καλαματιανό της αγάπης ακούσαμε. Εύγα ηλιεμεύγα, εύγα λιγουλάκι, για να συριανίσουμε μες στο περιβολάκι. Ναύρο πόρο ναύρο, πέρα να περάσω, ναύρο την αγάπη μου να παίξω να γελάσω. Να της πω δυο λόγια μπιστεμένα, να της πω αγάπη μου, ζουρλένουμε για σένα. Συνυφασμένη η ορθόδοξη πίστη με τη λαϊκή ποίηση. Ζωντανή η παράδοση της Εκκλησίας μας, αφού τα χρόνια της σκλαβιάς και της απελπισίας ο λαός έβρισκε αποκούμπη στους Αγίους. Η προσευχή των απλών ανθρώπων έκανε αισθητή την παρουσία των Αγίων στις μάχες και όχι μόνο. Το επόμενο συρτό που θα ακούσουμε αναφέρεται στον Άγιο Γεώργιο. Η εορτή του στις 23 Απριλίου θεωρείται η αρχή των γεωργικών εργασιών που συνοδεύεται με σφαγή αρνιών σε κοινές εστιάσεις. Σε περίπτωση που το Πάσχα πέσει μετά τις 23 Απριλίου, η εορτή μεταφέρεται τη Δευτέρα της Διακαινησίμου. Κατά τη λαογραφία, χαρακτηριστική είναι η φράση «Άγιε μου Γιώργη βόηθαμε, κούνα και εσύ το χέρι σου», που αντικατέστησε την αρχαία παροιμία «Συν Αθηνά και Χειρακίνη». Πατρίδα του Αγίου Γεωργίου, η Καπαδοκία και συγκεκριμένα Τόρος Αργέων. Ναοί αφιερωμένοι σε αυτόν στη Μικρασιατική γη βρίσκονται στη Σμύρνη, στην Προύσα, στις Κηδονίες και στη Νεάπολη της Καπαδοκίας. Στα δημοτικά μας τραγούδια εμφανίζεται δρακοντοκτόνος. Ο λαός μας παίρνει αφορμή από τις αγιογραφίες. Είναι ο ήρωας που σκοτώνει το δράκοντα που κρατάει το νερό της πόλεως και γλιτώνει τη βασιλοπούλα και τους κατοίκους. Άγιε μου Γιώργη αφέντη μου και αφέντη καβαλάρη, αρματωμένε με σπαθί και με χρυσό κοντάρι. Άγγελος είσαι στη θωριά, Άγιος στη Θεότη, παρακαλώ σε βόηθα μας, Άγιε στρατιώτη. Ο λαός κάθε φορά με διάφορα τάματα ζητάει τη βοήθεια του Αγίου να τον γλιτώσει από το κακό. Και τούτην ώρα γλίτω μας μεγάλο το όνομά σου. Θα φέρνω κάδες στο κερί και λίτρες στο λιβάνι και στα βουβαλωτόμαρα θα κουβαλώ το λάδι, βλέπουμε σε άλλο τραγούδι. Σε αυτό το πασχαλινό τραγούδι που θα ακούσουμε, ο λαός επισημαίνει τη λαμπρότητα της εορτής του, που οι κλέφτες ρίχναν με τάρματα και ο χορός δεν έχει σταματημό, δίνοντάς μας μια εικόνα άλλης εποχής που ο κόσμος πανηγύριζε τη γιορτή αυτή έξω από τους ναούς που ήταν αφιερωμένη στη χάρη του. Τραγουδούν ο Κωνσταντίνος Κατζηλιέρης και η Μαρία Καβαλιέρου.

Καλωσορίστε φίλοι μου, φίλοι μου αγαπημένοι. Καθίσατε, σιχάσατε να φάμε και να πιούμε. Να σας υπώ τα ντέρτια μου και τα παράπονά μου. Τραγούδι της τάβλας ή αλλιώς του τραπεζιού. Και όχι επιτραπέζιο όπως από άγνοια ισχυρίζονται αρκετοί.

Η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ακούσαμε τραγούδια της Μεσσηνίας από τον Κώστα Κατζιλιέρη, έναν βαθύ μελετητή και γνώστη της παράδοσης της περιοχής αυτής. Έπαιξαν κλαρίνο, φλογέρα και πίπιζα ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος. Επίσης κλαρίνο έπαιξε ο Κώστας Γιανακόπουλος. Στα βιολιά ήταν ο Κυριάκος Γκουβέντας και ο Γιώργος Μαρινάκης. Τσίμπαλο Νίκος Καρατάσος. Σαντούρι Ουρανία Λαμπροπούλου. Στα λαούτα ήταν ο Νίκος Μέρμιγκας, ο Ιορδάνης Κουζινόπουλος και ο Ρέστης Κοτσάκος. Και στα κρουστά ο Κώστας Μερετάκης και ο Βασίλης Οικονόμου. Τραγούδησε μαζί με τον Κώστα Κατζιλιέρη η Μαρία Καβαλιέρου. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Την Αθήνα επισκέπτεται το Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος, ο οποίος αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, καθώς και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κανονικά θα διεξαχθούν αύριο Δευτέρα επανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια, παρά την έντονη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε το μεσημέρι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, όλες οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται απολύτως ασφαλείς. Την ίδια ώρα κλειστές θα παραμείνουν προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου. Φώτια εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλυθέα του Δήμου Φαρσάλων. Η αστυνομία της Κύπρου συνεχίζει σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες και υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης φερόμενων τρομοκρατών της Χαμάς. Στις κάλπες αναζητείται διέξοδος από την πολιτική κρίση στο Κόσοβο που διαρκεί περίπου 1,5 χρόνο. Η ψηφοφορία στις βουλευτικές εκλογές εξελίσσεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία σε Αθήνα στους 33 βαθμούς, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.
1: Φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με δύναμη τριεσαγίου ύμνου σε ήχο δεύτερο και θα το ακούσουμε από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρωτοψάλτη Πασχάλη Μάνο.

Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Αθανάσιο Καραμάνη θα ακούσουμε το πρώτο αιωθινό δοξαστικό «Εις το όρος της μαθητές». Ο ήχος είναι πρώτος.

Ακολουθούν δύο από τα στοιχειρά αναστάσιμα των Ένων σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου. «Κύριε ή και κριτηρίο παρέστης» και «Κύριε όπλων κατά του διαβόλου». Η ηχογράφηση είναι ζωντανή από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού και ψάλλει ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Νικολάου.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.
1: Θα συνεχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Άξιον Εστίν σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου και σε μουσική σύνθεση του Χαραλάμπους Παπανικολάου. Θα το ακούσουμε από βυζαντινό χορό που διευθύνει ο πρωτοψάλτης Αθανάσιος Πέτας.

Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με επιλογή στίχων από τον Πολυέλαιο του Θεοδόρου Φωκαέως, Λόγων Αγαθών σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Θα το ακούσουμε σε μονοδιά από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρωτοψάλτη Χάρη Νταραβάνογλου.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε θερμά τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, ο οποίος σήμερα ρύθμισε τον ήχο, και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Έως τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα ξεκινήσουμε με κάποια γράμματα διαμαρτυρίας. Απαντάει Ντολτό. Ευχαρίστως, είναι πάντα πολύ ενδιαφέροντα. Ξέρετε, προέρχονται από άτομα που διαφωνούν με όσα λέτε. Συμφωνώ με τις διαμαρτυρίες. Οπότε ακούστε λοιπόν. Μια μητέρα σας προσάπτει ότι δεν λαμβάνετε υπόψη την κοινωνική πραγματικότητα. Όταν μιλάτε για τις γυναίκες, τις μητέρες και τα μικρά παιδιά τους, ξεχνάτε όλες εκείνες τις μητέρες οι οποίες όταν περάσουν οι 2-3 μήνες αρχίζουν να διαμαρτύρονται. Βαρέθηκα, πρέπει να πάει στο παιδικό σταθμό. Και συνεχίζει λέγοντας ότι η μητρότητα μπορεί να είναι εξίσου μια κόλαση, ότι πρέπει να παραιτηθεί κανείς από τα εγκόσμια αν ακολουθήσει τις συμβουλές σας, και ότι δεν είναι δυνατόν να ξεπεράσει κανείς τα όρια του μένοντας σπίτι για να αναθρέψει το παιδί. Εν συνεχεία σας ρωτάει για ποιο λόγο μιλάτε τόσο λίγο για τους πατέρες. Βλέπετε, δεν μπορούμε να ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Αυτή η γυναίκα είχε παιδιά και δεν ανακάλυψε τις χαρές της μητρότητας όταν τα παιδιά της ήταν μικρά. Αυτό συμβαίνει, είναι αλήθεια.

δεν μπορούμε βέβαια να τροποποιήσουμε τα διαμερίσματα ούτε την υγεία των καταπονημένων μητέρων. Ξέρετε τα παιδιά, εγώ πιστεύω ότι όλα τα παιδιά επιλέγουν τους γονείς τους και γνωρίζουν πολύ καλά ότι η μαμά τους είναι αυτή που είναι. Εφόσον έχουν κληρονομήσει πολλά από αυτήν, κατανοούν επίσης και την ευρικότητά της. Η αναφορά στο κοινωνικό πρόβλημα όταν μιλάμε για την αγάπη των γονιών απέναντι στα παιδιά τους είναι ψευδοπρόβλημα. Αναφέρθηκα ήδη στον αποχωρισμό των εργαζόμενων μητέρων από τα παιδιά τους. Αυτό που έχει σημασία είναι να τους μιλήσει η μητέρα για αυτό το θέμα. Αν πάλι μπορεί να μείνει με το παιδί της, ας μην το κάνει αγκαρία, ας μην κλειστεί στο σπίτι σαν ερημίτης. Αντίθετα, να βγαίνει κάθε μέρα, να συναναστρέφεται άλλες γυναίκες που πηγαίνουν με τα παιδιά τους στις παιδικές χαρές, να πηγαίνει το παιδί της σε φίλους, ενδεχομένως σε φίλους που έχουν παιδιά. Έχω γνωρίσει γυναίκες που πλήττουν, επειδή η μόνη τους συναναστροφή είναι το μωρό τους. Μπορούν να οργανωθούν μαζί με άλλες μητέρες, ώστε να κρατάει καθεμιά εκπεριτροπή στα παιδιά, για να υπάρχει χρόνος για ξεκούραση. Όταν μια μητέρα δεν αντέχει να μείνει σπίτι της, είναι προτιμότερο να εργάζεται και να πληρώνει μια γυναίκα παρά να καταθλίβεται.

Κυρία Ντολτό, νομίζω ότι πρέπει να απαντήσετε και στη δεύτερη ερώτηση. Μιλάτε λίγο για τους πατέρες. Παρόλα αυτά, θα μπορούσαν να βοηθούν τις μητέρες και να ασχολούνται με τα παιδιά κατά 50%. Δεν θα ήταν καθόλου άσχημα. Έχετε δίκιο. Και έχει δίκιο και αυτή η γυναίκα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ενθαρρύνουμε πρόσφατες σχετικά συνήθειες. Υπάρχουν πατέρες που δεν μπορούν να ασχολούνται καθημερινά με τα παιδιά τους, επειδή δεν τους το επιτρέπει η δουλειά τους. Υπάρχουν όμως και άλλοι που δεν τολμούν και πρέπει να τους το μάθουμε. Όταν μπορούν να το κάνουν, ανακαλύπτουν χαρές τις οποίες στερούσαν τον εαυτό τους. Νομίζω ότι είναι καθήκον των μητέρων να τους βοηθήσουν να ανακαλύψουν αυτές τις χαρές. Διότι όπως ένα μωρό έχει ανάγκη από πολύ μικρό να νιώθει φυσική ασφάλεια τόσο με τον πατέρα του όσο και με τη μητέρα του, έτσι και ο πατέρας πρέπει να νιώθει ασφαλής όταν είναι με το παιδί του.

έχουμε ένα γράμμα από μια άλλη μητέρα, το οποίο έχει περίπου το ίδιο σκεπτικό με το προηγούμενο. Κυρία Ντολτό, μιλήστε μας για την αγάπη. Καταρχήν παραθέτει μια μαρτυρία. Όταν συμπεριφερόμαστε σε ένα παιδί υπερβολικά ευγενικά, όταν το περιποιούμαστε, το χαϊδεύουμε λιγάκι, το φιλάμε, ζητάμε σπάνια τη γνώμη του. Το κάνουμε πιο συχνά για να ικανοποιήσουμε μια προσωπική ανάγκη για τρυφερότητα παρά για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Και συνεχίζει. Και εγώ η ίδια αναρωτιέμαι, όσο σκληρή κι αν είναι η ομολογία, εάν έκανα ποτέ την παραμικρή κίνηση αγάπης απέναντι στα παιδιά μου. Μερικές μάλιστα στιγμές μου είναι τόσο δύσκολο να κάνω μια ευγενική κίνηση, να τους ρίξω ένα συνένοχο βλέμμα, να τα κατανοήσω, που νομίζω ότι τα απεχθάνομαι. Και σε αυτό το σημείο σας ζητάει,

Μιλήστε μας για αγάπη λοιπόν. Είναι αλήθεια και πρέπει να το πούμε ότι υπάρχουν γονείς που μερικές φορές ξεστομίζουν. Θα τα έπνιγα τα παιδιά μου. Τι θα απαντούσατε, κυρία Ντολτό? Είναι αλήθεια. Αυτοί όμως οι γονείς θα έπρεπε να ξέρουν ότι το παιδί είναι σαν αυτούς. Η ανθρώπινη αγάπη είναι πάντα αμφιθυμική. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση για τη μητέρα να φυλάει τα παιδιά της. Τι αρέσει όμως το παιδί? Να νιώθει ασφάλεια δίπλα στη μαμά του. Πρέπει λοιπόν να του εξηγήσουμε. Σ' αγαπάω πάντα, αλλά με εξοργίζεις, με εκνευρίζεις, βαρέθηκα. Το παιδί τότε θα πει στον εαυτό του. Βέβαια, και εγώ μερικές φορές αισθάνομαι τα ίδια πράγματα για τη μαμά μου. Εξάλλου πολλά παιδιά λένε στη μαμά τους «Δεν σ' αγαπώ». Και αυτό που συμβαίνει μεταξύ τους είναι κάτι πολύ ανθρώπινο. Αυτό είναι αγάπη και όχι τα ροζ κουφέτα και τα ψεύτικα χαμόγελα που είναι πάντα ευγενικά. Πρέπει κανείς να είναι φυσικός και να κατανοεί τις αντιφάσεις του. Δηλαδή, κυρία Ντολτό, το να λέει κανείς «Δεν σ' αγαπώ πια» ίσως είναι ένας τρόπος να μιλάει για αγάπη? Ακριβώς.

και ξεκινάμε τώρα να διαβάσουμε μερικές ερωτήσεις για τις σχέσεις μεταξύ αδελφών. Κύριε Αντολτό, ας μιλήσουμε για ένα πρόβλημα που αφορά όλες σχεδόν τις οικογένειες. Τη συνύπαρξη των παιδιών μεταξύ τους, καθώς και για τις σχέσεις ορισμένων πολύ άτακτων παιδιών με τους γονείς τους. Στο πρώτο γράμμα που σας θέτει αυτό το ερώτημα έχουμε να κάνουμε με μια μαμά που έχει δύο παιδιά, το ένα 7,5 και το άλλο 4 ετών. Είναι αγόρια. Αναφέρει, ο μεγάλος είναι κατά κάποιον τρόπο το κεφάλι και ο μικρός τα πόδια. Είπατε ότι δεν είναι φυσιολογικό να μη ζηλεύει ένα παιδί το μικρό του αδελφό. Το μεγάλο μου παιδί δεν εξέφρασε ποτέ ζήλια. Είναι ένα παιδί που φαίνεται υπερβολικά όριμο για την ηλικία του. Το ερώτημά της είναι σε ποια στιγμή η αντιμετώπιση αυτού του παιδιού σαν να ήταν ενήλικος περιέπλεξε τα πράγματα. Ακούστε, όταν μίλησα για τη ζήλια την τοποθέτησα μεταξύ 18 μηνών και 5 ετών. Αυτό το παιδί ήταν σχεδόν 5 ετών όταν γεννήθηκε ο αδελφός του. Ανέφερα ότι το πρόβλημα της ζήλιας προέρχεται από το δίλημα που αντιμετωπίζει το πρωτότοκο παιδί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο δυνατότητες που του προσφέρονται. Αξίζει άραγε περισσότερο να ταυτιστεί με ένα μωρό, με άλλα λόγια να παλινδρομήσει, να ξαναποκτήσει τις συνήθειες που είχε όταν ήταν μικρό ή αντίθετα να προοδεύσει και να ταυτιστεί με τους ενήλικες. Φαίνεται ότι αυτό το πρωτότοκο παιδί διάλεξε τη δεύτερη λύση. Αντιστάθηκε, φοβήθηκε να παλινδρομήσει, βλέποντας το μικρό του αδελφό. Συγχρόνως, διέθετε ήδη την ικανότητα, εφόσον πήγαινε σχολείο και συναναστρεφόταν με παιδιά της ηλικίας του, να ταυτιστεί με τον πατέρα του ή με μεγάλα αγόρια. Επέλεξε αυτό. Ίσως ήταν λίγο υπερβολικός, εφόσον συμπεριφέρεται και μιλάει σαν μικρός ενήλικος, σύμφωνα με τα λεγόμενα της μητέρας. Όταν είναι μαζί και τα δύο παιδιά, ίσως υπάρχει μεταξύ τους πολύ μεγάλη διαφορά και κατά αυτόν τον τρόπο ο μεγάλος εκδηλώνει τη ζήλια του απέναντι στο μικρό. Δείχνει ενήλικος, ενώ δεν είναι ακόμα, για να μην τον συγχαίνουμε το μικρό, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει το ίδιο. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να ανησυχεί για αυτό το παιδί, που είναι υπερβολικά λογικό, ίσως λίγο ανεσταλμένο και που δεν του αρέσει πολύ το παιχνίδι. Με την πρώτη ευκαιρία, η μητέρα θα έπρεπε να καλέσει στο σπίτι του συνομιλίκους του πρωτότοκου και λίγο μεγαλύτερα παιδιά, ενώ συγχρόνως θα έχει προσκαλέσει μικρούς φίλους μεταξύ 18 μηνών και 3 ετών για το δευτερότοκο. Στα παιδιά αρέσει πολύ να κάνουν παρέα με παιδιά λίγο μικρότερά τους και λίγο μεγαλύτερά τους και όχι μόνο με συνομήλικους. Και το άλλο σκέλος του ερωτήματος, κυρία Αντολτό, να του μιλάνε όπως έναν ενήλικο.

Μα κυρία Ντολτό, φαίνεται ότι μπορεί αυτό το παιδί να μην κατανοεί πλέον όσα του εξηγούν. Δεν είναι και μεγάλος, είναι 7,5 ετών. Νομίζω ότι στην ηλικία των 7,5 ετών το παιδί καταλαβαίνει όλες τις εξηγήσεις που του δίνονται. Ο μόνος κίνδυνος που υπάρχει είναι να μην κάνει τίποτε άλλο από το να μιλάει, να μην χρησιμοποιεί ούτε τα χέρια του ούτε το σώμα του, να έχει παγιδευτεί από το λόγο ο οποίος δεν συμβαδίζει με τα συναισθήματα, τις αισθήσεις και τις επιθυμίες της ηλικίας του. Εάν πάλι δεν χρησιμοποιούσε τα χέρια και τα πόδια του, θα είχε αποκοπεί από τους συμμαθητές του. Η μαμά άλλωστε το λέει, ο μικρός είναι σαν τα πόδια. Ο μεγάλος θα πρέπει να παίζει ποδόσφαιρο, να κάνει σπορ, να πηγαίνει στην πισίνα με τον πατέρα του. Είναι προφανώς λίγο επικίνδυνο όταν ένα παιδί θέλει να είναι σύντροφος των ενηλίκων μέσω του λόγου, να εγκαταλείπει εντελώς τους συνομιλίκους τους, τα παιχνίδια τους, τα ενδιαφέροντά τους για να παριστάνει το μεγάλο.

Σε ένα άλλο γράμμα τίθεται το πρόβλημα της στάσης που πρέπει κανείς να υιοθετήσει απέναντι σε παιδιά ηλικίας 14, 12 και 8 ετών, τα οποία τσακώνονται άγρια μεταξύ τους. Τσακώνονται διαρκώς. Η μητέρα αναφέρει ότι αυτό της πάει τα νεύρα. Ο πατέρας, αναλύοντας τα γεγονότα, συμπέρανε ότι τα παιδιά το κάνουν επίτηδες για να την εκνευρίσουν. Και έχουμε το ερώτημα. Αληθεύει άραγε ότι τα παιδιά μπορεί να είναι αρκετά διεστραμμένα, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, ώστε να διασκεδάζουν με τις νευρικές κρίσεις της μητέρας τους? Ακούστε, δεν πρόκειται καθόλου για διαστροφή. Αυτά τα παιδιά δεν είναι διεστραμμένα. Είναι όμως πολύ αστείο να τραβάς το σκηνί και να χτυπάει καμπάνα ή να χρησιμοποιείς τους μεγάλους σαν να ήταν καραγκιόζηδες. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η κυρία χρησιμεύει σαν καραγκιόζης για τα παιδιά της. Είμαι σίγουρη ότι αν αποφάσισε να κλείσει την πόρτα του δωματίου στο οποίο βρίσκεται όταν τσακώνονται, για να κάνει προφανώς κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχουν δύο δωμάτια βέβαια, ή να βάλει βαμβάκι στα αυτιά της και να μην ασχοληθεί πια με τίποτα λέγοντας: ακούστε, εάν τραυματιστείτε θα σας πάω στο νοσοκομείο, αλλά δεν θέλω πια να ασχοληθώ μαζί σας. Όλοι θα ηρεμούσαν και έπειτα, εάν αντέχει, ας βγει να κάνει μια βόλτα. Όλα θα ησύχαζαν κατά την απουσία της ή εν πάση περιπτώσει δεν θα χειροτέρευαν και η ίδια θα ένιωθε καλύτερα. Κυρίως όμως δεν θα πρέπει να ανακατεύεται. Με τρία αγόρια τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πιστεύω ότι ο πρωτότοκος θα πρέπει να ξεμακρύνει το συντομότερο δυνατόν από το οικογενειακό περιβάλλον, ώστε να συναναστρέφεται με μεγαλύτερα παιδιά, με παιδιά της ηλικίας του. 14 ετών θα έπρεπε ήδη να έχει τη δική του ζωή, τους φίλους του, και συγχρόνως να γυρίζει στο σπίτι για να φάει μαζί με τους γονείς του ή να διαβάσει τα μαθήματά του. Εάν διαθέτουν κι άλλο δωμάτιο όπου τα παιδιά μπορούν να εργαστούν ήσυχα ή να απομονωθούν από τους άλλους όταν το επιθυμούν, θα ήταν πολύ θετικό.

Κυρία Ντολτό, απ' την άλλη υπάρχουν γονείς οι οποίοι ανησυχούν εξαιτίας αυτού που αποκαλούν θυμό. Σας διαβάζω το γράμμα μιας μητέρας που έχει 3 αγόρια, 7,5, 4,5 και 2 ετών. Ο μικρότερος από τότε που έμαθε να περπατάει θυμώνει πολύ, είναι πολύ απαιτητικός και ενοχλεί τα αδέλφια του διαρκώς. Αυτή η μητέρα ρωτάει τι στάση να κρατήσει απέναντι σε αυτό το θυμό που παίρνει αρκετά σημαντικές διαστάσεις. Νομίζω ότι σε αυτή την οικογένεια το δεύτερο παιδί θα πρέπει να εκνευρίζει το μικρό και κατά αυτόν τον τρόπο κατορθώνει να το κάνει να θυμώνει, ώστε να μην φαίνεται ότι ο ίδιος ζηλεύει ακόμα το μικρό του αδελφό. Η θέση του μεσαίου παιδιού είναι πολύ δύσκολη. Ο μεσαίος θα επιθυμούσε να διατηρήσει μια προνομιούχο σχέση με τον πρωτότοκο και να κρατήσει μακριά από αυτή τη σχέση το τρίτο παιδί. Όταν υπάρχουν 3 αγόρια, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ο μεσαίος, χωρίς να το πάρουμε είδηση, θέλει να επιβάλλει στον τρίτο τη θέση του πραγματικά μικρού. Και αυτός ο μικρός βρίσκεται συνεχώς σε μειονεκτική θέση σε σχέση προς τους άλλους, διότι δεν μπορεί να παίξει μαζί τους. Η μητέρα θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση εάν έδειχνε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μικρό, όχι για να είναι διαλλακτική μαζί του, αλλά για να τον βοηθήσει να αναπτυχθεί. Θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Τα παιδιά μπορεί να θυμώνουν στα καλά καθούμενα. Ας ψάξει μέσα στην οικογένεια μήπως υπάρχει και κάποιος άλλος που θυμώνει πολύ εύκολα.

Πράγματι, αυτό το αναφέρει στο γράμμα της. Όταν ο σύζυγός μου ήταν παιδί, θύμωνε υπερβολικά εύκολα. Άρα λοιπόν, πρέπει να του το πούν. Πρέπει να του πούν και μάλιστα πρέπει να του το πει ο πατέρας. Όταν ήμουν μικρός, σου έμοιαζα. Θύμωνα εύκολα και διαπίστωσα ότι αυτό με εμπόδιζε να έχω φίλους. Κόπιασα πολύ για να το κατανικήσω. Μην ανησυχείς, θα το καταφέρεις κι εσύ. Ίσως μάλιστα θα έπρεπε να ασχοληθεί περισσότερο μαζί του ο πατέρας, εφόσον του μοιάζει ο μικρός, χωρίς βεβαίως να δημιουργεί ενοχές στο γιο του.

Κυρία Ντολτό, αν κατάλαβα καλά τα όσα είπατε, όταν ένα παιδί θυμώνει, θα πρέπει να κάνουμε διάλογο μαζί του. Να μην ουρλιάζουμε πιο δυνατά από αυτό, να μην προσπαθούμε να το μαλώσουμε. Φυσικά, και ακόμα λιγότερο να μην το κοροϊδεύουμε. Είναι σχεδόν αδύνατο να συζητήσουμε όταν το παιδί είναι θυμωμένο, όταν το πράγμα έχει ήδη ξεκινήσει. Ας μην το μαλώνουμε όμως και ας μην μαλώνουμε τα μεγαλύτερα αδέλφια που το έκαναν να θυμώσει. Πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν διευθυντές ορχήστρας. Να καθησυχάσουμε λίγο τους μεγαλύτερους και έπειτα να σοπάσουμε όλοι. Και αν ο πατέρας είναι στο σπίτι, ας μεταφέρει το παιδί σε ένα άλλο δωμάτιο και εκεί ας το ηρεμήσει. Στη συνέχεια μπορούν να βγουν και οι δύο από το δωμάτιο. Ας πει, λοιπόν, τώρα όλα τελείωσαν. Όταν μεγαλώσει θα μπορεί να ελέγχει μόνος του το θυμό του. Για την ώρα όμως είναι μικρός. Αυτό είναι όλο. Θα πρέπει επίσης να πει και στους μεγάλους. Δεν είναι ευχάριστο, ούτε εύκολο να νιώθει κανείς έτσι. Το ξέρω πολύ καλά, γιατί ήμουν κι εγώ έτσι.

Δηλαδή, κυρία Ντολτό, μέχρι ποια ηλικία κατά τη γνώμη σας μπορεί αυτό το παιδί να ουρλιάζει? Καταρχήν, ένα παιδί δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του χωρίς επικίνδυνες συνέπειες πριν από την ηλικία των 4,5-5 χρόνων, εκτός και αν του δείξουν κατανόηση. Το παιδί που θυμώνει μοιάζει με ηλεκτρική μπαταρία. Έχει ανάγκη να ηρεμεί. Το έχω ήδη αναφέρει ότι το νερό ηρεμεί πολύ τα παιδιά. Μπορούν να παίζουν με το νερό όσο θέλουν. Τα διασκεδάζει πολύ και τα ηρεμεί. Ένα παιδί που θυμώνει ή που έχει πολύ καιρό να θυμώσει, αλλά διαισθανόμαστε ότι είναι ανήσυχο, έχει ανάγκη από ένα ευχάριστο μπάνιο. Ο ενήλικος επίσης μπορεί να του βρέξει το πρόσωπο και τα χέρια με δροσερό νερό. Τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από παρατεταμένα ηρεμιστικά μπάνια ή από ευχάριστα ντους. Όχι ψυχρολουσίες, γιατί διηγείρουν, αλλά ζεστά ηρεμιστικά μπάνια. Οπότε, κυρία Ντολτό, δεν θα πρέπει επίσης το μπάνιο να αποτελεί πράξη βασανισμού? Να μην απειλούμε το παιδί ότι θα του κάνουμε μπάνιο ή ντους κάθε φορά που γκρινιάζει? Όχι βέβαια, είναι κάτι που θα πρέπει να το ευχαριστεί. Τα παιδιά, σας είπα, έχουν ανάγκη από νερό και ακόμα να συναναστρέφονται με παιδιά της ηλικίας τους. Ενοχλεί τα αδέλφια του επειδή δεν έχει άλλους φίλους. Και σε αυτό το σημείο τελειώσαμε και για σήμερα. Ελπίζω ότι ήταν πολύ επικοδομητικά όλα αυτά που διαβάσαμε για τις σχέσεις μεταξύ των αδελφών. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ήταν στον ήχο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». Θεολογία και Διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Την Αθήνα επισκέπτεται ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Θεόφιλος, ο οποίος αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κανονικά θα διεξαχθούν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια. Την ίδια ώρα κλειστές θα παραμείνουν προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου. Ανοίγει εντός της εβδομάδας η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λοιπασμάτων, προκειμένου να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Η αστυνομία της Κύπρου συνεχίζει σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης φερόμενων τρομοκρατών της Χαμάς. Το Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 33 βαθμούς, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε χρυσό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό ο Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου μεγαλύτη σόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ενδύσων αβαλόμενος φως ως σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος εργάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύει στην έφη την επίβαση αυτού περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο οποίο του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό λόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι την ασφάλεια αυτή που πληθύσεται ει τον αιώνα του αιώνα. Άνδυσο ο σημάτιων του περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και δαβαίνουν στην παιδεία, ισοτόπων όνε θεμελίωση αυτά. Όριον έθω ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρυζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρκού των έργων σου ορκαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κρίνες και φλόγη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσω εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσεφίτευσας. Εκεί στρουθεί ενός έψος υπεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθρους σκότους και η γέννη των ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκήμη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε, παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και σας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονου τους ονέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαντό σου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποσελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει που απ' το όμον σου ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίου. Εκλείπην αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτού σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότος και γένετον νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας.

Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους

0: Σύμουν ενώπιον αυτού Απαγγελών.
1: Εν το ετήμιν εξεύω το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα στρίβους μου.
0: Εν οδό ταύτη

0: Υπέρ του Πατρός και καθεγουμένου ημών Ιακώβ αρχιερέως και πάσης Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε
0: νέησον, Κύριε νέησον, Κύριε νέησον. Έτι ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των Πατέρων.

Αυτόν είπε τα ξανά φιέρα σου να ξαφρομπανά με τα βοήθεια του σου περιμένου σε έλεγχο του προχώρου σωτηρία. Του διαπηλέξαν παντή καιρό και κατά την παρούσα είναι σπέρα που σου ανοίχτα παντό εχθρού. Ο πάσα δική μέσα είναι γύρω διαβολική και διαλυσμό ματαιών και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογεί.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εί και εις αιώνας των αιώναμι. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάς, αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον, της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασιν, ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εί και εις αιώνας των αιώναμι. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ορθέτω βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφή με τσοφλέτσι ημών. Και μη εις εν έγκης ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιεράμονη τάφτη, την πόλη τάφτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω του Σεραφείμ, την αδία φθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Αγίο Πνεύμα, την κυρήν και αϊκή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός, ημώ της Πεζής, Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, την άμυνα του Τιμίου και Ζωπιού Σταύρου Προστασίας των Παμεγίστων Δαξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ, και Πασών την Πουρανίου Δυνάμενα Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου και Δόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξου Πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων Δόξου Κρίνικων Μαρτύρων, το Σύγιο και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωκήμ Γιάννης, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάτυρος, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, που την ανακομιδή του Ιερού Λειψάων εορτάζομαι και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Η φωνή της συνειδήσεως είναι η φωνή του Θεού. Γι' αυτό και χωρίς να έχουμε διαβάσει πολλά για το Θεό, αισθανόμαστε όχι εντάξει όταν παραβούμε κάτι που είναι πραγματικά εντολή του Θεού. Και αυτό το έχουμε όλοι οι άνθρωποι, και οι κοινωνικώς ανεπτυγμένοι και οι λεγόμενοι πρωτόγονοι, και όλοι οι άνθρωποι. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να κάνει μια αμαρτία και να μην το αισθανθεί. Πολλοί άνθρωποι μάλιστα μου έχουν πει ότι κάνοντας μια αμαρτία αισθάνονται και μια πίκρα στο στόμα, σαν να ήπιαν κινίνο, ή νιώθουν μια μελαγχολία που τους συνοδεύει κάθε στιγμή μετά. Άρα δεν είναι δικό τους, είναι του Θεού που κατοικεί μέσα τους. Ο φύλακας άγγελος είναι άλλος, και έχει και τους φίλους του, γιατί υπάρχουν κι άλλοι άγγελοι που μας προστατεύουν. Δεν είναι ένας μόνο. Ο πατήρ Ηλίας μια φορά έβγαλε έναν πολύ ωραίο λόγο στο μοναστήρι της Τίνου περί αγγέλων. Είπε πόσο πρόθυμοι είναι οι άγγελοι να μας βοηθήσουν. Ο σκοπός τους είναι αυτός. Φτάνει μόνο εμείς να τους επικαλεστούμε, για να γίνουν όλα πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα γίνονταν αλλιώς. Γερόντισσα Γαβριλία.

Αν πεθάνει ο άνθρωπος, έχοντας ζήσει με την ελπίδα να γνωρίσει αισθητός τα μυστήρια του Θεού, και αν ακόμη δεν δει αυτή τη γη της τελειότητας από κοντά, πιστεύω ότι θα κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού μαζί με τους αρχαίους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί είχαν την ελπίδα να φτάσουν την τελειότητα, αλλά δεν αξιώθηκαν να τη δουν, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Επειδή λοιπόν εργάστηκαν την αρετή σε όλη τους τη ζωή, μέχρι που κοιμήθηκαν, θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και αν ακόμη ένας άνθρωπος δεν γνώρισε αισθητός τα μυστήρια του Θεού, παρά μόνο μέσα από καθρέφτη, και ήλπισε ότι θα τα απολαύσει από μακριά, και με αυτή την ελπίδα πέθανε, να ξέρεις ότι πήγε στον τόπο των Αγίων Πατέρων του. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

αγάπη θεία, που μέσα σου βρίσκεται ο Χριστός. Άνοιξε και σε μας την πόρτα σου, για να δούμε το Χριστό που έπαθε για μας και να ελπίσουμε στο ελαιός του. Να τον δούμε για να μην πεθάνουμε πια. Γέμισε την ύπαρξή μας για να νιώσουμε το μυστήριο της ένσαρκης οικονομίας του Χριστού. Εσύ που βίασες τα αβίαστα και πλουσιόδωρα σπλάχνα του Κυρίου μας για να σηκώσεις τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, έλα και στη δική μας ταλέπορη ψυχή. Ω Θεία Αγάπη, θέλουμε να σε γνωρίσουμε και να μας γνωρίσεις, γιατί σου είμαστε άγνωστοι. Κατοίκησε μέσα μας για να έρθει ο Δεσπότης Χριστός να μας επισκεφθεί. Μολονότι είμαστε ανάξιοι, έλα να μας αγιάσεις. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

καθαρότητα της καρδιάς, δηλαδή η τήρηση και η φυλακή του νόους, της οποίας τύπος και εικόνα είναι η Καινή Διαθήκη, αν βέβαια εφαρμόζεται εκ μέρους μας όπως πρέπει, κόβει, ξεριζώνοντάς τα από την καρδιά, όλα τα πάθη και όλα τα κακά. Και αντί για αυτά, εισάγει στην καρδιά τη χαρά, την ελπίδα του καλού, κατάνοιξη, πένθος, δάκρυα, γνώση κατά βάθος του εαυτού μας, μνήμη θανάτου, αληθινή ταπείνωση και απέραντη αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους, και έρωτα θεϊκό από τα βάθη της καρδιάς. Όπως δεν είναι δυνατόν να διασχίζεται ο αέρας γύρω μας όταν βαδίζουμε στη γη, έτσι είναι αδύνατο να μην πολεμούν αδιάκοπα την καρδιά του ανθρώπου οι δαίμονες, ή να μην επηρεάζεται κρυφά από αυτούς, έστω και αν κάνει πολύ σωματική άσκηση. Όσιος Ισύχιος ο Πρεσβύτερος.

Όταν πρόκειται να αρχίσεις ένα οποιοδήποτε έργο, συμβουλεύει κάποιος γέροντας, κάνε ευσυνείδητα αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου. Αν αυτή τη στιγμή με επισκεφθεί ο Κύριός μου, τι γίνεται? Πρόσεχε να ακούσεις καλά τι θα σου αποκριθεί η συνείδησή σου. Αν σε αποδοκιμάζει, παράτησε ευθύς εκείνο που είχες αποφασίσει να κάνεις και άρχισε κάποιο άλλο που θα το επιδοκιμάζει για να το τελειώσεις στα αρετά. Ο εργάτης της αρετής πρέπει να είναι κάθε στιγμή έτοιμος να αντικρίσει ήρεμα το θάνατο. Όταν πέφτεις στο στρώμα για να κοιμηθείς, ή σηκώνεσαι από τον ύπνο, όταν τρως ή εργάζεσαι, όταν στέκεσαι ή βαδίζεις, να λες διαρκώς το λογισμό σου. Αν αυτή τη στιγμή με καλέσει ο Κύριός μου, είμαι άραγε έτοιμος. Άκουε πάλι με προσοχή τι θα σε πληροφορήσει η συνείδησή σου και μην πάψεις να συμμορφώνεσαι με τις οδηγίες της. Η καρδιά σου θα σε βεβαιώσει ακόμη ότι ο Θεός έκανε έλεος για σένα.

Ένας ευσεβής νέος, ρώτησε τον Αββά Ευπρέπειο, πώς μπορεί η ψυχή να αποκτήσει το θείο φόβο. Δύο δρόμοι ασφαλείς υπάρχουν που οδηγούν την ψυχή στο φόβο του Θεού, αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας. Η ακτιμοσύνη και η ταπεινοφροσύνη. Το αναμένο λιχνάρι σκορπίζει το σκοτάδι, έλεγε ο Αββάς Ιάκωβος, και ο φόβος του Θεού διώχνει τα σκοτάδια της ανθρώπινης καρδιάς και τη διδάσκει τις θείες εντολές. Άλλος σοφός πατήρ συμβουλεύει: μη συνηθίζεις να ελέγχεις τον αδελφό σου για τις πράξεις του, αλλά μόνο τον εαυτό σου για τις δικές του, και να θυμάσαι κάθε στιγμή πως είσαι υπόλογος για αυτές. Τότε θα γεννηθεί στην ψυχή σου ο θείος φόβος.

Οι προσευχές μας δεν εισακούονται, διότι δεν είμαστε άξιοι. Πρέπει να γίνεις άξιος για να προσευχηθείς. Δεν είμαστε άξιοι, διότι δεν αγαπάμε τον πλησίον μας ως εαυτόν. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Εάν ον προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστηρίο, κακίμνησθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου. Άφεσε εκεί το δώρον σου, έμπροσθεν του θυσιαστηρίου. Και είπαγε πρώτον, διαλάγηθη το αδελφό σου, και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Να πάεις πρώτα να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου, να συγχωρεθείς για να γίνεις άξιος. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορείς να προσευχηθείς. Αν δεν είσαι άξιος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Όταν τακτοποιήσεις όλες τις εκκρεμότητες και ετοιμαστείς, τότε πάεις και προσφέρεις το δώρο σου. Άξιοι γίνονται όσοι επιθυμούν και λαχταρούν να γίνουν του Χριστού, όσοι δίνονται στο θέλημα του Θεού. Να μην έχεις κανένα θέλημα, αυτό έχει μεγάλη αξία. Αυτό είναι το παν. Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα. Το να μην έχουμε κανένα θέλημα μπορεί να γίνει με έναν τρόπο απαλό, με την αγάπη στο Χριστό και την τήρηση των εντολών του. Γέροντας Πορφύριος.

Ενώ ο Θεός θέλει όλοι να προκόβουμε στην αρετή, εντούτοις δεν εκβιάζει, ούτε εξαναγκάζει κανένα, αλλά προσελκύει και κερδίζει όλους εκείνους που το επιθυμούν με την πειθό και την ευεργεσία. Γι' αυτό όταν ήρθε στη γη, οι άλλοι τον πίστεψαν και άλλοι δεν τον δέχτηκαν. Γιατί δεν θέλει κανένα να τον ακολουθήσει χωρίς τη θέλησή του και με εξαναγκασμό, αλλά θέλει να τον αγαπήσουν με τη θέλησή τους και την ελεύθερη εκλογή τους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Πολλοί που εργάζονται για την απόκτηση των εντολών νομίζουν ότι βαδίζουν σωστά, και αυτό γιατί ακολούθησαν, χωρίς να το καταλάβουν, τις κακίες που στέκονται δίπλα από τις αρετές. Έτσι προχωρούν άσκοπα, γιατί για την απόκτηση των εντολών δεν χρειάζεται ούτε υπερβολή ζήλου, ούτε έλλειψη πνευματικότητας, αλλά να υπάρχει σκοπός θεάρεστος και να επιζητείτε το θείο θέλημα. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Ορχήστρα Κανών, σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνο. Διεύθυνση ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η χοροδία «Πολύχρωμες φωνές». Κείμενα «Χρήστος Ζήσης», αφήγηση «Χάρης Τρασάνης». Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Την Αθήνα επισκέπτεται το Πατριάρχη Ιερουσαλήμων κύριος Θεόφιλος, ο οποίος αύριο το πρωί θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και στη συνέχεια με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσει υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων για τη συνεργασία στην προστασία και συντήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Πατριαρχείου. Κανονικά θα διεξαχθούν αύριο οι επαναλλαδικές στη Βόρεια Εύβοια παρά τη σεισμική δραστηριότητα, καθώς τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται ασφαλή. Εντός της εβδομάδας ανοίγει πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων. Συνεχίζει σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες και υπό άκρα μυστικότητα η αστυνομία της Κύπρου τις έρευνες για την υπόθεση σύλληψης φερόμενων μελών της Χαμάς. Το Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρητού. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 33 βαθμούς, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την Ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

Η πρώτη εκκλησία δεν ήταν εθελοντικός σύλλογος για θρησκευτικούς σκοπούς. Ήταν μάλλον η νέα κοινωνία, μα και η νέα ανθρωπότητα, πόλης ή πολίτευμα, η αληθινή πολιτεία του Θεού στην πορεία της οικοδομής της.

Κάθε τοπική κοινότητα ήταν πλήρως ενήμερη για τα μέλη της. Τα θεωρούσε σαν ένα ενιαίο και γενικό σύνολο.

Οι πρώτοι χριστιανοί αισθάνθηκαν πως ήταν αρκετά έξω από την υπάρχουσα κοινωνική τάξη, απλώς επειδή για αυτούς η Εκκλησία ήταν μια τάξη, μια άλλου πολιτεύματος, απικία των ουρανών στη γη.

μέγας νομοθέτης του Ανατολικού Μοναχισμού, ο Άγιος Βασιλείος Κεσαρίας της Καπαδοκίας, ενδιαφέρθηκε πολύ με το πρόβλημα της κοινωνικής ανακαινήσεως. Παρατήρησε με σοβαρή κατανόηση την πορεία της κοινωνικής διασπάσεως που ήταν τόσο χτυπητή στην εποχή του.

Η έκκληση του Αγίου Βασιλείου για σχηματισμό μοναχικών κοινοτήτων ήταν προσπάθεια να αναζωπυρώσει το πνεύμα της αμοιβαιότητας στον κόσμο που φαινόταν πως είχε χάσει κάθε αίσθημα κοινωνικής υπευθυνότητος και συνοχής.

Αληθινή συνοχή στην κοινωνία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ταυτότητα σκοπού, με την υποταγή όλων των ατομικών συμφερόντων στον κοινό σκοπό και στο κοινό συμφέρον.

Και η υπακοή όφιλε να θεμελιωθεί στην αγάπη και την αμοιβαία αφοσίωση για μια ελεύθερη πραγματοποίηση της αδελφικής αγάπης.

Η όλη έμφαση τοποθετήθηκε στη σωματική φύση του ανθρώπου. Ο ατομικισμός είναι αυτοκαταστροφή.

Οι χριστιανοί ήταν αρκετά βέβαιοι πως όλα τα κοινωνικά κακά είχαν τη ρίζα του στην κτητική έφεση του ανθρώπου, στην εγωιστική επιθυμία του να κατέχει αγαθά για αποκλειστική του ωφέλεια.

Ένας όμως είναι ο νόμιμος κάτοχος όλων των αγαθών και των περιουσιών εις τον κόσμον, δηλαδή ο παντοδύναμος Κύριος.

Η χριστιανική ελεημοσύνη στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο στοργική συγκίνηση. Οι χριστιανοί δεν θα έπρεπε να υποκινούνται απλώς από τη δυστυχία, την ανάγκη και την αθλειότητα των άλλων ανθρώπων.

Οι χριστιανοί πρέπει να κατανοούν πως η κοινωνική αθλειότητα είναι η συνεχιζόμενη αγωνία του Χριστού που υποφέρει ακόμη στο πρόσωπο των μελών του.

Ο πιο μεγάλος περιορισμός που τέθηκε στη χριστιανική διδασκαλία της κοινωνικής αρετής βασίστηκε στην πεποίθηση πως η Εκκλησία θα μπορούσε να δράσει μόνο με την πειθό και ουδέποτε με βία ή εξαναγκασμό.

Ακόμη και σήμερα δεν έχουμε μετακινηθεί παρά πολύ στην πραγματοποίηση των χριστιανικών δεδομένων. Η Εκκλησία τελικά ενδιαφέρεται για την αλλαγή της καρδιάς και της σκέψεως και όχι πρωταρχικά για την αλλαγή μιας εξωτερικής τάξεως, όσο σπουδαία και αν πρόκειται να είναι οποιαδήποτε κοινωνική βελτίωση.

Πρώτα απ' όλα αναγνωρίστηκε ολοκληρωτική ισότητα όλων των ανθρώπων. Αυτό το ισοπεδωτικό πνεύμα είναι φυτευμένο βαθιά στην ορθόδοξη ανατολική ψυχή. Δεν υπάρχει περιθώριο για κάποια κοινωνική ή φυλετική διάκριση μέσα στο σώμα της ανατολικής εκκλησίας παρά την περίπλοκη ιεραρχική δομή της.

Είναι παραδεκτό πως η Εκκλησία οφείλει να ασχοληθεί πρωταρχικά με τους έχοντας ανάγκη και παραμελημένους, με όλους εκείνους που είναι εξαθλειωμένοι και βαρυφορτωμένοι, με τους μετανοούντας αμαρτωλούς, ακριβώς με τους μετανοούντας τελώνας και όχι με τους αυτοδικαιούμενους φαρισαίους.

Ο Χριστός στην Ανατολική Παράδοση είναι ακριβώς ο ταπεινωθής Χριστός, μα και ο δοξασθής ακριβώς με την ταπείνωσή Του, με την συγκαταβατικότητα της πλαχνικής Του αγάπης.

διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλέ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησεν τις λόγεις σου και νικήσεσαι το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα συσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχο. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσω. Εσχυνθήτω αν και τραπήτω αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά ει κοινόμενοι λέγονται εσμοι έβγε έβγε. Αγαλιάστον σαν και φραθήτω αν επίση πάντε ει ζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο ή αγαπώντε σου σωτηριό. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό. Βοήθησόν με. Βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσεν ει γην τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο. Και η κηδεία εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου η ψυχή μου, ω γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου συν ει λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψε ως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πίσαμνε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους ηθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητούτων δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσει ο κτήσει ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτιν ω περί ναύθωρον, ή να το θαύμα βλέπω του ημνήσω μεν αυτοί οι βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ξένων τόκων γιγάντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθία αφώνου σωρώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη σι βοώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύμβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλω έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμημένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκ της αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκ της δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελεήσον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου από την ποιητική συλλογή «Η εκλογή μου», ποίηματα 1933-1991, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.

η διανομή. Το πιθανότερο είναι πως δεν θα με ρωτήσει κανείς τι την έκαμα την ψυχή μου. Όμως εγώ χρωστώ μια απόκριση πριν κλείσω τον έμετρο μονόλογό μου. Λοιπόν, την ψυχή μου την έκοψα με οδυνηρό ψαλίδι σε μικρά φύλλα, μικρά χαρτιά, μικρές αστραπές και τη μοιράζω στους περαστικούς.

Συχνά όμως έτυχε να εισδύσουν σύννεφα στα εργαστήρι μου, να μη βλέπω. Αλλά κανείς δεν υπήρξε όσο θα ήθελε δυνατός. Γι' αυτό και μια μέρα στις όχθες της Γαλιλαίας, κοιτάζοντας για ώρα πολύ ο Ιησούς τον ήλιο, εσιώπησε ενώ τα πλήθη περίμεναν, και στρέφοντας έπειτα εμίλησε άξαφνα για τη συγνώμη προς όλους εμάς τους ψαράδες του.

Το τραγούδι του Γιώργη. Πώς τα κατάφερες, καημένε Γιώργη, και δεν μπόρεσες να μείνεις πίσω απ' την πέτρα του βουνού, να μη σε βρουν αυτοί με τα μακριά μαχαίρια, με τους σκύλους και τα σχοινιά. Σε κρέμασαν, γιώμισαν το κορμί σου τρύπες, έφαγαν, ήπιαν, χόρεψαν. Και την άλλη μέρα, ένα πουλάκι που φτερούγησε από τα δημοτικά τραγούδια κάθισε πάνω στο κεφάλι σου, ακριβώς εκεί που έφτιαχνες τη χωρίστρα σου, και σαν πως να ήταν γιωμάτος γιώργηδες και άι γιώργηδες γύρω σου, ο τόπος και λαϊδούσε.

30 χρόνια στη βροχή. Όταν αυτοί τραγουδούσαν, τα παράθυρα άνοιγαν. Τα παράθυρα που ήταν κλειστά σαν γυρισμένες πλάτες τους Ναζί. Τα βήματα των πατριωτών γνωρίζονταν από κείνα των άλλων και όλα γινόντουσαν σημαίες όταν αυτοί τραγουδούσαν. Αλλά όλοι αυτοί, νεκροί ήδη τώρα, συνεχίζουν την πορεία τους και η ελευθερία που δεν κατάλαβε πως προσπέρασαν ορθή σε μια εξέδρα στην πλατεία Συντάγματος 30 χρόνια στη βροχή περιμένει να παρελάσουν.

ήτανε ο ελληνικός κούρος. Ήρεμες οι βροχές κατά μήκος της οροσειράς. Τα έλα τα ειρηνικά, φορτωμένα την καρτερία τους. Εκεί κοντά κάπου κοιμήθηκες, αν θυμάμαι καλά. Τώρα πια θα την έλειωσε τη σάρκα σου ο καιρός και θα τρίψεν η έρημος τα κοκαλά σου. Μα μόλο που σε αρνήθηκε η πατρίδα, δεν μου πάει να φανταστώ πως έλειωσε μαζί τους και το ωραίο, το αστραφτερό, το σαν από αργασμένο μέταλλο θείο, εκείνο σου χαμόγελο. Αλλά λέω πως αυτό απόμεινε εκεί και πως τις νύχτες βγαίνει και δει μέσα στο δρυμό μικρό φεγγάρι.

Έλληνες. Θα προτιμούσα να έχω ζήσει στον καιρό της Τρίας. Μπορεί να έκανα τότε κάτι περισσότερο παρά αυτή η αναδουλειά και αυτή η αβεβαιότητα και αυτός ο φόβος κάθε μέρα, αυτές οι περιπέτειες στο τελευταίο ήμιση του 20ου αιώνα. Μπορεί με μια άρπα τότε, περιτρέχοντας απάνω κάτω το στρατόπεδο, να τραγουδούσα άσματα ηρωικά, εμψυχώνοντας τους Έλληνες. Μπορεί και να συμβούλευα τον Αχιλλέα και ο πόλεμος να τέλειωνε πιο γρήγορα και μάλιστα με πιο πολύ γενεοφροσύνη και αξιοπρέπεια, χωρίς τους δούριους ύπους, τις απάτες που εκθέτουν τους γενναίους, και προπαντός χωρίς εκείνη τη φωτιά και εκείνο το μαχαίρι που ξεκληρίσανε το ήλιον. Τότε μπορεί να μη σκοτώνονταν και ο Έκτορας και άλλοι πολύ ωραίοι, όσο και οι Έλληνες.

Μπορεί μετά να με έπαιρνε και εμένα ο Οδυσσέας, έναν ακόμη ανάμεσα στους άλλους τους συντρόφους, για 10 ή περισσότερα χρόνια. Τι θα με πείραζε; Δική μου Ιθάκη εγώ δεν είχα, κι ίσως και οι θεοί τότε να μη θυμώνανε, αλλά να μας βοηθούσαν κρατώντας πρίμο τον γερό για το καράβι μας. Θα προτιμούσα να έχω ζήσει στον καιρό της Τρίας, παρά τώρα που φεύγοντας από την πατρίδα, χωρίς να πέσει η Τρία, με τις σημαίες μας ράκι σχεδόν, με την Ελένη παρατημένη πίσω μας, περιπλανιέμαι 30 χρόνια εδώ και εκεί, στις χώρες των συντρόφων, χωρίς Ιθάκη, χωρίς πίστη, χωρίς σύντροφο.

Εγώ, σε ένα διάστημα πολλών χιλιετηρίδων. Εγώ, σε έναν κόσμο που στιβάζονται οι άνθρωποι και διακινούνται καθώς η άμμος. Εγώ, κάτω από τον ήλιγκο τον έξω από τους ανθρώπινους αριθμούς ουρανίων σωμάτων. Εγώ είδα τον ήλιο που ανάτειλε. Εγώ ανέβηκα στο βουνό. Εγώ είδα στον ουρανό τον κήπο με τα παγόνια. Εγώ φόρεσα την κόκκινη ή τη μαύρη γραβάτα. Εγώ διαμαρτυρήθηκα στην αστυνομία. Εγώ είχα φίλο τον Αϊ Γιώργη και τους συγγενείς του.

Εγώ καθάρισα το αίμα των νεκρών και φύτεψα στη θέση του τίμιο χορτάρι. Εγώ φόρεσα το καπέλο μου κάτω από τον μέγα ουρανό και σεριάνισα. Εγώ ένιωσα, εγώ άκουσα, εγώ είδα. Κι εσείς μπορέσατε να μην με βαρεθείτε 40 χρόνια ολόκληρα. Εγώ κούρδισα το ρολόι, εγώ τράβηξα την κουρτίνα, εγώ συνομίλησα με τον άλλον το πεπρωμένο. Εγώ ξέχασα τις πιτζάμες μου στο ξενοδοχείο Σάντα Μαρία. Εγώ μέτρησα τα χρώματα των λουλουδιών στο Πόρτο Γερμενό την Άνοιξη. Εγώ είπα στο στρατιώτη να λυπηθεί τη γυναίκα.

Εγώ μάζεψα τα βότσαλα στη θάλασσα πίσω από το Λένιγκρατ. Εγώ μεσολάβησα στο Θεό να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες με το πλάσμα του. Εγώ κούρεψα τον έφηβο των αντικυθύρων. Εγώ φόρεσα τις κάλτσες μου ανάποδα. Εγώ σκέφτηκα, εγώ έκαμα, εγώ είπα. Και εσείς μπορέσατε να μην με βαρεθείτε 40 χρόνια ολόκληρα. Έπρεπε μόνος μου να το κυνηγήσω με το μαχαίρι, να το γκρεμίσω ανάσκελα και να το ρίξω στο ποτάμι το ίδιο που κυλάει όλα τα περιτά του κόσμου, κατεβάζοντας από όλα τα σημεία σε όλες του τις διευθύνσεις, τις κάπνες, τα μαζούτ και τα πολιτικά σκουπίδια.

Οδή στον ήλιο. Τι να γίνουν οι θυγατέρες της Ιερουσαλήμ και αλωτινές ωραίες κυρίες του φτωχού Βιγιών και οι συμμαθήτριές σου που ηριδίζανε την τάξη με τα ζαφύρια των ματιών τους και οι πορτοκαλιές με αυτά τα ανεπανάληπτα άσπρα άνθη τους, τα τόσο διάφανα όσο να βλέπεις την αυγή πίσω τους. Σε καλούσαν και εσύ δεν γύριζες. Πού πήγαινες? Με βρήκαν. Ή εγώ τα βρήκα και τα βρίσκω πάντα. Αν θες να ξέρεις, τους θόπευσα τα φρέσκα πρόσωπα και τα αερένια μαλλιά τους. Με πολυχρωμάτισαν εκείνα τα ζαφύρια και εκείνα τα άνθη με αποθέωσαν. Τα βρήκα. Οι συμμαθήτριές μου μάλιστα φορούσαν τις ίδιες τους εκείνες σχολικές ποδιές μέσα στον ήλιο που τα περιέχει όλα.

Ζω το δικαίωμά μου. Σε δοξάζω, έστω κι αν πρόκειται καθώς εκείνον που προσεύχεται σε βουνό μοναχό και κανείς τρίτος δεν τον ακούει. Εγώ, τέλος, να είμαι ο μόνος αναγνώστης των στίχων μου. Ας μην ακουστώ πέρα από την ακοή μου. Ας μην τιμηθώ απ' τα σταθή μέτρα. Μου είναι αρκετό να είσαι εσύ στο στερέωμα κι εγώ όρθιος κάτω από σένα, και να χαίρομαι τη φωτιά σου που υπήρξε της καρδιάς μου και του νου μου η πηγή, που μου επιτρέπουν να διαπλέω τη μοίρα, να ξεβγαίνω πάνω από τη φθορά μου, που μου δίνουν και την ωραία ελπίδα πως μπορεί να αφήσω για πολλά μάτια αγαπητά μου του μέλλοντος ένα μικρό φωτάκι κρεμασμένο στο λιχνοστάτι τα ήγετο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου «Η εκλογή μου». Ποίηματα 1933-1991. Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα 2017.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
4: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, σχεδιάζουμε υποδομές πιο ανθεκτικές σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεντρώνουμε δημόσιους και ιδιωτικούς οικονομικούς πόρους, βοηθάμε τις περιφέρειες στην ανάπτυξη γνώσεων και εργαλείων για την υλοποίηση έργων προσαρμογής, ανοίγουμε μια νέα προοπτική.
5: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι 10.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, κάνοντας σήμερα αναφορά σε ένα θέμα ιδιαίτερα πρόσφατο, θα λέγαμε, που έχει να κάνει με τα fake news, με τις ψευδείς ειδήσεις, με την προβολή και την διάδοση ουσιαστικά αυτών των ψευδών ειδήσεων, αυτού του ψευδούς περιεχομένου που μπορεί να έχει να κάνει και με φωτογραφίες, μπορεί να έχει να κάνει και με βίντεο, μέσα κυρίως από το διαδίκτυο, από τα διάφορα ψηφιακά μέσα, μέσα από τα social media, τα λεγόμενα έτσι μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βλέπουμε όλο και περισσότερο αυτό, είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο, έχει πολλές διαστάσεις, είναι αλήθεια. Θα επιχειρήσουμε στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα να φωτίσουμε αρκετές από αυτές. Καλωσορίζουμε αμέσως τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Μαυρόπουλε. Πώς θα μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε το σημερινό μας θέμα? Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο.
1: Ναι, είναι μεγάλο, αχανές είναι, πώς να σας πω. Ασφαλώς, να δούμε πώς θα το προσεγγίσουμε. Εμένα, όπως ξέρετε, με ενδιαφέρει περισσότερο ο κόσμος της Εκκλησίας. Εκεί θέλω να επικεντρώσω το ενδιαφέρον και θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο καινοφανές όσο φαίνεται το φαινόμενο. Μάλιστα θα τολμούσα να πω ότι ανάγεται στην αρχή της ανθρωπότητας αυτό το φαινόμενο, μέσα σε αυτήν την κατάσταση της αμαρτίας, να το πω έτσι, της αποτυχίας του ανθρώπου στην επικοινωνία του κυρίως με το Θεό, που είναι η πηγή της αλήθειας. Το φαινόμενο αυτό χαρακτηρίζει την ίδια την ιστορία του ανθρώπου. Και αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα σε αυτή την εμβληματική διήγηση που περιλαμβάνει το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η Γένεσης, για την εξαπάτηση που έγινε του ανθρώπου από μέρους του αντίθεου διαβόλου, του αντίθετου σατανά. Είναι εμβληματική, επαναλαμβάνω, αυτή η προσέγγιση της Αγίας Γραφής, γιατί μας δείχνει ποιο είναι το περιεχόμενο της ψευδούς ειδήσεως. Mm-hmm. Το ψεύδος του σατανά εμπεριέχει αλήθεια. Αυτό είναι το τραγικό. Έτσι, όταν ο σατανάς προσπαθεί να παρασύρει τον άνθρωπο, να διακόψει την κοινωνία του με το Θεό, χρησιμοποιεί αλήθεια. Mm-hmm. Αλλά η αλήθεια αυτή καταντάει να είναι το ολικόν ψεύδος, το όλον του ψεύδους. Σας θυμίζω τη διήγηση, γιατί έχουν σημασία οι λέξεις. Μας λέει λοιπόν η Αγία Γραφή: «Και είπεν ο όφης στη γυναίκα, τι ότι είπεν ο Θεός, ου μη φάγετε από παντός ξύλου του παραδείσου». Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν πρέπει να φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου? Και απάντησε η γυναίκα στον όφη: «Από καρπού του ξύλου του παραδείσου να φάμε», εννοεί το ξύλο της ζωής που υπήρχε στον παράδεισο, «από δε του καρπού του ξύλου, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπεν ο Θεός, να μη φάμε, ου μη φάγιστε, ουδέ μη άψιστε αυτού, ούτε να το αγγίξετε, για να μη πεθάνετε». Και είπεν ο όφης στη γυναίκη: «Δε θα πεθάνετε, ου θανάτου αποθανείστε. Γιατί γνώριζε ο Θεός, ήδη γάρ ο Θεός, ότι την ημέρα που θα φάτε θα ανοίξουν τα μάτια σας και οι οφθαλμοί σας και θα γίνετε ως θεοί, γινώσκοντες καλών και πονηρών». Το «έσαστε ως θεοί» είναι αλήθεια. Mm-hmm. Ο προορισμός του ανθρώπου είναι να φτάσει στη θέωση, αυτό που ονομάζουμε θέωση, στην πλήρη κοινωνία με το Θεό. Αλλά το διαστρέφει αυτό ο διάβολος και το ερμηνεύει στη γυναίκα, ότι πρόκειται για, μια παγίδα του Θεού προς τον άνθρωπο. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το περιεχόμενο της ψευδούς ειδήσεως μέχρι σήμερα, κύριε Σπυρόπουλε. Αυτό είναι. Και διατρέχει πράγματι όλη την ιστορία. Σκέφτηκα λοιπόν να κοιτάξω σε ποια σημεία μπορούμε να επιμερίσουμε αυτό το ψεύδος που καταντάει βέβαια ψευδής είδηση και επηρεάζει ανθρώπους. Αυτή είναι η τραγικότητα, γιατί το να πεις ένα ψέμα το οποίο στοχεύει στο πουθενά ενδεχομένως και να μην έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς με ένα τέτοιο θέμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Όμως επηρεάζει τους ανθρώπους, επηρεάζει τη ζωή τους, καταστρέφει ζωές ανθρώπων, καταστρέφει κοινωνίες ανθρώπων, αν θέλετε, έτσι. Λοιπόν, έχουμε πρώτα μπορεί να υπάρχουν οι καθέξιν ψευδείς ειδήσεις. Καθέξιν σημαίνει ότι υπάρχει μια παθολογία στους ανθρώπους, μην το ξεχνάμε, να λένε ψέματα. Να λένε ψέματα για διάφορους λόγους. Γιατί νιώθουν ανασφαλείς, γιατί φοβούνται το θάνατο, γιατί θέλουν να είναι πρωταγωνιστές στην ιστορία. Και δεν το καταλαβαίνουν μάλιστα μερικοί, όταν είναι παθολογικά ψεύτες, δεν το καταλαβαίνουν καν ότι λένε ψέματα. Και αυτή, επιτρέψτε μου να πω, ότι μπορεί να είναι μια αγαθή διάθεση του ψεύδους και της ψεύδους ειδήσεως. Υπάρχουν όμως και άλλα είδη ψεμάτων που είναι τόσο ιδιωτελή ώστε πραγματικά να διαχωρίζουν τον ψεύτη από τον καταλήθιαν ζώντα άνθρωπο. Ήδη ο Ηράκλητος, έκτος αιώνας π.Χ. έτσι, μας έχει παραδώσει τη συνθήκη της ιστορίας που λειτουργεί στις κοινωνίες των ανθρώπων την εποχή τουλάχιστον, αλλά και διαχρονικά πάντα έτσι λειτουργεί, που λέει ότι αν θέλουμε να αληθεύουμε πρέπει να κοινωνούμε με τους άλλους, να είμαστε κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Αν δεν το κάνουμε αυτό, αν δηλαδή ζούμε εγωιστικά, αν ζούμε ατομικά, τότε κάθε τι που παράγουμε είναι ψευδές. Καθότι αν κοινωνήσουμε να λυθεύουμε, μας λέει ο Ηράκλητος, καθότι αν ιδιωτεύσουμε ψευδόμεθα. Αυτή η συνθήκη χαρακτηρίζει τις κοινωνίες των ανθρώπων μέχρι σήμερα. Επομένως έχουμε τα παθολογικά αίτια, που δεν μπορούμε βέβαια να επισέλθουμε τώρα σε μια εκπομπή σε αυτά τα παθολογικά αίτια, ίσως ένας ψυχολόγος, ένας ψυχαναλυτής θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Έχουμε επίσης τα εξιδιοτελείας ψέματα, δηλαδή για το συμφέρον, το ατομικό μου συμφέρον, διαδίδω ψευδείς ειδήσεις για να καρποθώ κάποια κέρδη κατά τη δική μου γνώμη. Έχουμε τα εξαπληστείας ψεύδι, εδώ φαίνεται καθαρά πλέον ότι η απληστία μπορεί να δημιουργήσει κανόνες συμπεριφοράς ή να δημιουργήσει σενάρια ψευδών ειδήσεων, αλλά έχουμε και ειδήσεις, και αυτό με απασχόλησε όταν το σημείωσα, έχουμε ψευδείς ειδήσεις μεταξύ εμπολέμων λαών.
0: Ναι.
1: Θέλετε να το πούμε προπαγάνδα, θέλετε να το πούμε παγίδευση του εχθρού, έτσι. Εδώ τώρα τα πράγματα λίγο μπερδεύονται, διότι λέω ως παράδειγμα τώρα το φέρνω. Το ψευδές σενάριο που δημιούργησε ο Θεμιστοκλής ώστε να παρασύρει τους Πέρσες στο στενό της Σαλαμίνας και να τους καταναυμαχίσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Ένα ψεύδος χρησιμοποιεί ο Θεμιστοκλής.
0: Το οποίο ήταν ένα τέχνασμα ουσιαστικά.
1: Τέχνασμα. Αλλά ήταν ψευδές αυτό το σενάριο που διέδωσε στους Πέρσες μέσω κάποιων μηχανισμών βέβαια. Κάποιοι το αναπαρήγαγαν, το διοχέτευσαν κλπ. Και πέσανε στην παγίδα οι Πέρσες και κατατροπώθηκαν. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Εκεί δίνω τη μεγάλη σημασία. Όχι, είμαστε περήφανοι. Τέτοια επεισόδια σε πολέμους, σε διαμάχες λαών, σε διαμάχες μικρότερων κοινωνιών, είναι άπειρα εγκατασπαρμένα μέσα στην ιστορία. Εσείς τονίσατε ιδιαίτερα την ευκολία με την οποία το διαδίκτυο σπέρνει τέτοιες ψευδείς ειδήσεις. Έχετε δίκιο, είναι μια τεχνολογία, αλλά δεν διαφέρει ως προς το περιεχόμενο. από τις εποχές που δεν υπήρχαν τέτοιες τεχνολογίες. Είναι μία διάδοση. Έχει γράψει αυτός ο εβραϊκής καταγωγής μεγάλος συγγραφέας, ο Σίνγκερ, ένα βιβλίο με τον τίτλο «Ο Σατανάς στο Γκόραϊ», ένα χωριό της Πολωνίας εκεί πέρα, που εμφανίζεται ως Μεσσίας, διαδίδει ψευδείς ειδήσεις για την ευτυχία που έρχεται και καταστρέφει τους ανθρώπους τελικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Γίνεται ο Σατανάς στον Κόραϊ, χρησιμοποιώντας αυτή την αρχιετυπική διήγηση που, με την οποία ξεκίνησα τις Αγίες Γραφείς, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει μία διαμάχη μέσα στην ιστορία, διαχρονική διαμάχη, ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Μία διαμάχη ανάμεσα στην αλήθεια και το ψεύδος. Μία διαμάχη ανάμεσα στον Θεό και στον Σατανά. Αυτό χαρακτηρίζει την ιστορία. Αυτά όλα ανατρέπονται όταν ο Χριστός αναλαμβάνει την ευθύνη, και χρησιμοποιώ επίτηδες τη λέξη ευθύνη, αναλαμβάνει την ευθύνη να εμφανιστεί μέσα στους ανθρώπους ως η υποστασιοποιημένη αλήθεια. Όταν λέει «εγώ είμαι η αλήθεια», έτσι.
0: Ναι.
1: Επομένως η αλήθεια εξαρτάται από μια σχέση. Εάν αυτή τη σχέση δεν την έχεις, παιδεύεσαι μέσα στην αγνωσία που γεννάει το ψεύδος. Και μέσα στην αγνωσία γεννάει δυστυχώς πηγές παγιδεύσεως των άλλων ανθρώπων. Του γειτονά μου, του διπλανού λαού, του διπλανού κράτους, μιας άλλης καταστάσεως κλπ.
0: Εδώ αυτό έχει να κάνει με την ατομικότητα, με το ότι ζούμε ατομικά, κύριε Μαλόπουλε.
1: Κοιτάξτε, είναι μία παράμετρος πολύ ισχυρή, έτσι, αλλά έχει να κάνει και με συλλογικές, δυστυχώς, καταστάσεις. Μπορεί μία κοινωνία, ως συλλογικότητα, να εποφθαλμιά μία άλλη κοινωνία, επίσης ως συλλογικότητα, και να δυσοδομεί, να επεξεργάζεται μέσω ψευδών ειδήσεων, μέσω παγιδεύσεων, να επεξεργάζεται την εξαφάνισή της ή την υποταγή της. Αυτά υπάρχουν μέσα στην ιστορία και υπάρχουν μέχρι σήμερα. Δεν αναφέρομαι μόνο στην ιστορία ως παρελθόν, αναφέρομαι στην ιστορία και ως παρόν, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στον εκκλησιαστική γλώσσα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει προσεγγίσει αυτό το θέμα ορίζοντας, καθορίζοντας αν θέλετε, τον πατέρα του ψεύδους ως ανθρωποκτόνο. Ο Σατανάς, λέει, είναι ανθρωποκτόνος απαρχής, από την πρώτη εμφάνισή του, έτσι. Και μάλιστα αργότερα ο ίδιος συγγραφέας στην Αποκάλυψη θα μας μιλήσει για τον όφη, τον μεγάλο, τον αρχαίο, τον καλούμενο διάβολο, ο πλανών την οικουμένη όλη. Είμαστε υποχείριοι λοιπόν αυτής της πλάνης. Τώρα, υπάρχει τρόπος να την αποφύγουμε αυτή την πλάνη. Θυμόσαστε το περιστατικό με τους τρεις πειρασμούς του Χριστού στην έρημο πριν ξεκινήσει τη δημόσια δράση του, όπως θα διηγείται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Τι είναι αυτοί οι πειρασμοί? Ενδεχομένως να είναι εσωτερικές αναστατώσεις του ίδιου του Ιησού πριν ξεκινήσει τη δράση του, τη δημόσια δράση του, δηλαδή ενδογενείς πειρασμοί.
0: Μάλιστα.
1: Ο ένας πειρασμός είναι να προσφέρω στους ανθρώπους την ικανοποίηση της τροφής. Πώς το λέει εκεί πέρα, πες, αν είσαι Υιός του Θεού, πες τις πέτρες να γίνουν ψωμιά, επομένως να εξαρτηθεί ο άνθρωπος από την τροφή. Να τους έχεις υποχείριους μέσω της τροφής. Και απαντάει ο Χριστός με την εμβληματική φράση «ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος». Ο δεύτερος πειρασμός είναι ο πειρασμός του θαύματος, του σημείου, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έτσι. Αν είσαι Υιός του Θεού, πέσε από την κορυφή του ναού και θα σε στατέψουν οι άγγελοι. Και λέει, απαντάει ο Χριστός, δεν χρειάζεται να βάζεις σε πειρασμό το Θεό. Τον Θεό τον εμπιστεύεσαι, δεν τον πειράζεις τον Θεό. Δεν τον κάνεις μαγική τεχνική το Θεό, δεν τον εχμαλωτίζεις μέσα στη μαγεία, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Θεός είναι ελευθερία και ο άνθρωπος επίσης είναι ελευθερία. Και ο τρίτος πειρασμός που έχει μεγάλη σημασία σε σχέση με το θέμα, όπως το θίξατε, της εξαρτήσεως των ανθρώπων, είναι ο πειρασμός της κυριαρχίας. Mm-hmm. Εάν με προσκυνήσεις, προσέξτε πώς το τοποθετεί ο Ματθαίος αυτό τον τρίτο πειρασμό. Εάν με προσκυνήσεις, θα σου χαρίσω όλα τα βασίλεια της γης. Mm-hmm. Και εκεί απαντάει ο Χριστός, είπαγε ο πίσω μου Σατανά. Αυτό το τρίτο είναι η αιτία των ψευδών ειδήσεων, που προκαλούν πλουτισμό, που προκαλούν εξαρτήσεις, που προκαλούν εχμαλωσίες, που προκαλούν την κοινωνία του ψεύδους. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα, κύριε Σπυρόπουλε, βρισκόμαστε σε έναν πολιτισμό, ίσως τον ψηλαφούμε λίγο πιο έντονα τις τελευταίες δεκαετίες με την τεχνολογία, όπως είπατε, σε έναν πολιτισμό όπου το ψεύδος κυριαρχεί της αλήθειας και του συμφέροντος. Και του συμφέροντος, αυτό που ονομάζουμε στην εκκλησιαστική γλώσσα ιδιοτέλεια, έτσι, ή πλεονασμό. Και ακόμα και στην αποστολική εποχή βλέπουμε τη μάχη που ξεκινάει η Εκκλησία ακριβώς πάνω σε αυτές τις ψευδείς αντιλήψεις, ψευδείς ειδήσεις, ψευδείς διαδόσεις. Δηλαδή το ψεύδος με κεφαλαίο ψι πλέον, έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχει ο Απόστολος Παύλος ιδιαίτερα, αλλά και τα Ευαγγέλια και ο Απόστολος Ιωάννης ονοματίζουν αυτές τις ομάδες που παρασύρουν την Εκκλησία στο μη αληθές. Τους ονομάζουν ψευδάδελφους, παραδείγματος χάρη. Κάνουν τον αδελφό, αλλά δεν είναι πραγματικοί αδελφοί. Δηλαδή καμώνονται ότι αγαπάνε, αλλά δεν αγαπάνε πραγματικά.
0: Ψευδοδιδάσκαλοι είναι... επίσης, έτσι δεν είναι?
1: Ψευδοδιδάσκαλοι, ακριβώς, ψευδοδιδάσκαλοι. Ψευδοαπόστολοι, ψευδομάρτυρες, ψευδοπροφήτες. Σας θυμίζω ότι το πάθος του Χριστού στηρίχτηκε σε αυτά τα ψέματα. Δηλαδή ένας λαός, οι εκπρόσωποι ενός λαού καλύτερα να λέμε, γιατί και ο Χριστός και οι μαθητές Εβραίοι ήτανε, έτσι. Δεν χαρακτηρίζεται όλος ο λαός από τις πρωτοβουλίες της ηγεσίας του, αλλά μια ηγεσία παρέσυρε το λαό να καταδικάσει τον πραγματικά δίκαιο, αν θέλετε τον πρώτο και μοναδικό δίκαιο που εμφανίστηκε μέσα στην ιστορία, τον Ιησού Χριστό, να τον καταδικάσει στο θάνατο και να τον οδηγήσει στο σταυρό. Και αυτό έγινε μέσω ψεμάτων, μέσω διαδόσεως ψεμάτων, καταλάβατε. Mm-hmm. Οι ψευδομάρτυρες που εμφανίστηκαν στη δίκη του Ιησού, οι ψευδομαρτυρίες που κατατέθηκαν στον Πιλάτο, δηλαδή στον εκπρόσωπο των Ρωμαίων. Αυτή είναι η κατάσταση. Μπορούμε να προφυλαχτούμε από όλα αυτά? Θα έλεγα και ναι και όχι. Ναι, μπορούμε να προφυλαχτούμε εάν η επιλογή μας δεν είναι η διάσωση μιας ευτυχίας ή ευδαιμονίας μέσα στα όρια της ιστορίας. Ανοίγω μια παρένθεση για να σας πω ότι πουθενά, μα πουθενά στην Αγία Γραφή ή στην πατερική περίοδο στα συγγράμματα των πατέρων δεν υπάρχουν οι λέξεις ευδαιμονία και ευτυχία. Δεν υπάρχουν. Σήμερα τις πιπηλάμε σαν καραμέλες. Δυστυχώς ακόμα και μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι δύο λέξεις? γιατί η ευτυχία παραπέμπει σε τσινδωλολατρεία, στη θεατήχη δηλαδή που καθορίζει ως ημαρμένη την πορεία του ανθρώπου, και γιατί η ευδαιμονία εισάγει την παρουσία των δαιμόνων μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Τέτοιες φοβερές παρεξηγήσεις έχουν γίνει.
0: Οπότε πώς μπορούμε να προστατευτούμε, κύριε Μαυρόπουλε, ίσως αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ρήμα, από το ψεύτικο, από το ψέμα?
1: Υπάρχει μια σκηνή, γνωρίζουμε όλοι, η στιγμή της αγωνίας που λέγεται, όταν ο Ιησούς στον κήπο των Ελαιών προσεύχεται και θέλει ως άνθρωπος, αν είναι δυνατόν, να αποφύγει το θάνατο. Γιατί αυτό είναι το μέγα ερώτημα του ανθρώπου από αρχής της δημιουργίας του. Πώς θα μπορέσει να φύγει να αποφύγει την τραγικότητα του θανάτου. Καταλαβαίνει όμως ότι για να την αποφύγει αυτή την τραγικότητα πρέπει να υποταχθεί στο θέλημα του ουρανίου πατρός. Δηλαδή να οδηγηθεί στο σταυρό και στο θάνατο. Μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η τραγωδία του ανθρώπου. Γυρνώντας τρεις φορές από την προσευχή του, εκεί που είχε αφήσει τους μαθητές, τους βλέπει να τους έχει πάρει ο ύπνος. Μέσα σε αυτή την τραγικότητα της στιγμής οι μαθητές κοιμούνται και τους λέει αυτή την εμβληματική λέξη: γρηγορείτε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γλιτώσουμε από αυτές τις παγιδεύσεις της ιστορίας, επαναλαμβάνω, παρά μόνο με μια εγρήγορση, αλλά διαρκή εγρήγορση. Εγρήγορση διαβίου. Επομένως, μια παιδαγωγία στη Συνοδό του Κυρίου, η οποία θα μπορέσει να με προστατέψει από τις παγιδεύσεις του ανθρωποκτόνου διαβόλου, δηλαδή των ανθρωποκτόνων ενεργειών των ανθρωπίνων κοινωνιών που βρίσκονται μακριά από το θέλημα του Θεού, να με προστατέψει και να μπορέσω να βαδίσω επί της οδού Κυρίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δυστυχώς, λόγω της χλιαρότητας, πρέπει να ομολογήσουμε, της πίστης, δεν έχουμε την πίστη των πρώτων αιώνων, την πίστη που οδηγούσε τους χριστιανούς στο μαρτύριο, το οποίο το αποδέχονταν τις περισσότερες φορές με χαρά, γιατί θα συναντούσαν τον ημφίο τους. Δεν έχουμε την πίστη των κλασικών, αν θέλετε, χρόνων της αυτοκρατορίας της χριστιανικής. Δεν έχουμε την πίστη των Αγίων μας, την πίστη των πατέρων μας. Έχουμε μια χλιαρή πίστη και εκεί βρίσκεται όλη η διαφορά. Θα είμαι παγιδευμένος στις ψευδείς ειδήσεις εφόσον η πίστη μου είναι ασθενής. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι η πίστη είναι ασθενής λόγω της ροπής που έχει η ίδια αυτή η ανθρώπινη φύση προς την αποτυχία. Το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε, ή θα έπρεπε να επαναλαμβάνουμε συνέχεια στο Θεό, στην προσευχή μας: πιστεύω Κύριε, βοήθημη τη απιστία.
0: Αυτό τι σημαίνει, κύριε Μαυρόπουλε?
1: Αυτό σημαίνει ότι η αμφιβολία, η χαλαρότητα της πίστης δεν είναι επιλογή του ανθρώπου πάντοτε. Είναι και επιλογή του ανθρώπου όταν καμώνεται ότι τα ξέρει όλα, ο ξερόλας παραδείγματος χάρη, και μέσω της αναγεννήσεως, του διαφωτισμού εισήχθησαν αντιλήψεις αντιχριστιανικές ή αντίθετες, να το πω καλύτερα, αντιλήψεις. Παγιδεύτηκε ο άνθρωπος εκεί. Αλλά επίσης γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να ενεργήσει για αυτό που ονομάζουμε κατά αλήθεια βίο. Γνωστά είναι οι επισημάσεις, γνωστές είναι οι επισημάσεις του Χριστού, ο οποίος φτάνει να μας ζητάει την ακρότητα, επιτρέψτε μου να πω, ενδεχομένως και ανέφικτη ακρότητα, αλλά είναι κριτήριο αυτό το πράγμα, ότι ο λόγος μας πρέπει να είναι ναι, ναι, ου, ου, ναι, ναι, όχι, όχι. Δεν είναι εύκολο να το πραγματοποιήσουμε αυτό, γιατί επισέρχονται σκοπιμότητες. Μερικές φορές υπάρχουν ψεύδι που έχουν χαρακτήρα, πώς να σας πω, αγάπης μέσα τους. Παραδείγματος χάρη, τα ψέματα που θα πει ο γονιός στο μικρό παιδάκι της βρεφικής ηλικίας, της πρώτης παιδικής ηλικίας, για να το προστατέψει από κάποιους κινδύνους που δεν μπορεί να τους αναλύσει και του λέει κάποια ψεματάκια, έτσι. Αλλά ναι, τα ψέματα αυτά προέρχονται από αγάπη. Από αγάπη και σε όριμη ηλικία μπορεί να προέλθει ένα ψέμα. Για να μην ταλαιπωρήσεις τον συνάνθρωπό σου, τον αδελφό σου, τον συγγενή σου, τον δικό σου άνθρωπο. Πρέπει όμως να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι υπάρχει η ακραία, το ξαναλέω, ενδεχομένως ανέφικτη συμβουλή του Χριστού, ο λόγος μας να είναι πάντα αληθής. Ο λόγος μας δεν σημαίνει μόνο ο προφορικός λόγος, σημαίνει και τον τρόπο της ζωής μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Γνωρίζουμε από διηγήσεις, από γραπτά, αν θέλετε από προσωπικές εμπειρίες πολλές φορές, γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό που ονομάζουμε άνθρωπος αληθής, άνθρωπος τίμιος, άνθρωπος ειλικρινής. Εκεί η ανθρωπότητα έχει αποτύχει διαχρονικά, το τονίζω για να μην
0: ναι,
1: μένουμε μόνο στα φαινόμενα ναι, της εποχής μας.
0: Έτσι,
1: το τονίζω, η ανθρωπότητα συνεχώς αποτυχάνει.
0: Μάλιστα, κύριε Μαυρόπουλε, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, για ένα μεγάλο θέμα, ανεξάντλητο θα λέγαμε. Θερμά σας ευχαριστούμε, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τα fake news στην εκπομπή, κάτι που μας απασχολεί νομίζω όλο και περισσότερο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτό το θέμα, και βεβαίως προκαλεί και διάφορα προβλήματα διαφόρων ειδών. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα την κυρία Μαρίνα Ρήγου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και δημοσιογράφο. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας να συνομιλήσουμε σήμερα για αυτό το θέμα. Ξέρετε, αναφερόμαστε και χρησιμοποιούμε αυτή την ορολογία fake news. Με τι έχουμε να κάνουμε, κυρία Ρήγου?
1: Αφενός θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση, αφετέρου να σας ευχαριστήσω γιατί φύγεται ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε στη δημόσια σφαίρα. Το γεγονός δηλαδή από τότε που περάσαμε στον ψηφιακό κόσμο, η διάδοση αυτού που ονομάζονται ψευδείς ειδήσεις έχει επιταθεί. Mm-hmm. Συνήθως αφορά γεγονότα τα οποία δεν έχουν συμβεί ποτέ, μπορεί όμως να είναι και παραποίηση ειδήσεων, δηλαδή μέρος από την είδηση αυτή να είναι πραγματική, ωστόσο να αλλάζει, αν θέλετε, αναλόγως με το στόχο των ανθρώπων που προσπαθούν να τη διαδώσουν. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι πάντοτε υπήρχαν ψευδείς ειδήσεις, έτσι και στον αναλογικό κόσμο, ας το πούμε, τον παλιό κόσμο πριν την ψηφιοποίηση της ενημέρωσης. Ωστόσο, αυτό που αλλάζει πάρα πολύ είναι και ο ρυθμός της μετάδοσης και ο τρόπος που μεταδίδονται, αλλά και βέβαια το γεγονός ότι τα νέα μέσα γενικότερα έχουν τη δυνατότητα της απόλυτης προσομοίωσης, δηλαδή κάνουν το ψέμα να φαίνεται πραγματικό. Mm-hmm. Πέρα από το ίδιο το περιεχόμενο, έτσι, που πολύ συχνά μπορεί να αγγίζει τις επιθυμίες των ανθρώπων, με την έννοια του ότι αφού αυτό θέλουν να ακούσουν, αυτό έχει και το βάρος μιας πραγματικότητας. Πραγματικότητα φυσικά πάντα σε πολλά εισαγωγικά.
0: Είπατε, και ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό πριν προχωρήσουμε παρακάτω, ότι πάντοτε υπήρχαν ψευδείς ειδήσεις και στον αναλογικό κόσμο πριν εισέλθουμε έτσι στον ψηφιακό κόσμο, στα ψηφιακά μέσα ευρύτερα, όχι μόνο τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με την ψηφιακή τεχνολογία και τις εφαρμογές της, έτσι, τα τηλέφωνα της σύγχρονης τεχνολογίας, της τελευταίας λέξης τεχνολογίας, και οτιδήποτε έχει να κάνει και με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, κυρία Ρήγου.
1: Ασφαλώς. Ένας χώρος ο οποίος έχει αλλάξει απολύτως τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε. Ο κόσμος έχει προσανατολιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βρίσκοντας έναν τρόπο να εκφραστεί αλλά και να πληροφορηθεί ταυτόχρονα. Πληροφορίες όμως οι οποίες συνήθως δεν αγγίζουν τον πυρήνα αυτού που θα λέγαμε ενημέρωση με την κανονιστική διάστασή του, αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, εννοώντας δηλαδή ότι δεν αφορά απαραίτητος τις ειδήσεις εκείνες οι οποίες μας ενημερώνουν για τις συνθήκες ύπαρξής μας σε αυτό τον κόσμο, δηλαδή πολιτική, οικονομική και κοινωνική ενημέρωση. Mm. Και το λέω αυτό γιατί συνήθως αυτό το μέρος της ενημέρωσης είναι το σημαντικό, ακριβώς γιατί ενημερωνόμαστε σχετικά με τις

0: προκειμένου να ελέγξουμε το μέλλον μας στο βαθμό που μπορούμε να το ελέγξουμε.
1: Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, στον αναλογικό κόσμο τι συνέβαινε πριν έρθουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την ψηφιακή τεχνολογία. Υπήρχαν και εκεί, όπως είπατε, ψευδείς ειδήσεις, έτσι, ψεύτικες ειδήσεις ή παραπλανητικές ειδήσεις.
0: Μα να θυμηθούμε την περίπτωση του Κορμοράνου στην την εποχή του Περσικού πολέμου, έτσι, του πολέμου στον κόλπο, που ήταν μία περίπτωση, ή την περίπτωση που αφορούσε τη διάσωση μιας στρατιωτικού, που πάλι ήταν στην περίπτωση του πολέμου. Mm-hmm. Συνήθως δε όταν υπάρχει πόλεμος είναι πιο εύκολη ή τέλος πάντων πιο συνηθισμένη η διάδοση ψευδών ειδήσεων, γιατί παίρνουν την πλευρά της προπαγάνδας, φτάνει οριακά, δηλαδή ξεπερνάει αν θέλετε τα όρια που θα είχαν να κάνουν με την συνθήκη μέσα σε ένα πόλεμο και γίνεται ψεύδος πλέον. Mm-hmm. Πολύ συχνά. Και στην πολιτική ισχύει αυτό. Και μην ξεχνάτε, επειδή σας έλεγα προηγουμένως ότι καμιά φορά έχει και ένα μεικτό καθεστώς αυτό, η ψευδής είδηση, δηλαδή μπορεί να είναι στη βάση της αληθής, αλλά ταυτοχρόνως να αλλάζει. Μία ιδιαίτερη περίπτωση, όταν είχαν πρωτοξεκινήσει οι ψευδείς ειδήσεις να διαδίδονται και κυρίως ως όρος. Ο άνθρωπος ο οποίος εισήγαγε τον όρο αυτό, ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα επιστημονικός, ωστόσο αντικατοπτρίζει αυτό το οποίο συμβαίνει, ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν συνήθως κατηγορεί τα μίντια για ψευδείς ειδήσεις και είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται στο ότι οι μετανάστες έχουν δημιουργήσει προβλήματα στη Σουηδία. Τα μίντια μεταδίδουν την είδηση, η οποία δεν είναι πραγματική, είναι στην προεκλογική εκστρατεία του 2016, και στην περίπτωση αυτή τα μίντια λένε αλήθεια με την έννοια του ότι μεταφέρουν αυτό το οποίο έχει δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί. Είναι μια ιδιάζουσα, θα λέγαμε.
1: Είναι λοιπόν πάρα πολύ πρόσφατος ο όρος, δηλαδή θέλω να πω, είναι
0: ασφαλώς.
1: Πάρα πολύ, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε.
0: Μα το 2016 έτσι. Είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύεται σε λέξη της χρονιάς αυτό, και κυρίως αργότερα δε ο όρος με τα αλήθεια, γιατί όλο και περισσότερο ξεκίνησε η συζήτηση ακριβώς γι' αυτό, για το γεγονός δηλαδή ότι ενώ ζούμε σε μια πραγματικότητα, η ψηφιακή μετάδοση ειδήσεων γίνεται ραγδαία και μπορεί να έχει ψευδές περιεχόμενο κάτι. Και αυτό είναι γιατί έχουν αλλάξει, ξέρετε, και οι πηγές. Δηλαδή, τι εννοώ, παλιότερα είχαμε τα παραδοσιακά μίντια που ήταν αυτοί οι οποίοι διαχειριζόντουσαν τη ροή των ειδήσεων και της πληροφορίας. Mm-hmm. Υπήρχε αυτό που στη θεωρία ονομάζεται επιλωρή των ειδήσεων, το gatekeeper, που ήταν ο αντίστοιχος αγγλικός όρος, μεταφέρθηκε στην επικοινωνία ως η πυλωρή των ειδήσεων και της πληροφόρησης, και αυτό ήταν τα παραδοσιακά μέσα και οι δημοσιογράφοι. Mm-hmm. Όταν εμφανίζονται τα νέα μέσα με κυρίως το διαδίκτυο αφενός και αργότερα με τη χρήση των social media, που είναι ένα υποσύνολο ασφαλώς του διαδικτύου, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο η διάδοση του διαδικτύου έγινε τεράστια. Όταν λοιπόν εμφανίζονται αυτά τα μέσα, πλέον οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν ήδη παραγωγή ειδήσεων. Και αυτό αλλάζει τη συνθήκη. Δηλαδή δεν έχεις μόνο κάποια μέσα τα οποία έχουν την ευθύνη αυτών που λένε. Έτσι, εδώ δεν υπάρχει η υπευθυνότητα, δεν είναι κανείς υπόλογος πολύ συχνά για αυτό το οποίο μεταφέρει. Mm. Όταν λέω δεν είναι υπόλογος, δεν μπορεί κανείς φυσικά να αρχίσει να κατηγορεί χωρίς να υπάρχει μια υπόσταση πραγματική σε αυτό το οποίο συμβαίνει, διότι προφανώς οι νόμοι, οι νομοθεστίες των επιμέρους εθνών κρατών και γενικότερα το δίκαιο προβλέπει και τη συκοφαντική δυσφήμιση και όλα αυτά τα οποία θα μπορούσε να βάλει κάποιος στην ομπρέλα των ψευδών ειδήσεων και των συνεπειών τους, έτσι. Γιατί πολύ συχνά από ψευδείς ειδήσεις μπορεί να προκληθούν θάνατοι. Σας θυμίζω τις περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, που πάρα πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι έδιναν οδηγίες για διάφορα φάρμακα. Έχουμε ακούσει τα πλέον παράλογα, ειδικά την περίοδο εκείνη, και για τους εμβολιασμούς και για τα φάρμακα. Ασφαλώς, έτσι, ναι. Γιατί εκεί είναι μια διάσταση των ψευδών ειδήσεων που έχει πραγματικές συνέπειες και πάρα πολύ αρνητικές.

0: πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα ζήτημα ηθικής, αν είναι κάτι αληθές ή ψευδές. Εδώ έχει συνέπειες πάρα πολύ σημαντικές και σε άλλες περιπτώσεις έχει προκαλέσει, δηλαδή με τον ίδιο τρόπο, σε εξέγερση κόσμου.
1: Η ταχύτητα των... της πληροφορίας, ίσως αν θέλετε, και της διάχυσης της πληροφορίας, είτε των ειδήσεων είτε έτσι γενικότερα της πληροφορίας, αυτό σε τι έχει συμβάλει, δηλαδή πώς έχει αλλάξει τα πράγματα, κυρία Ρήγου?
0: Το πρώτο και πιο σημαντικό θα έλεγα είναι ότι έχει αλλάξει σε τρομερό βαθμό τη ροή των γεγονότων, έτσι, την πραγματικότητα. Γιατί υπάρχει άμεση ενημέρωση, άμεση ανάδραση, οπότε όλα γίνονται πιο γρήγορα αφενός. Αφετέρου, αυτή ακριβώς η βιασύνη, έτσι, οδηγεί και σε μια ελαφρότητα ως προς την έγκριση σε εισαγωγικά περιεχομένου. Τι εννοώ? Εννοώ ότι υπάρχει μια... ένα κυνήγι, αν θέλετε, της αμεσότητας και του ποιος θα μπορέσει να έχει πρώτος την είδηση, πρώτος την πληροφορία, χωρίς να υπάρχει ένας έλεγχος εάν αυτό το οποίο μεταδίδεται είναι αληθές. Ακόμα και στα social media, εκεί δηλαδή όπου εν τέλει υπάρχει η βάση από την οποία ξεκινάει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η γρήγορη διάδοση ειδήσεων, πληροφορίας, δηλώσεων. Ο κόσμος είναι έτοιμος να κάνει αναπαραγωγή του οτιδήποτε μεταδίδει, πέρα από το αν είναι αληθές ή ψευδές ασφαλώς, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Πολύ συχνά μια απλώς εντυπωσιακή είδηση μεταδίδεται ακαριέα, φεύγει σαν να είναι μια φλόγα η οποία δεν μπορείς και να σβήσεις εύκολα. Το λέω γιατί ακόμα και αν συνειδητοποιήσουμε ότι κάτι είναι ψευδές, έτσι, και υπάρξει υποχρέωση να φύγει από την πρωταρχική ανάρτηση, αν μπορέσουμε ποτέ να βρούμε την πρωταρχική ανάρτηση εξαιτίας ακριβώς αυτού του πολλαπλασιασμού της είδησης, όλο και κάπου θα έχει μείνει. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να γυρίσεις πίσω και να σβήσεις αυτό που έχει αναρτηθεί. Υπήρχαν κάποτε, θα υπάρχουν ακόμα τέτοιες εταιρείες οι οποίες θέλοντας να φτιάξουν το προφίλ ανθρώπων που ενδεχομένως είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν για πραγματικές πράξεις ή και συκοφαντίες, σβήναν από το ιστορικό των servers των διαφόρων εταιριών τις αναρτήσεις αυτές. Ωστόσο, όλο και κάτι μένει στον ψηφιακό κόσμο.
1: Μένει ένα αποτύπωμα προφανώς, έτσι, το ίχνος κάποιας πληροφορίας που δεν μπορεί ούτε αυτή να εντελώς να εξαλειφθεί προφανώς, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, είναι δύσκολο. Επίσης, ένας σημαντικός παράγοντας σε όλα αυτά είναι το γεγονός ότι πολύ συχνά λειτουργούν τα λεγόμενα bots στον διαδικτυακό κόσμο.
1: Δηλαδή, αυτό, να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό.
0: Αυτοματισμούς,
1: ναι.
0: Ακριβώς, αυτοματισμούς, μικρά προγράμματα, είναι ουσιαστικά σαν να είσαι ένα προγραμματάκι, ας το πω έτσι απλοϊκά, το οποίο λειτουργεί ως είναι ένας πραγματικός λογαριασμός και πολύ συχνά μπαίνει στη διαδικασία διαλόγου ή και αναρτήσεων αυτοματοποιημένων, έτσι ώστε να φαίνεται ως εάν να είναι ένας πραγματικός χρήστης, ένας πραγματικός λογαριασμός. Αυτοί όλοι είναι μηχανικοί λογαριασμοί, οι οποίοι μπαίνουν στη διάδραση με πρόσωπα πραγματικά και πυροδοτούν, αν θέλετε, αντιδράσεις στην πραγματική υπόσταση των χρηστών. Αν καταλαβαίνετε, δηλαδή τι εννοώ, ότι υπάρχουν οι δυνατότητες. Φανταστείτε ότι πράγμα το 2016 το 1/5 των προεκλογικών συνομιλιών στο Twitter είχε γίνει από bots, δηλαδή από λογαριασμούς αυτόματους, οι οποίοι υποστήριζαν διάφορα ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με το περιεχόμενο της προεκλογικής εκστρατείας.
1: Ναι, ναι.
0: Το σημαίνει λοιπόν ότι στον ψηφιακό κόσμο δεν έχουμε ιδιαίτερα την απόλυτη αίσθηση με ποιους συναλλασσόμαστε, εφόσον κάποιος δεν θα ήθελε να αποδείξει ποια είναι η ταυτότητά του. Ναι. Εξάλλου, η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα, όταν είχε ξεκινήσει το διαδίκτυο, ένα από τα ζητήματα για το τι συνέβαινε στη δημόσια σφαίρα και αν η ψηφιακή δημόσια σφαίρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως τέτοια ήταν το γεγονός ότι δεν μπορούσες να έχεις στοιχεία για την ταυτότητα των χρηστών. Κάποια στιγμή, όταν έγινε δυνατή η περίπτωση του να μπορείς να δεις τον συνομιλητή σου, αυτό σχετικοποιήθηκε, άρχισε να λέγεται ότι ναι, είναι μια ψηφιακή δημοσιασφαίρα, ναι, μπορούμε τελικά να έχουμε την ταυτότητα του άλλου κλπ. Μέχρι που στον κόσμο των ψευδών ειδήσεων μπήκαν και τα deepfakes, έτσι, αυτός ο παράγοντας ο οποίος ουσιαστικά τι κάνει, απεικονίζει το ψεύδος, έτσι, δηλαδή δημιουργείται ένα ψευδές ή παραποιημένο περιεχόμενο το οποίο έχει την αξίωση αλήθειας και ταυτοχρόνως είναι τόσο πετυχημένο ώστε πάρα πολύ δύσκολα πια μπορεί κανείς να ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψεύδος. Μπορεί να γίνει, να σχηματιστεί, να δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, και εδώ η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή η οποία θα μπορούσε εν τέλει να αποφανθεί για το εάν κάτι είναι deepfake ή όχι. Έτσι, αυτά είναι δηλαδή συνθετικά μέσα, τα οποία μπορεί να είναι είτε ήχος είτε εικόνα, αλλά το ζήτημα είναι στην εικόνα, γιατί όπως ξέρετε παλαιότερα η οπτική πληροφορία είχε μια περίοπτη θέση αποδεικτικής αξίας, δηλαδή εάν κάτι το βλέπαμε θεωρούσαμε ότι είναι και πραγματικότητα. Αυτό φυσικά σχετικοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό την περίοδο του Photoshop, έτσι, αυτού του προγράμματος επεξεργασίας εικόνας, ωστόσο τελειοποιήθηκε με την τεχνητή νοημοσύνη στο τομέα του βίντεο. Εκεί δηλαδή είναι ο ορισμός πλέον του πως ένα πλαστό περιεχόμενο μπορεί να έχει αξίωση πραγματικότητας.
1: Αυτά είναι τα deep fakes που είπατε, δηλαδή, κυρία Ρίγου, έχουν να κάνουν ουσιαστικά, ενώ είναι ψευδές κάτι, αξιώνει ότι είναι αληθινό.
0: Η αξίωση είναι με την μεταφορική της έννοια, δηλαδή είναι εκεί έξω και είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις αν είναι πραγματικό ή όχι. Ήταν χαρακτηριστικό το παράδειγμα μιας περίπτωσης η οποία είχε γίνει για πειραματικούς λόγους. Ερευνητές είχαν πάρει τις δηλώσεις που επρόκειτο να είχε κάνει ο Νίξον με αφορμή την αποστολή στη σελήνη του πρώτου διαστημοπλοίου. Υπήρχαν δύο λόγοι τους οποίους θα είχε βγάλει ο Νίξον. Ο ένας ήταν της επιτυχούς προσελήνωσης και ο άλλος ήταν η αποτυχία, δηλαδή το πώς θα έφερνε, πώς θα ανακοίνωνε στον κόσμο το γεγονός ότι δυστυχώς δεν τα είχαν καταφέρει. Πήραν λοιπόν ακριβώς αυτές τις δηλώσεις και με τη τεχνική που τελικά μπορεί να δημιουργηθούν τα deepfakes, έφτιαξαν τον Νίξον με μεγάλη στενοχώρια, αν θέλετε, να αναγγέλει την αποτυχία της αποστολής της Σελήνη. Ήταν πραγματικά εξαιρετικό, δηλαδή αξίζει για τους ακροατές μας να το ψάξουν και να το βρουν αυτό το βιντεάκι. Είναι εξαιρετικό, δηλαδή είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Φυσικά υπάρχουν τα cheap fakes, έτσι. Τα cheap fakes τι είναι, αλλάζουν λιγάκι σε ένα βίντεο το χρονισμό ή μικρές αλλαγές που μπορούν. Οι πιο απλές εφαρμογές κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο πάρα πολλές. Μπορείς να πειράξεις πραγματικά βίντεο και να δώσεις ένα άλλο αποτέλεσμα.
1: Και αυτές όλες οι τεχνολογίες είναι προσιτές σε όλο τον κόσμο, καταλαβαίνω. Δηλαδή, οποιοδήποτε έχει πρόσβαση, όπως είπατε και εσείς, μέσα από το διαδίκτυο σε αυτές τις τεχνολογίες.
0: Ακριβώς. Μπορεί να μην έχουν πάντα την δυνατότητα να είναι τεχνικά άψογα, ωστόσο πολύ συχνά μπορούν να δώσουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα που να αγγίζει την πραγματικότητα. Εξάλλου τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τα οποία αυτή τη στιγμή, τεχνητής νοημοσύνης αυτή τη στιγμή σου δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας εικόνων και σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχουν και θετικά και αρνητικά. Πάντα, όπως ξέρετε, η τεχνολογία έχει δύο όψεις, είναι τα δύο πρόσωπα του Ιαννού. Η μία είναι η θετική πλευρά, η άλλη είναι η αρνητική. Η εργαλεία είναι, έχει σημασία το πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε πάντα. Στην θετική λοιπόν πλευρά υπάρχει η δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, μικρές εταιρείες παραγωγής περιεχομένου, δημοσιογραφικού περιεχομένου, να μπορούν να καλύψουν, εφόσον δεν διαθέτουν τη δυνατότητα να έχουν φωτορεπόρτερς ή δυνατότητα εικόνας τέλος πάντων, να μπορούν μέσα από τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να καλύπτουν αυτό το κομμάτι, που είναι, αν θέλετε, μια θετική διάσταση. Από την άλλη πλευρά όμως, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να παραποιήσουν εικόνες. Έχει σημασία το prompt το οποίο δίνεις. Prompt είναι η πρώτη εντολή που δίνουμε στα μεγάλα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης για να ξεκινήσουν να μας δίνουν απαντήσεις.
1: Δηλαδή όπως αυτό, το ChatGPT εννοείται, έτσι?
0: Ακριβώς όπως το ChatGPT. Ο ChatGPT έχει ενσωματώσει τον DALL-E σήμερα και οποιαδήποτε στιγμή θα ήθελε κάποιος μπορεί να πάρει εικόνες δημιουργημένες από την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που, επειδή αναφερόμαστε έτσι στα fake news και που έχει σημασία εάν κάτι είναι ψευδές με στόχο να δημιουργήσει πρόβλημα ή αν κατά λάθος έχει συμβεί αυτό, ειδικά στις περιπτώσεις των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης όπως είναι ο ChatGPT, έχουμε το πρόβλημα των παρεστήσεων, το hallucination, που σημαίνει ότι μπορεί να δίνει ψευδείς απαντήσεις. Ήδη, και να σας το πω έτσι λίγο πιο καθημερινά, απαντήσεις ό,τι να είναι, πιο ό,τι να είναι όμως πραγματικά, μπορεί να σε τρελάνουν. Να λένε ότι, δηλαδή, αν δεν έχεις το κριτήριο να καταλάβεις αν κάτι είναι ψευδές ή αληθές, δεν είναι αξιόπιστα εργαλεία. Ναι. Ακόμα. Θα γίνουν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια βελτίωσης όλων αυτών. Βελτιώνονται με ραγδαία ταχύτητα. Ταχύτητα η οποία είναι πρωτόγνωρη ακριβώς επειδή τα ίδια αυτά τα εργαλεία συμβάλλουν στη βελτίωσή τους. Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να βελτιώνει τα πάντα ραγδαία. Κινείται πάρα πολύ πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλη προηγούμενη τεχνολογία, έτσι, και συμβάλλει στη βελτίωση του εαυτού της. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω εμείς πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τα fake news, ευρύτερα ό,τι μπορεί να είναι fake news, όχι μόνο ό,τι μπορεί να έχει να κάνει ίσως και με την ενημέρωσή μας, γενικότερα από πληροφορίες, από υλικό το οποίο μπορεί να μας προβάλλεται ως αληθινό, να έχει αυτή την αληθοφάνεια, να μας παραπλανήσει δηλαδή ότι είναι αληθινό, ενώ στην ουσία είναι ψευδές.
0: Θα έλεγα λοιπόν, γιατί το σκέφτηκα αυτό, γιατί ένα από τα βασικά, αν θέλετε, οι βασικές δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε είναι το κριτήριο του εάν κάτι είναι πραγματικό ή ψευδές, το να είμαστε ενημερωμένοι και να μπορούμε να κρίνουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή το πόσο ενημερωνόμαστε γενικότερα. Δεν αναφέρομαι ειδικά σε την καθημερινή ειδησιογραφία, αλλά πόσο πολύ τελικά κοινωνικά μπορούμε να είμαστε ευαισθητοποιημένοι για το τι συμβαίνει γύρω μας και πολιτικά ασφαλώς, για να μπορούμε να ελέγξουμε πιθανώς ένα περιεχόμενο το οποίο τίνει να είναι ψευδές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ονομάζεται εκπαίδευση στα μίντια, δηλαδή να ξέρουμε πώς λειτουργούν τα μίντια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, παραδείγματος χάρη, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν σημαίνει απαραίτητα το ότι ένας λογαριασμός εμφανίζεται να ανανεώνεται και να μας απαντάει ότι αυτός που είναι πίσω από το λογαριασμό είναι άνθρωπος. Μπορεί να είναι κάποιος μηχανικός λογαριασμός, αυτό που είπαμε πριν, τα bots. Άρα πρέπει να ξέρουμε πώς λειτουργούν τα μέσα. Επίσης, ήταν πάντα χρήσιμο να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει τα μέσα. Και αυτό βεβαίως εδώ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί στον ψηφιακό κόσμο έχει χαθεί.
1: Από τη στιγμή όμως που ο καθένας μπορεί να παράξει το δικό του υλικό χωρίς να έχει κάποιο μέσο. Έτσι, ο καθένας από εμάς μπορεί να παράξει το δικό του υλικό.
0: Ακριβώς, αυτή είναι και η αλλαγή στο ψηφιακό κόσμο. Έχει χαθεί αυτός ο σχετικός, τέλος πάντων, έλεγχος, γιατί μια αλήθεια είναι ότι και παλαιότερα δεν νομίζω πως ο κόσμος είχε την τάση να ασχολείται με τις ιδιοκτησίες των μίντια και ποιος ήταν σε ποιον, και τέλος πάντων όλο αυτό το οποίο είχε να κάνει με το πώς τα μίντια διαχειρίζονταν την ενημέρωση και την πληροφορία γενικότερα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται αυτό που λέγεται media literacy και επίσης η στάθμιση, αν θέλετε, και κάπου η κοινή λογική πέρα από όλα και η διασταύρωση, η προσπάθεια διασταύρωσης. Το ζήτημα είναι ότι πολύ συχνά, και αυτό είναι απελπιστικό, επειδή, όπως είπαμε και προηγουμένως, όλα αυτά πολλαπλασιάζονται με ταχύτητα πυρκαγιάς, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να βρεις έναν τρόπο να επιβεβαίωσε. Ευτυχώς υπήρξε η προσπάθεια και ανθρώπων που θέλησαν να βοηθήσουν πάνω σε αυτό με το περίφημο fact-checking, και υπάρχουν πλέον ιστότοποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό και σημειώνουν, αν θέλετε, όπου υπάρχουν ψευδείς ειδήσεις, και περάσανε στην διαδικασία του να σημειώνει το κοινό, αν θέλετε, το εάν κάτι θεωρούν ότι είναι ψευδές ή αληθές. Αυτό καταλαβαίνετε ότι υπόκειται έτσι σε μεγάλη αμφισβήτηση, δεδομένου του ότι ο καθένας θα μπορούσε να λέει ό,τι θέλει αναλόγως με το τι θα ήθελε, δηλαδή αν έχει προσωπικές διαφορές με μία ανάρτηση, να προσπαθείς να πείσεις ότι αυτό είναι ψευδές. Και αυτό ξεκινάει, καταλαβαίνετε, ένα γαϊτανάκι που χάνεται όμως, και αυτό είναι δυστυχώς το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή στον ψηφιακό κόσμο, ότι χάνεται η απέτηση, αν θέλετε, το ενδιαφέρον απέναντι στο τι είναι αληθές και τι είναι ψευδές. Και αυτό είναι η πιο σημαντική συνέπεια αυτών των ψευδών ειδήσεων και ενός κόσμου ο οποίος έχει συγκροτηθεί πάνω σε αυτό.
1: Μάλιστα. Κυρία Ρήγου, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας, ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ επίσης, ευχαριστώ και τους ακροατές μας που είναι εδώ παρέα μαζί μας σήμερα.
1: Να είστε καλά. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, μετά την συνομιλία μας με την κυρία Μαρίνα Ρήγου, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε κοντά σας σε πολύ λίγο, μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 11.

0: Ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Σήμερα μιλάμε στην εκπομπή για τα fake news, τις ψεύτικες ειδήσεις ουσιαστικά και ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή, την προβολή και την διάδοση ψευδούς περιεχομένου, κυρίως μέσα από τα ψηφιακά μέσα στην εποχή μας. Και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να πούμε περισσότερα πράγματα για αυτό το θέμα με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, πατέρα Βασίλειε.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα πολύ μεγάλο. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ίσως ξεκινώντας, πατέρα Βασίλειε?
1: Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα του ψεύτικου, το οποίο επικρατεί στο διαδίκτυο, νομίζω ότι πάει ακόμη πιο πέρα από τις ψεύτικες ειδήσεις. Δηλαδή, οι ψεύτικες ειδήσεις είναι μία πτυχή του θέματος, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα. Όπως παραδείγματος χάρη, οι ψεύτικες εικόνες, γραφμένες φωτογραφίες, ας πούμε, των ανθρώπων, ώστε να φαίνονται πιο ωραίοι, πιο δυνατοί κτλ. Ψεύτικα προφίλ που ανοίγονται για διάφορους λόγους, είτε πολιτικούς, είτε προσωπικούς, ιδιωτικούς. Οι ψεύτικες ειδήσεις, όπως είπαμε, και επίσης τα ανώνυμα σχόλια.
0: Ναι.
1: Ή τα σχόλια με ψευδόνυμα. Θα ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα φαινόμενα, αλλά προηγουμένως θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά έχουν προκύψει μετά την εξέλιξη του διαδικτύου. Διότι στο παρελθόν δεν μπορούσε κάποιος να βγει στο δημόσιο χώρο είτε με μια ψευδή είδηση είτε με ψεύτικη ταυτότητα. Δεν υπήρχε η εμβέλεια, ας πούμε, να φτάσει κανείς να ακουστεί στην κοινωνία γι' αυτό. Βεβαίως κατά καιρούς μπορεί να υπήρχαν ψευδείς φήμες.
0: Ναι.
1: Να διαδόθηκαν στόμα με στόμα ψευδείς φήμες, οι οποίες μερικές φορές υπήρξαν μοιραίες. Δηλαδή, έχουμε καταστάσεις τις οποίες ο όχλος σε διάφορες χώρες, ας πούμε, ξεσηκώθηκε με καταστροφικά αποτελέσματα επειδή κυκλοφόρησε μια ψευδής φήμη, ψευδής είδηση, είτε κατά λάθος, είτε σκόπιμα. Όπως έγινε, ας πούμε, τώρα στον τόπο μας, μια περίπτωση να αναφέρω, το 1891 στην Κέρκυρα βρέθηκε ένα κορίτσι νεκρό και κυκλοφόρησε η φήμη λόγω του αντισημιτισμού, ο οποίος, όπως ξέρουμε, υπήρχε πάντοτε σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, ότι οι Εβραίοι της Κέρκυρας τη σκότωσαν για τελετουργικούς σκοπούς κτλ. Με αποτέλεσμα να ξεσπάσει επιθετικότητα και οργή του όχλου προς τους Εβραίους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να κλειστούν στα σπίτια τους, να μην μπορούν να βγουν να αγοράσουν, να ψωνίσουν φαγητά και να αρχίσουν και μόδες αρρώστιες από αυτό το γκέτο το οποίο δημιουργήθηκε. Το γεγονός το αναφέρει ο Παπαδιαμάντης σε ένα διήγημά του, με συμπάθεια προς τους Εβραίους μάλιστα, και βέβαια αργότερα αποκαλύφθηκε ότι δεν είχε καμιά σχέση με τους Εβραίους ο θάνατος του κοριτσιού. Λοιπόν, τέτοια υπήρξαν κατά καιρούς, αραιά βέβαια, αλλά το θέμα των φημών, δηλαδή των ψευδών ειδήσεων που είναι σκόπιμες, καλλιεργήθηκε και από πολιτικές δυνάμεις, δηλαδή από ηγέτες, όταν ήθελαν να στρέψουν το λαό εναντίον κάποιων.
0: Και έχουμε παραδείγματα τέτοια στην ιστορία, πατέρα Βασίλη, βεβαίως. Ήθελα να σας ρωτήσω, μπορούμε να αντιληφθούμε, μπορούμε ίσως να δούμε τι σημαίνει ή πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς ως άνθρωποι τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα.
1: Κοιτάξτε, Κοιτάξτε, μερικές φορές είναι δυσδιάκριτα τα όρια. Δηλαδή θέλει πολύ μελέτη και να περάσει και χρόνο, η δοκιμασία του χρόνου για να καταλάβει κανείς αν κάτι είναι αληθινό ή ψεύτικο. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είτε δεν έχουν την ικανότητα να το διακρίνουν, είτε δεν έχουν την υπομονή για να μπορέσουν με την πάροδο του χρόνου να το ξεδιαλύνουν αυτό. Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η δυσκολία, δηλαδή όταν το ψέμα είναι οργανωμένο, μιλώ τώρα πάλι, είμαστε σε εποχές πριν το διαδίκτυο που ρωτήσατε αυτό, όταν το ψέμα είναι οργανωμένο καλά, είναι εξοραϊσμένο, και ταυτόχρονα αυτός είναι ένας παράγοντας που μας πρόχνει στο λάθος, και ο άλλος παράγοντας είναι το στοιχείο της μαζικότητας, δηλαδή η ψυχολογία του όχλου είναι πολύ διαφορετική από την ψυχολογία ενός προσώπου. Ο άνθρωπος μέσα στον όχλο χάνει κάπως τη δική του προσωπικότητα και ενσωματώνεται, δηλαδή μεθά κανείς με τη δύναμη του όχλου, νιώθει παντοδύναμος και ακολουθεί αυτή τη μαζική αντίδραση, η οποία αν βασιστεί σε ένα ψέμα, έτσι, μπορεί να γίνει καταστροφική. Καλά, καταστροφική μπορεί να γίνει και ακόμα και αν αληθινή είδηση, αλλά είναι πολύ χειρότερο όταν είναι ψεύτικη. Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχουν δυσκολίες μερικές φορές στο να τα ξεχωρίσουμε αλήθεια και ψέμα, το οποίο απαιτεί υπομονή, νυφαλιότητα και εξερεύνηση και έρευνα, ας πούμε. Αυτά συχνά λείπουν και ατομικά από τους ανθρώπους, αλλά όταν δημιουργηθεί η ψυχολογία του όχλου, τότε λείπουν εξ ορισμού. Δηλαδή ο όχλος γίνεται ενορμητικό ποτάμι, το οποίο παρασύρει αυτό που θέλει, ας πούμε, στο διάβα του. Αυτή ήταν η κατάσταση πριν έρθει το διαδίκτυο, και αυτό ίσχυε επί αιώνες. Έτσι, δεν είχε διαφορά.
0: Ναι.
1: Όταν ήρθε το διαδίκτυο, τότε πολλαπλασιάστηκαν αυτά τα φαινόμενα. Γιατί? Διότι αυξήθηκε η εμβέλεια. Δηλαδή, άλλο πράγμα να ένας ηγεμόνας να διασπείρει μία ψευδή είδηση στο λαό του, και άλλο πράγμα μια ψευδή είδηση να κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο που φτάνει αμέσως, ακαριέα, σε ολόκληρη τη χώρα, και εξαρτάται και από τη γλώσσα, μπορεί να φτάσει και σε άλλες χώρες, σε όλο τον κόσμο. Άλλο πράγμα να εκφράζει κάποιος τη γνώμη του ατομικά, που είναι ψεύτικη, είναι κατασκευασμένη, να την εκφράζει στους φίλους του και στην γειτονιά του, και άλλο πράγμα να την εκφράζει σε μέσο το οποίο του δίνει εμβέλεια να ακουστεί από πάρα πολλούς. Αυτό λοιπόν έκανε ποια διαφορά? Έκανε μια ποσοτική διαφορά από το παρελθόν, αφότου υπήρξε το διαδίκτυο. Δηλαδή τώρα η αλήθεια είναι πολύ πιο ευάλωτη. Βέβαια, να μην λέμε μόνο το αρνητικό, όταν το διαδίκτυο χρησιμοποιηθεί σωστά, αυξάνονται και οι τρόποι που έχει στη διάθεσή σου να αποδείξεις το ψέμα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό.
0: Αυξάνονται ίσως οι τρόποι ελέγχου περισσότερο,
1: Ακριβώς, γιατί πριν δεν υπήρχε δυνατότητα, δεν είχαμε πρόσβαση. Έπρεπε να περάσει πολύ καιρός και να έχουμε πρόσβαση σε κανάλια, ειδικά, ας πούμε, για να μάθουμε αν είναι αλήθεια ή ψέμα αυτό. Επομένως, μπορεί να προσφέρει και μέσα στα πολλά καλά που έχει το διαδίκτυο και αυτό. Απλώς λέω ότι για εκείνους οι οποίοι δεν νοιάζονται για τη διάκριση αλήθειας και ψέματος, και ακόμη χειρότερα για εκείνους που χρησιμοποιούν συνειδητά το ψέμα, οι ευκαιρίες είναι πολύ περισσότερες. Και αυτό λοιπόν αύξησε την παρουσία του ψέματος ποσοτικά, αλλά έδωσε και άλλους τρόπους καινούριους, ποιοτικά πια, στο να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το ψέμα. Ας πούμε, δεν μπορούσε στην παλιότερα προδιαδικτύου να παρουσιάσει στον κόσμο μια εξωτερική σου εμφάνιση η οποία να είναι διαφορετική. Δηλαδή τότε, εντάξει, μπορούσε κάποιος να περιποιηθεί τον εαυτό του, την εμφάνισή του, αλλά αυτό ήταν κάτι μέσα στα αποδεκτά πλαίσια, δεν μπορούσε να ξεγελάσει τους άλλους. Σήμερα οι δυνατότητες των φίλτρων και της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν πραγματικά να μεταμορφώσουν την εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου, και αυτό να χρησιμοποιηθεί στην καλύτερη περίπτωση ως τόνωση της αυτοπεποίθησης του ανθρώπου με το Instagram. Instagram με αυτά τα οποία προβάλλει εικόνες του εαυτού του. Στη χειρότερη όμως περίπτωση να χρησιμοποιηθούν για να αποπλανήσουν κάποιον, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες δυνατότητες που είναι καινούργιες που δίνει το διαδίκτυο.
0: Έχουμε αυτή τη, συγγνώμη σας διακόπτω πατέρα Βασίλη, υπάρχει πλέον η δυνατότητα και νομίζω από όλους μας πια όσοι είμαστε χρήστες αυτής της τεχνολογίας, της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, να χρησιμοποιήσουμε έτσι προγράμματα μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να δείξουμε μια άλλη εικόνα από αυτή που είμαστε πραγματικά, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι, αυτό πλέον γίνεται εδώ και καιρό. Και το ξαναλέω ότι κάποιες φορές, δηλαδή οι πιο ελαφρές περιπτώσεις είναι αυτές που γίνονται απλώς για να παρηγορηθεί ο άνθρωπος που δεν τον ευχαριστεί η εμφάνισή του και να τονωθεί η αυτοεκτίμησή του, να πάρει μερικά likes. Αλλά οι χειρότερες περιπτώσεις είναι όταν χρησιμοποιείται με ιδιωτελή σκοπό, προκειμένου να επηρεάσει άλλους, να σαγηνεύσει άλλους και ακόμη και να παραπλανήσει άλλους. Μιλάμε για την περίπτωση που κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία μπορεί να πειράξει τόσο, θα λέγαμε, τις εικόνες του στο διαδίκτυο, ώστε να προσελκύσει πρόσωπα τα οποία είναι ανήλικα, τα οποία είναι ανώριμα ακόμη, και να τα εκμεταλλευτεί. Αυτή η σύγκριση που κάναμε της εποχής προ-διαδικτύου και τώρα που υπάρχει το διαδίκτυο, πέρα από τις πολλές διαφορές που εξηγήσαμε, έχει κάτι κοινό οι δύο αυτές εποχές. Ποιο είναι το κοινό? Το οποίο νομίζω βρίσκεται πίσω από το κίνητρο της χρησιμοποίησης του ψέματος. Το κοινό είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις η ιδιωτελής χρήση του ψέματος γίνεται με σκοπό να αισθανθεί ο άνθρωπος ένα αίσθημα παντοδυναμίας. Διότι η αλήθεια σε αναγκάζει να αναμετρηθείς μαζί της, να εκτεθείς σε κριτική και σε περιορίζει. Η αλήθεια βάζει περιορισμούς, ας πούμε. Ενώ το ψέμα μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι παντοδύναμος σε ορισμένα πλαίσια. Παραδείγματος χάρη, προ-διαδικτύου οι φήμες που λέγαμε, έτσι,
0: ναι,
1: η μαζικότητα των θυμών και τα πογκρόμ και τα διάφορα που ακολουθούσαν αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν μαρτυρίες από ανθρώπους οι οποίοι εντάχθηκαν στο ναζιστικό κόμμα στη Γερμανία τον 20ο αιώνα και οι οποίοι αργότερα, μετά την καταστροφή της Γερμανίας, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καταγράφηκαν σε συνεντεύξεις, μαρτυρίες κτλ. Υπάρχουν λοιπόν αναφορές της εμπειρίας τους. Η ψυχολογική τους εμπειρία ήταν πάρα πολύ δυνατή. Έχουν εκδοθεί τέτοια βιβλία όπου μιλάνε άνθρωποι, πρώην στελέχοι των Ναζί, απλοί άνθρωποι, δεν μιλάμε για τα κορυφαία στελέχη, μιλάμε για το λαό που εντάχθηκαν σε αυτό το κίνημα, που αναφέρουν ότι ως μέλη αυτής της τεράστιας ομάδας, αυτού του ναζιστικού όχλου δηλαδή, με την κατάλληλη επίδραση που δέχονταν από ομιλίες του Χίτλερ και άλλων ηγετών, από τραγούδια, από εκδηλώσεις κτλ., έφταναν σε μια κατάσταση μέθης, θα λέγαμε. Δηλαδή ήταν μια, ας το πούμε, μαζική παράκρουση στην οποία οι αντιστάσεις τους, οι προσωπικές, ατονούσαν. Δηλαδή γίνονταν βιωματικά πια μέλη ενός όχλου που ένιωθαν πάρα πολύ δυνατοί και με αυτόν τον τρόπο ήταν ικανοί να καταστρέψουν περιουσίες Εβραίων, να τους μισήσουν κτλ. Από πίσω από αυτό ήταν η δύναμη, η παντοδυναμία. Ένα ανάλογο φαινόμενο, το οποίο σε μικρότερη κλίμακα, το οποίο έγινε με θύματα συμπατριώτες μας, ήταν όταν το 1955, με αφορμή το Κυπριακό που είχε αρχίσει τότε να αποτελεί θέμα, το τουρκικό, οργάνωσε αυτό το διωγμό των Σεπτεμβριανών, όπως ξέρουμε, πολύ μεθοδευμένα, εκμεταλλευόμενο την ψυχολογική δυναμική που δημιουργείται στον όχλο όταν χειραγωγηθεί με βάση ένα ψέμα. Διότι όντως υπήρχαν απλοί Τούρκοι οι οποίοι είχαν ανθεληνική στάση, είχαν μίσος προς Έλληνες, μαζί με τους άλλους πολλούς Τούρκους, οι οποίοι τα πήγαιναν πολύ καλά μαζί μας. Έτσι. Υπήρχαν άριστες σχέσεις Τούρκων και Ελλήνων τότε, αλλά μέσα σε αυτή τη μεγάλη χώρα υπήρχαν και πάρα πολλοί οι οποίοι εθελοντικά εντάχθηκαν σε αυτή την επιχείρηση καταστροφής ελληνικών περιουσιών. Έτσι. Λοιπόν, κάθε είδους τέτοια εκδήλωση μαζική δημιουργεί μια ψευδαίσθηση δύναμης. Θα έλεγα ακόμη και ψευδαίσθηση παντοδυναμίας. Διότι νιώθεις την προστασία του όχλου. Δηλαδή η μάζα περιβάλλει το άτομο μέσα της και το κάνει να νιώθει ασφαλές. Και το άτομο μπορεί να μπει σε μια κατάσταση μέσης. Δηλαδή στη μέση τι παθαίνουμε, ότι φεύγουν οι αναστολές. Και νιώθουμε μια ψευδή ελευθερία και παντοδυναμία. Λοιπόν, το άτομο μπορεί να μπει σε κατάσταση μέθης και να ταυτιστεί με την ομάδα νιώθοντας παντοδύναμο. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό που, όπως βλέπουμε, υπήρχε στις περιπτώσεις ιδιωτελούς χρήσης των ψευδών ειδήσεων, αυτό το ίδιο φαινόμενο και κίνητρο υπάρχει και στη σημερινή χρήση του διαδικτύου. Δηλαδή μια ψευδαίσθηση παντοδυναμίας. Όταν αυτό το σχόλιο μου, το οποίο παλιά θα το άκουγαν 5-10 άνθρωποι που είναι κοντά μου, τώρα το διαβάζουν χιλιάδες, και μάλιστα ανώνυμα, διότι πριν ξέραν ποιος το λέει, με τη φυσική παρουσία, αλλά τώρα δεν βάζω όνομα, το μαθαίνουν χιλιάδες και εγώ είμαι κρυμμένος. Δηλαδή έχω διαλέξει μία θέση,
0: ναι,
1: από την οποία κανείς δεν με βλέπει. Εγώ βλέπω όμως την ανταπόκριση των άλλων. Αυτό δίνει μια ψευδαίσθηση παντοδυναμίας.
0: Αυτό το ίδιο μπορεί να ισχύει και με τις εικόνες, τις ψευδείς εικόνες.
1: Ακριβώς,
0: από,
1: ναι,
0: το διαδίκτυο, από τα social media, πατέρα Βασίλη. Δηλαδή πάλι αυτό είναι το κίνητρο, αυτή η ψευδαίσθηση παντοδυναμίας.
1: Ναι, θα έλεγα ότι με τις εικόνες συμβαίνει το εξής. Η ενεργεί κάπως διαφορετικά σε σύγκριση με το άλλο της γνώμης του σχολείου, αλλά πάλι με το ίδιο υπόβαθρο. Δηλαδή με την εικόνα την ψευδή, η οποία δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο είμαι από εξωτερική εμφάνιση, η εικόνα αυτή δημιουργεί μια εντύπωση στον άλλο, πολύ καλή, και ο κρυμμένος πίσω από αυτό το ψέμα, αυτός ο κρυμμένος, αυτός άνθρωπος απολαμβάνει με ευχαρίστηση αυτά που φαντάζεται ότι ο άλλος σκέφτεται ή νιώθει με αυτή την εικόνα. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η αίσθηση δύναμης εδώ είναι ότι διαδίδοντας αυτή την εικόνα μου μπορώ εγώ να έχω έναν έλεγχο πάνω σε ό,τι νιώθει ο άλλος. Φαντάζομαι τι κάνω τον άλλον να νιώσει. Όταν πετύχει κιόλας αυτή η παραπλάνηση στην πράξη, δηλαδή όπως είπα πριν ότι μπορεί να ανταποκριθούν κάποιοι και κάποιες σε μια ερωτική αποπλάνηση, έτσι, αυτό ας πούμε επιβεβαιώνει αυτή την δύναμη. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποίησαν πειραγμένες εικόνες τους ή ψεύτικα προφίλ για να προσεγγίσουν με κακούς σκοπούς ένα άλλο άτομο, συνήθως μικρότερο και ανήλικο, βλέπουμε ότι πολύ συχνά στην εξέλιξή τους αυτά τα θέματα γίνονται ειδήσεις. Δηλαδή ειδήσεις εγκληματικών δραστηριοτήτων. Έτσι. Γιατί η επιθυμία να ελέγξει τον άλλον και οι ψευδέσεις της δύναμης, έτσι, όταν αυτοί τελικά συναντηθούν, μπορεί να γίνει εκμετάλλευση αυτού του ανθρώπου, του μικρότερου, δηλαδή κατάχρηση αυτής της δύναμης. Είναι μια λογική αλληλουχία. Είναι λοιπόν η ψευδαίσθηση δύναμης, θα έλεγα, και παντοδυναμίας, είναι πίσω, βρίσκεται πίσω από αυτές τις χρήσεις, τη αφορά βέβαια το ψέμα στην ψευδονυμία, αναφέρεται, αλλά εγώ θα το επέκτηνα και θα έλεγα και στην ανωνυμία. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχω απλώς ψευδόνυμο άλλο από αυτό που πραγματικά λέγομαι, αλλά και η ανωνυμία υπόκειται μέσα σε αυτή τη λογική του ψέματος και την κυριαρχική λογική, δηλαδή της δύναμης. Διότι οι άλλοι δεν ξέρουν ποιος είμαι, αλλά εγώ μπορώ να βρίζω, να προσβάλλω, να διαδίδω ειδήσεις για τον άλλον ή να μην είναι προσωπικό. Δηλαδή πόσοι και πόσοι στο διαδίκτυο, ας πούμε, να πάρουμε ένα παράδειγμα που εγγίζει και την Εκκλησία, πόσοι και πόσοι στο διαδίκτυο από την πλευρά των φονταμενταλιστών διαδίδουν τις απόψεις τους, οι οποίες είναι πολύ προβληματικές, ας πούμε, ανώνυμα. Ανώνυμα. Εγώ προσωπικά που μιλάμε τώρα, ας πούμε, δεν έχω αρθρογραφήσει ποτέ ανώνυμα στη ζωή μου. Έτσι, έχω εκτεθεί ότι, με τις απόψεις μου, ότι ξέρουν ποιος τα γράφει. Αλλά έχω δεχθεί άφθονη ανώνυμη κριτική από τέτοιους κύκλους.
0: Αυτό κρύβει ίσως και μια ευκολία, πατέρα Βασίλη, η ανωνυμία. Ίσως μια έτσι βολική αντιμετώπιση κάπως των πραγμάτων.
1: Είναι και αυτό οπωσδήποτε, γιατί αν κάποιος βάλει το όνομά του μετά, το αληθινό το όνομα, γιατί καμιά φορά χρησιμοποιούνται ονοματεπώνυμα που είναι ψεύτικα, αν κάποιος βάλει το αληθινό του όνομα, εκτίθεται με την έννοια ότι κάποιος θα το απαντήσει μετά, αυτό που έγραψες είναι λάθος, εγώ θα μπορώ να του απαντήσω, και άλλες φορές που είναι υβριστικά, ας πούμε, τα μηνύματα, θα μπορούσε να έχει μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη. Δηλαδή προφανώς εξυπηρετεί και είναι βολικό. Θα έλεγα όμως ότι πίσω από αυτή την, ας πούμε, το συνειδητό υπολογισμό που κάνουν κάποιοι, βρίσκεται αυτή η ψευδέστηση δύναμης. Ο φονταμενταλιστής, όταν ανώνυμα κατηγορεί την επίσημη εκκλησία ή συγκεκριμένα πρόσωπα για το ένα, για το άλλο, για βαρύτατα δηλαδή εκκλησιαστικά αδικήματα όπως η αίρεση και πλάνη κτλ., ουσιαστικά αντιλεί μια απόλαυση, μια ευχαρίστηση για την παντοδυναμία του, ότι μπορεί να τους κρίνει χωρίς κανένα να ξέρει ποιος είναι, και ταυτόχρονα υπάρχει και η φαντασίωση ότι αυτός αποτελεί μέρος ενός εκλεκτού λαού, δηλαδή του λαού που δεν συμβιβάστηκε όπως εμείς, εγώ ας πούμε ομιλών, ή όπως η επίσημη εκκλησία. Είμαστε, αυτή είναι η ψευδέστηση, είμαστε κομμάτι ενός, το εκλεκτό κομμάτι του εκκλησιαστικού σώματος, το οποίο ξέρει την αλήθεια και μάχεται ενάντια στην αλλίωσή της. Αυτό σε τι διαφέρει, δεν μιλώ για το περιεχόμενο, αλλά μιλώ ως δομή, ως κατάσταση, σε τι διαφέρει από την απόλαυση εκείνη που αντλούσαν όχλοι οπαδοί μιας ιδεολογίας, ότι αυτοί είναι που φέρνουν το καινούριο και αυτοί προσωπούν την αλήθεια. Έτσι τους γαλουχούσαν και τους ναζιστές, ας πούμε, και τους κομμουνιστές αργότερα. Έτσι, όταν σκεφτείτε ότι στην Αλβανία έβαζαν σχολεία εφήβους από το γυμνάσιο και το λύκειο, τον καιρό του διωγμού του θρησκευτικού από το Χόντζα, τους έβαζαν την καρότσα ενός φορτηγού με κασμάδες να πάνε να γκρεμίσουν εκκλησίες. Λοιπόν, αυτά όλα δημιουργούνται χάρη σε μία, πρώτο, ένα ψέμα, μια ψευδή είδηση, ας πούμε, ότι η πιστή, η εκκλησία είναι εχθρός του λαού, ας πούμε, και κατόπιν από τη διαστρέβλωση της πληροφορίας, μετά από αυτήν, ερχόταν αυτή η μέση του να συμμετέχεις στο υγιές κομμάτι του λαού, αυτό το οποίο ξέρει την αλήθεια και θα καταπολεμήσει κάθε σκοταδισμό. Λοιπόν, αυτό αντίστοιχα, ό,τι συνέβαινε δηλαδή με τις ιδεολογίες εκείνες, συμβαίνει με την ανωνυμία των φονταμενταλιστών σήμερα, οι οποίοι αισθάνονται την ικανοποίηση ότι ανήκουν στους εκλεκτούς, τους μόνους ελάχιστους που ξέρουν την αλήθεια αυτή τη στιγμή, και έτσι μπορούν να πολεμάνε με την ανωνυμία αυτή. Είναι λοιπόν βολικό, αλλά ταυτόχρονα εμπίπτει μέσα στη λογική της παντοδυναμίας, της ναρκιστικής επιβεβαίωσης δηλαδή.
0: Και, και νομίζω κρύβει και μια ιδιοτέλεια, έτσι δεν είναι, ίσως αυτό, δηλαδή κάποιους ιδιωτελείς σκοπούς, κάποιο συμφέρον.
1: Αυτό λέμε, αλλά είναι ιδιωτελείς, όχι με την έννοια τη συνηθισμένη ότι κάποιος μάχεται για τα συμφέροντά του, δεν έχει αυτή τη μορφή. Αυτή μάλιστα είναι σίγουρη ότι αν ιδιωτελώς, ας πούμε, πολεμούν, μάχονται για την αλήθεια. Αλλά είναι ιδιωτελές με την έννοια ότι ο ψυχισμός δεν θέλει να εκτεθεί στην αλήθεια. Δηλαδή θέλει να έχει την ασφάλεια της ανωνυμίας και όλες τις, ας πούμε, παρανοήσεις που έχει κάνει στο τι λέει ο άλλος, ποια είναι η πρόθεση του άλλου, αυτές τις παρανοήσεις να τις εκθέτει εκ του ασφαλούς. Όσα και πόσα δεν λένε οι φονταμεταλιστές εναντίον συγκεκριμένων προσώπων ότι προδίδουν την Ορθοδοξία, ότι έχουν την πρόθεση να οδηγηθούμε στην παθρησκεία, ότι πώς το λένε, θέλουμε να προσαρμόσουμε το μήνυμα του χριστιανισμού σε αυτό που εμείς ατομικά πιστεύουμε και πολλά άλλα τέτοια. Επομένως είναι ένα μείγμα, αν θέλετε να το πω με μια φράση, είναι ένα μείγμα διανοητικής οκνηρίας, βαριόμαστε να σκεφτούμε σοβαρά, ας πούμε, δουλεύουμε με έτοιμα κλισέ, ατομικής επιβεβαίωσης ώστε να έχουμε τη φαντασίωση ότι ανήκουμε στους εκλεκτούς και ταυτόχρονα δειλίας. Είναι θρασιδλία δηλαδή, γιατί όταν γίνεσαι τόσο επιθετικός αλλά πίσω από την ασφάλεια της ανωνυμίας.
0: Ναι. Και αυτό μάλλον χρειάζεται αυτό που είπατε και στην αρχή της συνομιλίας μας, υπομονή, νυφαλιότητα και έρευνα. Έτσι.
1: Εγώ έλεγα ότι χρειάζεται ότι γενικώς, τώρα το λέω ας πούμε για τους ακροατές μας και γενικότερα για το εκκλησιαστικό σώμα και το κοινωνικό σώμα, δεν είναι μόνο για τα εκκλησιαστικά, και για την κοινωνία είναι, χρειάζεται ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη να μην μετατρέπεται σε όχλο. Mm-hmm. Δηλαδή να αντιστεκόμαστε στο να ενταχθούμε σε όχλο, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Ο όχλος σήμερα δεν βγαίνει στους δρόμους, αλλά είναι διαδικτυακός όχλος.
0: Ναι.
1: Αυτό χρειάζεται πολύ ενεργητική αντίσταση για να το πετύχουμε, γιατί όλες αυτές οι νοσηρές καταστάσεις μας πρόχνουν προς το αντίθετο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μεγάλος πειρασμός να ενταχθεί στον όχλο. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Η αντίσταση είναι ότι πρώτον, να μην βιάζουμε να βγάλω εύκολα συμπεράσματα, να ακούω όλες τις πλευρές. Έτσι. Δεύτερον, να μπορώ να χαλιναγωγώ την επιθετικότητά μου και να μην συγκαλύπτω τη δική μου επιθετικότητα πίσω από ένα δίθεν πόλεμο υπέρ της αλήθειας. Έτσι. Να μπορώ να σέβομαι την προσωπικότητα του άλλου και να χαλιναγωγώ την επιθετικότητά μου. Και τρίτον, να έχω την εντυμότητα να αποκαλύπτω το πρόσωπό μου προς τα έξω. Αυτά τα τρία, αν προσπαθήσουμε, αυτά θα μας καταστήσουν, ας πούμε, απρόσβλητους από τη λογική του όχλου.
0: Μάλιστα.
1: Παρεπιπτόντως θυμήθηκα ότι ο Μέγας Βασίλειος λέει κάτι που την εποχή εκείνη υπήρχαν έντονες διαμάχες με αιρετικούς, δηλαδή ορθοδόξων και αιρετικών, και αναφέρεται στις περιπτώσεις που είτε με αφορμή την αίρεση είτε άλλα διοικητικά θέματα της Εκκλησίας ορισμένοι χριστιανοί ενεργούσαν πολύ επιθετικά. Mm-hmm. Και λέει χαρακτηριστικά κάτι απίστευτα επίκαιρο και σήμερα, τον 4ο αιώνα, έτσι, τι γράφει? Ότι τη μάχη υπέρ της αληθείας και κατά της πλάνης ορισμένοι τη χρησιμοποιούν ως πρόσχημα για να κρύψουν την επιθετικότητά τους.
0: Μάλιστα.
1: Εκπληκτικό από εκείνη την εποχή, και αυτό συμβαίνει βέβαια σήμερα.
0: Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, πατέρα Βασίλη. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία, για τη σκέψη σας, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Αν μου επιτρέπετε μια πολύ σύντομη φράση, ότι αυτό το ψέμα που κυκλοφορεί γύρω μας καταπολεμείται μόνο αν καταπολεμούμε το ψέμα στον εαυτό μας. Να μπορούμε να δούμε δηλαδή τον εαυτό μας χωρίς ψέματα. Τότε καταπολεμείται και το εξωτερικό ψέμα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Χαίρετε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις ψεύτικες ειδήσεις, τις ψεύτικες εικόνες, γενικότερα όλο αυτό το ψεύτικο περιεχόμενο, το ψευδές περιεχόμενο που πολύ συχνά βλέπουμε να προβάλλεται μέσα από τα ψηφιακά μέσα, μέσα κυρίως από το διαδίκτυο, μέσα από τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι κάτι που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε να γίνεται όλο και περισσότερο, ίσως να αποτελεί και κάποια μορφή μόδας κατά κάποιο τρόπο, ενδέχεται. Να καλωσορίσουμε αμέσως τώρα τον κύριο Δημήτρη Ουλή, θεολόγο και εκπαιδευτικό, για να συζητήσουμε και με αυτόν το σημερινό μας θέμα. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, κύριε Σπυρόπουλε. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε έτσι την πρόσκλησή μας.
1: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτό το θέμα, κύριε Ουλή, και από ποια ματιά θα μπορούσε κανείς να το δει? Δεν ξέρω, είναι ούτως ή άλλως πολύ μεγάλο ως θέμα.
1: Ναι, όντως είναι ένα θέμα πολύ περίπλοκο και, ξέρετε, συνεχώς διωγγούμενο, όπως λέμε. Γίνεται όλο και πιο περίπλοκο, γιατί ακριβώς καθώς περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο πληθαίνουν οι δυνατότητες της παραπλάνησης. Πληθαίνουν οι δυνατότητες του να κοινοποιήσουμε ένα μήνυμα το οποίο είναι ψευδές. Και οι τρόποι να φτιάξουμε αυτό το μήνυμα. Οπότε, ναι, είναι εξαιρετικά δύσκολο κανείς και μόνο να το ορίσει το θέμα. Ωστόσο, μπορούμε να βάλουμε κάποιους πολύ βασικούς άξονες.
0: Εδώ ξεκινώντας, τι ρόλο παίζουν τα ψηφιακά μέσα, η ψηφιακή τεχνολογία?
1: Ναι, παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί, πώς να σας πω, καταρχάς θα πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι όταν μιλάμε για fake news, δεν εννοούμε μονάχα αυτό που ο πολλής κόσμος καταλαβαίνει, ψεύτικες ειδήσεις. Αυτό είναι ένα πρώτο επίπεδο ανάλυσης. Όταν λέμε για fake news, εννοούμε πολλά άλλα πράγματα. Εννοούμε κατασκευασμένες πληροφορίες, γεγονότα που είναι αληθινά, αλλά μπορεί να τα παρουσιάζουμε ως παραπλανητικά. Fake news μπορεί να είναι φωτογραφίες ή βίντεο, τα οποία όμως παρουσιάζονται, λανσάρονται, με συγχωρείτε για την έκφραση, με έναν τρόπο όμως εντελώς αποπλαισιωμένο ή με έναν τρόπο εκτός συμφραζομένων. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Ψευδείς τίτλοι επίσης μπορεί να θεωρηθούν fake news. Άρα θέλω να πω ότι όλη αυτή η κλειάδα των τρόπων, όλοι αυτοί οι τρόποι με τους οποίους φτιάχνουμε τα fake news, καταλαβαίνετε ότι διευκολύνονται εξαιρετικά από την τεχνολογία. Και κυρίως από αυτό που λέμε, από την ψηφιακή τεχνολογία και βέβαια και από την τεχνητή νοημοσύνη. Παράδειγμα, βίντεο, έτσι, οι φωτογραφίες. Ξέρουμε σήμερα, κύριε Σπυρόπουλο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει εκπληκτικές ικανότητες να παραγάγει υλικό, είτε βίντεο οπτικοακουστικό, είτε απλά οπτικό υλικό, το οποίο δεν έχει καμία αναφορά στην πραγματικότητα. Δίνει μια προτροπή, όπως λέμε στην τεχνητή νοημοσύνη, μια προτροπή έτσι λεπτομερή, καλογραμμένη, και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σου

0: αξιοπιστία, αν ανταποκρίνεται ή όχι στην πραγματικότητα και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν την τεράστια, τη μείζωνα σημασία, τη μείζωνα συμβολή της ψηφιακής τεχνολογίας στην κατασκευή αυτών των τρόπων, έτσι, ψεύτικων ειδήσεων.
1: Ναι, και ψεύτικων βίντεο, όπως είπατε, και φωτογραφιών ή παραποιημένων.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, που δημιουργούν όμως, δημιουργούν μία αίσθηση, αν θέλετε, και δημιουργούν και ένα, κατά κάποιο τρόπο, κλίμα, θα λέγαμε, αυτό το ψεύτικο περιεχόμενο, όλο αυτό το ψεύτικο περιεχόμενο.
0: Ναι, δημιουργεί κλίμα, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί προσομοιάζει εκπληκτικά πια στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και λέμε fake και εννοούμε ψεύτικο, αλλά στην πραγματικότητα η λέξη fake στα αγγλικά σημαίνει ψεύτικο, κάλπικο, πλαστό. Αλλά όταν λέμε ότι κάτι είναι πλαστό, προϋποθέτουμε ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε την πλαστότητα, το ψεύτικο.
1: Ναι.
0: Εδώ αυτά τα κριτήρια όλο και συρρυκνώνονται. Η αληθοφάνεια των φωτογραφιών που παράγονται από την τεχνητή νοημοσύνη ή των βίντεο είναι εκπληκτική. Αυτό είναι το επικίνδυνο στοιχείο. Η εκπληκτική αληθοφάνεια του παραγόμενου υλικού, mm-hmm, που προσομοιάζει τόσο πολύ με την πραγματικότητα, όπου δεν μπορείς πια να ξεχωρίσεις αν είναι πραγματικό ή όχι. Εκεί βρίσκεται το τρομακτικό στοιχείο, το προβληματικό στοιχείο και το επικίνδυνο στοιχείο.
1: Και ποιοι μπορεί να είναι οι κίνδυνοι, κύριε Ουλή, κατά τη γνώμη σας, από αυτή την εκπληκτική αληθοφάνεια?
0: Κίνδυνοι πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε. Κίνδυνοι πάρα πολύ κοιτάξτε, να σας το πω έτσι, να σας το πω πιο απλά. Είναι οι κίνδυνοι, να μου επιτρέψετε να μιλήσω έτσι και με μια θεολογική γλώσσα, είναι οι ίδιοι κίνδυνοι ακριβώς που έχει το ψέμα στον πυρήνα. Mm-hmm. Δηλαδή και ευαγγελικά, αν μιλήσουμε, και θεολογικά, βιβλικά και σύμφωνα και στην εκκλησιαστική μας παράδοση, το ψέμα είναι ένα μεγάλο αμάρτημα. Mm-hmm. Λοιπόν, ό,τι σπονδυλώνεται γύρω από το ψεύδος, έτσι, δημιουργεί κινδύνους. Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι οι οποίοι σπονδυλώνονται γύρω από το ψεύδος, γύρω από την έννοια του ψεύδους, του ψέματος, όλοι αυτοί οι κίνδυνοι είναι και οι κίνδυνοι των fake news. Δηλαδή, για παράδειγμα, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, τι είναι οι κίνδυνοι του ψέματος, τι προβλήματα δημιουργεί το ψέμα στην κοινωνία μας? Το ψέμα καλλιεργεί διχόνοιες, καλλιεργεί καχυποψία, καταστρέφει κυριολεκτικά την εμπιστοσύνη, έτσι, δηλαδή αυτό που λέμε την αξιοπιστία, δημιουργεί θέματα εγκυρότητα στις γνώσεις, τεράστια προβλήματα, έτσι, εγκυρότητα στις γνώσεις. Όλα αυτά τα προβλήματα και πολλά άλλα που συναρθρώνονται με την έννοια του ψεύδους είναι τα ίδια τα προβλήματα που δημιουργούν και τα fake news. Γιατί και τα fake news, ειδικά στην υπερβολή τους, η αναπαραγωγή και η ανακύκλωση fake news δημιουργεί ακριβώς τα ίδια προβλήματα και τους ίδιους κινδύνους. Διαιρεί, απομονώνει, καλλιεργεί καχυποψία, καταστρέφει την εμπιστοσύνη. Δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε πια, δεν ξέρουμε πού να γυρίσουμε, από πού να πληροφορηθούμε, από πού δηλαδή να αντλήσουμε γνώσεις, από πού να αντλήσουμε αλήθεια. Είναι ακριβώς λοιπόν παραλλαγή, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, μια παραλλαγή του ίδιου θέματος. Είναι η παραλλαγή του προβλήματος του ψεύδους γενικότερα.
1: Αυτό το υλικό παράγεται, όπως είπαμε, από την ψηφιακή τεχνολογία, από τα ψηφιακά μέσα, και μέσα από αυτά, θα λέγαμε έτσι, διαχέεται στην ουσία, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ πέρα πολύ συχνά μάλλον βλέπουμε και να προωθείται αυτό το υλικό και να υπάρχει έτσι μια ίσως μεγαλύτερη τάση των νέων ανθρώπων σε αυτό το υλικό.
0: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η άποψη των νέων ανθρώπων, αλλά ας μην νομίζουμε ότι φυσικά οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν και λιγότερα και δεν έχουν ίσως και τόση μεγάλη κοινωνική πείρα, σίγουρα είναι πιο ευάλωτοι, αλλά σε καμία περίπτωση να μην θεωρήσουμε ότι τα fake news είναι ένας κίνδυνος που αφορά μόνο τους νέους, έτσι. Mm-hmm. Ή ξέρω εγώ, μόνο τους ανθρώπους που είναι αδαείς ή που είναι

0: λύσει. Το πρόβλημα με τα fake news, κύριε Σπυρόπουλο, είναι ότι πλέον το πρόβλημα αυτό αγγίζει όλες τις ηλικιακές ομάδες, ανεξάρτητα από τη μόρφωση, ανεξάρτητα από την οικονομική επιφάνεια των ομάδων αυτών.
1: Ναι.
0: Είναι ένα οριζόντιο, όπως λέμε, πρόβλημα. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι αφορά μόναχα τους νέους. Και μπορούμε και να εξηγήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Κοίταξτε, είναι ένα, γιατί συνήθως τα fake news προβάλλονται με έναν τρόπο πολύ ελκυστικό. Με έναν τρόπο, ναι. Ας πούμε, τα fake news για παράδειγμα πιάνουν πολύ, γιατί από τη φύση μας, ανεξάρτητα από την ηλικία ή από τη μόρφωση που έχει ο καθένας, από τη φύση μας οι άνθρωποι ελκυόμαστε με ό,τι συμφωνεί μαζί μας. Mm-hmm. Για παράδειγμα. Μια είδηση λοιπόν η οποία θα συμφωνήσει με τις απόψεις μας, συμφωνεί με τις πολιτικές μας απόψεις, ξέρω εγώ, ή με τις ηθικές μας απόψεις, ή με τα γούστα μας. Είμαστε πολύ πιο ευεπίφοροι στο να την πιστέψουμε, τίνουμε περισσότερο να την πιστέψουμε και να μην ελέγξουμε την εγκυρότητά της. Ξαναλέω, αυτό δεν αφορά μόνο τους νέους, αυτό αφορά και τους ανθρώπους οποιαδήποτε ηλικίας. Mm-hmm. Μια είδηση λοιπόν η οποία μπορεί να συμφωνεί με τις πολιτικές, τις ηθικές, με συγχωρείτε, τις αισθητικές μας αντιλήψεις. Μια είδηση η οποία μπορεί να επιβεβαιώνει τους φόβους μας ή τα άγχη μας ή τα στερεότυπά μας. Μια είδηση η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, ωστόσο μεταβιβάζει εύκολα την ευθύνη έξω από εμάς, στους άλλους, στους κακούς. Και άλλα τέτοια παραδείγματα. Μια τέτοια είδηση, ξαναλέω, ότι μπορεί να γίνει πιστευτή ακόμα και αν είναι εντελώς ψεύτικη. Και αυτό ανεξάρτητα από ηλικιακή ομάδα ή από μορφωτικό επίπεδο.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν ένα οριζόντιο, θέλω να πω, ένα πρόβλημα οριζόντιο, κάθετο, όπως θέλετε πείτε το, είναι ένα γενικευμένο, θέλω να πω, κοινωνικό πρόβλημα. Καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Φυσικά οι νέοι βρίσκονται μπροστά, γιατί οι νέοι ίσως είναι οι λιγότερο θωρακισμένοι λόγω έλλειψης γνώσεων, λόγω έλλειψης κοινωνικής πείρας απέναντι σε αυτό. Ναι, οπωσδήποτε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα fake news είναι ένα πρόβλημα που αφορά μόνο τις νεανικές, τις νεότερες ηλικιακές ομάδες. Ξαναλέω, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά τους πάντες για τους λόγους, έτσι πολύ σχηματικά, που προσπάθησα να περιγράψω πριν από λίγο.
1: Μάλιστα. Εδώ στην περίπτωση των fake news, ουσιαστικά αυτού του ψευδούς περιεχομένου που προσπαθούμε έτσι να αναλύσουμε τι έχουμε να κάνουμε, που ούτως ή άλλως είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα, τι είναι αυτό που ίσως καλούμαστε περισσότερο να ψάξουμε, κύριε Βλή?
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σωστή ερώτηση και είναι η ερώτηση, επιτρέψτε μου να πω, που και εγώ πολύ συχνά καλούμε να αντιμετωπίσω και στο σχολείο, μιλώντας με τα παιδιά, συζητώντας, μια και μιλάγαμε για νέους πριν, σε παιδιά γυμνασίου ή ηλικίου. Είναι αυτονόητο, είναι η κατεξοχήν η κρίσιμη ερώτηση. Έτσι, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αντισταθούμε? Θα πω κάτι που λέω πάντα, κανένας δεν έχει δυστυχώς πια τη συνταγή. Συνταγολόγια δυστυχώς δεν μπορούμε να μοιράσουμε και ούτε κανένας μπορεί να πει ότι μπορεί το πρόβλημα να το εξαντλήσει. Αυτό που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Σπυρόπουλε, αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει είναι ίσως κάποιοι δείκτες, όπως λέμε στα αγγλικά markers, έτσι, κάποιοι ενδεικτικοί, έτσι, πώς να πω, κάποια ενδεικτικά ερωτήματα τα οποία μπορούμε να θέσουμε στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, τα οποία, ξαναλέω, δεν είναι πανάκια, αλλά ίσως θα μας βοηθήσουν να μετατοπιστούμε από μια παθητική απλά κατανάλωση οποιοδήποτε υλικού μας έρχεται στις οθόνες. Παράδειγμα, ερωτήματα που μπορούμε να θέτουμε κάθε φορά που βλέπουμε ένα υλικό. Βλέπουμε κάτι παρουσιάζεται στην οθόνη μας, κάτι μας εμφανίζει το κινητό μας, έτσι, με αυτά τα pop-ups που λέμε, έτσι μας το πετάει. Ωραία. Ανεξάρτητα από το πόσο ελκυστικό ή μη ελκυστικό είναι το περιεχόμενο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ρωτήσουμε, αυτά είναι τα markers που έλεγα, οι δείκτες. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ρωτήσουμε είναι ποια είναι η πηγή. Από πού μου ήρθε αυτό το κείμενο, αυτή η φωτογραφία, αυτό το βίντεο. Ποια είναι η πηγή. Και αν αυτό το υλικό που μου έρχεται στην οθόνη μου επιβεβαιώνεται τουλάχιστον από μια δεύτερη πηγή. Δηλαδή πρώτα πρέπει να αναζητήσουμε την πηγή του περιεχομένου που μας έρχεται, Και το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι, υπάρχει έστω και ένα δεύτερο site, μια δεύτερη πηγή που επιβεβαιώνει αυτό το υλικό που έλαβα. Με άλλα λόγια, ένας δείκτης είναι να κοιτάξουμε την προέλευση και να διασταυρώσουμε, να συγκρίνουμε. Αυτό το κάνουμε γενικότερα και στις επιστήμες. Η συγκριτική αντιπαράθεση. Έρχεται ένα υλικό στην οθόνη μας και να λέω, πρέπει να το συγκρίνουμε, πρέπει να το αντιπαραθέσουμε. Αυτό που μας ήρθε, από πού μας ήρθε, υπάρχει άλλη πηγή που το επιβεβαιώνει. Είναι κρίσιμο, κύριε Σπυρόπουλο, και είναι το πρώτο που κανείς πρέπει να κάνει, ξαναλέω, για να αντισταθεί σε μια παθητική κατανάλωση απλά του υλικού που του έρχεται.
1: Αυτό πόσο εύκολο είναι όμως να γίνει κάθε φορά, να γίνεται συνεχώς?
0: Πολύ σωστά. Είναι θέμα παιδείας, κύριε Σπυρόπουλε, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι θέμα αυτό που λέμε ψηφιακού εγγραμματισμού. Είναι πράγματα για τα οποία συζητάμε, φωνάζουμε πολύ συχνά, τα απαιτούμε, και τα απαιτούμε όχι γιατί είμαστε δίστροποι, αλλά γιατί είναι μια δομική πια κοινωνική ανάγκη. Χρειάζεται ένας ψηφιακός πια εγγραμματισμός. Γενικότερα χρειάζεται ένας εγγραμματισμός σε όλα τα πράγματα, αλλά πολύ περισσότερο σε ζητήματα ψηφιακής τεχνολογίας, που πλέον είναι προφανές ότι η ψηφιακή τεχνολογία είναι προέκταση του εαυτού μας. Αν λοιπόν δεν θέσουμε τέτοια ερωτήματα, αν δεν μορφωθούμε, αν δεν εγγραμματιστούμε ψηφιακά, ναι, είναι προφανές ότι τέτοια στοιχειώδη ερωτήματα, που όμως την ίδια στιγμή είναι και ουσιώδη ερωτήματα για να προφυλαχτούμε από τα fake news, είναι τέτοια ερωτήματα δεν θα τα θέσουμε ποτέ.
1: Επειδή είπατε ότι είναι ελκυστικός ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεται αυτό το περιεχόμενο, αυτά τα fake news...
0: Ναι.
1: Προφανώς για να πέσουμε στην παγίδα, έτσι να τους δώσουμε σημασία, να τα διαβάσουμε, ότι να τα δούμε οτιδήποτε άλλο. Εδώ ίσως παίζει ρόλο πάλι το μέσο.
0: Ναι, καταρχάς είπαμε ότι είναι ελκυστικό, γιατί σας λέω, παρουσιάζει ένα υλικό που μπορεί να συμφωνεί με τις απόψεις μας, να επιβεβαιώνει τους φόβους μας, γιατί είναι ελκυστικό. Το μέσο παίζει τεράστιο ρόλο, γιατί ξέρουμε πια, ξέρετε, αυτά που λέμε, κύριε Σπυρόπουλε, πριν από κάποια χρόνια ακουγόντουσαν σαν θεωρίες συνωμοσίας. Σήμερα πλέον είναι κοινοί τόποι. Ξέρουμε πια, για παράδειγμα, ότι το μέσο μας γνωρίζει. Δηλαδή, ο αλγόριθμος μας γνωρίζει. Γνωρίζει τα γούστα μας, γνωρίζει τις συνήθειές μας, τα sites τα οποία επισκεπτόμαστε, τις παρέες μας. Ο αλγόριθμος πια μας ξέρει, γι' αυτό και μας προτείνει προσωποποιημένες πια διαφημίσεις. Ξέρει τις ανάγκες μας. Λοιπόν, παίζει φυσικά το μέσο τεράστιο ρόλο, ακριβώς γιατί μας ξέρει πάρα πολύ καλά, και άρα γνωρίζοντας τις συνήθειες, τις ανάγκες μας, βασικά στοιχεία του χαρακτήρας μας, μπορεί να μας πλασάρει, για τη λέξη, να μας δώσει, έτσι, να μας κοινοποιήσει υλικό που συνάδει, έτσι, που ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που είμαστε. Με τις ανάγκες μας, το χαρακτήρα μας, με τα γούστα μας. Το μέσο δηλαδή πια κατασκευάζει, από μόνο του μπορεί να κατασκευάσει υλικό το οποίο είναι πάρα πολύ συμβατό με βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς μας. Mm-hmm. Αυτό ήταν αδιανόητο πριν από κάποια χρόνια. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και πολύ συχνά, ας μου επιτρέψετε να συμπληρώσω, γι' αυτό και πολύ συχνά στις συζητήσεις που κάνουμε με τους μαθητές στο σχολείο, όταν κυρίως βέβαια στις ηλικιακές τάξεις, έχουμε υιοθετήσει ένα σλόγγαν στο σχολείο και λέμε στα μαθήματα, και λέμε ότι το κουμπί της κοινοποίησης, αυτό το κουμπάκι το οποίο πατάμε και που λέει κοινοποιώ, αυτό το κουμπί, λέω πολύ συχνά στα παιδιά, το κουμπί της κοινοποίησης είναι ακριβώς και το κουμπί, σε εισαγωγικά, της ευθύνης. Πρέπει κανείς να είναι πολύ υπεύθυνος, να βάζει στο μυαλό του, δηλαδή, ότι εκείνη τη στιγμή που ανεβάζω ένα υλικό ή τη στιγμή που δέχομαι ένα υλικό, το υλικό το οποίο δέχομαι με εγκαλεί στην υπευθυνότητά μου. Δεν είναι κάτι που απλά το βλέπω και το καταναλώνω παθητικά. Δεν πρέπει να είναι κάτι τέτοιο. Ναι. Η πράξη λοιπόν της κοινοποίησης είναι στην πραγματικότητα μια πράξη ευθύνης.
1: Μήπως όμως είμαστε λίγο παθητικοί δέκτες γενικότερα και εξαιτίας της τεχνολογίας, ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή?
0: Ναι, είμαστε, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί δεν, όπως είπα και πριν, δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε εγγραμματιστεί, δεν μας έχει δείξει κανείς πώς να χρησιμοποιούμε το μέσο, πώς να συνδιαλεγόμαστε. Δεν το χρησιμοποιούμε το μέσο, πλέον συνδιαλεγόμαστε με το μέσο. Αλλά κανένας δεν μας έχει δείξει πώς να συνδιαλεγούμε με το μέσο με έναν τρόπο ο οποίος δεν μας παθητικοποιεί. Υπάρχει σήμερα μια πολύ αξιόλογη βιβλιογραφία, ξενόγλωση κυρίως, αλλά και ελληνική, γύρω από ζητήματα ψηφιακού εγγραμματισμού. Ξαναλέω, δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν είναι ότι άμα μάθεις 5-10 tips, όπως λέμε, θα λύσεις το πρόβλημα. Είναι όμως μια αρχή, ένας εγγραμματισμός. Δηλαδή να μάθεις να συνδιαλέγεσαι με το μέσο, με το ψηφιακό μέσο, με έναν τρόπο ο οποίος σε εγκαλεί στην ευθύνη σου, εγκαλεί την κρίση σου, εγκαλεί την νοημοσύνη σου, την κριτική σου σκέψη, να το πω έτσι, τον αναστοχασμό, όπως λέμε. Mm-hmm. Δεν έχουμε μάθει. Κανένας δεν μας το έχει δείξει. Και υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένοι λόγοι γιατί κανένας δεν μας το έχει δείξει και κανένας και δεν το έχουμε μάθει. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Από πού να το διδαχτούμε? Γιατί αν το διδαχτούμε, ξέρετε, θα πάμε σε άλλα συμπεράσματα, θα λειτουργήσουμε διαφορετικά. Και αυτό δεν συμφέρει πολλές φορές.
1: Ναι. Μήπως αυτή η αναπαραγωγή αυτού του υλικού, έτσι, αυτών των fake news,
0: ναι,
1: έτσι, δημιουργεί ίσως και κάποια πρότυπα και κάποια κοινωνικά πρότυπα κάποιες φορές, κύριε Βλή?
0: Μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Περισσότερο όμως, από όσο τουλάχιστον εγώ έχω ερευνήσει το θέμα, δεν δημιουργεί τόσο πρότυπα όσο καταστρέφει πρότυπα. Δημιουργεί αντιπρότυπα. Δολοφονεί χαρακτήρες. Ξέρετε, κάνει δηλαδή ζημιά περισσότερο. Δεν κάνει κάτι επικοδομητικό. Τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω κάποια τρανταχτή περίπτωση όπου το μέσα από fake news δημιουργήθηκε κάποιο πρότυπο. Κοιτάξτε, κύριε Σπυρόπουλε, δεν μπορεί μέσα από το ψέμα να δημιουργηθεί αλήθεια. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί, να οικοδομηθεί κάτι σοβαρό. Το ψέμα, όπως είπα και πριν, διαιρεί, καταστρέφει. Το είπα και πριν. Δεν τυχαίο ότι στην δική μας την παράδοση τη θρησκευτική το ψέμα λογίζεται ως κατεξοχήν, ως αμαρτία. Έτσι, έχει και ενδιαφέρον να το θυμίσουμε, έτσι, ότι το πρώτο αμάρτημα που καταλογίζεται στον ίδιο τον έως σπόρο, έτσι, είναι το ψεύδος. Είπε ψέματα στους πρωτόπλαστους. Είναι δηλαδή μια πολύ δομική αμαρτία. Πώς λοιπόν να στηθεί πρότυπο πάνω σε μια αμαρτία? Το ψεύδος, το fake news, μάλλον θα καταστρέψει, θα δημιουργήσει αντιπρότυπα. Θα κάνει ζημιά δηλαδή περισσότερο. Και ξαναλέω, θα κάνει ζημιά όχι μόνο σε ανθρώπους, φυσικά και μπορεί να κάνει ζημιά σε ανθρώπους, να σπηλώσει συνειδήσεις, να δολοφονήσει χαρακτήρες, αλλά το πιο σημαντικό, το είπα και πριν, η πιο σημαντική ζημιά που μπορεί να κάνει είναι να δημιουργήσει κρίση αξιοπιστίας, όχι μόνο σε πρόσωπα, αλλά σε θεσμούς, στις πηγές της γνώσης, στην ίδια τη γνώση. Τι είναι πια γνώση και τι δεν είναι. Η αναπαραγωγή των fake news δημιουργεί μια τεράστια κρίση, μια τεράστια διάρρηξη στο ίδιο το κύρος της γνώσης. Αυτό είναι κάτι δομικό, θεσμικό και ίσως και πολύ πιο σοβαρό, γιατί αφορά τον ίδιο τον κόσμο, ολόκληρο τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Δεν είναι απλά η σπήλωση ενός α, ενός β ανθρώπου. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να την υποτιμήσω, αλλά το να θέσεις, να δημιουργήσεις κρίση αξιοπιστίας γύρω από την ίδια την έννοια της γνώσης, αυτό είναι κάτι πολύ δομικό και πολύ βαθύτερο. Χρειάζεται λοιπόν να ξαναμάθουμε την αλφαβήτα, εγγραμματισμός, ξανά τα βασικά ερωτήματα. Από πού μου ήρθε αυτή η πηγή? Υπάρχει επιβεβαίωση? Υπάρχει δευτερογενής, ας πούμε, επιβεβαίωση? Πότε δημοσιεύτηκε? Μήπως ο τίτλος είναι παραπλανητικός? Υπάρχουν κάποιες τέτοιες στοιχειώδεις αλλά πολύ βασικές ερωτήσεις που πρέπει να τις κάνουμε ακριβώς για να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι λίγο αντίστροφα, κύριε Σπυρόπουλε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Ολή, νομίζω είπαμε έτσι αρκετά πράγματα με τη βοήθειά σας σήμερα πάνω σε ένα θέμα τεράστιο, ανεξάντλητο πραγματικά. Φυσικά. Θα μας απασχολήσει και στο μέλλον σίγουρα. Να είστε καλά. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

στα fake news. Αναφερθήκαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην προβολή και την διάδοση ψευδούς περιεχομένου από τα ψηφιακά μέσα, κυρίως μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, η κυρία Μαρίνα Ρίγου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, και ο κύριος Δημήτρης Σουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η ώρα είναι 12.

0: καθημερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, και για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις γνώμες σας, τις κρίσεις, τις απόψεις σας και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Γέροντα, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με», τι ζητούσε? Ο Δαβίδ ζητούσε από το Θεό να του δώσει διοικητικό χάρισμα, επειδή είχε να κυβερνήσει ανθρώπους. Αλλά και ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται πνεύμα ηγεμονικό, γιατί έχει να κυβερνήσει τον εαυτό του, για να μην τον κάνουν κουμάντο τα πάθη του. Τι είναι, γέροντα, τα πάθη? Εγώ τα πάθη τα βλέπω σαν δυνάμεις της ψυχής. Ο Θεός δεν δίνει ελαττώματα, αλλά δυνάμεις. Όταν όμως δεν αξιοποιούμε αυτές τις δυνάμεις για το καλό, έρχεται το ταγκαλάκι, τις εκμεταλλεύεται και γίνονται πάθη. Και ύστερα γκρινιάζουμε και τα βάζουμε με το Θεό. Ενώ αν τις αξιοποιήσουμε, στρέφοντάς τες εναντίον του κακού, μας βοηθούν στον πνευματικό αγώνα. Ο θυμός, λόγου χάριν, δείχνει ότι η ψυχή έχει ανδρισμό, ο οποίος βοηθάει στην πνευματική ζωή. Κάποιος που δεν είναι θυμώδης και δεν έχει ανδρισμό, δεν μπορεί να βάλει εύκολα τον εαυτό του στη θέση του. Ο θυμώδης άνθρωπος, αν αξιοποιήσει στην πνευματική ζωή τη δύναμη που έχει, είναι σαν ένα γερό αυτοκίνητο που πιάνει την ευθεία και κανείς δεν το φτάνει. Αν όμως δεν την αξιοποιήσει και αφήνει ανεξέλεγκτο τον εαυτό του, μοιάζει με αυτοκίνητο που τρέχει με υπερβολική ταχύτητα σε ανώμαλο δρόμο και κάθε τόσο εκτροχιάζεται. Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίσει τις δυνάμεις που έχει και να τις στρέψει στο καλό. Έτσι θα φτάσει, με τη βοήθεια του Θεού, σε καλή πνευματική κατάσταση. Τον εγωισμό, λόγου χάριν, να τον στρέψει εναντίον του διαβόλου και να μην το βάζει κάτω όταν πάει και τον πειράζει. Την τάση για φλιαρία να την αγιάσει καλλιεργώντας την ευχή. Δεν είναι καλύτερα να μιλάει με τον Χριστό και να αγιάζεται παρά να φλιαρεί και να αμαρτάνει? Ανάλογα δηλαδή με το πώς θα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος τις δυνάμεις της ψυχής, μπορεί να γίνει καλός ή κακός. Να μην δικαιολογούμε τα πάθη μας.

Γέροντα, μερικοί νομίζουν ότι δεν έχουν προϋποθέσεις για να κάνουν πνευματική ζωή και λένε ουκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Αν λένε κιόλας ότι τους βαραίνουν πάθη κληρονομικά και δικαιολογούν τον εαυτό τους, αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Και όταν, γέροντα, κάποιον όντως τον βαραίνουν, κοίταξε να σου πω, ο κάθε άνθρωπος έχει κληρονομικές καταβολές, καλές και κακές. Πρέπει να αγωνιστεί, να απαλλαγεί από τα ελαττώματά του και να καλλιεργήσει τα καλά που έχει, για να γίνει μια αληθινή, χαριτωμένη εικόνα του Θεού. Οι κακές κληρονομικές καταβολές δεν είναι εμπόδιο για την πνευματική πρόοδο. Γιατί όταν αγωνίζεται κανείς, έστω και λίγο, αλλά με πολύ φιλότιμο, τότε κινείται στον πνευματικό χώρο, στο θαύμα, και όλα τα άσχημα κληρονομικά τα διαλύει η χάρις του Θεού. Ο Θεός πολύ συγκινείται και πολύ βοηθάει μια ψυχή που έχει κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται φιλότιμα στο ουράνιο πέταγμα με την ατροφική της φτερούγα, την κακή κληρονομικότητα. Γνωρίζω πολλούς που με τη μικρή προσπάθεια που κατέβαλαν και με τη μεγάλη βοήθεια του Θεού ελευθερώθηκαν από αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι για το Θεό μεγάλοι ήρωες, γιατί αυτό που θα συγκινήσει το Θεό είναι η εργασία που θα κάνουμε στον παλαιό μας άνθρωπο.

Γέροντα, το βάπτισμα δεν εξαλείφει τις κακές κληρονομικές καταβολές. Το βάπτισμα μας απαλλάσσει από την κατάρα του προπατορικού αμαρτήματος και από όλες τις αμαρτίες. Όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος, ντύνεται το Χριστό. Απελευθερώνεται από το προπατορικό αμάρτημα και έρχεται η Θεία Χάρις. Οι κακές όμως κληρονομικές καταβολές μένουν. Μήπως ο Θεός δεν θα μπορούσε να τις εξαλείψει και αυτές με το Άγιο Βάπτισμα? Τις αφήνει όμως για να αγωνιστούμε, να νικήσουμε και να στεφανωθούμε. Γέροντα, εγώ όταν πέφτω συνέχεια σε κάποιο πάθος λέω: έτσι γεννήθηκα, τέτοια είμαι. Ακόμη αυτό έλειψε να μας πεις ότι οι γονείς σου σου έδωσαν όλα τα ελαττώματα που έχεις. Από πάπων προς πάπων όλα τα ελαττώματα σε σένα δόθηκαν και όλα τα χαρίσματα στους άλλους. Μήπως τα βάζεις και με το Θεό? Όποιος λέγει «εγώ αυτό το χαρακτήρα έχω, έτσι γεννήθηκα, έχω άσχημες κληρονομικές καταβολές, με αυτές τις συνθήκες μεγάλωσα, άρα δεν μπορώ να διορθωθώ», είναι σαν να λέει «φταίει όχι μόνο ο πατέρας μου, αλλά και η μάνα μου, αλλά και ο Θεός». Όταν ακούω κάτι τέτοια, ξέρετε πώς στεναχωριέμαι? Έτσι βρίζει κανείς και τους γονείς του και το Θεό. Από τη στιγμή που σκέφτεται έτσι, πάβει να ενεργεί η Θεία Χάρις του Θεού.

Γέροντα, μερικοί λένε ότι όταν ένα ελάττωμα είναι στη δομή του ανθρώπου δεν διορθώνεται. Ξέρεις τι γίνεται? Μερικούς τους συμφέρει να λένε ότι κάποιο ελάττωμα οφείλεται στη δομή τους, γιατί έτσι δικαιολογούν τον εαυτό τους και δεν κάνουν καμιά προσπάθεια να απαλλαγούν από αυτό. Εμένα λένε, δεν μου έδωσε χαρίσματα ο Θεός, τι φταίω εγώ? Γιατί μου ζητούν πράγματα πάνω από τις δυνάμεις μου? Οπότε αραλίκη μετά. Δικαιολογούν τον εαυτό τους, αναπαύουν το λογισμό τους και βαδίζουν με το χαβά τους. Ας πούμε, αυτά είναι κληρονομικά, τα άλλα είναι του χαρακτήρα μου. Πώς θα διορθωθούμε? Αυτή η αντιμετώπιση διώχνει την πνευματική λεβεντιά. Ναι, γέροντα, αλλά πάλι αλλά. Τι είσαι εσύ, βρε παιδάκι μου? Σαχέλη ξεγλιστράς. Συνέχεια δικαιολογήσε. Γέροντα, εσκεμένα το κάνω. Δεν λέω ότι το κάνεις εσκεμένα. Αλλά ενώ ο Θεός σε πρίκησε με τόσο μυαλό και είσαι σπίρτο, δεν καταλαβαίνεις πόσο κακό είναι η δικαιολογία. Ένα τόσο δά κεφαλάκι να έχει τόσο μυαλό και να μην το καταλαβαίνει. Παρατήρησα ότι μερικοί, ενώ είναι έξυπνοι και καταλαβαίνουν ποιο είναι το σωστό, υποστηρίζουν το λανθασμένο, επειδή αυτό τους βολεύει, και έτσι δικαιολογούν τα πάθη τους. Άλλοι πάλι δεν δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά με το λογισμό ότι υπάρχει κάτι αδιόρθωτο στο χαρακτήρα τους, πέφτουν στην απελπισία. Ο διάβολος έτσι κάνει. Τον έναν τον εμποδίζει από την πνευματική πρόοδο με τη δικαιολογία του εαυτού του, τον άλλον τον πιάνει με την υπερευαισθησία και τον ρίχνει στην απόγνωση.

Για να κοπεί ένα πάθος, πρέπει να μην δικαιολογεί ο άνθρωπος τον εαυτό του, αλλά να ταπεινώνεται. Αν λόγω χάρη λέει «εγώ δεν έχω αγάπη στη φύση μου», ενώ ο άλλος έχει και δεν αγωνίζεται να αποκτήσει, πώς θα προκόψει? Χωρίς αγώνα δεν γίνεται προκοπή. Δεν έχετε διαβάσει στα πατερικά βιβλία πόσα ελαττώματα είχαν μερικοί πατέρες και σε τι πνευματικά μέτρα έφτασαν? Ξεπέρασαν άλλους που είχαν πολλές αρετές. Να ο Αββάς Μωυσής, ο Αιθίωπας, ένας τόσο μεγάλος εγκληματίας, σε τι κατάσταση έφτασε? Τι κάνει η χάρη του Θεού? Κατά το λογισμό μου, αυτός που έχει κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται να αποκτήσει αρετές, θα έχει πιο πολύ μισθό από εκείνον που κληρονόμησε από τους γονείς του αρετές και δεν χρειάζεται να αγωνιστεί για να τις αποκτήσει. Γιατί ο ένας τα βρήκε όλα έτοιμα, ενώ ο άλλος αγωνίστηκε σκληρά για να τα αποκτήσει. Βλέπεις και οι άνθρωποι εκτιμούν περισσότερο εκείνα τα παιδιά που βρήκαν χρέη από τους γονείς τους και αγωνίστηκαν σκληρά όχι μόνο να τα εξοφλήσουν, αλλά και να δημιουργήσουν περιουσία, παρά όσα βρήκαν περιουσία από τους γονείς τους και τη διατήρησαν.

Γέροντα, κάθε μέρα λέω από αύριο θα προσέχω, θα διορθωθώ, αλλά και πάλι πέφτω στα ίδια. Να βάζεις το Θεό μπροστά. Να λες, με τη δύναμη του Θεού θα προσπαθήσω να διορθωθώ, ώστε να βοηθήσει ο Θεός. Το ότι θέλεις να διορθωθείς, αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι βοήθεια. Ζητάς και από το Θεό να σε βοηθήσει και ρίχνει ο Θεός το βλέμμα του επάνω σου. Κάνεις και τη μικρή σου προσπάθεια και προχωρείς. Ποιος όταν δει ένα μικρό παιδάκι να προσπαθεί με τα χεράκια του να κυλήσει μια κοτρώνα, δεν θα τρέξει να το βοηθήσει για να μην παιδεύεται? Έτσι και ο Θεός, όταν δει τη μικρή σου προσπάθεια, θα σε βοηθήσει να νικήσεις. Μερικοί ενώ δεν καταβάλουν καμιά προσπάθεια να διορθωθούν, λένε «Χριστέ μου, έχω αυτά τα πάθη. Εσύ μπορείς να με απαλλάξεις, απάλλαξέ με». Πώς να βοηθήσει τότε ο Θεός? Για να βοηθήσει ο Θεός, πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος την προσπάθεια που μπορεί. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα που πρέπει να κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος για να βοηθήσει μετά ο Θεός. Σε καμιά περίπτωση δεν βοηθιέται αν δεν θέλει να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Εμείς μερικές φορές πάμε να αποκτήσουμε τη χάρη και τα χαρίσματα του Θεού με ένα μαγικό τρόπο. Νομίζουμε πως χωρίς αγώνα θα αποκτήσουμε μια αρετή ή ακόμη και θα αγιάσουμε. Για να δώσει όμως ο Θεός πρέπει να σπείρουμε. Πώς θα δώσει ο Θεός χωρίς να εργαστούμε? Τι λέει το τροπάριο? «Της ερήμου το άγωνον εγεώργησας». Ο Θεός ρίχνει βροχή, μαλακώνει το χώμα, αλλά και εμείς πρέπει να γεωργήσουμε το χωράφι μας. Το χώμα είναι έτοιμο, αλλά πρέπει να βάλουμε το ινί στο χωράφι και να το σπείρουμε. Και ό,τι σπείρουμε θα θερήσουμε. Αν όμως δεν οργώσουμε, πώς θα σπείρουμε? Και αν δεν σπείρουμε, τι θα θερήσουμε? Γι' αυτό να μην ρωτάτε μόνο τι μπορεί να κάνει ο Θεός, αλλά να ρωτάτε και τον εαυτό σας τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Η τράπεζα του Χριστού δίνει πολύ μεγάλο τόκο, αλλά αν δεν κάναμε κατάθεση στην τράπεζα, πώς θα κάνουμε ανάληψη? Γιατί θυμώνουμε?

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Γέροντα, εγώ νομίζω ότι δεν θυμώνω, αλλά απλώς νευριάζω. Πώς γίνεται αυτό, βρε παιδί? Αν νευριάζεις, πρέπει να εξετάσεις, να δεις μήπως έχεις το πάθος του θυμού. Άλλο αν κάποιος νευριάσει και πει καμιά κουβέντα επειδή είναι νευριασμένος ή έχει κάποιο πρόβλημα, έναν πόνο κλπ. Τότε καλημέρα να του πει ο άλλος, δεν με παρατάς κι εσύ, μπορεί να το απαντήσει. Μα καλά, καλημέρα, του είπε. Δεν του είπε κάτι κακό. Αυτός όμως είναι κουρασμένος, έχει τον πόνο του, γι' αυτό αντιδρά έτσι. Βλέπεις και το πιο υπομονετικό γαϊδουράκι, όταν το παραφορτώσεις θα κλωτσίσει. Γέροντα, όταν δεν είμαι συμφιλειωμένη με τον εαυτό μου, μου φταίει το κάθε τι και αντιδρώ. Αν δεν είσαι συμφιλειωμένη με τον εαυτό σου, αυτό σημαίνει ότι έχεις μια πνευματική αδιαθεσία και είναι φυσικό μετά να αντιδράς. Όπως όταν κάποιος είναι σωματικά άρρωστος, χάνει καμιά φορά την υπομονή του και κουράζεται. Λόγω χάρη, κουράζεται να ακούει τους άλλους να μιλάνε. Έτσι και όταν δεν είναι σε καλή πνευματική κατάσταση, του λείπει η εγρήγορση, η υπομονή και η ανεκτικότητα. Τι φταίει, γέροντα, που θυμώνομαι το παραμικρό? Φταίει που πιστεύεις ότι πάντοτε φταίνε οι άλλοι. Ο θυμός σε σένα ξεκινάει από τους αριστερούς λογισμούς που βάζεις για τους άλλους. Εάν βάζεις δεξιούς λογισμούς, δεν θα εξετάζεις τι σου είπαν ή πώς σου το είπαν. Θα παίρνεις το βάρος επάνω σου και δεν θα θυμώνεις. Όμως, γέροντα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι πάντοτε φταίω εγώ. Φαίνεται υπάρχει μέσα σου κρυφή υπερηφάνεια. Να προσέχεις, γιατί ο θυμός έχει μέσα δικαιολογία, υπερηφάνεια, ανυπομονησία και ανέδεια. Γέροντα, γιατί σήμερα οι άνθρωποι νευριάζουν τόσο εύκολα? Τώρα και οι μύγες νευριάζουν. Έχουν πείσμα, θέλημα. Παλιά, αν τις έδιωχνες, έφευγαν. Τώρα επιμένουν. Είναι όμως αλήθεια ότι και μερικά επαγγέλματα σήμερα όχι μόνο δεν βοηθούν για την ψυχική ηρεμία, αλλά και τον εκφύσεως ήρεμο άνθρωπο μπορεί να τον κάνουν νευρικό. Γέροντα, εγώ όταν ήμουν στον κόσμο θύμωνα πολύ. Τώρα στο μοναστήρι γιατί δεν θυμώνω? Πολλές φορές, από μερικές εξωτερικές αφορμές, αγανακτεί ο άνθρωπος και ξεσπά, επειδή δεν αναπαύεται με τον εαυτό του και με αυτό που κάνει και θέλει κάτι άλλο. Αυτές όμως οι αντιδράσεις είναι εξωτερικές σκόνες που φεύγουν όταν βρει ο άνθρωπος αυτό που τον αναπαύει.

των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Αν δεν απλοποιήσει τη ζωή του άνθρωπος, βασανίζεται, ενώ αν την απλοποιήσει, δεν θα έχει αυτό το άγχος. Ένας Γερμανός, μια φορά στο Σινά, είπε σε ένα βεδουινάκι που ήταν πανέξυπνο: «Εσύ είσαι έξυπνο, μπορείς να μάθεις γράμματα». Και μετά, τον ρωτάει εκείνο: «Μετά θα γίνεις μηχανικός». Και μετά? Μετά θα ανοίξεις ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Και μετά? Μετά θα το μεγαλώσεις. Και μετά? Μετά θα πάρεις κι άλλους να δουλεύουν και θα έχεις πολύ προσωπικό. Δηλαδή, του λέει, να έχω έναν πονοκέφαλο, να βάλω άλλον έναν πονοκέφαλο και μετά να βάλω και έναν άλλον. Δεν είναι καλύτερα τώρα που έχω ήσυχο το κεφάλι μου? Ο περισσότερος πονοκέφαλος είναι από αυτές τις σκέψεις. Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Αν ήταν πνευματικές οι σκέψεις, θα ένιωθε κανείς πνευματική παρηγοριά και δεν θα είχε πονοκέφαλο.

Τώρα και στους κοσμικούς τονίζω πολύ την απλότητα. Γιατί πολλά από αυτά που κάνουν δεν χρειάζονται και τους τρώει το άγχος. Τους μιλάω για τη λιτότητα και την ασκητικότητα. Συνέχεια φωνάζω. Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Και τα περισσότερα διαζύγια από εκεί ξεκινούν. Πολλές δουλειές, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν οι άνθρωποι και ζαλίζονται. Δουλεύουν και οι δυο, πατέρας και μάνα, αφήνουν και τα παιδιά εγκαταλειμμένα. Κούραση, νεύρα, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Αυτόματο διαζύγιο μετά. Εκεί φθάνουν. Αν απλοποιούσαν όμως τη ζωή τους, θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι. Αυτό το άγχος είναι καταστροφή.

Μια φορά βρέθηκα σε ένα σπίτι που ήταν όλο πολυτέλεια και καθώς συζητούσαμε μου είπαν «Ζούμε στον παράδεισο, ενώ άλλοι άνθρωποι στερούνται. Ζείτε στην κόλαση», τους λέω. «Άφρον τα αυτή τη νυχτή», είπε ο Θεός στον πλούσιο. Αν ο Χριστός με ρωτούσε «Πού θέλεις να σε βάλουμε, σε μια φυλακή ή σε ένα σπίτι σαν αυτό», θα έλεγα «Σε μια σκοτεινή φυλακή», γιατί η φυλακή θα με βοηθούσε. Θα μου θύμιζε το Χριστό. Θα μου θύμιζε τους Αγίους Μάρτυρες. Θα μου θύμιζε τους ασκητές που ήταν στις σοπές της γης. Θα μου θύμιζε καλογερική. Η φυλακή θα έμοιαζε και λίγο με το κελί μου και θα χαιρόμουν. Αυτό το δικό σας τι θα μου θύμιζε και σε τι θα με βοηθούσε? Γι' αυτό οι φυλακές με αναπαύουν καλύτερα. Καλύτερα όχι μόνο από ένα σαλόνι κοσμικό, αλλά και από ένα ωραίο κελί μοναχού. Χίλιες φορές στη φυλακή παρά σε ένα τέτοιο σπίτι.

Κάποτε που είχα φιλοξενηθεί στην Αθήνα σε ένα φίλο μου, με παρακάλεσε να δεχθώ έναν οικογενειάρχη πριν φωτίσει, γιατί άλλη ώρα δεν ευκαιρούσε. Ήρθε λοιπόν χαρούμενος και συνέχεια δοξολογούσε το Θεό. Είχε και πολύ ταπείνωση και απλότητα και με παρακαλούσε να εύχομαι για την οικογένειά του. Ο αδελφός αυτός ήταν περίπου 38 ετών και είχε 7 παιδιά. Δυο του ανδρόγυνο και άλλοι δυο οι γονείς του, εν όλο 11 ψυχές, και μέναν όλοι σε ένα δωμάτιο. Μου έλεγε με την απλότητα που είχε: «Όρθιος μας χωράει το δωμάτιο, αλλά όταν ξαπλώνουμε δεν μας παίρνει, είναι λίγο στενόχωρα. Δόξα τω Θεώ, τώρα κάναμε ένα υπόστεγο για κουζίνα και βολευτήκαμε. Εμείς έχουμε και στέγη, πάτερ μου, ενώ είναι άλλοι που μένουν στην Ήπεθρο». Η εργασία του ήταν σιδερωτής. Έμενε στην Αθήνα και έφευγε πριν φωτίσει για να βρεθεί εγκαίρος στον Πειραιά όπου εργαζόταν. Από την ορθοστασία και τις πολλές υπερορίες, τα πόδια του είχαν κυρσούς και τον ενοχλούσαν. Αλλά η πολλή αγάπη του προς την οικογένειά του τον έκανε να ξεχνάει τους πόνους και τις ενοχλήσεις. Ελεηνολογούσε μάλιστα τον εαυτό του συνέχεια και έλεγε ότι δεν έχει αγάπη, γιατί δεν κάνει καλοσύνες σαν χριστιανός. Και πενούσε τη γυναίκα του ότι εκείνη κάνει καλοσύνες, γιατί εκτός από τα παιδιά και τα πεθερικά της που φρόντιζε, πήγαινε και έπαιρνε τα ρούχα από τους γέρους της γειτονιάς, τα έπλαινε, τους συγύριζε και τα σπίτια, τους έφτιαχνε και καμιά σούπα. Έβλεπε κανείς το πρόσωπο του καλού αυτού οικογενειάρχη ζωγραφισμένη τη Θεία Χάρη. Είχε μέσα του το Χριστό και ήταν γεμάτος χαρά, και το δωμάτιό του γεμάτο από παραδεισένια χαρά. Ενώ αυτοί που δεν έχουν μέσα τους το Χριστό είναι γεμάτοι από άγχος. Και δύο άνθρωποι να είναι, δεν χωράνε μέσα σε 11 δωμάτια. Ενώ οι 11 αυτοί άνθρωποι με το Χριστό χωρούσαν μέσα σε ένα δωμάτιο.

Άλλη φορά ήρθε ένας άλλος οικογενειάρχης στο Καλύβι. Ήταν 5 άτομα η οικογένειά του και μου λέει: «Πάτερ, έχουμε ένα αυτοκίνητο και σκέφτομαι να πάρουμε άλλα 2, θα μας διευκολύνει». «Και πόσο θα σε δυσκολέψει, το σκέφτηκες?» του λέω. «Το ένα το βάζεις εκεί σε μια τρύπα. Τα 3 πού θα τα βάλεις?» «Θα θέλεις ένα γκαράζ και μια αποθήκη για καύσιμα. Θα διατρέχετε 3 κινδύνους. Καλύτερα να έχετε ένα και να περιορίσετε τις εξόδους σας. Θα έχετε χρόνο να δείτε τα παιδιά σας. Θα έχετε την ηρεμία σας. Η απλοποίηση είναι το παν». «Δεν το σκέφτηκα αυτό», μου λέει. «Γέροντα, μας είπε κάποιος ότι 2 φορές δεν μπορούσε να σταματήσει το συναγερμό του αυτοκινήτου. Τη μια φορά γιατί είχε μπει μια μύγα και την άλλη γιατί είχε μπει ο ίδιος αντικανονικά στο αυτοκίνητο. Μαρτυρική είναι η ζωή τους, γιατί δεν απλοποιούν τα πράγματα. Οι περισσότερες ευκολίες, δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από τα πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μια ευκολία γεννάει ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μια σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι και χαιρόμασταν με αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ότι ο πατέρας τους όταν αγοράζει Mercedes. Αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι τι θέλεις, ένα κουκλάκι ή μια πολυκατοικία, να δεις θα σου πει ένα κουκλάκι. Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τη ματαιότητα του κόσμου.

Ο Χριστός γεννήθηκε στη Φάτνη. Αν αναπαυόμαστε στα κοσμικά, θα μας φτύσει ο Χριστός που δεν έφτυσε κανέναν. Εγώ δεν είχα τίποτε, θα πει. Όλα αυτά τα βρήκαμε γραμμένα στο Ευαγγέλιο. Τα είδατε σε μένα. Κοσμικοί δεν είστε. Καλόγεροι δεν είστε. Τι να σας κάνω, πού να σας βάλω. Τα ωραία και τέλεια είναι κοσμικά και τους πνευματικούς ανθρώπους δεν τους αναπαύουν. Τα ντουβάρια θα γκρεμιστούν όλα. Η ψυχή, μια ψυχή αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Τι να κάνουμε για την ψυχή? Να ανοίξουμε δουλειά πνευματική. Να μπει η καλή ανησυχία. Ο Χριστός θα ζητήσει από μας σε τι βοηθήσαμε τον κόσμο πνευματικά και τι πνευματική δουλειά κάναμε. Όχι τι ντουβάρια φτιάξαμε. Αυτά ούτε θα τα αναφέρει. Για την πνευματική μας πρόοδο θα μας ζητηθεί λόγος. Θέλω να καταλάβετε το πνεύμα μου. Δεν λέω να μην γίνονται και αυτά χτισήματα κλπ. Ή να μην γίνονται καλά. Αλλά πρώτα τα πνευματικά και ύστερα όλα τα άλλα με πνευματική διάκριση.

Πρόσεξε να μην σπαταλάς τις πολύτιμες δυνάμεις σου σε περιττές μέρημνες και μάταια πράγματα που θα γίνουν όλα σκόνη μια μέρα. Τότε και σωματικά κουράζεσαι και το νου σου σκορπάς άσκοπα και μετά δίνεις την κούρασή σου με τα χασμουριτά στο Θεό την ώρα της προσευχής, σαν τη θυσία που έκανε ο Καΐν. Επόμενο είναι τότε και η εσωτερική σου κατάσταση να είναι κατάσταση Καΐν, με άγχος και αναστεναγμούς που θα προκαλεί το ταγκαλάκι που θα είναι δίπλα σου. Γέροντας Παΐσιος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Μπορείτε στο 210-7290-8222 να αφήνετε τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, που είναι ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο, όπως επίσης και με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Όποιος γνώρισε εκπείρα στο μεγαλείο αλλά και τη δυσχέρεια της χριστιανικής οδού διχάζεται ανάμεσα σε δύο τάσεις. Η μια είναι ο φλογερός πόθος να γνωρίσουν όλοι τον αληθινό Θεό και να ζήσουν μέσα στο φως της αιώνιας υπάρξεως. Η άλλη είναι ο φόβος, μήπως οι κλητοί δεν αντέξουν το βάρος της δοκιμασίας. Ναι, γιατί στρέφεται μάλλον προς το Θεό με την προσευχή για τη σωτηρία όλων και καθενός χωριστά, παρά προς το κήρυγμα. Ο αληθινός χριστιανισμός δεν κηρύσσεται σχεδόν στον κόσμο, γιατί το ευαγγελικό κήρυγμα ουκέστη κατά άνθρωπον, αλλά έχει υπερβατικό χαρακτήρα. Επίσης, ο αληθινός χριστιανισμός από τη φύση του δεν είναι ποτέ επιθετικός.

Μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα σε όλη την ιστορία του χριστιανισμού τη μεγάλη επιφυλακτικότητα των Αγίων Ασκητών, όταν όπως φαίνεται απέμεινε σε αυτούς να αποκαλύψουν την πείρα που τους δόθηκε. Την επιφυλακτικότητα αυτή την προκαλούσε από τη μια η συνείδηση ότι αν οι άνθρωποι που γενικώς φοβούνται τον πόνο και δείχνουν λίγο ψυχία, ακόμη και στην παραμικρότερη άσκηση, άκουγαν για τους κόπους και τις θλίψεις που υπέφεραν οι ασκητές, τότε απλώς θα απομακρύνονταν από τον χριστιανισμό. Και από την άλλη πάλι γνώριζαν οι Άγιοι Πατέρες ότι όταν ο Θεός καλεί με τη χάρη Του για αυτήν την άσκηση, αυτό που φαίνεται αφόρητο σε όσους δεν γνώρισαν την αγάπη του Θεού παρουσιάζεται με τελείως διαφορετική μορφή στους κλητούς.

Ο Θεός είναι αόρατος και οι πνευματικές οδοί που οδηγούν προς Αυτόν είναι επίσης αόρατοι. Και πώς μπορεί κανείς να περιγράψει με λόγια τη μυστική αυτή ζωή, τη γεμάτη από μεγάλο αγώνα, τον οποίο διεξάγει ο Χριστός για την αιώνια ζωή του ανθρώπου, τον οποίο ο ίδιος έπλασε και αγαπά. Ο Θεός σέβεται το αυτεξούσιο του ανθρώπου ως την πιο πολύτιμη αρχή μέσα σε Αυτόν και γι' αυτό προσελκύει την ψυχή προς την αγάπη Του με την ταπείνωση. Στην οδό όμως προς την αγάπη αυτή, ο άνθρωπος συναντάται με το βιαστή διάβολο. Αυτό το παραχωρεί ο Κύριος. Διαπαιδαγωγεί την ψυχή του ανθρώπου όχι με την απαλλαγή από τη συνάντηση με το κακό, αλλά με την παροχή δυνάμεως στον άνθρωπο για να υπερνικήσει κάθε κακό.

Η οδός προς το Θεό είναι για τον άνθρωπο γεμάτη από μεγάλες συγκρούσεις. Το πνεύμα του αθλητή που οδεύει προς τη Θεία Αγάπη θα περάσει αναπόφευκτα από μακρά σειρά δοκιμασιών, όσο του γίνει αληθινά συνετό και ικανό για την αγάπη αυτή. Οι διαμαρτυρίες του λογικού του, που δεν μπορεί να χωρέσει ή να δεχθεί τον νόμο του Χριστού, γιατί του φαίνεται μορία, αποσπούν τον ασκητή από την αγάπη του Θεού. Και τις στιγμές της εγκαταλείψεως από το Θεό, οι διαμαρτυρίες αυτές μπορούν να αποκτήσουν εξαιρετική δύναμη. Από την αγάπη του Θεού θα χωρίζουν τον αγωνιστή, άλλοτε η επιθυμία της ζωής, άλλοτε ο φόβος του θανάτου, άλλοτε η τάση προς τις ειδονές, άλλοτε οι ασθένειες, η πείνα, η οδιωγμός και τα παρόμοια παθήματα, άλλοτε το ύψος και το φως άλλων αποκαλύψεων και επιτευμάτων, άλλοτε το βάθος και η υπεροχή μερικών βιωμάτων, άλλοτε το μεγαλείο κάποιας ιδιαίτερης εξουσίας ή το πλάτος κάποιων άλλων δυνάμεων, άλλοτε οι οράσεις αγγέλων και ουρανίων όντων και άλλοτε οι προσβολές των φρικτών σκοτεινών πνευμάτων.

Μπορούμε να βεβαιώσουμε με απόλυτο τρόπο ότι ο χριστιανός αθλητής συναντά στο δρόμο για την απόκτηση της Θείας Αγάπης όλη τη σειρά των δυνατών πειρασμών και δοκιμασιών από τα πνεύματα που υπάρχουν στον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό αργότερα, ένας τέτοιος ασκητής θα μπορεί να συλλαμβάνει όλο το φάσμα των καταστάσεων που βιώθηκαν από ανθρώπους οποιασδήποτε προελεύσεως. Από αυτό προέρχεται η ικανότητα την οποία έχουν οι πνευματικοί οδηγοί να κατανοούν την ψυχή κάθε ανθρώπου ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση, την ηλικία, το πνευματικό επίπεδο ή την εμπειρία του στην πάλη με τα πάθη. Η επικοινωνία με το γέροντα μας έπεισε ότι όλοι οι ανθρώπινοι δρόμοι είναι γνωστοί στο χριστιανό αθλητή, ενώ οι δικοί του δρόμοι παραμένουν κρυμμένοι από τα ξένα βλέμματα.

Η καθημερινή πείρα μας βεβαιώνει πως ακόμη και οι άνθρωποι που αποδέχονται με την ψυχή τους την εντολή του Χριστού για την αγάπη προς τους εχθρούς δεν την εφαρμόζουν στη ζωή τους. Γιατί? Κυρίως διότι είναι αδύνατο να αγαπάμε τους εχθρούς χωρίς τη χάρη. Αν όμως οι άνθρωποι καταλάβαιναν πως αυτό υπερβαίνει τις φυσικές τους δυνάμεις και όπως λέει ο γέροντας ζητούσαν από το Θεό τη βοήθεια της χάριτος, τότε αναμφίβολα θα δέχονταν αυτό το δώρο. Δυστυχώς κυριαρχεί το αντίθετο φαινόμενο. Δηλαδή όχι μόνο οι άπιστοι αλλά και όσοι ομολογούν πως είναι χριστιανοί φοβούνται να ενεργούν σύμφωνα με την εντολή του Χριστού για αγάπη προς τους εχθρούς. Υποθέτουν πως αυτό θα είναι χρήσιμο μόνο για τους εχθρούς. Νομίζουν πως οι εχθροί που συνήθως παρουσιάζονται μέσα από το μαύρο πρίσμα του μίσους σαν να μην έχουν κανένα καλό μέσα τους θα επωφεληθούν από την αδυναμία τους και θα απαντήσουν στην αγάπη με μίσος και εκβιασμό και τότε θα θριαμβεύσει το κακό που προσωποποιείται γενικώς από τον εχθρό.

Ο γέροντας καταλάβαινε και τη σάρκωση του Θεού Λόγου και όλη την επίγεια ζωή του Χριστού ως αγάπη για όλο τον κόσμο, έστω και αν ο κόσμος είναι γεμάτος έχθρα για το Θεό. Και το Άγιο Πνεύμα το γνώρισε μέσα στο φως της αγάπης, που με την εμφάνισή της διώχνει κάθε μίσος, όπως ο ήλιος διώχνει το σκοτάδι της νύχτας. Στην αγάπη που εξομοιώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό, ακόμα και στις πιο μύχιες κινήσεις της ψυχής. Αυτή είναι, σύμφωνα με τη διδασκαλία του γέροντα, η αληθινή πίστη. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες, αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως παρακαλεί με ταπείνωση το Θεό να τον φωτίσει, σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να γνωρίσει πόσο πολύ αγαπά τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι φοβούνται να ρυφθούν στο πυρ που έφερε στη γη ο Κύριος. Φοβούνται να καταναλωθούν από αυτό και να χάσουν την ψυχή τους. Όσοι όμως δεν δηλίασαν σε αυτή την πίστη, όπως βλέπουμε και στο παράδειγμα του γέροντα, γνωρίζουν ότι μεταβεβήκαση στην αιώνια ζωή, και το γνωρίζουν τόσο ολοφάνερα που δεν έχουν ανάγκη από άλλο μάρτυρα εκτός από το Πνεύμα που μαρτυρεί μέσα τους.

Για πολλά χρόνια η ζωή του γέροντα ήταν προσευχή για τον κόσμο. Και με άγνωστο σε μας τρόπο, η χάρη του Θεού τον πληροφορούσε πως όσο ακόμη θα υπάρχει στον κόσμο τέτοια αγάπη και προσευχή, ο κόσμος θα διαφυλάσσεται από το Θεό. Αλλά όταν λείψει τελείως από το πρόσωπο της γης η αγάπη για τους εχθρούς, τότε ο κόσμος θα χαθεί στο πυρ της γενικής σειράξεως. Η οδός του γέροντα είναι η οδός των Αγίων που υπέδειξε ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά ο κόσμος στο σύνολό του δεν την αποδέχθηκε. Αγωνιζόμενοι κατά του κακού που εμφανίζεται ως κάτι φυσικό, οι άνθρωποι καταφεύγουν στη φυσική δύναμη. Την οδό αυτή ακολούθησαν πολλές φορές και χριστιανοί. Κατά το Μεσαίωνα, η Δυτική Εκκλησία έδωσε στη φυσική πάλι με το κακό δογματική δικαίωση, την οποία μέχρι και σήμερα ακόμη δεν έχει απορρίψει. Τότε η φυσική πάλι με το κακό έπαιρνε τη μορφή ιερής εξέτασης. Τώρα όμως παίρνει άλλες μορφές, που εν τούτη στην πνευματική τους ουσία αποτελούν το ίδιο φαινόμενο. Στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της αρχαίας και της νέας μέχρι τις ημέρες μας είναι επίσης γνωστές περιπτώσεις τάσεως προς την ιδέα της φυσικής πάλης με το κακό. Αλλά ευτυχώς αυτές περιορίζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις ιεραρχών ή εκκλησιαστικών ομάδων. Η Αγία Εκκλησία όμως όχι μόνο δεν ευλόγησε και δεν δικαίωσε δογματικά αυτά τα μέσα, αλλά πάντοτε πορευόταν την οδό του Κυρίου, την οποία ακολούθησε ο εσταυρωμένος Χριστός, που φέρει επάνω του το βάρος του κόσμου.

Ο γέροντας είχε συνειδητοποιήσει βαθιά ότι το κακό νικάται στην πραγματικότητα μόνο με το αγαθό, και ότι ο αγώνας με τη φυσική δύναμη οδηγεί απλώς στην αντικατάσταση της μιας βίας από την άλλη. Έτυχε να συνομιλήσω μαζί του πολλές φορές για το θέμα αυτό. Έλεγε: «Στο Ευαγγέλιο λέγεται καθαρά, όταν οι Σαμαρίτες δεν ήθελαν να δεχθούν τον Χριστό, οι Απόστολοι Ιάκωβος και Ιωάννης ήθελαν να κατεβάσουν πύρα από τον ουρανό να τους κάψουν. Ο Κύριος όμως τους το απαγόρευσε και είπε: «Ουκ είδατε ποίου πνεύματος εστέ, ουκ ήλθον ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε». Και εμείς οφείλουμε να έχουμε μόνο αυτή τη σχέση και αυτή τη σκέψη: να σωθούν οι πάντες.

Όπου κι αν πάει ο άνθρωπος, σε οποιαδήποτε έρημο κι αν απομονωθεί, αν βρίσκεται στο δρόμο της πραγματικής εν Θεώ ζωής, θα ζήσει την τραγωδία του κόσμου, και μάλιστα πολύ εντονότερα και βαθύτερα από όσο τη ζουν όσοι βρίσκονται στον κόσμο, γιατί αυτοί δεν γνωρίζουν τι στερούνται. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή πόρτα. Για να μπει κανείς μέσα, ή πρέπει να είναι παιδί, ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι. Ιερός Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος.

επειδή τίποτε δεν είναι ανώτερο από την ψυχή. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ας τρέξουμε, ας φροντίσουμε και ας κάνουμε ετοιμασία καθημερινά. Ας μη σπαταλήσουμε όλο τον καιρό μας τη φροντίδα του σώματος. Αλλά όταν πεινάσει το σώμα και ζητά την τροφή του, εσύ σκέψου ότι και η ψυχή έχει τη δική της ανάγκη. Και όπως ακριβώς το σώμα, αν δεν τραφεί με ψωμί, δεν μπορεί να ζήσει, έτσι και η ψυχή, αν δεν τρέφεται με πνευματική σοφία, είναι νεκρή. Εσύ λοιπόν, σαν καλός οικονόμος, δώσε στην ψυχή τις τροφές της ψυχής και στο σώμα τις τροφές του σώματος. Μη θρέψεις μόνο το σώμα σου και μην εγκαταλείψεις την ψυχή σου έρημη και πεινασμένη. Όσιος Εφραίμ, ο Σύρος.

Γιατί παρουσιάζει τόσο θλιβερό και αποτρόπαιο θέαμα ο άνθρωπος που κυριεύθηκε από θυμό? Γιατί απλούστατα μέσα του εργάζονται τα πνεύματα του κακού. Αυτά σκοπό τους έχουν την καταστροφή του ανθρώπου. Με το θυμό που του προκαλούν, τον οδηγούν κάποτε στην αυτοκτονία ή στο φόνο. Γι' αυτό ο Κύριος και λυτρωτής μας μας προτρέπει να είμαστε πράοι και ταπεινοί. Λέγει, μάθετε από εμένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Η οργή είναι φοβερό και αφύσικο φαινόμενο στην ανθρώπινη ζωή. Την εμπνέει κυρίως η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Εκείνος που υπάρχει αιώνια μας προτείνει τον εαυτό του κατάλληλο για τροφή, για να τον πάρουμε μέσα μας και να γίνουμε ό,τι είναι εκείνος. Γιατί μας λέει: «Η σάρκα μου είναι τροφή αληθινή και το αίμα μου είναι αληθινό ποτό». Όποιος λοιπόν αγαπά αυτή τη σάρκα δεν είναι φίλος της αμαρτωλής σάρκας, και όποιος ελκύεται από το αίμα, αυτός μένει καθαρός από το αισθητό αίμα. Γιατί η σάρκα του λόγου και το αίμα του, που περιέχει η σάρκα αυτή, δεν έχει μία μόνο χάρη, αλλά και σε αυτούς που το γεύονται γίνεται γλυκή, και σε αυτούς, σε όσους το ωρέγονται, γίνεται επιθυμητό και αγαπητό σε όλους.

Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που βαδίζει το δρόμο της αρετής να ζει χωρίς λύπη, θλίψεις, οδύνη και πειρασμούς. Γιατί πώς θα γίνει διαφορετικά για εκείνον που βαδίζει τη στενή και γεμάτη θλίψεις οδό? Για εκείνον που άκουσε ότι στον κόσμο τούτο θα έχετε θλίψη? Δεν είναι δυνατόν εκείνος που πυγμαχεί να ζει τρεφιλό βίο? Δεν είναι δυνατόν εκείνος που παλεύει να απολαμβάνει? Η παρούσα ζωή είναι περίοδος αγώνα, πνευματικού πολέμου, θλίψεως, στενοχώριας, δοκιμασίας. Είναι το στάδιο των αγώνων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Πολλές είναι οι παγίδες που στείνει ο διάβολος για να πιάσει τις ψυχές των ανθρώπων και να τις οδηγήσει στον όλυθρο. Δύο από αυτές είναι η αργία και η πολυπραγμοσύνη. Και η αργία, δηλαδή το να κάθεται κανείς και να σαπίζει σε μια αξιοκατάκριτη απραξία, και η πολυπραγμοσύνη, δηλαδή το να εμπλέκεται κανείς με χίλιες υποθέσεις και δουλειές, είναι εμπόδια για τη σωτηρία. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Εμείς οι χριστιανοί παραδεχόμαστε ότι το σώμα είναι κατώτερο από την ψυχή και υποδέστερο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το σώμα είναι αντίθετο από την ψυχή, ότι δηλαδή την πολεμάει και ότι είναι πονηρό και αμαρτωλό, αλλά έχει ανάγκη από την ψυχή, όπως ακριβώς η κιθάρα από τον κιθαριστή και το πλοίο από τον κυβερνήτη. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Με την παρακοή του ανθρώπου, τι εννοούμε? Την άρνηση του ανθρώπου να λειτουργήσει την ελευθερία ως αγάπη, με αποτέλεσμα να αυτοεξοριστεί από τη σχέση. Αυτή την εμπειρία της αυτοεξορίας τη ζει και αναφορικά με το Θεό, τον πλησίον, αλλά και με το περιβάλλον. Ο ίδιος λοιπόν ο άνθρωπος αυτοεξορίστηκε από την ίδια την κτήση, χωρίς να μετακινηθεί τοπικά, και έκτοτε όλα τα βλέπει εχθρικά. Έχουμε υπαρξιακή μετακίνηση, η οποία τον μεταβάλλει σε ξένο, μέσα στον ίδιο του τον εαυτό, και αποξενωμένο από τις μέχρι πριν σχέσεις. Αγνώστου.

Η προσευχή είναι η κατάργηση και συντριβή της λύπης, ο σπόρος της ταπείνωσης και της αοργησίας, προσφορά χαράς και ευχαριστίας. Με την προσευχή αποκτάμε αμέτρητα αγαθά και είναι το ισχυρότερο όπλο που μπορούμε να βρούμε τόσο στον ουρανό όσο και στη γη. Αβάς Ναζάριος.

Δεν υπάρχει τίποτε πιο γλυκό από το να επικοινωνεί κανείς με το Θεό, ο οποίος είναι όλος χαρά, και αναπτύσσεται επιθυμία προσευχή σε εκείνους που γεύονται την ακόρεστη αγάπη Του, σε σημείο που να λησμονούν σχεδόν ακόμα και την όρεξη για τροφή. Άγιος Θεόδωρος ως Τουδίτης.

Όλα τα υπήγεια είναι παροδικά. Μαζί τους και η πνευματική επικοινωνία. Διακόπτεται και αυτή με το θάνατο. Γίνεται έτσι αισθητό ότι ο πραγματικός πνευματικός πατέρας μας είναι ένας. Εκείνος που έχει την ιεροσύνη αδιάδοχο. Ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός. Στάρετς Λεωνίδας.

Είναι αδύνατο να υπολογίσουμε το πλήθος της ευσπλαχνίας του Θεού και να μετρήσουμε το μέγεθος της καλοσύνης Του. Ενώ τα αμαρτήματα, όποια κι αν είναι, και μετριούνται και είναι δυνατόν να υπολογιστούν. Επομένως, τα αμαρτήματά μας, παρόλο που μετριούνται και υπολογίζονται, δεν μπορούν όμως να νικήσουν την αμέτρητη φιλανθρωπία και τους αναρρύθμιτους ικτυρμούς του Θεού. Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός.

Εκείνος που θέλει να αποκτήσει την αιώνια ζωή πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς είναι η αγάπη του Θεού για μας και τι η αγάπη η δική μας για το Θεό. Όπως δηλαδή μας αγάπησε εκείνος, έτσι πρέπει να τον αγαπήσουμε κι εμείς. Αββάς Ναζάριος.

Τον γενναίο δεν τον διακρίνουν τόσο τα χαρίσματα που του δόθηκαν από το Θεό, όσο τα κατορθώματα που πέτυχε με τους δικούς του κόπους. Γι' αυτό ακριβώς και ο Χριστός είπε ότι οι δικοί του μαθητές θα αναγνωρίζονται από την αγάπη και όχι από τα θαύματά τους. Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφυρίος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας για την εκπομπή στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Σκοπός της εκπομπής είναι η ενημέρωση των Ορθοδόξων Χριστιανών για θέματα που έχουν σχέση με την ιστορία και τη δράση διαφόρων νεοφανών, αιρετικών και παραχριστιανικών κινήσεων και κυρίως η οριοθέτηση της Ορθόδοξης πίστης σε αντιδιαστολή με τις διδασκαλίες αυτών των ομάδων. Στα πλαίσια αυτά, στην σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στο θέμα της Ιεράς Παραδόσεως. Είναι ένα θέμα βασικό, επίκαιρο, μόνιμο και διαχρονικό, γιατί αποτελεί ένα θέμα μομφή εναντίον της Εκκλησίας μας από τις ποικίλες αιρετικές ομάδες, οι οποίες έχουν απορρίψει την Ιερά Παράδοση και έχουν απολυτοποιήσει την Αγία Γραφή. Βέβαια, η απόρριψη της Ιεράς Παραδόσεως και η απολυτοποίηση της Αγίας Γραφής δεν είναι σημερινό φαινόμενο, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει μια ιστορία τουλάχιστον 500 χρόνων. Καθώς γνωρίζουμε όλοι ότι η απόρριψη της Ιεράς Παραδόσεως είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία του πλήθους των διαφόρων προτεσταντικών αιρέσεων και των νεωτέρων παραχριστιανικών κινήσεων. Οι γεννήτωρες και οι δημιουργοί του προτεσταντισμού, πολεμώντας από τη μια το αυταρχικό και στατικό καθεστώς του ρωμαιοκαθολικισμού, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά το σχίσμα, όπου πλήθος αθαιρεσιών περί το δόγμα, το ήθος, τη λατρεία και το πολίτευμα της Εκκλησίας δικαιολογούνταν εν πωλής με την επίκληση της Ιεράς Παραδόσεως από αυτό το χώρο, και από την άλλη για να δικαιολογηθούν οι δικές τους καινοτομίες και νεωτερισμοί, είναι γνωστό ότι οι Προτεστάντες απέρριψαν την Ιερά Παράδοση ως φορέα της σε Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως. Και όχι μόνο απέρριψαν την Ιερά Παράδοση, ταυτοχρόνως ανοίγαν την Αγία Γραφή ως τον μοναδικό και απόλυτο φορέα της σε Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως, διατυπώντας τη θέση ότι η Αγία Γραφή από μόνη της, χωρίς τη συνδρομή οποιοδήποτε άλλου παράγοντα, είναι πλήρης, σαφής, επαρκής, καταληπτή από κάθε χριστιανό. Ισχύει όμως αυτό? Η Ιερά Παράδοση για τις διάφορες αιρετικές κινήσεις είναι ένα θέμα το οποίο αποτελεί κατά το κοινό λεγόμενο κόκκινο πανί. Η αναφορά στην Ιερά Παράδοση από τις διάφορες ιερές κινήσεις είναι εξαιρετικά επιθετική, αρνητική και απορριπτική. Ας το δούμε όμως. Κατά πόσον αυτός ο ισχυρισμός, η απόρριψη δηλαδή της Ιεράς Παραδόσεως, έχει κάποια βαρύτητα. Και κυρίως οι διάφορες αιρετικές κινήσεις, οι οποίες προβάλλουν τον ισχυρισμό «μας αρκεί μόνο η Γραφή», ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει καμία μαρτυρία στην Αγία Γραφή και για αυτή την Ιερά Παράδοση. Ξέρουμε όλοι ότι η τελευταία εντολή που έδωσε ο Χριστός στους μαθητές του πριν αναλυφθεί ήταν «πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζετε σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τερήν πάντα όσα εν ετυλάμην ημίν». Νωρίτερα όμως ξέρουμε ότι στον μυστικό δείπνο τους είχε πει ότι ο Παράκλητος το Πνεύμα του Άγιο, «ο Πέμψη ο Πατήρεν το ενωματί μου εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει μας πάντα αείπων ημίν». Πραγματικά, την ημέρα της Πεντηκοστής, ενώ όλοι οι μαθητές του Κυρίου είναι συνηθισμένοι στα Ιεροσόλυμα, κατρέχεται το Άγιο Πνεύμα και επιφυτά στους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους. Τότε έγινε από τον Απόστολο Πέτρο και το πρώτο χριστιανικό κήρυγμα εναντίον των Ιουδαίων, στο οποίο πίστησαν 3.000 άνθρωποι. Από εκείνη την ημέρα η Εκκλησία ανοίγεται πια προς τον κόσμο, να προσλάβει τον κόσμο, να σώσει τον κόσμο, να μεταμορφώσει τον κόσμο, να δώσει στον κόσμο το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ένα Αγίο Πνεύμα της ζωής της Εκκλησίας και το κήρυγμα του Ευαγγελίου που εξυπετάθησε σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο αποτέλεσαν κομμάτι ουσιαστικά της Ιεράς Παραδόσεως. Οι διάφοροι αιρετικοί, έχοντας απορρίψει την αυθεντία, την αγιότητα, το αλάθητο, το αιώνιο της Εκκλησίας, φυσικότητα να αρνηθούν και την Ιερά Παράδοση. Μόνο η Αγία Γραφή. Και τι είναι η Ιερά Παράδοση? Όχι βέβαια κάποιο μουσιακό είδος, όπως λέγουν. Πολύ περισσότερο δεν είναι διδασκαλίες και εντάλματα ανθρώπων ή εφεύρεση του σατανά όπως τη χαρακτηρίζουν. Οι χριστιανικοί ναοί, οι ιερείς, τα ιερά μυστήρια, η λειτουργική ζωή,
οι Άγιοι της πίστεώς μας, οι πατέρες της Εκκλησίας. Είναι όλοι και όλα όργανα και απόδειξη ότι δήθεν μέσω της Ιεράς Παραδόσεως η Ιερά Παράδοση είναι μια εφεύρεση, όπως λένε, του Σατανά. Γι' αυτό πολλοί από αυτούς τους αιρετικούς δεν έχουν ναούς, έχουν ευτηρίους οίκους, πολλοί δε περισσότερο δεν έχουν μυστηριακή ή λειτουργική ζωή, ούτε αποδέχονται αυτοί καν την αποστολική διαδοχή. Είναι, με λίγα λόγια, τελείως αποκομμένοι από την Εκκλησία του Χριστού και αμέτωχοι της εν Αγίω Πνεύματος ζωής της. Η Ιερά Παράδοση για την Ορθόδοξη πίστη μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εν Αγίω Πνεύμα της ζωή της Εκκλησίας μέσα στους αιώνες. Κατά συνέπεια, όλες οι εκδηλώσεις αυτής της Αγίω Πνευματικής ζωής, δηλαδή η μετάδοση της αποκαλυφθήσας αλήθειας, η αποστολική διαδοχή των ποιμένων, η λειτουργική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, η ορθή διδασκαλία και ερμηνεία της Ευαγγελικής Αλήθειας υπό των Αγίων Πατήρων, το βίωμα και η αίσθηση της παρουσίας της Χάριτος στη ζωή των πιστών και όλες οι εκδηλώσεις της καινής ζωής που μεταδίδει στους ανθρώπους ο Χριστός δια της Εκκλησίας του, αποτελούν την καρδιά, τον πυρήνα και την έκφραση της Ιεράς Παραδόσεως. Αφού αυτή είναι η φύση και η ουσία της παραδόσεως, είναι πολύ λογικό να συμπεράνει κάποιος ότι η Εκκλησία και η Ιερά Παράδοση είναι δύο μεγέθη αλληλένδετα. Θα λέγαμε δύο όψεις του αυτού νομίσματος. Δύο πραγματικότητες που υπάρχουν ταυτόχρονα και δεν μπορεί να υπάρχει μια χωρίς από την άλλη. Γι' αυτό, από την πρώτη στιγμή που υπάρχει Εκκλησία, από αυτή ακριβώς στιγμή υπάρχει η Ιερά Παράδοση. Αντιθέτως, η Καινή Διαθήκη ή η Αγία Γραφή γενικά, που οι διάφοροι αιρετικοί δέχονται ως το μοναδικό φορέα της χριστιανικής αλήθειας, έχει γραφεί πάρα πολύ αργότερα. Μόλις το 52 μετά Χριστόν γράφεται το βιβλίο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής. Τα υπόλοιπα βιβλία γράφηκαν ακόμη πιο αργά, με τελευταίο το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Άρα η Αγία Γραφή είναι καταγεγραμμένο εκείνα τμήμα της Ιεράς Παραδόσεως. Η Εκκλησία θεμελιώθηκε, ξαπλώθηκε και ευαγγελίζει τον κόσμο δια της Ιεράς Παραδόσεως δεκαετίες ολόκληρες προτού εμφανιστεί η Καινή Διαθήκη. Η Ιερά Παράδοση λοιπόν είναι κατά την Αποστολική εποχή ο μοναδικός φορέας της αλήθειας. Γι' αυτό και διατηρήθηκε και διαφυλάχθηκε από τους Αποστόλους και τους πιστούς, τους πρώτους χριστιανούς, ως Ιερά Παρακαταθήκη, μέσω της οποίας σχηματίστηκε η πρώτη έκθεση της χριστιανικής πίστης. Αυτό που ο Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής τον χαρακτηρίζει ως τύπο διδαχής. Ο χριστιανισμός λοιπόν μεταδιδόταν προφορικά ως μια ζώσα και άγραφος παράδοση και γίνεται γνωστός στο πλήθος των πρώτων χριστιανών, όχι μέσω κειμένων, αλλά, μας το διαβιώνει ο Απόστολος Παύλος στο 10ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους και στο 2ο κεφάλαιο της προς Θεσσαλονικής, ο χριστιανισμός γίνεται γνωστός στο πλήθος των πρώτων χριστιανών προσελήτων εξακοής και όχι μέσω κάποιου κειμένου. Ακόμα και όταν οι Άγιοι Απόστολοι άρχισαν να γράφουν, προτιμούσαν να μην γράφουν όλα όσα ήθελαν να διδάξουν, αλλά προτιμούσαν να τα πούν στόμα προς στόμα, όπως μας επισημαίνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στις Καθολικές Επιστολές του και ο Απόστολος Παύλος στο 11ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους. Διότι γνωρίζουμε κι αλλού ότι αν επρόκειτο να γραφούν λεπτομερώς, όσο ο Κύριος επίησε, ο κόσμος ολόκληρος δεν θα χωρούσε, όπως μας διαβεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τα γραφόμενα βιβλία.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στο θέμα της Ιεράς Παραδόσεως, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η πιστότητα της Ιεράς Παραδόσεως βασίζεται ακριβώς στην αδιάκοπη συνέχεια και διακονία του Ευαγγελικού Κηρύγματος και βιώματος εντός του Εκκλησιαστικού Σώματος, το οποίο μεταβιβάζεται εν πνεύματι Αγίου από γενεά σε γενεά, από την Αποστολική εποχή μέχρι σήμερα. Είναι πολύ χαρακτηριστική η θέση του Ευαγγελιστή Λουκά. «Καθώς παρέδωσαν ημίν οι απαρχείς αυτόπτε και υπηρέτε γενόμενοι του Λόγου». Η Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε όλοι ότι άντλησε το περιεχόμενό της από το θησαυρό της Ιεράς Παραδόσεως, χωρίς όμως να περιλάβει ολόκληρη την Ιερά Παράδοση. Αγία Γραφή και Ιερά Παράδοση δεν είναι μεγέθη αντίθετα ή αυτόνομα ή αποκυκωμένα. Είναι μεγέθη άλληλο περιχωρούμενα και άλληλο συμπληρούμενα. Αξιοσημείωτο είναι το ότι εγγράφησαν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Η Αποστολική Εκκλησία τα θεωρούσε πάντα ως ένα τμήμα της Ιεράς Παραδόσεως. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους προς Θεσσαλονικής επιστολής, στη δεύτερη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο. «Αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας εδιδάχθητε είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών». Τι πρέπει να προσέξουμε? Ονομάζει παράδοση και τον προφορικό λόγο και τις επιστολές του. Και φυσικά ο Απόστολος Παύλος γνώριζε καλύτερα τον καθέναν και ασφαλώς είχε δίκιο, γιατί άντλησε από την Ιερά Παράδοση, εκφράζει την Ιερά Παράδοση για να γράψει τις επιστολές του, καταγράφει τμήμα της Ιεράς Παραδόσης στις επιστολές του. Έχοντας αυτά υπόψη, είναι φανερό ότι η Αγία Γραφή από μόνη της, χωρίς την Ιερά Παράδοση, παραμένει ένα βιβλίο αποκεκομένο από την ολότητα και από την ζωή της Εκκλησίας. Η Αγία Γραφή δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως αυτάρκης πηγή. Και αυτό το βλέπουμε ακριβώς γιατί μέσα στην ίδια την Αγία Γραφή, ιδίως στην Καινή Διαθήκη, γίνεται κατεξοχήν αναφορά στα δεδομένα της Ιεράς Παραδόσεως. Άρα λοιπόν, και θα τα δούμε αμέσως αυτά τα δεδομένα και αυτές τις αναφορές, ο ισχυρισμός των διαφόρων αιρετικών ομάδων: δεν υπάρχει καμία γεωγραφική μαρτυρία για αυτό το οποίο ισιορθόδοξο ονομάζεται Ιερά Παράδοση. Είναι και εσφαλμένος, είναι και κακόδοξος και είναι και ανυπόστατος. Στο 16 κεφάλαιο των Πράξεων διαβάζουμε: «Ως δε διεπορεύοντο», εννοείται οι Απόστολοι, «τας πόλεις παρεδίδουν αυτοίς», δηλαδή στους πιστούς, «φυλάσσιν τα δόγματα τα κεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των εν Ιερουσαλήμ». Παρεδίδουν αυτής της πιστής φυλάσσιν τα δόγματα. Και στην πρώτη προς Κορινθίους, 11ο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει: «Επενώδη μας, αδελφοί, ότι πάντα μου μέμνηστε και καθώς παρέδωκα ημίν τας παραδόσεις κατέχετε». Καθώς παρέδωκα ημίν τας παραδόσεις, όχι απλώς έχετε, τας παραδόσεις κατέχετε. Ένα κεφάλαιο της Ιεράς Παραδόσεως, μια βασική παραμετρός της, καταγράφεται επίσης στις ποιμαντικές επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Λέει στη Δευτέρα προς Τιμόθεο επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος προς τον Απόστολο Τιμόθεο: «Υποτύπωση έχει υγιεινών των λόγων ον παρεμού οίκου σας». Υποτύπωση υγιεινών των λόγων. Η Ιερά Παράδοση λοιπόν είναι έκφραση και περιεχόμενο αυτών των υγιεινών των λόγων. Και στο δεύτερο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Τιμόθεον επιστολής επισημαίνει για μια ακόμα φορά ο Απόστολος Παύλος:
και αίκουσας πάρε μου δια πολλών μαρτύρων, τα αυτά παράθου πιστής ανθρώπης ήτινες ικανοί έσονται και τέλους διδάξει. Α, οίκουσας πάρε μου. Στους Κορινθίους έγραφε, καθώς παραδόκα τας παραδόσεις κατέχεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Αγία Γραφή η ίδια αναδεικνύει, υπογραμμίζει, περιγράφει, επισημαίνει πτυχές της Ιεράς Παραδόσεως. Υπάρχει ένα ακόμα χωρίο στο 11ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους, το οποίο είναι αποκαλυπτικό και αποδεικτικό αυτό το οποίο η Εκκλησία ονομάζει Ιερά Παράδοση. Εκεί αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στο 11ο κεφάλαιο και στο στίχο 34, τα δε λοιπά ως ανέλθω διατάξουν. Προφορικά θα τους αναπτύξει τι πρέπει να ισχύει. Γι' αυτό λοιπόν στην ίδια συνάφεια και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στις δύο καθολικές επιστολές του, στη Β' και στη Γ', επισημαίνει, ιδιαίτερος στη Β' καθολική επιστολή Ιωάννου, πολλά έχω ημίν γράφειν, ουκή βουλήθην δια χάρτου και μέλανος, αλλά ελπίζω ελθύν προς ημάς και στόμα προς στόμα λαλείς. Στόμα προς στόμα λαλείς, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τα δε λοιπά ως ανέλθω διατάξομαι ο Απόστολος Παύλος. Συνεχίζοντας αυτή την προσέγγιση στο θέμα της Ιεράς Παραδόσεως σχετικά με τις αγιογραφικές μαρτυρίες, που βλέπουμε ότι δεν είναι ανύπαρκτες, αλλά είναι πάρα πολλές σε αντίθεση με το ότι ισχύζονται οι διάφοροι αιρετικοί, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχουν θεόπνευστα λόγια που αναφέρουν οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης και δεν βρίσκονται πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά διατηρήθηκαν και μεταδόθηκαν για τις Ιεράς Παραδόσεως. Παραδείγματος χάρη, στο Μανθαίου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο στίχο 23, λέει και ο Ευαγγελιστής Μανθαίος, το ρηθέν δια των προφητών ότι ναζωραίος κληθήσετε. Είναι μια μαρτυρία που δεν υπάρχει βέβαια πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει όμως και άλλο ένα χωρίο, το οποίο είναι αναφέρεται στον ίδιο τον Κύριο. Το καταγράφει ο Απόστολος Παύλος στο 20ο κεφάλαιο των Πράξεων, που λέει ότι στα λόγια του Χριστού ανήκουν το μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνει, τα οποία δεν είναι γραμμένα σε κανένα Ευαγγέλιο. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε ότι η Εκκλησία για τις Ιεράς Παραδόσεως, η οποία περιλαμβάνει και την Αγία Γραφή καθώς είναι το γραπτό τμήμα της Ιεράς Παραδόσεως, η Εκκλησία είναι αυτή η οποία αποτελεί τον κατεξοχήν εκφραστή και συνεχιστή της ευαγγελικής ζωής και πίστεως. Φυσικά, οι χαρακτηρισμοί ότι η Ιερά Παράδοση είναι αντιβιβλική, ότι είναι φεύγες του σατανά ή ότι στερείται οποιοδήποτε κύρος, είναι χαρακτηρισμοί και θέσεις που, όπως είπαμε, δεν αντέχουν σε σοβαρή ιστορική και θεολογική βάσανο. Υπάρχει όμως ένα χωρίο στην Αγία Γραφή, το οποίο κατεξοχήν το χρησιμοποιούν οι πολέμοι της Ιεράς Παραδόσεως. Και αυτό είναι το χωρίο Μάρκου, κεφάλαιο 7, στίχη 6-7. Λέγει Κύριος Ευαγγελιστής, ούτως ο λαός τις χείλες ημιτιμά, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού. Μα την δε σέβονται με, διδάσκοντες διδασκαλίας και εντάλματα ανθρώπων. Οι αιρετικοί χρησιμοποιούν κατεξοχήν το «μα την δε σέβονται με», διδάσκοντες διδασκαλίας και εντάλματα ανθρώπων, και λένε «να, Ιερά Παράδοση, δεν είναι τίποτα άλλο παρά διδασκαλία και εντάλματα ανθρώπων». Όμως, ας αξιολογήσουμε, ας σταθούμε λίγο να δούμε αυτό το χωρίο. Τα λόγια του Κυρίου δεν έχουν σχέση με την Ιερά Παράδοση της Χριστιανικής, της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Δεν έχουν σχέση με την Ιερά Παράδοση ως φορέα της πιστεώς μας. Γιατί? Γιατί απευθύνονταν αποκλειστικά και μόνο στους Φαρισαίους της εποχής εκείνης και καθόριζαν μάλιστα
που καθόριζαν αυτοί τις διάφορες ανθρώπινες εκείνες διδασκαλίες τους. Γιατί πριν από αυτό, αλλά και στην ευρύτερη συνάφεια του βιβλικού κειμένου, είναι ένα απόσπασμα από μια ευρύτερη κριτική του Κυρίου απέναντι σε αυτές τις φαρισαϊκές παραδόσεις. Το θέμα όμως της Ιεράς Παραδόσεως δεν είναι κάτι καινούριο. Απόπειρα λύωσης και νοθεύσεως αυτού του γεγονότος, αυτού του βιώματος, αυτού του μεγέθους της Χριστού Ιησού Θείας Αποκαλύψεως το έχουμε ζήσει και στην αρχαία Εκκλησία, ιδίως και με τους διάφορους αιρετικούς, κομμάτι των οποίων μεγάλο και επικίνδυνο υπήρξαν τα διάφορα γνωστικά συστήματα. Αυτούς τους γνωστικούς τους αντιμετωπίζει μαζί με τους άλλους πατέρες μια μεγάλη και συγκλονιστική προσωπικότητα της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνος, όπου μπροστά στη διαίρεση και στο πλήθος των αιρέσεων, μπροστά στη συναυθαιρεσία των αιρέσεων, αντιτάσσει ο Άγιος Ειρηναίος το Ρέγκουλα Φίντε ή το Ρέγκουλα Βεριτάτης, δηλαδή τον κανόνα της πίστεως ή της αληθείας, που ουσιαστικά αποτελεί, θα λέγαμε, την Traditio Veritatis, την παράδοση της αληθείας Εκκλησίας ως στόματος Χριστού. Θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας με ένα συγκλονιστικό απόσπασμα από τον Άγιο Ειρηναίο. Λέγει πολύ χαρακτηριστικά ο Ιερός Πατήρας: «Τούτο το κήρυγμα παραλήφθεια και ταύτην την πίστη ως προέφαμεν η Εκκλησία και περεν όλο τον κόσμο διεσπαρμένη επιμελώς φυλάσει ως έναν οίκον οικούσα και ομοίως πιστεύει τούτης ως μίαν ψυχήν και την αυτήν έχουσα καρδία και συμφώνως ταύτα κηρύσει και διδάσκει και παραδίδωση ως εν στόμα εκτιμένη και γάρ εκατά τον κόσμον διάλεκτη ανώμη αλληδύναμης παραδόσεως μία και η αυτή». Άρα αδελφοί μου, η Ιερά Παράδοση δεν είναι ούτε φεύρες του διαβόλου, ούτε διδάγματα και διδασκαλίες ανθρώπων όπως λένε οι διάφοροι αιρετικοί, αλλά η Ιερά Παράδοση μαζί με την Αγία Γραφή αποτελούν τους δύο φορείς της εν Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως της Εκκλησίας μας. Αποτελούν τους δύο στήλους, τις δύο εκφράσεις του Ιερού Ευαγγελίου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσα την εκπομπή «Αλλοτρίωση δόγματος, αλλοτρίωση ήθους». Στο μικρόφωνο ήταν ο πατέρας Βασίλειος Γεωργόπουλος. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η Εκκλησία είναι ένα πνευματικό νοσοκομείο, είναι ένα πνευματικό θεραπευτήριο. Φυσικά κάνει και κοινωνικό έργο, αλλά μέσα στην προοπτική της θεραπείας. Ο βασικός σκοπός της Εκκλησίας είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο να ενωθεί με το Θεό, να φτάσει στην καταχάριν θέωση, την θεοκοινωνία. Αλλά επειδή ο άνθρωπος δεν έχει μόνο ψυχή και σώμα, φροντίζει και το κοινωνικό έργο, έχει και διάφορες άλλες εκδηλώσεις κτλ. Και εκδρομές και γιορτές και διάφορα άλλα σεμινάρια τα οποία θα κάνει. Αλλά δεν μπορούν όλα αυτά να αντικαταστήσουν το βασικό ρόλο της Εκκλησίας, που είναι να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Θα δούμε λοιπόν σήμερα, στη σημερινή εκπομπή δηλαδή, θα δούμε την Εκκλησία ως πνευματικό νοσοκομείο, ως πνευματικό θεραπευτήριο. Και πρώτα να δούμε, όταν λέμε πνευματική ασθένεια, να δούμε τι είναι η σωματική ασθένεια. Διότι υπάρχει μια, θα λέγαμε, μια παρομοίωση των πνευματικών ασθενειών με τις σωματικές ασθένειες. Τι είναι η σωματική ασθένεια? Η ασθένεια, τι είναι όταν λέμε ο άλλος είναι ασθενής? Η λέξη ασθενής σημαίνει αδύνατος, αρχίζει και αδυνατίζει. Οπότε η ασθένεια είναι μια αδυναμία και στην πραγματικότητα είναι μια απώλεια της υγείας. Οπότε ερχόμαστε έναν άλλο ορισμό. Τι σημαίνει υγεία? Όταν λέμε υγεία, τι ακριβώς εννοούμε? Σύμφωνα με έναν ορισμό που έχει δοθεί, γιατί είναι πολύ δύσκολο να δώσει κανείς ακριβείς ορισμούς πάνω στα θέματα αυτά. Σύμφωνα με έναν ορισμό, η υγεία είναι η εύρυθμη λειτουργία των οργάνων του σώματος. Όταν το σώμα λειτουργεί καλά, τα διάφορα όργανα του σώματος λειτουργούν καλά και υπάρχει ενότητα μεταξύ αυτών και δεν παρουσιάζονται διάφορα άλλα προβλήματα όπως πυρετός και πόνος σε διάφορα μέρη του σώματος, λέμε τότε ο άνθρωπος έχει την υγεία. Όταν κλονίζεται αυτή η υγεία, όταν αυτή η εύρυθμη λειτουργία των οργάνων του σώματος κλονίζεται, τότε λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άρρωστος, έχει ασθένεια σωματική. Και μετά βέβαια πηγαίνει στον γιατρό και αρχίζει η όλη προσπάθεια να δει τι ακριβώς είναι αυτή η ασθένεια. Το πρώτο που κάνει για διάγνωση είναι να κάνει μια γενική εξέταση αίματος. Είναι, μετράει το αίμα, δηλαδή του παίρνει το αίμα, γίνεται ανάλυση του αίματος για να μετρηθούν τα στοιχεία, μετρηθούν οι ουσίες και οι βιοχημικοί παράγοντες που υπάρχουν μέσα στο αίμα. Και νομίζω ότι αυτό, δηλαδή η εξέταση, η ανάλυση του αίματος, είναι ένας καθρέπτης. Ένας καθρέπτης που δείχνει πώς λειτουργούν τα όργανα του σώματος. Δηλαδή το αίμα φανερώνει τα βασικά προβλήματα που απασχολούν τον άνθρωπο. Και μετά βέβαια θα γίνουν άλλες εξετάσεις, όπως έχουμε την ακτινογραφία, για να δει τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα του ανθρώπου, όπως είναι η αξονική τομογραφία, όπως είναι η μαγνητική τομογραφία, όπως είναι ο υπέρηχος, καρδιογράφημα κτλ. Δηλαδή η ιατρική επιστήμη έχει διάφορους τρόπους για να κάνει τη διάγνωση. Διάγνωση κάποιες ασθένειες. Κάνει τη διάγνωση κατά πόσο λειτουργούν τα όργανα του ανθρώπου, το όργανο του σώματος. Οπότε όταν γίνει μια καλή διάγνωση, μετά ασκείται και μια καλή θεραπεία. Μετά από εκεί και πέρα ο γιατρός ξέρει τι θα πει στον άρρωστο, τι πρέπει να κάνει για να φτάσει στην υγεία. Επομένως, όταν λέμε σωματική αρρώστια, σωματική ασθένεια, σημαίνει ότι έχει εξασθενήσει, ότι δεν λειτουργούν καλά τα όργανα και το αίμα και γενικότερα τα όργανα του ανθρώπου. Μετά γίνεται μια σωστή διάγνωση και μετά ακολουθείται μια θεραπεία. Αυτό γίνεται και στα πνευματικά θέματα. Οπότε πρέπει να δούμε την πτώση του ανθρώπου ως μια πνευματική ασθένεια. Δηλαδή η πνευματική αρρώστια, η πνευματική ασθένεια έγινε αμέσως μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο, όταν έχασαν την κοινωνία με τον Θεό, όταν δηλαδή παρέβηκαν την εντολή του Θεού, διότι όταν τηρούσαν την εντολή την οποία τους έδωσε ο Θεός να μην φάγουν από τον απαγορευμένο καρπό, οδηγούντο προς την υγεία, ήταν υγιείς και οδηγούντο στην πλήρη απόκτηση της υγείας. Όταν λοιπόν έκαναν παράβαση της εντολής του Θεού και έχασαν τη χάρη και την επικοινωνία με τον Θεό, τότε ήρθε η πνευματική ασθένεια. Πρέπει να δούμε την πτώση του ανθρώπου όχι μέσα από δικανικό σύστημα, δηλαδή ότι έγινε μια παράβαση και τιμωρήθηκε, αλλά μέσα από ιατρικά δεδομένα, ότι αμάρτησε ο άνθρωπος και αρρώστησε, έφυγε μακριά από τον Θεό. Προηγουμένως υπήρχε η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και αμέσως μετά την αμαρτία έγινε η σχάση. Είδατε μια, δύο λέξεις, σχέση, σχάση. Είχε σχέση με τον Θεό ο άνθρωπος, πολύ καλή σχέση με τον Θεό, ο Άδαμ και η Εύα πριν την αμαρτία. Είχε πολύ καλή σχέση με τον εαυτό του, είχε πολύ καλή σχέση με το περιβάλλον, ήταν όλα καλά και τα λοιπά. Και έρχεται λοιπόν η αμαρτία ως ασθένεια και γίνεται αυτή η σχάση, δηλαδή γίνεται η διαίρεση. Είναι η διαίρεση του ανθρώπου από τον Θεό, η διαίρεση του ανθρώπου με τον εαυτό του. Άλλα σκέφτεται, άλλα κάνει, άλλα θέλει και άλλα στην πραγματοποιεί. Μετά έχουμε τη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. Διασπάστηκε η σχέση του Αδάμ με την Εύα. Και έχουμε μετά τη σχέση του ανθρώπου, τη σχάση μάλλον του ανθρώπου με το περιβάλλον. Οπότε η πνευματική υγεία είναι η σχέση, η σωστή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, με τον εαυτό του, με τον συνάνθρωπό του και με τον περιβάλλον, τον κόσμο. Και η αμαρτία είναι ασθένεια, που σημαίνει είναι, έρχεται μετά η σχάση, η σχάση που διαλύει αυτή τη σχέση. Και όλα κινούνται τώρα εντελώς διαφορετικά, ανάποδα. Άρρωστος ο άνθρωπος. Όταν διαβάσει κανείς το Μέγα Κανόνα, τον οποίο συνέταξε ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, εκεί το λέει καθαρά. Σε ένα σημείο λέει «αυτοείδωλον εγενόμην». Ενώ πρώτα είχε λατρεία και αγαπούσε το Θεό, τώρα γίνεται ο ίδιος είδωλο και αγαπά τον εαυτό του, αυτοείδωλον εγενόμην. Σε ένα άλλο τροπάριο ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης στο Μέγα Κανόνα λέει «ο νους τετραυμάτιστε, το σώμα με μαλάκιστε, νοσεί το πνεύμα, ο λόγος εισθένσε,

με το Θεό. Και μετά βέβαια η λογική καταγράφει αυτή την επικοινωνία την οποία έχει κανείς με το Θεό. Αυτός είναι ο νους, έχασε την επικοινωνία με το Θεό. Λέμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο νους σκοτίστηκε, ο νους αμαυρώθηκε. Αυτή είναι η πρώτη ασθένεια και από εκεί επεκτάθηκε στο σώμα, δηλαδή ο νους παρέσυρε μετά το λογισμό, παρέσυρε την επιθυμία, παρέσυρε το επιθυμητικό, το θυμικό του ανθρώπου και δημιουργούνται οι αμαρτίες και μετά διαπράττονται τα πάθη. Επομένως ο νους είναι εκείνος ο οποίος πρώτος αμάρτησε και πρώτος αμαρτάνει.

Ανέφερε προηγουμένως ότι όταν πρόκειται, όταν έχουμε σωματικές ασθένειες και θέλουμε να βρούμε ποια είναι αυτή η ασθένεια και πού βρίσκεται αυτή η ασθένεια, ο καρκίνος για παράδειγμα, και τότε κάνουμε αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, μετά κάνουμε διάφορα άλλα, όπως έχουμε το ακτινογραφία κτλ. Διάφορα, τα οποία έχει η ιατρική επιστήμη. Έτσι και οι πατέρες της Εκκλησίας κάνουν ακτινογραφία. Έχουν την πνευματική αξονική τομογραφία. Έχουν την πνευματική, θα έλεγα, ακτινογραφία. Και θα δούμε σήμερα, τώρα αμέσως στη συνέχεια, θα δούμε ένα κείμενο καταπληκτικό το οποίο έχει γράψει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, στην πραγματικότητα την ομιλία την οποία έκανε στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, εκεί και τους αναφέρει ποια είναι η αρχική, η έναρξη θα έλεγα, της αμαρτίας. Λέει εκεί σε μια ομιλία του Άγιου Γρηγορίου Παλαμάς ότι πολλοί δεν έρχονται στην Εκκλησία, λέει, και δεν θέλουν να προσεύχονται στο Θεό, γιατί νομίζουν ότι θα χάσουν χρόνο, γιατί το χρόνο αυτό το οποίο θα διέθεταν στην Εκκλησία θα τον διαθέσει τώρα για τα χωράφια τους, για την εργασία τους, ώστε να έχουν πλούτο κτλ. Γι' αυτό και αποφεύγουν να προσεύχονται, να έρχονται στην Εκκλησία να προσεύχονται, και ο νους τους δεν έρχεται σε επικοινωνία με το Θεό. Και συνεχίζει. Νους αποστάσει του Θεού, είτε κτηνώδης γίνεται είτε δαιμονιώδης. Όταν ο νους απομακρύνεται από το Θεό, ή θα γίνει σαν το κτίνος, δηλαδή να κάνει τα πράγματα τα οποία κάνουν τα κτίνη χωρίς να έχουν λογική, ή θα γίνει σαν το δαίμονα με την υπερηφάνεια. Σας διαβάζω όλο το κείμενο αυτό για να δείτε ένα φοβερό ψυχογράφημα που γίνεται από έναν Άγιο της ασθένειας της ψυχής. Λέει, πρέπει να προσέξουμε μήπως από τότε φεύγουμε από το Θεό η ζωή μας έγινε πολύ σύμφορη και προέλθει πολύ ανομαλία και δυσχέρεια στο βίο μας. Διότι αν για κάθε έργο δεν επικαλούμαστε το Θεό και δεν έχουμε τη συνέργεια του Θεού, τότε δίνουμε είσοδο στον πονηρό. Και η τέτοια είσοδος όχι μόνο αχρεώνει τη διαγωγή μας, αλλά και οδηγεί προς απέσιο τέλος. Εξαγριώνει εξαιτίας μικρών ζητημάτων και προφάσεων τόσο πολύ εναντίον αλλήλων, ώστε άλλοι μεν να είναι ξαπλωμένοι από επέμβαση συγγενικής μάχαιρας και άλλοι να ζουν αφού ελευθερώθηκαν με αίμα των ομοφύλων ή στη γνώμη και στην ψυχή ή και σε αυτό το φωνικό χέρι. Δηλαδή φεύγουμε από το Θεό και επομένως μετά οι άνθρωποι είτε σκοτώνουν άλλους, είτε ο ίδιος υφίσταται φωνικό είτε πνευματικό είτε της γνώμης είτε του σώματος. Και προχωρεί εδώ θέλω να επικεντρώσω την προσοχή σας. Λέει, νους ο οποίος αποστάτησε από το Θεό ή κτηνώδης γίνεται ή δαιμονιώδης. Αφού αποστάτησε από τους κανόνας της φύσεως, επιθυμεί τα ξένα και δεν βρίσκει χορτασμό η φιλοκέρδειά του. Φοβερό. Δηλαδή επιθυμεί όλα τα ξένα και δεν χορταίνει ποτέ. Και αρχίζει μετά καλλιεργείται η φιλαργυρία, η φιλιδονία και η φιλοδοξία. Γι' αυτό και λέει, επιθυμεί τα ξένα και θέλει να τα αποκτήσει όλα. Αποκτά περιουσία, φιλαργυρία, φιλοκτιμοσύνη και όλο θέλει να αποκτήσει. Μετά, καθιστά τον εαυτό του έκδοτο στις αρχικές επιθυμίες και δεν γνωρίζει μέτρο ειδονής. Ικανοποιεί όλες τις αισθήσεις και δεν ικανοποιείται τελείως. Δεν βρίσκει μέτρο ειδονής. Από το ένα φτάνει στο δεύτερο, το δεύτερο πάει στο τρίτο και φτάνει με

μέχρι τον γκρεμό. Θέλει να τιμάται, εδώ και η φιλοδοξία, θέλει να τιμάται από όλους αυτός που με τα έργα τιμάζει τον εαυτό του και θέλει όλους να τον κορακεύουν και να συμφωνούν και να συμπράττουν με τις γνώμες του. Και όταν δεν το επιτυχάνει αυτό, διότι πώς είναι δυνατόν να το επιτύχει με τα ανθρώπινα μέσα, γεμίζει ακάθεκτη οργή. Κοιτάξτε εδώ. Επιθυμεί τη δόξα των ανθρώπων, επιθυμεί τα χρήματα, επιθυμεί την ειδονή. Όταν λοιπόν δεν μπορεί να τα αποκτήσει τελείως, γιατί όλο και θέλει περισσότερο, τότε αμέσως έχει την οργή. Και ο θυμός του και η ορμή κατά των ομοφύλων ομοιάζει με την ορμή του φιδιού. Και ανθρωποκτόνος γίνεται ο άνθρωπος και ομοιάζει με τον ανθρωποκτόνο Σατανά, αυτός που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Και όλων αυτών των κακών ένα είναι το αίτιο. Μέχρι τώρα έκανε μια σωστή διάγνωση. Αυτή είναι η διάγνωση την οποία κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ότι όλο ξεκινάνε από το νου. Ο νους είναι πρωτοπαθής. Ο νους φεύγει από το Θεό. Και όταν φεύγει από το Θεό παρασύρει στη συνέχεια και τους λογισμούς και τις επιθυμίες. Και δεν βρίσκει κόρο, δεν βρίσκει κορεσμό στις ειδονείς. Θέλει να αποκτήσει όλο και περισσότερα. Και οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα δώσουν όλα. Και πηγαίνει από ειδονή σε ειδονή, από ευχαρίστηση σε ευχαρίστηση. Ζει την άκρατη ειδονοκρατία και ευδαιμονία. Και βεβαίως μετά, όταν δεν μπορεί να τα, όλα αυτά να τα αποκτήσει, έχει οργή, θυμό και καταλήγει και στο φόνο. Οπότε εδώ μετά προχωρεί ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, μετά την αξονική αυτή πνευματική τομογραφία την οποία έκανε, έρχεται τώρα για να πει πώς θεραπεύεται. Όλων αυτών των κακών ένα είναι το αίτιο, το ότι απομακρύναμε το νου από το φόβο του Θεού και τη μνήμη του Θεού και δώσαμε είσοδο στη συνέργεια του αρχαικάκου εχθρού. Έφυγε ο νους μας από το Θεό, δεν έχουμε το φόβο του Θεού, δεν έχουμε τη μνήμη του Θεού και αμέσως μπαίνει μέσα ο διάβολος. Εάν πριν από κάθε έργο ασφαλίσουμε την ψυχή με τους προς τον Θεό ύμνους και τις προσευχές, ο αντίπαλος, ο διάβολος, δεν θα έχει θέση μέσα μας. Θα απομακρυνθεί δε μαζί με αυτόν και όλη η γύρω του φατρία των κακών. Θα κοσμήσει τις ψυχές μας συμμετρία και σοφροσύνη και δικαιοσύνη και πραότητα και ταπείνωση και συνδεόμενοι μεταξύ μας δια της αγάπης θα ζήσουμε ειρηνική και αστασίαστη ζωή έχοντας ανάμεσά μας διά της συνεχούς συνομιλίας με αυτόν το βασιλέα της ειρήνης Χριστόν. Βλέπετε λοιπόν που είναι το αίτιο. Το αίτιο είναι ο νους. Από εκεί ξεκινάει. Όπως κάποιος, ας πούμε, στα σωματικά λέω, όταν κάνει κρύο και δεν ενδύεται ή δεν προσέχει και παίρνει μέσα ιούς και μπαίνει μέσα ο ιός και δημιουργεί προβλήματα, έτσι το πρώτο που συμβαίνει για την πνευματική ασθένεια είναι ο νους. Όταν ο νους δεν προσεύχεται, δεν έχει μνήμη Θεού, δεν έχει φόβο Θεού, τότε λοιπόν έρχεται το κακό μέσα μας, μπαίνει και ο διάβολος μέσα μας και γίνεται όλη αυτή η εσωτερική αναστάτωση. Οπότε όταν βάλουμε, λέει, προσευχή και ο νους έχει φόβο Θεού και προσεύχεται, τότε αποκτά ο άνθρωπος και σοφροσύνη και δικαιοσύνη και πραότητα και ταπείνωση και τότε μέσα του έρχεται ο Χριστός, ο οποίος είναι ο βασιλεύς της ειρήνης. Βλέπετε λοιπόν ένα ψυχογράφημα το οποίο κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και βεβαίως μετά και τη θεραπεία την οποία προσδιορίζει. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Ουσιαστικά αυτό έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος, προσέλευε την ανθρώπινη φύση για να τη θεραπεύσει. Ήρθε ως γιατρός και ήρθε να θεραπεύσει την ανθρώπινη φύση. Είναι χαρακτηριστικό το ότι ένας αιρετικός του 4ου αιώνα, ο Απολλινάριος, έλεγε ότι ο Χριστός προσέλευε όλη την ανθρώπινη φύση, αλλά δεν προσέλευε το νου του ανθρώπου. Προσέλαβε όλη την ανθρώπινη φύση χωρίς το νου, έλεγε εκείνος. Και καταδικάστηκε αυτό σε αίρεση από τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Και μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είπε έναν υπέροχο λόγο, αντικρούοντας τον Απολλινάριο. Λέει, δεν μπορεί, προσέλαβε και το νου, προσέλαβε ολόκληρο τον άνθρωπο και το νου του ανθρώπου και τον θεράπευσε, το φώτισε, ώστε μετά να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Γιατί? Διότι το απρόσληπτο και αθεράπευτο, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και το επαναλαμβάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εάν δεν το είχε προσλάβει, δεν θα το θεράπευε. Να λοιπόν ποιο έργο του Χριστού.
προσέλαβε την ανθρώπινη φύση για να τη θεραπεύσει. Και προσέλαβε και το νου του ανθρώπου για να το θεραπεύσει. Και ήρθε αυτός και έγινε ο πραγματικός ιατρός μέσα μας και είναι και το πραγματικό φάρμακο. Γιατί λέμε ότι η Εκκλησία είναι ένα πνευματικό θεραπευτήριο και νοσοκομείο, αλλά έχει και μια διαφορά. Διότι στα νοσοκομεία είναι, άλλο είναι ο γιατρός, άλλο είναι η διοίκηση του νοσοκομείου, άλλο είναι τα φάρμακα, έτσι, και άλλο οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί, το νοσηλευτικό προσωπικό. Σε εμάς είναι το ίδιο πράγμα. Ο Χριστός είναι και νοσοκομείο, ο Χριστός είναι και γιατρός, ο Χριστός είναι και το φάρμακο. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος μιλάει για τη Θεία Ευχαριστία, όταν κοινωνεί κανείς το σώμα και το αίμα του Χριστού, και ονομάζει ότι το σώμα του Χριστού που το κοινωνάει κανείς είναι φάρμακο αθανασίας. Φάρμακο. Το λέει φάρμακο, διότι δίνει το φάρμακο της αθανασίας. Οπότε αυτό ήρθε να κάνει ο Χριστός, ήρθε να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Και το είπε ο ίδιος ο Χριστός σε πολλές από τις ομιλίες του. Αλλά εδώ να αναφέρω απλώς την παραβολή, την οποία είπε ο ίδιος, την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Είναι γνωστή η παραβολή αυτή, ότι ένας άνθρωπος κατέβαινε από τα Ιεροσόλυμα και πήγαινε στην Ιεριχώ. Τα Ιεροσόλυμα ήταν ψηλά και η Ιεριχώ ήταν κατοφερές. Κατέβαινε και περιέπεσε σε ληστές. Και έρχεται μετά ένας Σαμαρίτης, ο καλός Σαμαρίτης, και τον πήρε, του έδειξε, του καθάρισε τις πληγές με το λάδι και τον ίνο, και μετά τον έβαλε πάνω στο σώμα του και τον πήγε στο πανδοχείο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε μια ομιλία την οποία την αποδίδουν σε αυτόν, λέει ότι αυτό εφαρμόζεται πλήρως στο έργο του Χριστού. Δηλαδή, ο άνθρωπος, λέει, είναι αυτός ο οποίος από του ουρανίου πολιτεύματος επί το της απάτης του διαβόλου πολίτευμα κατέβηκε. Ήταν το επουράνιο πολίτευμα, εκεί που δημιουργήθηκε από τον Θεό στον ουρανό, και κατέβηκε στο πολίτευμα της απάτης του διαβόλου και έπεσε σε ληστές, δηλαδή στο διάβολο, και του δημιούργησαν πληγές. Και έρχεται ο Χριστός τώρα ως καλός Σαμαρίτης, ως καλός γιατρός, και χρησιμοποιώντας τον ίνο, δηλαδή το κρασί και το λάδι, θεραπεύει τις πληγές, τον παίρνει επάνω στο σώμα του, που σημαίνει θεράπευσε την ανθρώπινη φύση, την προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, και τον οδηγεί μετά στην Εκκλησία, που, στο πανδοχείο, που το πανδοχείο είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι το έργο του Χριστού. Και έτσι πρέπει να δούμε την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού και το έργο του Χριστού. Όχι απλώς για να διδάξει, φυσικά δίδαξε, αλλά η διδασκαλία είναι διδασκαλία θεραπείας, για να μας θεραπεύσει, για να φύγουμε από την αμαρτία και να επανέλθουμε κοντά του. Και φυσικά για να δημιουργήσει την Εκκλησία, που η Εκκλησία τώρα είναι το σώμα του Χριστού και η κοινωνία Θεώσεως, και εμείς μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία και θεραπευόμαστε.

Αυτό είναι το έργο του Χριστού, αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Η θεραπεία γίνεται μέσα στην Εκκλησία, που έχει τα δικά της δεδομένα, τα πνευματικά δεδομένα, και η Εκκλησία έχει όλους τους τρόπους με τους οποίους θεραπεύει τον άνθρωπο. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται η θεραπεία? Με δύο βασικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι τα μυστήρια. Έχουμε τα μυστήρια. Τα τρία βασικά μυστήρια, υπάρχουν και άλλα μυστήρια βέβαια, τα τρία βασικά μυστήρια που είναι το βάπτισμα, το χρήσμα και η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Κοινωνία. Και βέβαια και όλα τα άλλα τα μυστήρια. Είναι ο γάμος, το μυστήριο της εξομολογήσεως, που είναι θεραπευτικό μυστήριο, του ευχελαίου και τα λοιπά. Οπότε τα μυστήρια τι είναι? Η κρονή της Θείας Χάριτος. Έρχονται μέσα από τα μυστήρια η χάρη του Θεού και πουλώνουν τις πληγές μας. Είναι αυτό που έκανε ο Χριστός, ο καλός Σαμαρίτης, τον τετραυματισμένο, το λάδι και το κρασί. Έχουμε λοιπόν το βάπτισμα, βαπτιζόμαστε. Και με το Άγιο Βάπτισμα γινόμαστε μέρη της σώματος του Χριστού. Και με το Άγιο Χρήσμα λαμβάνουμε τις δωρεές του Παναγίου Πνεύματος, την επιβεβαίωση ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Με τη Θεία Κοινωνία τι κάνουμε? Με τη Θεία Κοινωνία παίρνουμε το Χριστό που είναι το φάρμακο της Αθανασίας κατά τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο. Μετά το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι και εκείνο θεραπευτικό. Μας θεραπεύει για να ξαναγυρίσουμε πάλι. Είναι σαν να ανανεώνει τη χάρη του βαπτίσματος. Οπότε έχουμε τα μυστήρια. Η Εκκλησία θεραπεύει όχι απλώς με μια θεωρία την οποία έχει, αλλά θεραπεύει πραγματικά μέσα από τα μυστήρια τα οποία έχει, μέσα από την προσευχή. Και η προσευχή είναι πολύ μεγάλο μυστήριο. Η λατρεία της Εκκλησίας, το ότι πηγαίνουμε σε ένα σπερινό, σε μια ακολουθία, σε μια παράκληση, ένα χαιρετισμό. Η προσευχή την οποία κάνουμε στο σπίτι μας, όταν το πρωί σηκωνόμαστε, το βράδυ ή όποια ώρα και στιγμή θέλουμε να προσευχηθούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με. Όλο αυτό είναι ένα μυστήριο. Οπότε η Εκκλησία θεραπεύει τον άνθρωπο με τα μυστήριά της, πρώτο. Και δεύτερο, με τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στα μυστήρια, που είναι η άσκηση. Δηλαδή, δεν συμμετέχουμε στα μυστήρια απροϋποθέτως. Δεν συμμετέχουμε στα μυστήρια χωρίς προϋποθέσεις. Συμμετέχουμε στα μυστήρια με την άσκηση. Και όταν λέμε άσκηση, τι ακριβώς εννοούμε? Άσκηση είναι η τήρηση των εντολών του Χριστού. Τηρούμε τις εντολές του Χριστού. Η πρώτη βασική εντολή είναι «μετανοείτε, ίγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Και βέβαια είναι οι μακαρισμοί, μακάρι πτωχή το πνεύμα, τη μακάρι πραείς. Αυτές είναι οι εντολές του Χριστού. Λέει κάποιος εκ των Αγίων Πατέρων ότι ο Χριστός έδωσε τις εντολές και κάθε, αν προσέξει κανείς, θα δει κάθε εντολή αναφέρεται σε κάποιο μέρος της ψυχής. Η ψυχή διαιρείται σε τρία βασικά μέρη. Είναι το λογιστικό μέρος της ψυχής, είναι το επιθυμητικό μέρος της ψυχής και το θυμικό μέρος της ψυχής. Κάθε εντολή αναφέρεται σε ένα από τα μέρη. Υπάρχουν εντολές που μας λένε τι πρέπει να κάνουμε με τους λογισμούς, η νύψη κτλ. Υπάρχουν εντολές του Χριστού για την επιθυμία, να μην επιθυμούμε, να θεραπεύουμε το επιθυμητικό. Και υπάρχουν εντολές του Χριστού που αναφέρονται στο θυμικό μέρος της ψυχής. Άρα, όπως λέει στην Ακτή των Αγίων Πατέρων, οι εντολές του Θεού αναφέρονται σε κάθε μέρος της ψυχής και οι υγιές αυτό ποιήν. Είναι φάρμακο, φάρμακο, κάθε εντολή που όταν την τηρούμε θεραπεύει ένα μέρος της ψυχής και φυσικά όλον τον άνθρωπο. Αυτό περιγράφει η Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αυτό περιγράφουν όλα τα κείμενα των Αγίων Πατέρων. Αυτό περιγράφουν τα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Επομένως, η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο, θεραπευτήριο, που θεραπεύει τον άνθρωπο και το θεραπεύει όχι απλώς θεωρητικά, όχι απλώς με μια αγωγή εξωτερική, αλλά τον θεραπεύει με τα μυστήρια τα οποία έχει και με τις προϋποθέσεις με τις οποίες μετέχουν των μυστήριων, που είναι η ασκητική ζωή, η ησυχαστική παράδοση, η νηπτική ζωή, η τήρηση των εντολών του Χριστού, γιατί αυτό είναι άσκηση. Κανένας δεν κάνει ένα μεγάλο έργο χωρίς άσκηση. Θαυμάζουμε τους αθλητές που κάνουν τέτοια μεγάλα, έχουν τέτοιες μεγάλες επιδόσεις. Αλλά πώς φτάνουν σε αυτές τις μεγάλες επιδόσεις? Κάνουν μεγάλη και ισχυρή προπόνηση. Ένας Ολυμπιονίκης, για παράδειγμα, ένας που θέλει να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, περίπου κάνει 8
ώρες την ημέρα προπόνηση. Δεν πάει κανείς απροϋποθέτως να αγωνιστεί. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και μέσα στην Εκκλησία. Θεραπευτήριο, πνευματικό νοσοκομείο η Εκκλησία. Θεραπεύει τον άνθρωπο ο Χριστός διά του σώματός του που είναι η Εκκλησία, με τα μυστήρια και την ασκητική παράδοση και ζωή. Χαίρετε.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύμα.